0: που λένε οι Απόστολοι μας. Και έτσι προτρέπω κάθε αδελφό που μας ακούει να διαβάσει μεταπροσοχής, να εντρυφήσει ή δυνατόν έστω μία φορά στη ζωή του στα ιερά κείμενα των Αποστόλων, των Επιστολών των Αποστόλων.
1: Ναι, το οποίο περιμένουμε.
0: Του Παύλου και των Υπολίτων. Βεβαίως. Είναι από τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης. Να βάλουμε εδώ μία ανατελεία για μία πρώτη σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε με τα τάφτα.

0: Συνεχίζουμε μετά τη μικρή διακοπή μας. Είδαμε λοιπόν ότι είναι επιτακτική ανάγκη, θα λέγαμε, να μελετήσουμε τα ιερά κείμενα των επιστολών των Αγίων Αποστόλων, αφενός γιατί είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας. Στις επιστολές των Αποστόλων και του Παύλου και των υπολείπων εδράστηκαν οι Άγιοι Πατέρες στο πέρασμα των αιώνων για να δογματίσουν εναντίον των αιρέσεων. Πολλές φορές στους όρους των Οικουμενικών Συνόδων υπάρχουν αυτούσιες προτάσεις, φράσεις από τις επιστολές των Αποστόλων, λέξεις, κλειδιά όμως. Είναι λοιπόν εκεί μέσα κρυμμένη ή θα λέγαμε περισσότερο αναπτυγμένη από ό,τι στα Ιερά Ευαγγέλια η θεολογία της Εκκλησίας μας, την οποία αλίευσαν οι πατέρες στο πέρασμα των αιώνων.
1: Οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί ερμηνευτές αυτών των ιερών κειμένων.
0: Μα γι' αυτό και δεν πρέπει να δεχόμαστε την ερμηνεία από τον οποιονδήποτε. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε που αυτοανακηρύσσεται ποιμένας, διδάσκαλος, πάστορας, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα ονομαστεί, να αρχίσει να διδάσκει και να ερμηνεύει κατοδοκούν, παρακαλώ, τις περισσότερες φορές αυτά τα ιερά κείμενα. Εάν έχω μία ιατρική εξέταση, δεν θα τη δείξω σε ένα νοσοκόμο ή στον γειτονά μου που είναι επαγγελματίας και έχει ένα μαγαζί, αλλά θα πάω σε ένα ειδικό επιστήμονα, δηλαδή σε ένα γιατρό, ο οποίος γνωρίζει να διαβάσει και να ερμηνεύσει σωστά αυτά που διαβάζει.
1: Ακριβώς.
0: Πώς λοιπόν εμπιστεύομαι την ερμηνεία των κειμένων αυτών σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ο ειδικός?
1: Και να πούμε ότι μόνο η Εκκλησία μας έτσι έχει...
0: Και να πω ότι ακόμη και αν είναι κάποιος κάτοχος πτυχίου θεολογίας μιας θεολογικής σχολής, και αυτό δεν τον καθιστά
1: αυτό, ναι,
0: απόλυτα
1: δεν
0: ή αυτοδικαίως ειδικό.
1: Αυτό, δεν λέει τίποτα.
0: Έτσι. Ναι. Ο ειδικός είναι αυτός ο οποίος φέρει τη χάρη του Θεού και ζει τη ζωή, την παράδοση, το πνεύμα, το ήθος της Εκκλησίας. Και ποιοι καλύτεροι από αυτούς? Από τους Αγίους μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι Άγιοι Απόστολοι, οι θεμέλιοι της πίστεώς μας.
1: Η όλη πορεία τους είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα από την αρχή.
0: Φυσικά.
1: Εκλέχθηκαν από το
0: Κύριο
1: μας, έτσι.
0: Άνθρωποι σαν και εμάς.
1: Υπήρξαν και τραγικές.
0: Με τις ίδιες αδυναμίες, με τα ίδια πάθη, με τα ίδια λατώματα, με τις ίδιες απορίες. Άνθρωποι βιοπαλαιστές, οικογενειάρχες, επαγγελματίες, ψαράς, λέμε, ο Πέτρος και οι περισσότεροι, ο Παύλος σκητοτόμος, δηλαδή έφτιαχνε τσαντήρια, θα λέγαμε, έτσι, επεξεργαζόταν τα δέρματα των ζώων, και τότε ήταν κάτι πολύ διαδεδομένο. Φανταστείτε ότι οι διαδρομές όλες γινόταν με τα πόδια ή με ζώα. Δηλαδή για να διανύσεις μια διαδρομή, ας πούμε, για φαντάσου τώρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, το κάνεις μέσα 5-6 ώρες. Τότε το έκανες κάποιες εβδομάδες.
1: Γιατί πήγαινες με τα πόδια.
0: Χρειαζόταν λοιπόν πολλές φορές να διανυκτερεύσεις. Πού διανυκτερεύσες? Στο ύπαιθρο. Ήθελες μια σκηνή. Ήταν δηλαδή επαγγέλματα απαραίτητα για τις συνθήκες των εποχών εκείνων. Ο ίδιος λοιπόν εργαζόταν όπως και οι άλλοι Απόστολοι. Όμως, άπαντες, αφέντες άπαντα εκολούθησαν τον Χριστό.
1: Είχαν τον μοναδικό προνόμιο να αγαπήσουν τον Χριστό.
0: Τα άφησαν όλα.
1: Τα ειλικρινά.
0: Δεύτερο πίσω μου και πίσω εμάς αλλής ανθρώπων, τους είπε.
1: Δεν
0: και τα άφησαν.
1: Δεν λογαρίχησαν τίποτα.
0: Ο Ματθαίος το τελώνιο. Ε?
1: Ναι, το άφησαν.
0: Οι Απόστολοι άλλοι τα δίχτυα. Ο Παύλος την εξέχουσα θέση που κατήγε στην Ιουδαϊκή κοινότητα.
1: Νομοδιδάσκαλος.
0: Νομοδιδάσκαλος. Φαρισαίος. Τα άφησαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό.
1: Και είχε και όνομα Ζηλωτή και Διώκτη.
0: Και όχι απλά ακολούθησαν τον Χριστό, αλλά εφήρμοσαν στο ακέραιο αυτά που ο Κύριος ήθελε. Και παρόλα αυτά, τι άποψη για τον εαυτό τους?
1: Τι χειρότερη.
0: Των αμαρτωλών πρώτο σημείο εγώ, έλεγε ο Παύλος. Για φαντάσου.
1: Διότι διώξατε.
0: Τι ταπείνωση είχανε που παρακαλούσανε αυτοί οι γίγαντες του πνεύματος, τους χριστιανούς, τους νεοφώτιστους, που οι ίδιοι τους κατηγούσαν και τους βάπτιζαν, τους λέει σας παρακαλώ προσεύχεστε για μένα. Φαντάζεστε τι ταπείνωση είχανε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ τίμα παραδείγματα για μας. Για την αγάπη τους προς τον Χριστό, για την υπακοή τους στο Άγιο θέλημά Του, για την υποταγή τους στο θέλημα του Θεού, για την ταπείνωσή τους.
1: Και ο Απόστολος Πέτρος, μέγιστο παράδειγμα ταπείνωσης.
0: Για την ταπείνωσή τους. Για φαντάσου τώρα ο Πέτρος, τι ζήτησε τη στιγμή του μαρτυρίου του. Τι ζήτησε. Σταυρώστε με, λέει.
1: Ανάποδα.
0: Γιατί. Θεωρούσε τον εαυτό ανάξιο. Του ανάξιο να δεχθεί το ίδιο μαρτυρικό τέλος με τον Χριστό. Και λέει, τουλάχιστον σταυρώστε με το κεφάλι προς τα κάτω εμένα. Αυτή την ταπείνωση διέθεταν οι Απόστολοι. Που θεωρούσαν τους εαυτούς τους σκουπίδια. Και εμείς, ο καθένας έχουμε για τον εαυτό μας την άποψη ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είμαι. Έβαλα ένα πετραχύλι στο λαιμό μου και νομίζω πως μπορώ να τα κάνω όλα σώπατα. Αλλή μονό μου, εάν το χάρισμά μου, το χάρισμα που έδωσε η Εκκλησία το κάνω εξουσία. Ναι. Αλλή μονό στον κάθε αδελφό μου χριστιανό, ο οποίος τον έχει ευλογήσει ο Θεός με το οτιδήποτε στη ζωή του και γίνει ένας δικτατορίσκος. Αλλή μονό.
1: Ειδικά το έργο της ιεροσύνης είναι έργο διακονίας.
0: Αν δεν έχουμε την ταπείνωση, την αγάπη και την πατρική στοργή των Αγίων Αποστόλων, yeah. ουδέν επίησαμε.
1: Και τις προϋποθέσεις έθεσε ο ίδιος ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, έτσι. Τι είπε. Όποιος θέλει να είναι πρώτος.
0: Έστε ημίν. Δεν θα είναι έτσι σε εσάς.
1: Όποιος θέλει να είναι πρώτος θα είναι τελευταίος όλων και θα πλύνει τα πόδια των άλλων. Αυτό προβληματίζει πολύ.
0: Πάρα πολύ. Τουλάχιστον εμένα πρέπει να προβληματίζει, ναι, γιατί διαισθάνομαι την ανεπαρκειά μου.
1: Και αυτή είναι η παγίδα του κόσμου. Δηλαδή να θεωρηθεί ένα χάρισμα από την Εκκλησία ως κοσμική εξουσία. Είναι παγίδα πολύ.
0: Μα αν το αναλύσουμε, χάρισμα. Γιατί λέγεται χάρισμα.
1: Είναι δώρο.
0: Μας το δίνει, ναι, δώρο είναι.
1: Δεν το
0: ούτε το αξίζαμε, ούτε το δουλέψαμε, ούτε είναι αποτέλεσμα των δικών μας κόπων και προσπαθειών. Μας το έδωσε ο Θεός. Ναι. Και μάλιστα, χωρίς να το αξίζουμε. Χωρίς να το αξίζουμε. Και μας το έδωσε όχι επειδή είμαστε κάποιοι, αλλά γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει ή εξυπηρετεί το σώμα της Εκκλησίας. Τους άλλους αδελφούς
1: μας. Οι άγγελοι ήταν πιο άξινα να λάβουν το έργο της ιεροσύνης, αλλά δεν μπορούσαν.
0: Και όμως
1: δεν
0: το δίνεις σάρκα, στους ανθρώπους.
1: Το δίνεις στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι ομοιοπαθείς.
0: Για να εισκύψουμε λοιπόν στο παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και να δούμε πόση ταπείνωση είχαν. Παρακαλάει τους Κορινθίους, παρακαλάει τους Εφεσίους, παρακαλάει τους Θεσσαλονικείς στις δύο επιστολές
1: του Παύλου.
0: Ναι, σας παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα να φέρω εις πέρας την ιερή αποστολή μου. Τέτοια ταπείνωση είχαν.
1: Και το αυθόρμητο του Αποστόλου Πέτρου, πόσο αυθόρμητος ήταν και πόσο έτσι γεμάτος φωτιά. Εσύ ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και μετά μες στο πάθος του και την ανθρώπινη δυναμία του που αρνήθηκε τον Κύριο τη στιγμή του πάθους, πόσο αμέσως μετενόησε. Αμέσως.
0: Εξελθών, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο έξω,
1: ναι.
0: Έκλαυσε
1: πικρός.
0: Και λέω εγώ, πόσοι από εμάς έχουμε έστω ένα δάκρυο, όχι να κλάψουμε πικρός, για τις αρνήσεις μας, ναι, προς το πρόσωπο του Κυρίου και για τα φρικτά μας σφάλματα και λάθη που διαπράττουμε καθημερινά.
1: Καθημερινά. Και το έφερε πολύ βαρύ.
0: Ένα δάκρυ δεν έχει κυλήσει στην άκρη των ματιών μας, όχι να κλάψουμε πικρά.
1: Ο Απόστολος Πέτρος το έφερε πολύ βαρύ ως αυτό σε όλη τη ζωή.
0: Γι' αυτό και ο Χριστός θέλοντας να ανακουφίσει αυτόν τον πόνο του, ναι, για την πικρία του, την εσωτερική, είπε. Είπατε τις μαρτές και το Πέτρο. Ιδιαίτερη μνήμα. Ιδιαίτερη μνήμα. Και επειδή ο Χριστός προγνώριζε, γι' αυτό του έδωσε άλλες χαρές και χάρες, άλλες γλύκες, δηλαδή τον πήρε στη μεταμόρφωση. Να δει.
1: Ναι, μαζί με τον
0: το θεϊκό του πρόσωπο.
1: Ναι.
0: με τον Πέτρο Ιτανιάκο. Ήταν παρόν σχεδόν σε όλα τα θαύματα. Αξιώθηκε να λάβει από τον Χριστό ιδιαίτερο μήνυμα για την Ανάσταση και το Πέτρο που είπε. Αλλά και εκείνος χαμηλά το κεφάλι. Φαντάσου τώρα, έλαβαν το πλήρωμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και όμως θεωρούσαν τους εαυτούς τους αναξιότερους πάντων. Ναι, ναι. Και είχαν την ταπείνωση, είχαν την ταπείνωση να ακούσουν και τους άλλους αδελφούς τους, τους Αποστόλους, για να συνδιαλεχτούν. Ο Πέτρος ήταν, ας πούμε, τον είχαν κορυφαίο. Ο τόπο Πέτρος τόπο Θεός, λέγανε και οι άλλοι Απόστολοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όμως στην λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων,
1: τον Απόστολο Παύλο,
0: ακούει τον Παύλο.
1: Ο οποίος
0: και δέχεται τη γνώμη του Παύλου, ναι. Και γι' αυτό.
1: Και ο Παύλος ορθοτομεί σε εκείνη τη σύνοδο.
0: Ορθοτομεί. Ναι. Και γι' αυτό τους δείχνουν σε πολλές εικόνες να εναγκαλίζουν και να σπάζουν το ένα τον άλλον. Ο Πέτρος λοιπόν, ο πρώτος, ο κορυφαίος, στην ομολογία του οποίου στηρίζεται η Εκκλησία, όπως είπε ο Χριστός, εδραιώνεται η Εκκλησία όπως είπε ο Χριστός, είχε την ταπείνωση και να πει και να σταματήσει να λέει ότι δεν είναι αυτό που λέω εγώ, αλλά να ακούσει τον αδελφό του, να κατανοήσει ότι εν Αγίω Πνεύματι είναι αυτά που λέγονται, να τα δεχθεί και να ισχύσουν για όλη την Εκκλησία.
1: Να πούμε στους αδελφούς ακροατές ότι το θέμα της Αποστολικής Συνόδου ήταν αν θα πρέπει οι καινούργοι χριστιανοί να περιτέμνονται.
0: Να γίνονται πρώτα Ιουδαίοι, ας το πούμε, και μετά
1: και
0: χριστιανοί.
1: Χριστιανοί.
0: Έτσι. Γιατί μίλησε ο Χριστός, εκεί ετέθησαν τα περί μη καθαρών και καθαρών τροφών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ο Θεός καθάρισε, έτσι. Και το βασικότερο πάντων ήταν αυτό, ότι θα πρέπει να προσκυνούν στο ναό οπωσδήποτε. Θα πρέπει να τηρείται ο νόμος το Σάββατο. Θα πρέπει να περιτέμνονται. Και αυτός που έστε σε μπέτη, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, ήταν ο Παύλος.
1: Παύλος.
0: Ο οποίος ήταν, παρακαλώ, Φαρισαίος. Ο οποίος τα γνώριζε αυτά άπτεστα.
1: Που θα μπορούσε κανείς να πει ότι.
0: Να υπεραμεινθεί θα μπορούσε. Και όμως λέει, όχι. Όχι,
1: ναι,
0: τελειώσανε αυτά. Τελειώσανε. Ελευθερωθήκαμε από τον νόμο εκτά του νόμου. Έχουμε την κυρίως περιτομή, που είναι η περιτομή της σαρκός, της καρδίας μάλλον. Δηλαδή το

0: Και το οποίο εκφραστεί στα.
1: Δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό. Δηλαδή, εμείς βλέπεις καμιά φορά οι παπάντες μεταξύ μας, έτσι. Λέει κάτι ο ένας και είναι σωστό. Αλλά από εγωισμό. Έλα, καημένε τώρα. Αυτό που σου λέω εγώ θα κάνεις. Όχι, αδερφέ μου. Αν είναι σωστό αυτό που λέει ο αδερφός μου, θα το δεχθώ, θα το τηρήσω. Κάνω υπακοή.
0: Ναι.
1: Θα ταπεινωθώ.
0: Μα δεν είναι ντροπή.
1: Φυσικά και δεν είναι ντροπή.
0: Για ποιο λόγο, ναι.
1: Ίσα ίσα που είναι ευλογία, γιατί ταπεινίζει, δώσει χάρη ο Θεός.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Για την αγάπη του Χριστού λοιπόν βλέπουμε φυλακίσεις, εκδιώξεις, διωγμούς, δημεύσεις περιουσιών, ξυλοδαρμούς, ραβδισμούς, πείνα, δίψα, φτωχία, γύμνια, ναυάγια. Εκείνη την εποχή και ένα ποτάμι να περάσει δεν βρει ζωή. Τώρα έχουμε τα γεφύρια τάκτα, περνάμε, πάμε.
0: Μην ξεχνάμε και το σκληρό μαρτύριο. Για παράδειγμα, ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, ο Ζεβεδαίος, λίγες μέρες μετά την Πεντηκοστή συνελήφθη από τον Ηρώδη και κατασφάχτηκε.
1: Και είδε, λέει, ότι αυτό άρεσε στους Ιουδαίους και θέλησε να το προεκτείνει και σε άλλους Αποστόλους.
0: Ευτυχώς ο Θεός φύλαξε όμως. Έτσι.
1: Αναφέρεται και στο μαρτύριο του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακών Στεφάνου αυτή η λεπτομέρεια. Ναι. Την άρεσε αυτό το ότι ανήλεμα χέρα που λέει τον Ιάκωβο. Τον πρώτο επίσκοπο.
0: Και γι' αυτό και αξιώθηκε από τον Θεό να είναι και αυτός το όρος της μεταμορφώσεως. Για να ενδυναμωθεί.
1: Ή πιο πρώτος το ποτήριο.
0: Το ποτήριο, ναι. Αυτό που του είπε ότι πίεστε το ποτήριο το οποίο.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί η Εκκλησία μας τιμά υπερβαλλόντως ο Αγίους Αποστόλους. Καταλαβαίνουμε γιατί προηγείται νηστεία πάντοτε της μνήμης των Αγίων Αποστόλων από τιμή και σεβασμό στο μαρτύριό τους. Και να πούμε ότι η νηστεία λήγει στις 28, 29, δηλαδή είναι Πάσχα θα λέγαμε, έτσι, γιατί κάποιοι αδελφοί μας νομίζουν είναι 30, όχι. Καθιερώθηκε την Εκκλησία προς τιμήν του μαρτυρίου των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η επόμενη είναι σύναξη.
0: Είναι σύναξη.
1: Δηλαδή, τιμή όλων των Αποστόλων συγκεντρωτικά, οι οποίοι όμως κατά τη διάρκεια του έτους ο καθένας γιορτάζει ξεχωριστά. Ενώ η 29η είναι η μέρα μνήμης.
0: Και είναι μεγαλύτερη
1: των Αποστόλων. Ακριβώς. Ναι. Των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας.
0: Να πούμε ότι αν τύχει Τετάρτη και Παρασκευή, επιτρέπεται μόνο η κατάλυση ηχθείως, έτσι.
1: Ναι. Να πούμε λίγο για την νηστεία των Αποστόλων. Γιατί τα ξέρουμε όλα εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί και οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Με κάθε σεβασμό προς.
0: Ναι, αυτό δεν έχει.
1: Αδελφούς μας ιερείς. Είναι μια πολύ παλιά νηστεία των Αποστόλων. Πολύ παλιά νηστεία κι αυτή. Η Εκκλησία μας λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι θέσπισε η Εκκλησία. Ό,τι θέσπισε η Εκκλησία, είναι ακόμη και μια ώρα ζωή να έχει, οφείλω να το δέχομαι, να το τιμώ και να το τηρώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λένε κάποιοι, νεότευτη νηστεία αυτή. Δεν είναι. Υπήρξαν και περιπτώσεις που θέλεις να την καταργήσουν. Φυσικά και υπήρξαν. Έχω περιπτώσεις στο μυαλό μου δύο κάποιων πατριαρχών Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι ο ένας το 1700 τόσο και ο άλλος αρχές του 20ου αιώνα προσπάθησαν να μειώσουν την νηστεία ή να την εμπλουτίσουν με κατάλυση τυρού και αιών. Δεν έγινε όμως αποδεχτή. Ούτε από το πλήρωμα της Εκκλησίας, ούτε έτσι. Από την Εκκλησία συνοδικός.
0: Το πλήρωμα της Εκκλησίας είναι ο φύλακας των παραδόσεων.
1: Έτσι. Οπότε πλήρωμα. Λοιπόν, κάποιες κινήσεις, έστω και πατριαρχών, δεν σημαίνει τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Τίποτα. Εγώ κοιτάζω τι κάνει συνολικά η Εκκλησία μας.
0: Ακριβώς.
1: Και συνολικά η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει αυτή την νηστεία χιλιετηρίδες, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν κάποιοι αδελφοί μας που με έτσι με πολύ ελαφρότητα λένε «Έλα μωρέ, εντάξει, νεότερη νηστεία είναι του θέρους τώρα, ποιος την ξέρει, ποιος την τηρεί». Εμείς θερίζαμε και τρώγαμε, δεν είχαμε άλλες δουλειές παλιά.

0: Υπάρχουν αναφορές για την νηστεία των Αποστόλων από το Μέγα Αθανάσιο. Και στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, παρακαλώ.
1: Τέταρτο αιώνα.
0: Οι χριστιανοί νηστεύουν για τους Αποστόλους. Και είμαστε τώρα στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, όλους αυτούς τους αιώνες πετάω σκουπίδια. Είμαι εγώ εξυπνότερος ή αγιότερος?
1: Δέχομαι περισσότερο να μου πεις ότι ξέρεις, δεν μπόρεσα από αδυναμία.
0: Άλλο αδερφέ μου, δεν μπορείς για τους δικούς σου λόγους να την τηρήσεις και άλλο να πεις ότι
1: δεν χρειάζεται,
0: ναι, δεν ισχύει.
1: Είναι τελώς διαφορετικό.
0: Ακόμη και στην τελευταία Αγία και Ιερά Σύνοδο που έγινε εδώ στην Κρήτη, συζητήθηκε, που παραπληροφοριακά αναφέρουν κάποιοι θέλεις να την καταργήσουν, συζητήθηκε η αξία της τηρήσεως της νηστείας.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
0: Όχι η κατάργησή της, η αξία της νηστείας και η επιβεβλημένη τήρησή της. Αυτό συζήτησε η Αγία και η Σύνοδος, ναι. η μεγάλη σύνοδος που έγινε πριν διετίες εδώ στον τόπο μας. Παρόλα αυτά,
1: και μέσα
0: υπάρχουν φωνές που λένε αυτοί θέλησαν να τα κάνουν όλα ίσα. Όχι.
1: Καλά, αυτό είναι συνήθως από το διαδίκτυο, υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση.
0: Γι' αυτό και δεν πρέπει να πιστεύουμε, ναι, ό,τι ακούμε και ό,τι βλέπουμε. Η αξία λοιπόν της νηστείας ζητήθηκε και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων ή του Θέρους, όπως λέγεται, είναι αρχαιότατη νηστεία καθιερωμένη από την Εκκλησία μας και εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε ό,τι διατάζει στο πέρασμα των αιώνων η Αγία μας Εκκλησία. Οφείλουμε να το σεβόμαστε. Για να τιμήσουμε το μαρτύριο, τους κόπους, τους πόνους, τη θυσία, όλα αυτά που οι Άγιοι Απόστολοι έκαναν για την κρατέωση και εδραίωση της Εκκλησίας σε τη διάδοση του Ιερού Ευαγγελίου. Κάνουμε ακόμη μια μικρή διακοπή εδώ και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν ξανά μετά τη δεύτερη μικρή διακοπή μας. Η νηστεία λοιπόν των Αγίων Αποστολών έχει καθιερωθεί πολύ παλιά και ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένη με την εορτή της Πεντηκοστής. Όχι τυχαία, γιατί στην Πεντηκοστή έλαβαν τη χάρη οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι νίστεψαν και προσευχήθηκαν και εξήλθαν προς επιτέλεση του ιερού έργου τους, δηλαδή του Ευαγγελισμού των ψυχών και της διαδόσεως του χαρμοσύνου μηνύματος σε όλο τον κόσμο. Τιμώντας λοιπόν και εμείς τους Αποστόλους και μιμούμενοι το παράδειγμά τους, μετά την Πεντηκοστή αρχίζουμε να νηστεύουμε μέχρι την μνήμη τους. Βέβαια η περίοδος των ημερών αυτών ποικίλει ανάλογα με το πότε εορτάζουμε το Πάσχα. Δηλαδή η νηστεία των Αγίων Αποστόλων ξεκινάει από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι και τις 28. Η 29η είναι κατάλυση. Κατά αυτή την περίοδο μπορεί να είναι από λίγες ημέρες ή
1: μπορεί και καθόλου,
0: μέχρι όμως, και... Ναι. Μπορεί και καθόλου. Αν ας πούμε το Πάσχα είναι...
1: 1η Μαΐου ξέρω εγώ.
0: Όχι πρώτη, μετά τις 3.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καθόλου νηστεία. Αλλά είναι εντάξει, πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
1: Θυμάμαι το 2010.
0: Ναι,
1: το
0: Πάσχα υπήρξαν.
1: Ήταν 4 Απριλίου το Πάσχα και ήταν η μεγαλύτερη περίοδος. Έτσι,
0: ναι. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις που να είναι μεγάλες ή πολύ μικροί ή καθόλου. Από την επομένη λοιπόν των Αγίων Πάντων ημέρα Δευτέρα μέχρι και τις 28 που τελειώνει. 29 είναι κατάλυση. Αυτή την περίοδο λοιπόν επιτρέπεται η κατάλυση ηχθείως, δηλαδή τρώμε ψάρια. Μπορούμε να φάμε ψάρι, εννοείται εκτός Τετάρτης και Παρασκευής και για τους μοναχούς και τη Δευτέρα που αποφεύγουν πάντοτε να καταλύουν τη Δευτέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το τραγικό, το δύσκολο. Εύκολα μπορούμε να δοτηρήσουμε και να τιμήσουμε τους Αποστόλους μας για αυτά που πρόσφεραν. Για αυτά που πρόσφεραν και να μιμηθούμε κι εμείς το παράδειγμά τους που και εκείνοι νήστευσαν. Όπως ο Χριστός πριν αρχίσει το δημόσιο έργο του 40 μέρες νήστεψε στην έρημο και εκείνοι προσευχήθηκαν και νήστεψαν όπως μαρτυρείται στη γραφή και εξήλθαν στα πέρατα για να κηρύξουν το Ιερό Ευαγγέλιο. Και εμείς λοιπόν ας νηστέψουμε να καταπραίνουμε τα πάθη μας, να περιστήλουμε, να κόψουμε τα πάθη μας και να αξιωθούμε να πορευτούμε στη ζωή μας κατά το θέλημα του Χριστού και κατά τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Επικαλούμενοι τις πρεσβείες τους. Μην τα παραθεωρούμε όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και να σκεφτόμαστε τι έκαναν, πώς πέρασαν τη ζωή τους. Τι έδωσαν τα πάντα για τον Χριστό.
0: Ακριβώς. Και πάλι επαναλαμβάνω, ας διαβάσουμε με μεγάλη προσοχή τις επιστολές και των τις 14 του Παύλου αλλά και τις καθολικές των υπολείπων Αποστόλων για να δούμε το ζήλο τους, τους κινδύνους, την αγάπη τους. Πώς αγαπούσαν εκείνοι τον Χριστό, πώς τον αγαπούμε εμείς. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή γιατί δεν μοιάζω εγώ τουλάχιστον ούτε στο νυχάκι μπέκοβαν και πετούσαν που λέει και ο λαός μας στο ζήλο των Αποστόλων. Να εντρυφήσουμε, να δούμε τι έκανε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι σπουδαίοι. Και γιατί ο Χριστός θα τους ανταμείψει, όπως αναφέρεται, να καθίσουν σε 12 θρόνους για να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Να κρίνουν δηλαδή την οικουμένη.
1: Ναι, την Εκκλησία.
0: Την Εκκλησία. Επειδή εκοπίασαν και αγάπησαν υπερβαλλώντας τον Χριστό. Την εποχή λοιπόν της ραστόνης, της καλοζωίας, της συνεχούς μουρμούρας. Α, η ζωή δύσκολη, πώς θα τα βγάλω πέρα, δεν μπορώ, δεν έχω δουλειά, δεν έχω, δεν με αγαπάνε τα παιδιά μου, δεν με αγαπάει ο άντρας μου, δεν. Για να δούμε τι ευκολίες είχαν οι Απόστολοι. Τι ευκολίες είχαν. Τίποτα δεν είχαν. Μόνο τη χάρη του Χριστού να τους σκεπάζει. Και ακριβώς επειδή το διαισθάνονταν, έλεγαν ότι αν έχω τη χάρη του Θεού, έχω τα πάντα. Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Να κάνουμε τις συγκρίσεις μας. Πώς αγαπούσαν εκείνοι, πώς αγαπώ εγώ. Τι ταπείνωση είχαν εκείνοι, πού είναι η δική μου, ανύπαρκτη. Τι υπέμειναν οι Απόστολοι. Και τι είπα μένω εγώ. Εκείνη τα πάνδυνα, εγώ ένα πονόδοντο, το πούμε έτσι, μια παρονιχίδα, και αμέσως πιάνω το Θεό από τον πόδα που λέμε στην Κρήτη. Να ανοίξουμε τα μάτια μας, αδελφοί μου, και να πάμε με ταπεινή καρδιά και καθαρή καρδιά να νηστέψουμε, να τιμήσουμε τους Αγίους Αποστόλους μας, να μεταλάβουμε τον αχράντο μυστηρίο, να εξομολογηθούμε, να βάλουμε στη ζωή μας μια αρχή μιμούμενη το παράδειγμά τους. Μιμούμενη το παράδειγμά τους. Την αγάπη τους, την ταπείνωσή τους, το ζήλο τους, το αγωνιστικό τους πρόνημα. Φαντάσου ότι ο Παύλος ήταν διωκόμενος από πόλη εις πόλη, τόσο από τους ομοεθνείς του Ιουδαίους, όσο και από τους Ρωμαίους, τους εθνικούς μάλλον, τους ειδωλολάτρες. Και όμως όταν το έστελναν, για παράδειγμα, οι Φιλιππίσοι ελεημοσύνη, γιατί αυτοί φρόντιζαν να τους στέλνουν όπου κι αν ήταν, ενώ δεν είχε τίποτα, αυτά που του έδιναν τα μοίρασε για τους με τη σειρά του. Και εμείς έχουμε του κόσμου τα καλά και τα κρατάμε τον εαυτό μας.
1: Ενώ η Εκκλησία πάντα η Εκκλησία εγωιστικά το επισημαίνει. Και στην ακολουθία του γάμου τι λέει? Ή να μεταδιδώσει και
0: τις συνέχουσες. Και επισκεφτότανε τις εκκλησίες που ιδρύε και τους έλεγε: σας παρακαλώ, κάντε έρανο για τους φτωχούς αδελφούς μας στην Παλαιστίνη, στην Ιουδαία, οι οποίοι επειδή έγιναν χριστιανοί, διώκονται, φωνεύονται, διημεύονται οι περιουσίες τους, δεν έχουν να φάνε. Και ζητούσε από τους χριστιανούς των υπόλοιπων περιοχών να κάνουν έρανο για τους αδελφούς. Τέτοια αγάπη για τους χριστιανούς. Και εγώ όταν η ψυχή του ποθούσε να επισκέπτεται τους χριστιανούς που είχε βαπτίσει, τις εκκλησίες που είχε ιδρύσει.
1: Να τους θεωρούσε όλους παιδιά του. Αυτό. Και έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Δεν έχετε πολλούς πατέρες έτσι, αλλά έχετε πατέρα σαν Χριστό. Δια το Ευαγγελίο μας γέννησε.
0: Έτσι. Αθάνατα λόγια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Εν όψη της μεγάλης εορτής, της ιεράς μνήμης των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όσοι δεν τηρήσαμε τη νηστεία τους, έστω τώρα, την ίσα τη στιγμή, ας κάνουμε μια μικρή προσπάθεια και ας καταστολίσουμε την ψυχή μας με την ίδια ταπείνωση, με τον ίδιο πόθο, με την ίδια ζέση, με την ίδια αγάπη, με την ίδια φλόγα, με το ίδιο μαρτυρικό αγωνιστικό φρόνημα, με τέτοια χαρίσματα ή δυνατόν, τουλάχιστον της ελεημοσύνης το μεγάλο χάρισμα, περνώντας από το επιτραχύλιο του πνευματικού και προετοιμάζοντας σε αυτούς μας να συμμετέχουμε στον εσπερινό, στον όρθρο και στη θεία λειτουργία, κοινωνώντας τον αχράντο μυστηρίο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που ικανοποιεί τους Αποστόλους μας. Ούτε οι λαμπάδες, τα κεριά, ούτε οι άρτη, ούτε τα λουλούδια, ούτε τίποτα. Ικανοποιούνται και χαίρονται και παράλληλα ανταποδίδουν σε μας χάρη και ευλογία όταν εφαρμόζουμε αυτά που δίδαξαν. Ως λοιπόν ελάχιστο στέφανο τιμής στη μνήμη τους, ας προσφέρουμε την τήρηση των αποστολικών διαταγών και εντολών στη ζωή μας, μιμούμενοι αυτά που είπα, την αγάπη τους, τον πόθο τους, την ταπείνωσή τους, το μαρτυρικό τους φρόνημα.
1: Ακριβώς.
0: Και εύχομαι για τον Αποστόλων, των Πρεσβειών, των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων, αλλά και πάνω των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, να αξιωθούμε να πορευθούμε στη ζωή μας και εμείς, πατώντας στα αποστολικά βήματα.
1: Ναι, στα αποστολικά βήματα.
0: Εμείς πολύ οι Κρήτες έχουμε ένα παραπάνω ευθύνη, γιατί πάτησε τη γη μας εδώ ο Απόστολος Παύλος, τη διέπλευσε. Έτσι, όταν λέει στις πράξεις ότι κατά Σαλμόνι, είναι εκεί δηλαδή στο Κάβο Σίδερο που λέμε στο ανατολικότερο άκρο της Ιταλίας, εκεί είχε μια ξέρα η οποία εκείνη την εποχή ήταν βέβαια, ούτε οι χάρτες οι σημερινοί υπήρχαν, ούτε τα μέσα, πολλά ναυάγια, γιατί άλλαζαν τα νερά.
1: Ναι.
0: Συναντιόταν Λιβικό, Κρητικό, Καρπάθιο πέλαγος, ήταν ένα δύσκολο σημείο.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Και προτίμησαν λοιπόν να πλεύσουν νοτίως της Κρήτης, παράλια όλη την περιοχή, σταμάτησαν στους καλούς λιμένες, κατήλθε στη γη την κριτική, δίδαξε και πάλι ξανααναχώρησε από εκεί, πλέοντας κατά την ίδια πορεία νοτίωσης, δηλαδή διέπλευσε όλη την πατρίδα μας την Κρήτη, ναι, και την Αγία στην την παρουσία.
1: Τι ευλογία.
0: Εμείς λοιπόν, όπως και τόσο άλλα μέρη της Ελλάδας μας, η Ρόδος, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, η Κόρυθος, η Αθήνα και τόσα και τόσα άλλα μέρη, Νικόπολη, Περέβες δηλαδή και άλλα μέρη, αγιάστηκαν από τα πόδια του Παύλου αλλά και άλλων Αποστόλων. Η ευθύνη μας μέγιστη και τεράστια, να τους τιμούμε, να τους αγαπούμε και να εφαρμόζουμε στη ζωή μας τα διδάγματά τους. Αυτή είναι η προσευχή μου, αυτή είναι και η ευχή μου, γέννητο δια των πρεσβειών αυτών.
1: Αμήν.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πρώτες βοήθειες. Τα ατυχήματα και οι ξαφνικές αδιαθεσίες μπορούν να συμβούν σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά, όπως καρδιακά επεισόδια, οικιακά ή εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και καταστροφές. Επομένως, είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια της ζωής μας να χρειαστεί και εμείς να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη. Οι στατιστικές μάλιστα λένε ότι αυτοί που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας είναι συνήθως άνθρωποι από το κοντινό μας περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να φανούμε χρήσιμοι, δυστυχώς δεν αρκεί η καλή πρόθεση. Αποτελεσματική βοήθεια είναι να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Το ενδιαφέρον στις επίγουσες καταστάσεις είναι ότι σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων υπάρχει το περιθώριο να αποτρέψουμε δυσάρεστες εξελίξεις ή ακόμα να σώσουμε ζωές, εάν παρέμβουμε στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή κάποιου ατυχήματος, πρέπει μέχρι την παροχή οργανωμένης ιατρικής βοήθειας, οι πρώτες βοήθειες, όπως συνήθως τις ονομάζουμε, έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό και πολλές φορές σωτήριο για τη ζωή. Τα συνεργεία διάσωσης ή ιατρική βοήθεια, ακόμη και στο πιο οργανωμένο σύστημα άμεσης βοήθειας, φτάνουν πολύ αργότερα. Η πορεία ενός θύματος λοιπόν εξαρτάται πολύ από το κατά πόσο αυτός που βρίσκεται δίπλα του γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ή και το τι πρέπει να μην κάνει. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 45% των ατόμων που πεθαίνουν από ατυχήματα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν τους παρέχονταν έγκαιρα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονταν με ασφάλεια στο πληρέστερο νοσοκομείο. Κατανοούμε λοιπόν από την εισαγωγή του θέματος πόσο σημαντικές και σωτήριες είναι οι πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό και επιλέξαμε το θέμα αυτό στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς και φιλοξενούμε την ιατρό, αγγειοχειρουργό, κυρία Έφη Ελευθεριάδου, ιδιώτη ιατρό της πόλεως, με εμπειρία στην ειδικότητά της αλλά και με γνώσεις και πείρα, αφού είναι, εννοώ στις πρώτες βοήθειες, αφού είναι και γραμματέας και εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Κυρία Ελευθεριάδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
1: Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα, μιας μάλιστα που βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Η πατρίδα μας, η πόλη μας, η περιοχή μας έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι κινούνται πιο άνετα, οπότε και οι πειρασμοί, θα το έλεγα έτσι, είναι περισσότεροι, οι κίνδυνοι δηλαδή. Θα ήθελα να μας πείτε πρώτα, όταν λέμε πρώτη βοήθεια, τι εννοούμε, τι είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Λέγονται λοιπόν πρώτες και όχι δεύτερες οι βοήθειες αυτές, γιατί είναι άμεσες, επίγουσες, γρήγορες και πρωταρχικές. Κάποια στιγμή της ζωής μας θα συμβεί σε εμάς τους ίδιους ή και στους διπλανούς μας ένα ατύχημα. Χρήσιμο είναι να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να βοηθήσουμε τους πάσχοντες. Πάντα έτοιμοι, έσω έτοιμοι, όπως λένε και οι οδηγοί και οι πρόσκοποι φυσικά, γιατί πρόκειται για απαραίτητες γνώσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη βοήθεια. Είναι η άμεση φροντίδα που δίνεται σε έναν τραυματία ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά. Σε καμία περίπτωση αυτή η βοήθεια δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα. Αποτελεί παροδική υποστήριξη μέχρι να φτάσει η κατάλληλη βοήθεια, αν χρειαστεί, ή μέχρι και να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Σκοπός της παροχής των πρώτων βοηθειών είναι η διατήρηση της ζωής, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης και φυσικά η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνυψη.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική, αφού η πρώτη βοήθεια σημαίνει και ζωή. Ποια λοιπόν είναι η σειρά παροχής πρώτων βοηθειών?
2: Σε κάποια περίπτωση έκτακτου συμβάντος, πολλά πράγματα μπορεί να απαιτήσουν ταυτόχρονα την προσοχή μας και είναι πιθανό να παρασυρθούμε πολύ εύκολα σε ενέργειες που δεν είναι ζωτικής σημασίας. Η διατήρηση της ψυχραιμίας μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με σωστό τρόπο και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τον πάσχοντα. Διατηρούμε τον αυτοέλεγχό μας και φυσικά φερόμαστε με λογική και πολύ αποφασιστικότητα. Δεν παρασυρώμαστε από συναισθηματισμούς και ενεργούμε σύμφωνα με όσα πάντα γνωρίζουμε. Μεταδίδουμε στον πάσχοντα τη σιγουριά μας και δεν παραλείπουμε να τον ενθαρρύνουμε συνεχώς, μιλώντας του με σταθερότητα και με ευγένεια.

0: Πολλές φορές βρισκόμαστε δίπλα σε ανθρώπους που έχουν καρδιακές παθήσεις. Τι κάνουμε λοιπόν όταν υπάρχει μια απώλεια αισθήσεων από έναν ασθενή που η αιτία του είναι η καρδιά?
1: Οι καρδιακές παθήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν είτε στιθάγχη, είτε έμφραγμα, είτε διάφορες άλλες παθήσεις. Όσον αφορά τη στιθάγχη τώρα, που προκαλείται λόγω στενώσεως των στεφανιαίων αγγείων και επειδή η ποσότητα του αίματος δεν επαρκεί για την αιμάτωση τμήματος του μυοκαρδίου, κυρίως όταν η καρδιά έχει αυξημένες ανάγκες, όπως παραδείγματος χάρη στο τρέξιμο ή στο περπάτημα, και στις περιπτώσεις αυτές ο ασθενής αισθάνεται θωρακικό πόνο, κυρίως στην προσπάθεια. Όταν θέλει να περπατήσει λίγο πιο γρήγορα ή και να τρέξει, έχει έντονο θωρακικό πόνο. Αυτό ονομάζεται στιθάγχη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τον ακινητοποιήσουμε, να τον βάλουμε σε ημικαθιστική θέση, να τονώσουμε το ηθικό του και να χαλαρώσουμε τα ρούχα που τον σφίγγουν, αν φοράει ζώνη ή γραβάτα. Χορηγούμε κάποιο υπογλώσιο αν τυχόν έχουμε μαζί μας και εάν τα συμπτώματα επιμένουν, φροντίζουμε να φωνάξουμε βοήθεια για τη μεταφορά του πάσχοντα στο νοσοκομείο. Αυτό γίνεται στη στιθάγη που είναι η πιο απλή μορφή. Όταν πρόκειται για έμφραγμα, το οποίο έμφραγμα είναι η νέκρωση τμήματος του μυοκαρδίου μετά από θρόμβωση λόγω της αρτηριοσκλήρυνσης, τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα. Έχουμε έντονο, συσφυκτικό, οπισθοστερνικό πόνο με αντανακλάσεις, έχουμε οχρότητα. Τον βλέπουμε δηλαδή τον ασθενή μας χλωμό, μπορεί να τον λούζει κρύος υδρότας, να έχει δύσπνοια, να μην χορταίνει δηλαδή οξυγόνο και να κυανώνεται, να αρχίζει να γίνεται μπλε. Τι πρέπει να κάνουμε τότε? Καταρχήν, τον βάζουμε και αυτόν σε ακινησία. Τον βάζουμε σε ημικαθιστική θέση. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του, χορηγούμε απαραίτητα αναλγητικό και φροντίζουμε άμεσα τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αν εξελιχθεί σε ανακοπή, τότε εφαρμόζουμε κάρπα. Κάρπα είναι η καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για το πιο απλό περιστατικό που μπορεί ο καθένας μας να παράσχει πρώτες βοήθειες και που το συναντάμε έτσι, εμείς τουλάχιστον πιο συνηθισμένα, που είναι η λιποθυμία. Σε ένα λοιπόν λιποθυμικό επεισόδιο, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Είμαστε στην παρέα μας, είμαστε στην εργασία μας. Καλοκαίρι είναι, ζέστη υπάρχει, η πίεση πέφτει.
1: Πολύ συχνό το φαινόμενο, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι.
0: Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε σε ένα τέτοιο επεισόδιο?
1: Λιποθυμία λοιπόν είναι η σύντομη απώλεια των αισθήσεων που οφείλεται σε προσωρινή μείωση της αιματικής ροής προς τον εγκέφαλο. Συνήθως η ανάνυψη είναι πολύ γρήγορη και πλήρως. Τι συμπτώματα μπορεί να έχει πριν να λιποθυμήσει το άτομο? Να ζαλίζεται. Να έχει βουητό στα αυτιά. Να έχει ναυτία, θολή όραση, θάμπος όρασης δηλαδή. Να τον λούζει κρύος υδρότας. Όλα αυτά πριν λιποθυμήσει. Κατά τη λιποθυμία αυτό που παρατηρούμε εμείς είναι οχρότητα στο πρόσωπο. Είναι σφιγμός βραδύς και αδύναμος. Επιπόλαιη αναπνοή και χαμηλή αρτηριακή πίεση. Κοινώς αυτό που λέμε ότι πέφτει η πίεσή του. Και τώρα το καλοκαίρι ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Επειδή υδρώνουμε, πέφτει περισσότερο η πίεση. Τι πρέπει να κάνουμε στον ασθενή μας αυτό? Τον ξαπλώνουμε και ανυψώνουμε τα πόδια, ώστε να διευκολύνουμε την αιμάτωση του εγκεφάλου. Γυρνάμε το κεφάλι στο πλάι για να αποφύγουμε πιθανή εισρώφηση. Χαλαρώνουμε τα σφιχτά ρούχα, είτε ζώνη, είτε γραβάτα, είτε στιθόδεσμο στις γυναίκες. Αερίζουμε το χώρο και απομακρύνουμε τους περίεργους που έχουν μαζευτεί γύρω-γύρω. Ελέγχουμε την αναπνοή και το σφιγμό του. Όταν ξαναβρεί τις αισθήσεις του, του δίνουμε να πιει λίγα υγρά. Όταν συνέλθει, δεν πρέπει να σηκωθεί για άλλα περίπου 15 λεπτά. Έτσι τον προφυλάσσουμε. Σε περίπτωση λιποθυμίας, που μπορεί αυτό να πάθει και διάσηση ακόμη, γιατί η διάσηση προκαλείται μετά από τραυματισμό ή έντονο τράνταγμα στο κεφάλι, τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ο πάσχων είναι είτε κάποια πιθανή απώλεια συνείδησης, να μην έχει επικοινωνία δηλαδή, ή επιπόλαιη αναπνοή, ή οχρότητα στο πρόσωπο, δέρμα κρύο και κολλώδες, ο σφιγμός του να είναι γρήγορος αλλά αδύνατος, να έχει ζαλάδες, έμετο πολλές φορές, αστάθεια βάδισης, ή πολλές φορές και παροδική αμνησία ή και υπνηλία ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν να τον ακινητοποιήσουμε, να μην περπατάει, να μην βαδίζει, να διατηρήσουμε ανοιχτές τις αεροφόρους οδούς, να ελέγχουμε κάθε 10 λεπτά την αναπνοή και το σφιγμό του για το βαθμό ανταπόκρισης, πώς ανταποκρίνεται δηλαδή ο πάσχων, να φροντίσουμε για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο αν δεν ανταποκρίνεται και αν εμφανίζει υπνηλία ή σύγχυση πολλές φορές, δεν ξέρει που βρίσκεται, ακόμη και πώς λέγεται ή δεν θυμάται κάποια πράγματα, και φυσικά στο νοσοκομείο που θα πάει να έχει παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Για 24 ώρα δηλαδή.
0: Μάλιστα, ωραία. Εγώ μένω ότι σε μία απλή λιποθυμία σηκώνομαι τα πόδια, αφού είπατε ας πούμε εξαπλώσουμε τον άνθρωπο, αν έχει λιποθυμήσει ούτως ή άλλως είναι
1: πιο απλές περιπτώσεις.
0: Και γυρίζουμε το κεφάλι πλάγια για να μην έχουμε ισρόφηση.
1: Έτσι.
0: Να πάμε σε μία περίπτωση που οι άνθρωποι καταπίνουν ξένα σώματα. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί, και κυρίως πάντα μιλάμε για παιδιά, όχι πάντα, τις περισσότερες φορές.
1: Ο όρος ξένο σώμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε υλικό μπαίνει μέσα στο σώμα, είτε μετά από τραυματισμό και λύση της συνέχειας του δέρματος, είτε μέσω ενός φυσικού ανοίγματος του σώματος, αυτή, μύτη ή στόμα. Ξένα σώματα στους ιστούς. Καλοκαίρι είναι, μπορεί κόκκι άμμου, καρφί, γυαλί, μέταλλο, ξύλο. Είναι τα μικρά ξένα σώματα, χαλαρά μέσα στο δέρμα ή αμέσως κάτω από αυτό, που μπορούν να αφαιρεθούν με τη βοήθεια μιας αποστηρωμένης βελόνας ή και μιας λαβίδας ακόμη. Αντίθετα, αν τα ξένα αυτά σώματα είναι σφηνωμένα βαθιά μέσα στο τραύμα, δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται, γιατί η μετακίνησή τους μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις των ιστών. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, στα σφηνωμένα βαθιά στους ιστούς ξένα σώματα? Απαγορεύεται η εφαρμογή πίεσης πάνω στα σφηνωμένα αυτά ξένα σώματα που είναι σε βάθος. Τα σφηνωμένα αυτά ξένα σώματα κινητοποιούνται με πολλές γάζες και επιδένονται στη θέση που βρίσκονται για να αφαιρεθούν αργότερα από το γιατρό. Αν έχουμε ξένο σώμα στο μάτι, τι κάνουμε? Καταρχήν, δεν αφαιρούμε κολλημένα αντικείμενα στο μάτι ποτέ. Δεν επιτρέπουμε στο θύμα να τρύψει τα μάτια του ή να πιέσει τα μάτια του όταν έχει ξένο σώμα μέσα. Δεν δοκιμάζουμε να αφαιρούμε εμείς τους φακούς επαφής και καταφεύγουμε αμέσως σε οφθαλμίατρο. Τι συμπτώματα έχει πάντοτε κάποιος που έχει ενδείξεις που μας πείθουν ότι υπάρχει ξένο σώμα στο μάτι του? Πόνος και τσούξιμο με το ανοιγόκλημα των βλεφάρων. Μπορεί να έχει κοκκινήσει ή να εμφανίσει κάποια κοιλίδα αιματηρή στο μάτι του. Ή να έχει δακρύρια και ελάττωση της όρασης, να βλέπει λιγότερο, να έχει θάμπος και όρασης ακόμη και ευαισθησία στο φως. Εάν πρόκειται για καυστική ουσία στο μάτι, η πρώτη βοήθεια που πρέπει να του παρέχουμε είναι να πλύνουμε το μάτι με άφθονο νερό για 10 λεπτά, γέρνοντας το κεφάλι πλάι στο πάσχον μάτι, μέχρι να απομακρυνθεί καυστική ουσία. Να καλύψουμε και τα δύο μάτια, ουσιαστικά με αποστηρωμένη γάζα ή με καθαρά πανιά, και φυσικά να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Εάν πρόκειται να έχουμε ξένο σώμα που δεν είναι κολλημένο και μετακινείται μέσα στο μάτι του, τότε ανοίγουμε καλά τα βλέφαρα και αν το εντοπίσουμε στο κάτω βλέφαρο με την άκρη ενός καθαρού μαντιλιού, το βγάζουμε ή ρίχνουμε και πάλι πολύ νερό. Εάν έχει εντοπιστεί το ξένο σώμα στο επάνω βλέφαρο, τότε αναδιπλώνουμε το βλέφαρο πάνω σε σπιρτόξυλο ή σε μπατονέτα και πλένουμε με φυσιολογικό ρόι και με νερό ακόμη. Εάν δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε όμως, σκεπάζουμε το μάτι που πάσχει με ένα τουλίπιο ελαφρώς ή και γάζα ακόμη και ζητάμε τη βοήθεια του γιατρού. Εάν το ξένο σώμα βρίσκεται στην ήριδα ή έχει σφινωθεί ή και κολλήσει στο βολβό, δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να το βγάλουμε. Σκεπάζουμε και τα δύο μάτια και φροντίζουμε να μεταφέρουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Αυτό γίνεται για το μάτι. Ναι, έχουμε και τη μύτη, γιατί έχουμε ξένα σώματα και στη μύτη. Που συνήθως αυτό παρατηρείται σε πολύ μικρά παιδιά, να βάζουν ξένα αντικείμενα στη μύτη τους. Τι συμπτώματα έχουνε? Ο πάσχων δυσκολεύεται να αναπνεύσει από τη μύτη, η οποία μερικές φορές φαίνεται και πρισμένη λόγω του αντικειμένου που έχει μπει μέσα. Από το ένα και από τα δύο ρουθούνια μπορεί να τρέχει έκρημα. Συχνά πολύ συχνά με πρόσμιξη αίματος φυσικά. Τι κάνουμε? Καταρχήν διατηρούμε τον ασθενή μας ήρεμο και το συμβουλεύουμε να παίρνει ανάσα από το στόμα. Λόγω της δυσχέρειας να παίρνει αναπνοή από τη μύτη. Τα μαλακά αντικείμενα, αν φτερνιστεί ή με το φύσιμα της μύτης, μπορεί να απομακρυνθούν από μόνα τους. Γι' αυτό και ερεθίζουμε το βλενογόνο με ένα κομμάτι βαμβάκι και πλησιάζουμε και πιπέρι ακόμη στη μύτη στα μικρά παιδιά για να μπορέσει να φτερνιστεί και να βήξει ακόμη και έτσι να απομακρυνθεί το ξένο σώμα. Δεν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το ξένο σώμα με άλλο τρόπο, παραδείγματος χάρη σκαλίζοντας τη μύτη. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Και φροντίζουμε, αν δούμε ότι παραμένει το ξένο σώμα, να μετακινηθούμε σε γιατρό ορειλά. Αυτό και με τη μύτη. Έχουμε όμως ξένα σώματα και στο αυτί. Δυστυχώς το πρόσωπό μας έχει πρόσωπο, πάρα πολλές τρύπες για να μπορέσουμε να βάλουμε ξένο σώμα, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Τι κάνουμε όταν έχουμε ξένο σώμα στο αυτί? Τα συμπτώματα που έχει μπορεί να παραπονιέται ο ασθενής για πόνο στο αυτί. Αν έχει σχωρήσει έντομο, ο πάσχων μπορεί να αισθάνεται τις κινήσεις του εντόμου, το βουητό δηλαδή στα αυτιά, και να έχει και πονοκέφαλο ακόμη. Η ακοή ελαττώνεται από την πλευρά η οποία πάσχει. Τι πρέπει να κάνουμε? Ενθαρρύνουμε και πάλι τον πάσχοντα. Είναι πολύ σημαντικό η ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε περίπτωση του ασθενούς. Αν υπάρχει υποψία ξένου σώματος, δεν επιχειρούμε να το αφαιρέσουμε. Προσοχή, γιατί αν είναι κάποιος σπόρος, μπορεί να αρχίσει να φουσκώνει ο σπόρος εκεί και να κάνουμε μεγάλη ζημιά. Αν υπάρχει σπόρος μέσα στο αυτί, δεν πειράζουμε καθόλου σε αυτή την περίπτωση. Αν πρόκειται για έντομο, μπορούμε να ρίξουμε μία σύριγγα με χλιαρό νερό στο αυτί ή λίγο λάδι και αυτό να το παρασύρει προς τα έξω. Και φυσικά φροντίζουμε να τον στείλουμε σε ορειλά γιατρό. Όπως βάζουμε λοιπόν τα ξένα σώματα, μπορεί και να τα καταπιούμε ακόμη. Συνήθως αυτό και πάλι συμβαίνει στα μικρά παιδιά, η κατάποση ξένων σωμάτων. Είναι διάφορα επικίνδυνα και αιχμηρά ξένα σώματα, όπως καρφίτσες ή καρφιά ακόμη, που μπορούν να τραυματίσουν και το έντερο. Τι κάνουμε? Και πάλι ενθάρρυνση στον πάσχοντα. Φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο και δεν του δίνουμε να πιει τίποτα από το στόμα. Αν έχουμε ξένο σώμα στο λάριγγα, είναι η λεγόμενη πνιγμονή, η οξία απόφραξη δηλαδή των αεροφόρων οδών σε ενήλικες, που συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια κάποιου γεύματος. Σε ένα παιδί μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του φαγητού ή και στο παιχνίδι ακόμη, να εισροφήσει κάποιο μικρό αντικείμενο με το οποίο παίζει. Αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του, τι του ζητάμε να κάνει? Να αναπνεύσει και να βήξει δυνατά. Τότε υπάρχει μόνο μερική απόφραξη. Ο βήχας είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο από οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Γι' αυτό και παροτρύνουμε το θύμα να βήχει συνεχώς μέχρι να βγει το ξένο σώμα. Αν δεν μπορεί να μιλήσει ή να βήξει, πιάνει το λαιμό του, γίνεται κυανοτικός και καταβάλει τρομερές προσπάθειες για να αναπνεύσει. Τότε δίνουμε 5 χτυπήματα ανάμεσα στις ομοπλάτες του θύματος με τη βάση της παλάμης μας, γέρνοντάς τον προς μπροστά. Αν δεν θα βγει, στεκόμαστε πίσω από το θύμα και εφαρμόζουμε 5 κοιλιακές πιέσεις, οθήσεις δηλαδή, μεταξύ του στέρνου και της κοιλιάς, κάνοντας γροθιά τα χέρια μας. Το ξένο σώμα με αυτόν τον τρόπο πετάγεται προς τα έξω. Η μέθοδος αυτή έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και αν δεν έχει την πρώτη φορά, τότε επαναλαμβάνουμε. Το κάνουμε και άλλη φορά. Αν το θύμα είναι ανέστητο και δεν έχει επικοινωνία και επαφή, εφαρμόζουμε κάρπα, την καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση. Πότε αφαιρούμε ξένο σώμα στα παιδιά, τα οποία είναι ηλικίας 1 έως 6 ετών? Και τι ακριβώς κάνουμε? Καταρχήν ενθαρρύνουμε το παιδί να βήξει για να βγάλει το ξένο σώμα. Αν δεν βγει, σκύβουμε μπροστά στο παιδί και δίνουμε τα 5 χτυπήματα ανάμεσα στις ομοπλάτες, όπως είπαμε και για τον ενήλικα. Αν δεν αποδώσει, εφαρμόζουμε τις 5 στερνικές οθήσεις. Οι παλάμες τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και στις κοιλιακές οθήσεις των ενηλίκων, μόνο που εδώ είναι τοποθετημένες στο στέρνο και η πίεση είναι κάθετη στα παιδιά. Αν και αυτό αποτύχει, τότε κάνουμε 5 κοιλιακές οθήσεις στην κοιλιά, όπως και στους ενήλικες. Συνεχίζουμε με κύκλους 5 χτυπημάτων στην πλάτη, 5 στερνικών οθήσεων και 5 κοιλιακών οθήσεων, μέχρι να βγει το ξένο σώμα ή να ανακτήσει το παιδί τις αισθήσεις του.
0: Πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε και κυρίως για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά. Κάνατε προηγουμένως αναφορά στην κάρπα και εννοώ την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη.
1: Έτσι, η καρδιοπνευμονική ανάνυψη το ίδιο είναι.
0: Μάλιστα. Τι βήματα πρέπει να ακολουθήσει και σε ποια περίπτωση?
1: Λοιπόν, ο συνδυασμός τερνικών συμπιέσεων και τεχνητής αναπνοής είναι γνωστός ως καρδιοπνευμονική ανάνυψη, η λεγόμενη κάρπα. Πώς εφαρμόζεται η κάρπα? Η κάρπα εφαρμόζεται σε άτομο με απώλεια των αισθήσεων, σε ανέστητο δηλαδή άτομο, το οποίο δεν αναπνέει ή εμφανίζει έντονο ρόγχο. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση ασφυξίας ή καρδιακής ανακοπής. Η βασική αρχή είναι η έγκαιρη κλίση του ΕΚΑΒ. Καλούμε αμέσως το ΕΚΑΒ και έγκαιρη έναρξη της βασικής κάρπα. Τι κάνουμε, ποια είναι τα βασικά βήματα σε αυτήν την κάρπα? Καταρχήν φροντίζουμε για την ασφάλεια τη δική μας και του θύματος. Ελέγχουμε αν το θύμα αντιδρά, ρωτώντας το δυνατά, είσαι καλά, και κουνώντας ελαφρά τους ώμους του. Αν είναι τυχόν σε λιποθυμία, να το επαναφέρουμε. Εάν δεν αντιδρά, φωνάζουμε για βοήθεια τους περαστικούς. Απελευθερώνουμε τους αεραγωγούς. Επιτυγχάνεται αυτό με έκταση του κεφαλιού, έλξη και ανύψωση της κάτω γνάθου και αφαίρεση τυχόν ξένου σώματος από το στόμα του. Ελέγχουμε αν αναπνέει. Για να ελέγχουμε αν το θύμα αναπνέει, πλησιάζουμε το αυτί μας κοντά στο στόμα και τη μύτη του για όχι περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, για να αισθανθούμε και να ακούσουμε αν βγαίνει αέρας. Ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε αν ο θώρακας του θύματος ανεβοκατεβαίνει. Αν δεν ακούσουμε και δεν αισθανθούμε τον αέρα και δεν βλέπουμε το θώρακα να ανεβοκατεβαίνει και ταυτόχρονα υπάρχει και άνοση του ασθενούς, τότε καλούμε το 166. Ξεκινάμε αμέσως τις στερνικές συμπιέσεις, 30 στερνικές συμπιέσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η καρδιακή λειτουργία του θύματος, να αρχίσει να δουλεύει η καρδιά δηλαδή. Για να κάνουμε αυτές τις συμπιέσεις, τοποθετούμε τη βάση της παλάμης στο κέντρο του στέρνου. Ακουμπάμε από πάνω την άλλη μας παλάμη, πλέκουμε τα δάχτυλα των δύο χεριών μεταξύ τους και πιέζουμε το στήθος, έχοντας τα χέρια μας τεντωμένα και χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματός μας, έτσι ώστε κάθε φορά να υποχωρεί το στήθος κατά 4-5 εκατοστά.
0: Άρα θέλει ένταση, δύναμη.
1: Θέλει ένταση, δύναμη. Δίνουμε ταυτόχρονα και δύο διαδοχικές εμφυσίσεις. Τεχνητή αναπνοή. Για να κάνουμε σε κάποιον τεχνητή αναπνοή, τεντώνουμε το κεφάλι του προς τα πίσω, ανασηκώνουμε το πηγούνι, κλείνουμε τη μύτη του, παίρνουμε εμείς μία ανάσα και εφαρμόζουμε το στόμα μας στο στόμα του θύματος και φυσάμε σταθερά και απαλά. Βλέπουμε το στήθος αν ανεβαίνει. Μόλις το στήθος επανέλθει, δίνουμε μια δεύτερη εμφύσιση κατά τον ίδιο τρόπο. Συνεχίζουμε ταυτόχρονα με κύκλους 30 στερνικές συμπιέσεις και δύο εμφυσίσεις μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και την ανάνυψη του ατόμου ή και τη δική μας εξάντληση φυσικά μετά από τόσο
0: μάλιστα,
1: κόπο
0: ναι,
1: και κούραση.
0: Είναι επίπονη προσπάθεια πράγματι, αλλά οδηγεί στην επαναφορά της αναπνοής, οπότε και της ζωής. Θα ήθελα τώρα στο σημείο αυτό να πάμε σε κάποια εποχιακά, θα έλεγα εγώ, προβλήματα που μπορεί να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Και θα ήθελα πρώτο να σας ρωτήσω τι βοήθειες προσφέρουμε όταν κάποιος ή και εμείς δεχθούμε δαγκώματα ή τσιμπήματα από ερπετά ή έντομα.
1: Καταρχήν, ας πάμε πρώτο στο δάγκωμα του φιδιού. Στην Ελλάδα τα μόνα δηλητηριώδη φίδια που συναντάμε είναι τα διάφορα είδη οχιάς. Αυτά αναγνωρίζονται από τα σχιστά μάτια που έχουν, το τριγωνικό κεφάλι και τη χαρακτηριστική ζίγζακ γραμμή που έχουν στη ράχη και το αποτύπωμα του δαγκώματος. Έχουν δύο έντονες τρύπες που κάνουν στο δέρμα. Εάν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο αποτύπωμα με τις δύο αυτές σοπές, σημαίνει ότι το φίδι δεν άφησε δηλητήριο. Δεν μας έχει δαγκώσει δηλαδή. το δηλητήριο. Έχει δράση νευροτοξική, κύτταροτοξική και φυσικά προκαλεί διαταραχές στην πυκτικότητα του αίματος. Όμως, ακόμη και τα πιο επικίνδυνα φίδια προκαλούν το θάνατο σε ποσοστό 50%. Δηλαδή, ο ένας στους δύο που το τσιμπάει φίδι πεθαίνει. Τι συμπτώματα και τι σημεία προσέχουμε σε ένα δάγκωμα φιδιού? Καταρχήν υπάρχουν τοπικά συμπτώματα. Τα τοπικά συμπτώματα αφορούν τα πρώτα 20 λεπτά από το τσίμπημα του φιδιού και είναι έντονος πόνος, ερυθρότητα ή και ίδημα ακόμη, πρίξιμο. Εκεί που τσιμπάει το φίδι. Τα γενικά συμπτώματα εμφανίζονται μετά από 30 λεπτά έως και 120 λεπτά και αφορούν ζάλι, πονοκέφαλο, μεταλλική γεύση στο στόμα, ναυτία, έμετο, εφιδρώσεις, συχνά και διαταραχές όρασης. Μπορεί να έχουμε ταχυκαρδία ή μπορεί να έχουμε δυσκολία στην αναπνοή ή και σπασμούς και κόμα ακόμη. Και φυσικά μπορεί να οδηγηθούμε και στο θάνατο.
0: Μάλιστα, ναι. Τι πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε?
1: Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, να καθησυχάσουμε το άτομο. Μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση έντονου στρες. Να το διατηρήσουμε εξαπλωμένο και ακίνητο, έχοντας το τραυματισμένο μέλος χαμηλότερα από το ύψος της καρδιάς. Φροντίζουμε για την γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Προετοιμάζουμε να δώσουμε σαφή περιγραφή του φιδιού, αν το είδαμε ή αν το είδε ο ίδιος ο ασθενής, στους γιατρούς. Τι προσέχουμε? Δεν χαράζουμε στο σημείο του δαγκώματος. Δεν δένουμε σφιχτά πλέον. Δεν ρουφάμε το δηλητήριο. Και τελευταία, δεν δίνουμε να πιει υνοπνευματώδη ποτά, όπως παλιότερα λέγαμε. Αυτό όσον αφορά το τσίμπημα του φιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα το τσίμπημα του σκορπιού. Το τσίμπημα του σκορπιού είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί το δηλητήριο αυτό προσβάλλει τις απολύξεις των νεύρων. Ο πόνος διαρκεί 24 ώρες και δημιουργεί τοπικά ένα ίδημα, ένα πρίξιμο δηλαδή. Και εδώ τα συμπτώματα είναι έντονος καυστικός πόνος. Είναι τοπικό ίδημα και ερυθρότητα ακόμη μπορεί, κοκκινίλα δηλαδή. Μπορεί να έχει ανησυχία ο ίδιος ο ασθενής ή να έχει σιελώρια ή να έχει ναυτία, έμετο, μούδιασμα, διπλοπία, να βλέπει διπλά δηλαδή, πιθανούς σπασμούς και πιθανό αλλεργικό σοκ, καθώς και αναπνευστική ανεπάρκεια. Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, πρέπει να πλύνουμε και να καθαρίσουμε το τραύμα προσεκτικά. Να τοποθετήσουμε ένα ψυχρό επίθεμα, παραδείγματος χάρη ένα κομμάτι πάγου τυλιγμένο με πανί πάνω στην περιοχή του τσιμπήματος και να το αφήσουμε για 10 λεπτά. Να επαλείψουμε το μέρος εκείνο με κάποια αντισταμινική αλυφή και φυσικά να μεταφέρουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο αν ο πόνος είναι έντονος ή εμφανίσει συμπτώματα αλλεργίας. Όσον αφορά τώρα τα τσιμπήματα από μέλισσα και σφίγγα, τα οποία είναι πάρα πολύ συχνά και πάρα πολύ συνηθισμένα, δεν εμπνέουν αυτά ιδιαίτερη ανησυχία. Ωστόσο, αν το άτομο είναι αλλεργικό, ένα τσίμπημα μπορεί να αποτελέσει αιτία έντονης αλλεργικής αντίδρασης. Με ερυθρότητα, με έντονο κνισμό, φαγούρα δηλαδή, και φυσικά σε άτομα αλλεργικά να παρουσιάζεται είτε ίδημα, είτε ανησυχία ή γενικευμένη αδιαθεσία, ζάλι, έμετος, δυσχέρεια αναπνοής και αλλεργικό σοκ ακόμη, το οποίο είναι και επικίνδυνη κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχουμε είναι να αφαιρέσουμε το κεντρί, αν μπορούμε, κάνοντας οριζόντιες κινήσεις στο σημείο με ένα επίπεδο αντικείμενο, παραδείγματος χάρη με ένα κέρμα ή και με μια τηλεκάρτα ακόμη. Να τοποθετήσουμε ψυχρά επιθέματα, πάλι πάγο τυλιγμένο σε ύφασμα, και στη συνέχεια να κάνουμε επάλυψη με αντισταμινική αλυφή. Σε περίπτωση εκτεταμένης αλλεργικής αντίδρασης, φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και για τις μέδουσες και για τις
0: τσούκρες. Να πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Που λόγω του καλοκαιριού έχουμε πάρα πολύ έντονα αυτά τα φαινόμενα. Τι κάνουμε σε ένα τσίμπημα από μέδουσα κοινός τσούχτρα? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο πόνος είναι έντονος και καυστικός και προκαλείται από τις τοξίνες που βρίσκονται στα πλοκάμια της μέδουσας. Μπορεί να έχουμε τοπικά φαγούρα, κνισμό δηλαδή, και να έχουμε γενικές αντιδράσεις όπως αδυναμία, έμετο, κεφαλαλγία, δύσπνοια και να εμφανίζονται πολύ σπάνια και αλλεργικές εκδηλώσεις. Τι κάνουμε? Ξεπλένουμε την περιοχή με ξύδι που αδρανοποιεί τις τοξίνες. Εναλλακτικά απομακρύνουμε τα πλοκάμια με τα χέρια μας φορώντας γάντια και ξεπλένουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Δεν τρίβουμε την περιοχή, βάζουμε πάγο ή απλώνουμε αντισταμινική κορτιζονού χαλυφή και αν τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα, συμβουλευόμαστε και το γιατρό μας.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λόγω έτσι του περιορισμένου χρόνου που έχουμε να μας πείτε λίγα πράγματα για την ηλίαση, την θερμοπληξία όπως οι γιατροί λέτε, αλλά σε εμάς είναι γνωστή ως ηλίαση τους ανθρώπους και που πολλές φορές και κυρίως νέοι άνθρωποι από την παρατεταμένη χρονικά ενώ διαμονή στην θάλασσα ή κάπου έξω, είτε οι αγρότες πολλές φορές στα χωράφια τους αντιμετωπίζουν. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση?
1: Η ηλίαση λοιπόν είναι η διαταραχή που εμφανίζεται μετά από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο με ακάλυπτο το κεφάλι και τον αυχένα μας. Ο κίνδυνος της ηλίασης είναι μεγαλύτερος κατά τις μεσημεμβρινές κυρίως ώρες, όπου οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα στη γη. Τι συμπτώματα έχει η ηλίαση? Μπορεί να έχει έντονο πονοκέφαλο, ζάλι, ναυτία, έμετο, ατονία, μυϊκές κράμπες, ζεστό ερυθρό και ξηρό δέρμα, φυδατωμένο δηλαδή. Μπορεί να έχουμε πυρετό ή μπορεί να έχουμε και διανοητική σύγχυση ακόμη, καθώς πολλές φορές να έχουμε και απώλεια αισθήσεων. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε σκιερό μέρος και τοποθετούμε αυτόν σε ημικαθιστική θέση. Αφαιρούμε τα ρούχα του. Τοποθετούμε κρύες κομπρέσες στο μέτωπο και τον αυχένα για να τον δροσίσουμε. Του δίνουμε να πιει δροσερό νερό αν δεν κάνει εμέτος. Αν κάνει εμέτος δεν του δίνουμε
0: τίποτα
1: να πιει. Τίποτα. Αν εντωμεταξύ είναι θερμόπληκτος, αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει όταν ο οργανισμός είναι εκτεθειμένος σε υψηλότερη θερμοκρασία από αυτήν που μπορεί να αντιρροπήσει, και αυτό κυρίως συμβαίνει σε περίοδο καύσωνα ή όταν έχει ζέστη και η σχετική υγρασία είναι πάνω από 70%, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει την εξάτμιση του υδρότα και την αποβολή θερμότητας από το σώμα. Ομάδες υψηλού κινδύνου για τη θερμοπληξία είναι αλκοολικοί, ηλικιωμένοι, βρέφη, παχύσαρκα άτομα και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα.
0: Μάλιστα, τι κάνουμε λοιπόν?
1: Τι συμπτώματα μπορεί να έχει ένας θερμόπληκτος?
0: Η θερμοπληξία, μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Υπερπυρεξία, δηλαδή πυρετό πάνω από 41 βαθμούς. Μπορεί να έχει δέρμα κόκκινο, ζεστό και ξηρό, χωρίς να είναι υδρωμένο. Μπορεί να έχει αδυναμία, έντονο πονοκέφαλο, ζάλι, ναυτία, έμετο, ανησυχία, σφιγμός γρήγορος και έντονος, οπτικές διαταραχές, να μην βλέπει καλά δηλαδή και να βλέπει θαμπά, πιθανούς σπασμούς και φυσικά αν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και σε κόμα και σε θάνατο. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα. Τι κάνουμε? Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε δροσερό μέρος με κλιματισμό ή ανεμιστήρα και του βγάζουμε τα ρούχα του. Τον τυλίγουμε με ένα βρεγμένο σεντόνι ή δροσίζουμε το σώμα του με ένα βρεγμένο πανί. Αν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετούμε σε ημικαθιστική θέση και χορηγούμε δροσερό νερό γουλιά-γουλιά. Αν χάσει τις αισθήσεις του, ενεργούμε όπως σε κάθε απώλεια των αισθήσεων.
0: Μάλιστα,
1: αυτό που είπαμε,
0: ναι,
1: προηγούμενα. Τι προληπτικά μέτρα τώρα, που είναι πάρα πολύ βασικό, πατέρα Ειρηνέ, πρέπει να παίρνουμε σε περίοδο καύσωνα? Να παραμείνουμε καταρχήν σε σκιερά και δροσερά μέρη. Να μην κυκλοφορούμε άσκοπα στους δρόμους. Να αερίζουμε το σπίτι τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Να αποφεύγουμε την κόπωση, την άσκηση και τη βαριά χειρονακτική εργασία. Να φορούμε ρούχα ελαφριά, άνετα και ανοιχτόχρωμα. Αποφεύγουμε τα συνθετικά ρούχα γιατί εμποδίζουν την εξάτμιση του υδρότα. Φοράμε καπέλο με γύσο γύρω-γύρω. Φροντίζουμε τα γεύματά μας να είναι ελαφρά και μικρά. Περιορίζουμε τη χρήση

0: τύπου, δηλαδή στη θάλασσα, όχι από κάποιον άλλο λόγο. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν τώρα που πολλοί άνθρωποι έχουν πολλές ώρες στις παραλίες, τι πρέπει να γνωρίζουν σε περίπτωση που θα τους τύχει ένα τέτοιο ατύχημα, ένας πνιγμός?
1: Πνιγμός λοιπόν είναι ο θάνατος από ασφυξία μετά από εμβύθυνση στο νερό. Επικείμενος πνιγμός είναι αυτός που παρολίγο να συμβεί μετά από εμβύθυνση στο νερό. Η εμβύθυνση στο νερό έχει σαν αποτέλεσμα την εισρώφηση μικρής ποσότητας νερού. Η επαφή του νερού με την είσοδο του λάριγγα προκαλεί σοβαρό ερεθισμό που οδηγεί σε λαριγκόσπασμο. Αυτό αποτελεί αντανακλαστική αντίδραση για να προληφθεί μεγαλύτερη είσοδος νερού στους πνεύμονες. Ο λαριγκόσπασμος αυτός διαρκεί μόνο 2 λεπτά. Στη συνέχεια, μετά επειδή χαλαρώνει ο λάριγγας, είτε εισραίει αρκετή ποσότητα νερού προς τους πνεύμονες, είτε προκαλείται νέος λαριγκόσπασμος από νέο ερεθισμό του λάριγγα εξαιτίας της νέας εισρώφησης του νερού. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις παρεμποδίζεται η πνευμονική λειτουργία και αναπτύσσεται προοδευτική υποξία, δηλαδή μειωμένα επίπεδα οξυγόνου στους ιστούς, μέχρι το θύμα να μείνει τελικά ανέστητο και να επέλθει ο θάνατος. Αυτός είναι ο μηχανισμός του πνιγμού. Παράγοντες κινδύνου τώρα που ευνοούν τον πνιγμό είναι η ηλικία. Σαφώς αυτό συμβαίνει σε βρέφη, σε μικρά παιδιά και όταν συμβεί πνιγμός μετά από κατανάλωση τροφής. Γι' αυτό και λέμε ότι όταν ένα άτομο μπει στο νερό μόλις έχει φάει ή πριν περάσουν 4 τουλάχιστον ώρες από το φαγητό, έστω και ελαφρύ γεύμα, είναι δυνατόν να συμβούν 2 πράγματα. Από την πίεση του νερού στην κοιλιά γίνεται αναγωγή του περιεχομένου του στομάχου προς το λάριγγα και από τον ερεθισμό του λάριγγα προκαλείται λαριγκόσπασμος. Και σαν συνέπεια αυτού έχουμε την άπνοια, το σταμάτημα της αναπνοής κοινώς, αυτό που λέμε, με ανοξία, έλλειψη δηλαδή οξυγόνου στους ιστούς και φυσικά προέρχεται η ανακοπή και ο θάνατος. Και όλα αυτά γίνονται όταν μετά το φαγητό μπούμε στη θάλασσα και δεν αφήσουμε να περάσουν τουλάχιστον 4 ώρες. Τι συμπτώματα μπορεί να προκληθούν? Παρατηρούμε γενικά τα συμπτώματα της ασφυξίας σε ένα πνιγμένο. Έχουν ό,τι συμπτώματα έχει η ασφυξία για την οποία είπαμε πριν. Μπορεί να έχει αφρόδεις εκκρίσεις που μπορεί να βγαίνουν αυτές από το στόμα του ή και τη μύτη ακόμη, το οξύ πνευμονικό είδημα. Καθώς επίσης και να παρατηρήσουμε διάταση της κοιλιάς από την κατάποση μεγάλης ποσότητας νερού που συνοδεύεται από ναυτία και έμετο.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε εμείς να σώσουμε έναν άνθρωπο που πνίγεται?
1: Η βασική αρχή της διάσωσης σε νερό να είναι όσο ότι ποτέ δεν πλησιάζω εγώ σαν διασώστης το θύμα που πνίγεται. Δεν το πλησιάζουμε ποτέ για να μην του δώσουμε τη δυνατότητα να γραπωθεί από πάνω μας και να βυθίσει και εμάς. Τις περισσότερες φορές το άτομο που πλησιάζει για να βοηθήσει αυτόν που πνίγεται παρασύρεται και το ίδιο στο βυθό. Ο σωστός τρόπος αντίδρασης είναι να διατηρήσουμε απόσταση ασφαλείας, να ρίξουμε κάτι στο θύμα για να πιαστεί και μετά να το τραβήξουμε στην ακτή ή και σε βάρκα ακόμη. Αυτό που μπορούμε να ρίξουμε είναι ένα σωσίβιο ή ένα στρώμα θάλασσας ή οτιδήποτε διαθέσιμο αντικείμενο έχουμε εκείνη την ώρα. Εάν υπάρχει και βάρκα, πλησιάζουμε αρκετά το θύμα, του προσφέρουμε το κουπί για να κρατηθεί και μετά έλκουμε τη βάρκα φυσικά. Αν το θύμα μας είναι ανέστητο, αφού το βγάλουμε γρήγορα στην ακτή, ξεκινάμε αμέσως κάρπα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Και μόλις συνέλθει το θύμα, το τοποθετούμε σε θέση ανάνυψης. Το διατηρούμε στεγνό και ζεστό φυσικά το θύμα, γιατί παρουσιάζει υποθερμία. Επειδή ήταν αρκετή ώρα μέσα στη θάλασσα, μπορεί να έχει πέσει η θερμοκρασία του και να έχει χαμηλή θερμοκρασία. Φροντίζουμε για τη μεταφορά του άμεσα στο νοσοκομείο, ακόμη και όταν το θύμα πλήρως ανακτήσει τις αισθήσεις του, η μεταφορά στο νοσοκομείο επιβάλλεται. Γιατί λόγω του κινδύνου εμφάνισης πολύ σημαντικών επιπλοκών, δευτερογενής πνιγμός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Ελευθεριάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα, που είναι πολύ χρήσιμα, μας τα είπατε με πολύ παραστατικό τρόπο και άμεσο, έτσι ώστε εάν κληθούμε οποιαδήποτε στιγμή, είτε ίδιος

0: θύματα, είτε ως διασώστες. Να σώσουμε μια ζωή, να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν μη τι άλλο, να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, γιατί αυτό που κρατώ εγώ από όλα αυτά, από τις πολλές αλλά χρήσιμες και άριστες πληροφορίες, είναι πρώτα να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και έπειτα να κινηθούμε είτε προς το ΕΚΑΒ, είτε αν μπορέσουμε με κάποιες κινήσεις όπως μας τις είπατε να σώσουμε έναν άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να επικαλεστούμε τη βοήθεια του Θεού και πάντων των Αγίων και να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και το θύμα.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η εκπομπή Ιατρική Διάλογη έφτασε στο τέλος της και εννοώ ότι για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν, χρονιά όπως λέμε, ολοκληρώθηκε με αυτήν εδώ την εκπομπή με την κυρία Ελευθεριάδου Έφη, ιατρό αγκυροχειρουργό, και εδώ έχει κληθεί και με την άλλη της ειδικότητα που είναι γραμματέας του Ερυθρού Σταυρού της Πόλεως μας και εκπαιδεύτρια των εθελοντριών νοσοκόμων, νοσηλευτριών στον Ερυθρό Σταυρό. Ολοκληρώσαμε λοιπόν περίπου 35 και πλέον εκπομπές όλο το χρόνο από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα με ιατρούς, επιστήμονες της πόλεως μας, ιδιώτες, νοσοκομιακούς, πανεπιστημιακούς, με μοναδικό κίνητρο να ενημερώσουμε εσάς για να έχετε και να έχουμε όλοι μας καλύτερη ποιότητα στη ζωή μας, λιγότερο πόνο, λιγότερες δοκιμασίες και με την πρόληψη αλλά και με την θεραπεία, αφού αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις παθήσεις όταν τις γνωρίζουμε. Και θα ήθελα καθηκόντως, όπως λένε, να ευχαριστήσω πρώτον τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Άνθιμο, ο οποίος έδωσε την ευχή, την ιδέα, την προτροπή, αλλά και μας στήριξε σε όλο αυτό το διάστημα του ενός χρόνου στη συγκεκριμένη εκπομπή, όπως κάνει άλλωστε σε όλες τις άλλες. Τον άμεσο συνεργάτη μας εδώ στο στούντιο, τον πατέρα Χρυσόστομο Θεοδοσιάδη, τον ηχολήπτη που ήταν ακούραστος, απαραίτητος πάνω απ' όλα, ευγενής με τους καλεσμένους και με εμένα. Να ευχαριστήσω τους ιατρούς, άνδρες και γυναίκες, που ήρθαν στο στούντιο, που μας προσέφεραν την επιστημονική τους κατάρτιση, την ιατρική τους πείρα, που δεν φίδονταν χρόνου να έρθουν εδώ και να επικοινωνήσουν και μέσω του ραδιοφώνου για να θεραπεύσουν τους ανθρώπους, και τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού, τον πατέρα Ευάγγελο Καλινάκη, και όλους όσοι στηρίζουν το ραδιοφωνικό σταθμό και τη συγκεκριμένη εκπομπή. Θα σταματήσει η εκπομπή εδώ, δεν θα συνεχίσει τη νέα χρονιά, ολοκλήρωσε έναν κύκλο. Αν οι υπεύθυνοι το κρίνουν, μπορεί να υπάρξουν στο νέο έτος κάποιες αναμεταδόσεις κάποιων εκπομπών. Αυτό που εμείς μπορούμε να ευχηθούμε μετά από αυτήν την ραδιοφωνική μας συνεργασία και επικοινωνία είναι πρώτον να προσέχετε την υγεία σας. Και για την Εκκλησία, επειδή σας μιλάει ένας κληρικός και όχι γιατρός, η υγεία στον άνθρωπο που είναι ψυχοσωματική οντότητα σημαίνει υγεία στην ψυχή και στο σώμα, διότι το ένα επηρεάζει το άλλο θετικά και αρνητικά. Είτε το βλάπτει, είτε η ψυχή ενεργεί θετικά στις παθήσεις του σώματος, και τότε αποτελεί μεγάλο μέρος της θεραπείας για το σώμα η ψυχική διάθεση. Και επειδή κοντεύει και πλησιάζουμε και στην γιορτή των Αποστόλων, ως ευχή θα θέλαμε να δώσουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ και ο πατήρ Χρυσόστομος και η ιατρός μας, η κυρία Ελευθεριάδου, έναν λόγο του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών, του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού άνδρα και ηγέτη, θα έλεγα. Αδελφοί μου, χαίρετε, υγιένετε με το φάρμακο που λέγεται αγάπη. Αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί. Καλό καλοκαίρι.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Το νόημα της θείας κοινωνίας. Ο εστίον και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου.

Διαβάζοντας αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας ποιο είναι το πραγματικό νόημά τους. Γιατί καθώς είδαμε, ούτε η πρώτη εκκλησία, ούτε οι πατέρες ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά, εννοούσαν ότι η εξήγηση του «ο τρώγων και πίνων αναξίως» είναι η αποχή από τη Θεία Κοινωνία και ότι ο σεβασμός για το μυστήριο και ο φόβος για τη βεβήλωσή του έπρεπε να οδηγεί στην άρνηση των θείων δώρων. Προφανώς δεν ήταν ούτε του Αποστόλου Παύλου αυτή η σκέψη, γιατί στις επιστολές του και στις προτροπές του βρίσκουμε την πρώτη διατύπωση αυτού, που φαινομενικά είναι παράδοξο, αλλά που στην πραγματικότητα αποτελεί τη βάση της χριστιανικής πνευματικότητας. «Ουκ είδατε», γράφει ο Απόστολος Παύλος τους Κορινθίους, «ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν, ηγοράστητε γάρ τιμής, δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού». Τα λόγια αυτά είναι μια πραγματική περίληψη της έκκλησης που συνέχεια έκανε ο Παύλος στους χριστιανούς. Πρέπει να ζούμε σύμφωνα με ό,τι ο Χριστός έκανε για εμάς και μπορούμε να ζούμε έτσι μόνο χάρη σε αυτά που μας έχει κάνει, γιατί η σωτηρία, η επιστροφή, η συμφιλίωση και η εξαγορά μας μας έχουν ήδη δοθεί και εμείς ουκ εσμέν εαυτόν. Μπορούμε και πρέπει να δουλέψουμε για τη σωτηρία μας, γιατί ήδη είμαστε χάριτοι σεσωσμένοι, και ακριβώς επειδή είμαστε σεσωσμένοι, μόνο γι' αυτό μπορούμε να προσπαθήσουμε για τη σωτηρία μας. Πρέπει πάντοτε σε όλες τις περιστάσεις να γινόμαστε και να είμαστε αυτό που ήδη εν Χριστώ είμαστε. Ημείς εστέ Χριστού, Χριστός δε Θεού.

Αυτή η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου έχει πολύ βασική σημασία για τη χριστιανική ζωή γενικά και ειδικότερα για τη μυστηριακή ζωή. Αποκαλύπτει την ουσιαστική τάση στην οποία βασίζεται αυτή η ζωή και από την οποία πηγάζει και η οποία δεν μπορεί να μετατοπιστεί, γιατί αυτό θα σήμαινε εγκατάλειψη και έναν άμεσο ακροτηριασμό της ίδιας της χριστιανικής πίστης. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει στον καθένα μας ανάμεσα στον παλαιόν άνθρωπο, τον φθυρώμενο κατά τας επιθυμίας της σαρκός, και στον κενόν άνθρωπο, τον κατά Θεόν κτισθέντα, τον ανακαινισμένο μέσα από τον δια του βαπτίσματος θάνατο και την Ανάσταση. Είναι η τάση ανάμεσα στα χαρίσματα της νέας ζωής και στην προσπάθεια να τα οικειοποιηθούμε και να τα κάνουμε ζωή μας. Ανάμεσα στη χάρη την οποία ου εν μέτρο δίδει ο Θεός και στην πάντοτε ανεπαρκή και μετρημένη δική μας πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος και ουσιαστικός καρπός όλης της χριστιανικής ζωής και πνευματικότητας, όπως παρουσιάζεται στη ζωή των Αγίων, είναι το αίσθημα, όχι κάποιας αξίας, αλλά της αναξιότητας. Όσο πιο κοντά στο Θεό είναι κανείς, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιεί την οντολογική αναξιότητα όλων των δημιουργημάτων μπροστά στο Θεό και την εντελώς ελεύθερη δωρεά του Θεού.

Μια τέτοια γνήσια πνευματικότητα είναι πέρα για πέρα ασυμβίβαστη με κάθε έννοια αξίας, με κάθε τι που μόνο του θα μπορούσε να μας κάνει άξιους αυτής της δωρεάς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Χριστός όντων ημών ασθενών, κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Μόλις γάρ υπερδικαίου της αποθανείτε, υπέρ γάρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε του νεαυτού αγάπην, εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Το μέτρημα αυτής της δωρεάς με βάση τα προσόντα μας και την αξία μας είναι η αρχή της υπερηφάνειας που αποτελεί την ουσία της αμαρτίας. Αυτή η τάση έχει το κέντρο της, αλλά ταυτόχρονα και την πηγή της στην μυστηριακή ζωή. Ακριβώς τη στιγμή που προσεγγίζουμε τα Άγια Δώρα, συνειδητοποιούμε πάλιν και πολλάκις ότι υπάρχει ένα θεϊκό δίχτυ μέσα στο οποίο πιαστήκαμε και από το οποίο με την ανθρώπινη σκέψη και λογική δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Γιατί αν εξαιτίας της αναξιότητάς μου απέχω από τη Θεία Κοινωνία, αν απορρίπτω και αρνούμε το Θείο Δώρο της αγάπης, της συμφιλίωσης και της ζωής, τότε μόνος μου αφορίζω τον εαυτό μου, αφού εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Παρόλα αυτά, εστίω και πίνω αναξίως. Κρίμα, εαυτό, εστίω και πίνω. Έτσι είμαι καταδικασμένος αν δεν κοινωνήσω. Αλλά καταδικασμένος είμαι και αν κοινωνήσω ανάξια. Γιατί ποιος ποτέ υπήρξε άξιος ώστε να τον αγγίξει το θείο πυρ και να μην καταφλεχτεί. Έτσι λοιπόν, από αυτήν τη θεϊκή παγίδα δεν υπάρχει διαφυγή με τα ανθρώπινα μέσα της λογικής όταν εφαρμόζουμε στα θεία μυστήρια τα ανθρώπινα κριτήρια, τα δικά μας μέτρα και τις εκλογικεύσεις μας. Υπάρχει κάτι το πνευματικά τρομερό για την αναπαυμένη και καλή συνείδηση, το οποίο επίσκοποι, ιερείς και λαϊκοί επίσης, αλλά κυρίως εκείνοι που προσποιούνται τους καλά εξασκημένους στην πνευματικότητα, το αποδέχονται και το υποστηρίζουν σαν παραδοσιακό και το οποίο φανερώνει τη σύγχρονη κατάσταση στη μυστηριακή ζωή.

Είναι δε αυτό η κατάσταση εκείνη στην οποία ένα μέλος της Εκκλησίας θεωρείται εντάξει αν για 51 εβδομάδες του χρόνου δεν έχει πλησιάσει το Άγιο Ποτήριο λόγω της αναξιότητάς του, αλλά ύστερα, στη διάρκεια της 52ης εβδομάδας, αφού εκπλήρωσε μερικές μόνο υποχρεώσεις, πέρασε από μια ολιγόλεπτη εξομολόγηση, έλαβε άφεση αμαρτιών, ξαφνικά έγινε άξιος για να γυρίσει μετά την Θεία Κοινωνία του στην αναξιότητά του και πάλι. Αυτό είναι το τρομερό, γιατί μια τέτοια κατάσταση σίγουρα απορρίπτει αυτό που αποτελεί το πραγματικό νόημα και το σταυρό της χριστιανικής ζωής και αυτό που μας αποκαλύπτεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το ότι είναι αδύνατο να προσαρμοστεί ο χριστιανισμός στα μέτρα μας και στο επίπεδό μας και το ότι είναι αδύνατον να τον αποδεχτούμε παρά μόνο με του Θεού και όχι με τους δικούς μας όρους. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Πουθενά αλλού δεν εκφράζονται οι όροι αυτοί καλύτερα παρά στα λόγια που εκφωνεί ο ιερέας όταν ανυψώνει τον Άγιον Άρτο και τα οποία στην πρώτη εκκλησία ήταν ακριβώς τα λόγια με τα οποία καλούσε τους χριστιανούς στην Θεία Κοινωνία. «Τα Άγια της Αγίης». Με αυτά τα λόγια και με την απάντηση του λαού «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός», όλα τα ανθρώπινα επιχειρήματα αληθινά καταρρύπτονται. Τα Άγια, το σώμα και το αίμα του Χριστού και μόνο για εκείνους που είναι Άγιοι. Και όμως, από την άλλη μεριά, κανένας δεν είναι Άγιος εκτός από τον ένα Άγιο Κύριο Ιησού Χριστό. Και έτσι, από την άποψη της άθλιας ανθρώπινης αναξιότητας, η θύρα είναι κλειστή. Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορούμε να προσφέρουμε και που να μας κάνει άξιους για αυτό το Άγιο δώρο. Τίποτε απολύτως εκτός από την αγιότητα του ίδιου του Χριστού, ο οποίος με την τέλεια αγάπη του και το ελεός του προσφέρθηκε σε μας, κάνοντάς μας γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Είναι η δική του αγιότητα και όχι η δική μας που μας κάνει αγίους και επομένως αξίους να προσεγγίσουμε και να λάβουμε τα Άγια δώρα. Γιατί, όπως λέει ο Νικόλαος Καβάσιλας σχολιάζοντας αυτά τα λόγια, κανένας δεν έχει την αγιότητα από τον εαυτό του, ούτε έργο ανθρώπινης αρετής είναι η αγιώτης, αλλά όλοι από εκείνον παίρνουν την αγιότητα και για εκείνον. Και όπως αν βάλεις πολλούς καθρέπτες κάτω από τον ήλιο, θα νομίσεις ότι βλέπεις πολλούς ήλιους. Ένας όμως είναι πράγματι ο ήλιος που αστράφτει. Αυτή λοιπόν είναι η βασική αντινομία της μυστηριακής ζωής.
Θα μπορούσε όμως να γίνει κάποιο σφάλμα αν περιοριστεί μόνο στα μυστήρια.

Η αμαρτία της βεβήλωσης για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρει το εστίην και πίνιν αναξίως αγκαλιάζει όλη τη ζωή, γιατί ολόκληρη η ζωή, όλος άνθρωπος, το σώμα και το πνεύμα αγιάστηκαν από το Χριστό και έγιναν άγια και σαν άγια δεν ανήκουν σε εμάς. Η μόνη ερώτηση που απευθύνεται στον άνθρωπο είναι κατά πόσο επιθυμεί και είναι έτοιμος να αποδεχτεί με ταπείνωση και υπακοή αυτήν την αγιότητα που τόσο ελεύθερα και με αγάπη του προσφέρεται πρώτα απ' όλα σαν σταυρός πάνω στον οποίο πρέπει να σταυρώσει τον παλαιόν άνθρωπο συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες του. Σαν κριτής που συνέχεια τον κρίνει και τέλος σαν χάρη και δύναμη να πολεμάει διαρκώς για την αύξηση του νέου ανθρώπου μέσα του και αυτής της νέας και άγιας ζωής στην οποία συμμετέχει. Συμμετέχουμε στη Θεία Κοινωνία μόνο γιατί έχουμε αγιαστεί δια του Χριστού και εν το Χριστό και συμμετέχουμε για να γίνουμε άγιοι, δηλαδή να εκπληρώσουμε τη δωρεά της αγιότητας στη ζωή μας. Όταν κανείς δεν αναγνωρίζει ακριβώς αυτό, τότε εστίει και πίνει αναξίως. Όταν, με άλλα λόγια, κοινωνεί και θεωρεί τον εαυτό του άξιο χάρη στις δικές του δυνάμεις και όχι χάρη στην αγιότητα του Χριστού. Ή όταν κανείς κοινωνεί χωρίς να συσχετίσει τη Θεία Κοινωνία με ολόκληρη τη ζωή του, δηλαδή να την παίρνει σαν κριτήριο της ζωής του αλλά και σαν δύναμη για τη μεταμόρφωσή της, σαν συγχώρεση και ακόμα σαν αναπόφευκτη είσοδο στην τεθλιμμένη οδό του αγώνα και της προσπάθειας. Το πραγματικό νόημα και το περιεχόμενο της προετοιμασίας μας για τη Θεία Κοινωνία είναι να καταλάβουμε όλα τα παραπάνω όχι μόνο με το μυαλό μας αλλά με όλο μας το είναι και να οδηγηθούμε στη μετάνοια που μόνη αυτή μας ανοίγει τις πύλες της Βασιλείας του Θεού.

Ήταν η εκπομπή «Απογευματινό ανάγνωσμα» και το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Το νόημα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής μας. Να είστε καλά, χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του Πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις νουθεσίες που έκανε ο γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης σε κάποιες γυναίκες, οι οποίες κάθονταν στην αυλή του μοναστηριού μετά τη λειτουργία και κατάκριναν μια γυναίκα που ήρθε στην εκκλησία να λειτουργηθεί και για την οποία ακούγονταν ότι δεν ήταν και πολύ τίμια στο γάμο της. Τις άκουσε ο γέροντας και πήγε κοντά τους. Κάθισε απέναντί τους και ρώτησε: «Τι λέτε εσείς εδώ? Πού την ξέρετε αυτή τη γυναίκα και την κρίνετε?» «Εμείς, πάτερ, δεν τη γνωρίζουμε προσωπικά, αλλά έχουμε ακούσει για αυτήν ότι δεν είναι εντάξει στο γάμο της». Ο γέροντας βρήκε την αφορμή, κινούμενος από αγάπη και ενδιαφέρον για το εκκλησίασμά του, να πει δύο λόγια πατρικής στοργής και αγάπης. Και λέει: «Βλέπουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, όπου ο Χριστός μας λέει όταν περιόδευε και ευεργετούσε νύχτα μέρα τους ανθρώπους. Κάποια μέρα λοιπόν, εκεί που δίδασκε τα πλήθη, είδε μία ομάδα από ανθρώπους που έρχονται και φέρνουν μπροστά του μία γυναίκα λέγοντας: «Δάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την πιάσαμε επ' αυτοφόρου μοιχευωμένη. Κατά τον νόμο του Μωυσέως, όπως και εσύ γνωρίζεις, πρέπει να λιθοβοληθεί. Εσύ τι λες, ότι πρέπει να γίνει αυτό?» «Ο Χριστός μας, το φως το αληθινό, το γλυκύτερο πράγμα του κόσμου, έσκυψε κάτω το κεφαλάκι του και άρχισε να γράφει στο χώμα. Έπειτα σήκωσε τα μάτια του προς αυτούς και τους είπε: «Ο αναμάρτητος πρώτος να ρίξει την πέτρα επάνω στην αμαρτωλή αυτή γυναίκα». Και πάλι έσκυψε κάτω και έγραψε: «Τότε ένας-ένας από αυτούς, ελεγχόμενος από τη συνείδησή τους ότι δεν ήταν αναμάρτητοι, άφηναν τις πέτρες και έφευγαν. Τελικά έφυγαν όλοι. Τότε σήκωσε τα μάτια του ο Κύριος και αφού είδε ότι όλοι έφυγαν, είπε στη γυναίκα: «Γυναίκα, κανείς δεν σε κατέκρινε?» «Κανένας, Κύριε. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και σώσου και μην ξανακάνεις αυτή την αμαρτία». Βλέπετε, κυρίες μου, τι καλοσύνη. Σε ποιον μπροστά ήταν αμαρτωλή η γυναίκα? Στον κριτή ζώντων και νεκρών. Δεν την έδιωξε, δεν την αποπήρε, δεν την ήλεγξε, αλλά τους κατηγόρους της τους αποστόμωσε πολύ εύστοχα. Τους έκανε ένα πολύ τρομερό εσωτερικό έλεγχο και από μόνοι τους αποχώρησαν. Ο Χριστός δεν κρίνει κανέναν. Ουκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμον, αλλά ή να σώσω τον κόσμον. Δεν ήλθα, λέει, για να κρίνω εγώ τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Εγώ φως ελήλυθα εις τον κόσμον. Οι άνθρωποι όμως προτίμησαν το σκότος παρά το φως. Έτσι κάνουμε και σήμερα. Έτσι είμαστε ακόμη. Εμείς, οι ταλέποροι άνθρωποι, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ, κρίνουμε εύκολα. Για έναν άνθρωπο ή τον βλέπουμε αμαρτάνοντα ή ακούσαμε ότι αμάρτησε ή μας τον κατηγόρησαν άλλοι, αμέσως ασυζητητή, χωρίς έλεγχο, χωρίς βασανισμό, κατά πόσον είναι αυτό αλήθεια ή όχι, αμέσως καταφέρουμε τον λίθον του αναθέματος και τον χτυπάμε εφαρμόζοντας το μωσαϊκό νόμο. Έχουμε τόσες αμαρτίες επάνω μας, είμαστε τόσο φορτωμένοι, έχουμε τόσα προσωπικά σφάλματα κι όμως έχουμε κάνει τόσα λάθη στις κρίσεις μας. Παρότι έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να κάνει κρίσεις λανθασμένες, επιμένουμε. Και με την παραμικρή αιτία και αφορμή, αμέσως Ξεκινούν οι γλώσσες, τα τηλέφωνα και αρχίζουν τα κατηγορώ και τα κουτσομπολιά. Έτσι ο διάβολος ανοίγει τα βιβλιάρια όλων μας και αρχίζει να καταγράφει μέσα στο ποινικό μας ευθύνες. Γιατί να γίνεται αυτό, εφόσον ο Χριστός μας διδάσκει πολύ καθαρά να μην κρίνουμε? Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν το στόμα του Χριστού, μας λέει: «Συ δε, τι κρίνεις τον αδελφό σου, ή και εσύ, τι εξουθενείς τον αδελφό σου? Πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού, μικέτι ουν αλλήλους κρίνουμεν». Και αν ακόμη βλέπουμε κάτι με τα μάτια μας, να αμφιβάλλουμε για την αλήθεια του πράγματος. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω στην Παλιά Διαθήκη, τους λέει ο γέροντας. Στις πέντε πόλεις, των Σοδόμων και της Γομόρας, οι άνθρωποι δεν πίστευαν στο Θεό και ζούσαν σε μια τελεία διαστροφή. Ο δίκαιος Λότ έβλεπε τους ανθρώπους και τους άκουγε και τους έβλεπε να ζουν χειρότερα από τα ζώα και στεναχωριόταν νύχτα και μέρα. Τα έργα τους τα έβλεπε με τα μάτια του, τα λόγια τους τα άκουγε με τα αυτιά του και όμως δεν κατέκρινε κανέναν. Και να σκεφτείτε ότι ήταν άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, με πέντε πράγματα από τις μαρτυρίες του Θεού, από τη δημιουργία και από το σύμπαν πίστευε στο Θεό και γι' αυτό δεν άφηνε στη σκέψη του, δεν άνοιξε το στόμα του να κατακρίνει κανέναν.

τον πάρουν από εκεί και του είπαν «Φύγε, γιατί ο Θεός πρόκειται να καταστρέψει αυτούς τους ανθρώπους που έγιναν σάρκες». Πράγματι, λέει η Γραφή, ότι η κραυγή της αμαρτίας των Σοδόμων και της Γομόρας ανέβαινε όπως ο καπνός μέχρι το θρόνο του Θεού. Και βλέπουμε το Θεό με τρισυπόστατη φύση του να λέγει «Κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλύνθητε πρόσμε και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα. Κατά βάς ούν όψομε ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένη προσμέ συντελούνται ή δε μη είναι αγνώ. Θα κατεβώ, λέει, να δω, εάν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, όπως ανεβαίνει η μυρωδιά, η βρώμικη μυρωδιά της αμαρτίας επάνω. Πανταχού παρών δεν είναι ο Θεός? Υπάρχει κτήσεις που δεν φαίνεται ενώπιον του Θεού? Όχι. Και πώς είπε «θα κατεβώ για να δω, να γνωρίσω»? Ήθελε με αυτό να δηλώσει ότι δεν πρέπει να κρίνουμε εύκολα όταν έρχεται η είδηση ενός γεγονότος, μιας πράξεως, ενός φάλματος από τη ζωή των ανθρώπων. Βέβαια, μετά ο Θεός, αφού διαπίστωσε η ιδίη σώμαση, ας το πούμε έτσι, κατά την ανθρώπινη έκφραση, την πραγματικότητα, έβγαλε την απόφαση να τους κατακαύσει όλους με πυρ και θιάφη. Έτσι τους παρέδωσε στην απώλεια. Μία απόδειξη λοιπόν της αληθείας του γεγονότος αυτού είναι η νεκρά θάλασσα κάτω από την Παλαιστίνη. Εκεί, σε αυτόν τον χώρο, όπου ήταν οι πέντε πόλεις που βούλιαξαν, δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη λίμνη που έχει μέσα αυτό το θιάφι που κατέκαυσε τους ανθρώπους. Λέγεται δε νεκρά θάλασσα γιατί δεν μένει τίποτα ζωντανό μέσα σε αυτήν. Ακόμα και αν πέσει κάτι ζωντανό από τα ποτάμια και από τον Ιορδάνη, αμέσως ψοφά. Εκεί δεν υπάρχει καθόλου ζωή. Ενώ αντίθετα στις άλλες λίμνες, αν πέσει γόνος από ψάρια, διατηρείται και ζει. Θα σας πω πάλι και ένα άλλο παράδειγμα, πάρα πολύ ωφέλιμο, από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Αυτά σας τα λέω για να ξέρετε ότι δεν πρέπει να κρίνετε ακόμα και αν τα δείτε με τα μάτια σας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εφημίζεται ότι δεν κατακρίνει κανέναν άνθρωπο και μάλιστα μοναχό ή ιερωμένο, γιατί το είχε πάθει μια φορά και μετά έμαθε το μάθημα να μην κρίνει κανέναν. Να τι είχε συμβεί λοιπόν τότε.

0: Κάποτε ένας μοναχός κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και κάθισε σε ένα πανδοχείο, σε ένα μαγειράδικο θα λέγαμε, για να τσιμπήσει κάτι. Για μια στιγμή, εκεί που καθόταν, πέφτει στα πόδια του μια γυναίκα και του λέει «Πάτερ, σώσε με αυτή τη στιγμή. Αν δεν με πάρετε τώρα μαζί σας, να με πάτε σε κάποιο μοναστήρι, θα με κερδίσει ξανά ο διάβολος. Αυτή τη στιγμή ξέμπλεξα και μόλις σας είδα, κάτι μου μίλησε μέσα μου ότι εσείς θα με σώσετε. Σώστε με, Πάτερ». Ο μοναχός βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Τι να κάνει τώρα, πώς να την πάρει μαζί του για να την πάει σε μοναστήρι? Τι θα πει ο κόσμος που θα τη δει μαζί του? Σκέφτηκε όμως ότι μόλις το περιστέρι αυτό ξέμπλεξε από το γεράκι και είναι γεμάτο πληγές. Αν το αποθούσε, θα το ξαναβουτούσε το γεράκι και θα το κατασπάραζε. Προτίμησε έτσι να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο μοναχός την πήρε μαζί του, έψαξε και βρήκε μοναστήρι και την τακτοποίησε. Η ιστορία απέδειξε στη συνέχεια ότι αυτή έγινε πολύ καλή μοναχή και επιτελούσε ακόμη και θαύματα. Το σούσουρο όμως έγινε. Διαδόθηκε παντού ότι ένας μοναχός γυρίζει με μια γυναίκα του δρόμου. Πηγαίνουν και το αναφέρουν στον Πατριάρχη Ιωάννη, λέγοντας ο ένας, σχολιάζοντας ο άλλος, άνθρωπος ήταν και ο Πατριάρχης, πίστηκε. Μόλις διέταξε το διάκονο και συνέλαβαν το μοναχό και τον έφεραν στην Επισκοπή. Αμέσως, χωρίς απολογία, τον έβαλαν στο κρατητήριο και μάλιστα διέταξε να τον μαστιγώσουν. Ο μοναχός δεν διαμαρτυρήθηκε. Αυτό δείχνει πόσο καλό καλογεράκι ήταν αυτός ο μοναχός. Ο Αγιότατος Πατριάρχης, όταν κοιμήθηκε τη νύχτα, βλέπει στον ύπνο του το μοναχό να του λέει «Άγιε Πατριάρχα, σου αρέσει αυτό?» Και γυμνώνοντας την πλάτη του, έδειξε τις μαστιγώσεις. Αμέσως ο Πατριάρχης ξυπνάει τον διάκονο και του λέει «Διάκο, τρέχα και φέρε το μοναχό επάνω». Τον έφερε ο διάκος και λέει ο Πατριάρχης «Για να δω, Πάτερ, την πλάτη σου». Ο μοναχός, κάνοντας υπακοή, βγάζει το ρούχο του και ξαφνικά, καθώς έπεσε το ρούχο του, είδε ο Άγιος Ιωάννης ότι ο μοναχός ήταν ευνούχος. Δηλαδή, εκτός του ότι ήταν αγιότατο καλογεράκι και εκφύσεως, ήταν αδύνατο να κάνει κακό σε άλλον. «Συγγνώμη, παιδί μου, για αυτό που σου έκανα», είπε ο Πατριάρχης. «Άγιε Πατριάρχα, αν και είσαι Άγιος, δεν πάβεις να είσαι άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος έκανες μια λανθασμένη κρίση. Δεν πειράζει. Την ευχή σου να έχω». Ο Πατριάρχης ζήτησε συγγνώμη και ο μοναχός έφυγε για την έρημο στο ασκητήριό του. Μετά από το πάθημα αυτό ο Πατριάρχης είπε «Δεν θα κατακρίνω μοναχό ποτέ, όπως και να τον δω». Διαδόθηκε ότι ο Άγιος Ιωάννης δεν κατακρίνει κανέναν και μάλιστα ιερωμένο. Αυτό το έμαθε και ένας ασκητής ονόματι Βιτάλιος και είπε «Εγώ θα τον δοκιμάσω τον Πατριάρχη, αν κρίνει». Κατέβηκε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια και έκανε τον πιο άσωτο άνθρωπο, αλλά με ταράσα του, σαν μοναχός. Δούλευε στο λιμάνι και τη νύχτα πήγαινε σε αμαρτωλά σπίτια. Έπαιρνε μία από τις αμαρτωλές γυναίκες, τις έδινε χρήματα και τις έλεγε «Μείνε απόψε καθαρή». Εκείνος έβγαζε την εικονούλα του, την έστεινε και άρχιζε προσευχή, κομποσχήνια, μετάνοιες και δάκρυα όλη τη νύχτα. Έβλεπαν αυτό το πράγμα οι αμαρτωλές γυναίκες, άρχιζαν να μετανοούν και άλλαζαν σκέψεις από την αγιότητα του ανθρώπου αυτού. Μετά καθόταν και τις νουθετούσε. «Παιδί μου», τους έλεγε, «αυτός ο δρόμος που διάλεξες δεν είναι σωστός. Δεν πηγαίνεις να παντρευτείς νόμιμα και σωστά, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδάκια. Έρχεται κρίσης, όπου θα δικαστούμε. Εδώ φθείρεις τον εαυτό σου, φθείρεις τον ναό του Θεού. Αύριο πεθαίνουμε και όλα είναι προσωρινά». Έτσι, μία-μία μετανοούσαν, άλλαζαν ζωή. Άλλες έμπαιναν σε γάμο και άλλες σε μοναστήρια. Έτσι άρχισε να γίνεται μεγάλη ωφέλεια. Συγχρόνως όμως τα στόματα δούλεψαν, άρχισαν πάλι να λένε στον Πατριάρχη. Σημάζεψέ τον. Αυτός είναι ο χειρότερος μοναχός που βρέθηκε. Κοίταξε τι κάνει, τι φτιάχνει. Δι' αυτού υβρίζεται η εκκλησία. Μην κρίνετε το μοναχό, τους απαντούσε ο Άγιος Ιωάννης. Έτσι ο μοναχός πήγαινε πότε εδώ και πότε εκεί, σαν να ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, και συνέχιζε το έργο αυτό και κέρδιζε ψυχούλες. Τους έβαζε και επιτίμιο, να μην μπουν σε κανέναν τίποτα από ό,τι γινόταν, γιατί αλλιώς θα τις τιμωρούσε ο Θεός. Έφευγαν έτσι μία-μία από τα σπίτια αυτά, σιωπώντας, και επέστρεφαν στη μετάνοια και στο Θεό. Κάποια μέρα, κατεβαίνοντας το πρωί για να πάει δήθεν να δουλέψει, να εξοικονομήσει τα χρήματα για την αμαρτία, όπως ενομίζεται, τον συνάντησε ένας νεαρός και του είπε: «Έως πότε, μοναχέ θεομπέχτα, θα κοροϊδεύεις το σχήμα σου?» Και του έδασε ένα ράπισμα. Ο Άγιος Βιτάλιος του απάντησε: «Ταπεινέ άνθρωπε, θα έρθει καιρός που αυτό το ράπισμα θα το πάρεις πίσω και θα το ακούσει όλη η Αλεξάνδρεια». Είχε κάνει ο Άγιος μία καλυβίτσα έξω από την πολιτεία, κρυφά, που κανείς δεν την ήξερε, και εκεί προσευχότανε. Πήγαινε πότε στα σπίτια τα μαρτωλά, πότε εκεί. Όταν λοιπόν κατάλαβε ότι πλησίαζε το τέλος του, πήγε στην καλυβίτσα του, έριξε τον εαυτό του κάτω, σταύρωσε τα χεράκια του και παρέδωσε την αγιωτάτη ψυχή του στα χέρια του Αγίου Θεού. Όταν κοιμήθηκε ο Άγιος, ακούστηκε ένας θόρυβος, ένας ήχος, σε μορφή ραπίσματος σε όλη την Αλεξάνδρεια, και φωνή, η οποία έλεγε σε αυτόν τον νέο που είχε ραπίσει τον Άγιο: «Ταπεινέ νεαρέ, λάβε το ράπισμα, όπερ σου εξαποστέλει ο μοναχός Βιτάλιος». Από εκείνη τη στιγμή, ο νεαρός δαιμονίστηκε και γύριζε μέσα στην πολιτεία και φώναζε: «Ο Βιτάλιος είναι Άγιος. Ο Βιτάλιος με ράπησε. Ο Βιτάλιος έκανε αυτά τα θαύματα και έσωσε αυτές τις αμαρτωλές». Έτσι σκόρπισε η αγιότητά του παντού, και οι άνθρωποι που πριν τον κατέκριναν έβλεπαν αντιστρόφως τα πράγματα. Ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε τόσο, και μετά δοξάστηκε από τους ανθρώπους, διότι ο δαιμονισμένος με τις φωνές του προκαλούσε τον κόσμο να τον ακολουθεί, και αυτός δια του δαιμονίου οδηγήθηκε στην καλύβα του Οσίου Βιταλίου. Φτάνοντας εκεί, έπεσε στα πόδια του Αγίου και ζητούσε συγνώμη και έλεος. Η είδηση αυτή έφτασε μέχρι τον Πατριάρχη, ο οποίος επήγε εκεί με το ιερατείο του, και όταν είδε τον Άγιο σε σχήμα αγιοσύνης και σεμνότητος, έμαθε τα έργα του που ήλθαν στο φως και άκουσε τον δαιμονισμένο, γονάτισε, προσκύνησε και είπε στους ιερείς και στο λαό: «Εάν σας άκουγα, εάν πίστευα στα λόγια σας, θα κατέκρινα ένα τόσο μεγάλο Άγιο άνθρωπο. Γι' αυτό, όσοι ιερείς κατακρίνατε, επί τριετίαν θα είστε χωρίς τη λειτουργία, θα μείνετε αργοί, διότι παρολίγον θα με είχατε παρασύρει. Γι' αυτό σας λέω, γυναίκες, γι' αυτό σας λέω, κόρες μου, δεν επιτρέπεται να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Πρώτα θα πρέπει να κοιτάζουμε τις αμαρτίες που έχουμε κάνει εμείς. Μπορώ να σας πω και άλλα περιστατικά και θα σας τα πω. Εδώ όμως θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε στην επόμενη με τα καινούργια παραδείγματα του γέροντος Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη. Με τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη και με τη βοήθεια του Θεού θα τα πούμε την ερχόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος Θεών Αληθινών, ούπι ηθέντα. Κατά τον 4ο αιώνα η Εκκλησία του Χριστού όλο και ύυξανε σε αντίθεση με την ειδωλολατρία, η οποία και σμίκραινε καθημερινά και ελαττωνόταν. Έτσι η αλήθεια του Ευαγγελίου γινόταν κτήμα των πλατιών μαζών, με παραμερισμό του ψεύδους και των ειδωλολατρικών θεοτήτων. Αυτό στον εχθρό της αλήθειας και αρχηγό του ψεύδους και της ανταρσίας δεν άρεσε. Γι' αυτό ξεσήκωσε πόλεμο κατά του Χριστού και των χριστιανών. Ο εχθρός τώρα προερχόταν από τα σπλάχνα της Ορθοδοξίας με τη μορφή των αιρέσεων. Ο πρώτος επίσημος αιρεσιάρχης υπήρξε ο Άριος, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του με την κακοδοξία του στο 20ο έτος της βασιλείας του ευσεβεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, του Μεγάλου και εις Αποστόλου. Ο Άριος καταγόταν από τα μέρη της Λιβύης και είχε σπουδάσει μαθηματικά και φιλοσοφία. Διακρινόταν για τις ρητορικές του ικανότητες, για την οξύνειά του και την ευστροφία του πνεύματός του. Ήταν επίσης αρκετά μελετημένος και διανοούμενος. Δεν ήταν τυχαίος, ούτε και τυχαία μπήκε μέσα του ο διάβολος. Με χρυσότευτα βέλη επολέμησε την Εκκλησία ο Αλεξανδρινός φιλόσοφος. Ούτως ή το αρκετά πεπαιδευμένος κατά τα στοιχεία του κόσμου. Και στην αρχή εδείκνυεν ότι ήτο ευλαβής. Κάποτε κατέληξε στην Αλεξάνδρεια και ο πατριάρχης του καιρού εκείνου, ο Άγιος Πέτρος ο Πρώτος, ο Κάρτης, τον εχειροτώνησε διάκονο. Μετά τη χειροτονία του άρχισε ο Άριος τη διάδοση των κακοδοξιών του κατά του προσώπου του Κυρίου, ότι ο εσταυρωμένος του Γολγοθά, ο με το τίμιο αίμα του ιδρύσα στην Εκκλησία, ο αναστημένος και προσκυνούμενος και πιστευόμενος τώρα ναζωραίος, είναι κτίσμα. Με την κατάταξη του Κυρίου, κατά την διδασκαλία του Αρίου, στην τάξη των κτισμάτων, καθιστά κατά το Μέγα Αθανάσιο, την τριάδα έρημων και μη καρπογόνων. Και όχι μόνον αυτό, αλλά η τρισυπόστατη μονάδα καταργείται και μαζί της σύρει την άρνηση του τριαδικού δόγματος. Με το «Ιν ποτέ οτε ουκ ιν» του Αρίου έχουμε κατάργηση του αηδίου του Χριστού και την κατάταξή του στα κτίσματα, έστω και στο πρώτο κτίσμα και ανώτερο των άλλων κτισμάτων. Ο Άριος χώριζε τη μία θεότητα στα δύο και κήρυται ότι ο Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Πρώτος ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος και ο Μέγας Αθανάσιος καταπολέμησαν τον Άριο, γιατί έβαζε τον Λόγον, τον Ιησού Χριστόν, στην τάξη των τρεπτών και αλλοιωτών κτισμάτων. Επομένως, και ο Λόγος είχε ανάγκη από τη σωστική και αγιαστική Θεία Ενέργεια. Στο Σοκράτους, Εκκλησιαστική Ιστορία, αναφέρεται και άλλη κακοδοξία στο πρόσωπο του Κυρίου, δηλαδή χριστολογική κακοδοξία. Ο κτιστός λόγος, κατά την άποψη του Αρίου, ενανθρώπισε σε σώμα άψυχο. Έτσι μπορούμε να πούμε πως υπήρξε πρόδρομος του Απολληναρίου. Δηλαδή ο Άριος δεχόταν ότι το σώμα που προσέλαβε ο λόγος ήταν δίχως νου και ότι προσέλαβε άψυχο σώμα. Για να πολεμήσει αυτή την κακοδοξία, ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος πρώτος αναλαμβάνει το έργο της αναμέτρησης με τον Άριο. Ο Υιός, κατά τον επίσκοπο Αλεξανδρίας, είναι αηγενής και αγεννητογενής. Αν ο Χριστός ήταν κτίσμα και όχι Υιός του Θεού, του ζώντος, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σωθεί. Κανένας δεν σώζεται με την ένωσή του με κτίσμα. Δεν υπάρχει ουδέν κέρδος πλέον εις ημάς τους ανθρώπους, εάν ούτε ο λόγος ήταν εκφύσεως και αληθινός Υιός του Θεού, ούτε η σάρκα την οποία προσέλαβε ήταν αληθινή. Αυτά λέγει ο Άγιος Αθανάσιος και προσθέτει. Ποια βοήθεια μπορεί να δοθεί εις τα κτίσματα από κτίσμα, αφού και αυτό έχει ανάγκη σωτηρίας? Τον Άριο και τους οπαδούς του η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία προσπάθησε με πνεύμα αγάπης και για την ειρήνη στην Εκκλησία
να τους επαναφέρει στη σωστή διδασκαλία, στη μάνδρα πάλι της πείνης των λογικών προβάτων του Κυρίου. Όμως αυτοί παρέμειναν με δαιμονικό πνεύμα στην κακοδοξία τους και τίποτε δεν μπόρεσε να αλλάξει την άποψη αυτής της αίρεσης σχετικά με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, επιθυμώντας να ενισχύσει το κύρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να διατυπωθεί ξεκάθαρα η διδασκαλία της ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, έστειλε αυτοκρατορικό γράμμα σε όλες τις εκκλησίες της αυτοκρατορίας και καλούσε τους αρχηγούς των εκκλησιών και τους επισκόπους, όπως επίσης και τους πρώτους των μοναχών, να συγκεντρωθούν εις της Νίκαια στο κάστρο, να σταθούν ομού με τον Άριο εις διάλεξην και να ειδούν ποιος είναι ο πτέστης και ο βλάσφημος. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 37ο Αποστολικό Κανόνα, ο οποίος καθορίζει «Σύνοδος γυναίστο των επισκόπων και ανακρινέτος αναλλήλου στα δόγματα της ευσεβίας και τα σεμιπτούσας εκκλησιαστικάς αντιλογίας διελιέτωσαν». Η Σύνοδος συνεκλήθη στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 από γεννήσεως του Κυρίου και ονομάστηκε Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 232 αρχιερείς, οι δε ιερείς και διάκονοι και μοναχοί 86. Πρώτοι δε και έξαρχοι της Συνόδου ήσαν Σίλβεστρος ο Πάπας Ρώμης, Μητροφάνης ο Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, Αλέξανδρος ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ομού με τον Άγιον Αθανάσιον, νεαρό τότε διάκονο, Ευστάθιος ο Πατριάρχης της Αντιοχίας, Μακάριος ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, ο Άγιος Παφνούτιος ο Ομολογητής, ο Άγιος Σπυρίδων ο Αρχιερεύς της Τριμηθούντος της Κύπρου, μετεκείνους ήταν και ο Μέγας Νικόλαος ο Θαυματουργός, ο Όσιος Κορδούβιος και άλλοι. Έργο της Συνόδου ήταν να διατυπώσει την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Κυρίου και να καταδικάσει άπαξ διαπαντός την βλάσφημη αίρεση του Αρίου και των ομοιεδεατών του και να στήσει όρθια την κλειδονιζόμενη Εκκλησία. Μεταξύ αυτών που παρασύρθηκαν στην αίρεση του Αρίου ήταν και ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Υπήρξε ο πρώτος συγγραφέας που ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ιστορία σε 10 βιβλία, που φθάνει η εξιστόρηση μέχρι τη νίκη του Κωνσταντίνου εναντίον του Λυκινίου, 324 μετά Χριστόν. Το 314 εκλέχθηκε Μητροπολίτης Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Για την αγάπη του στη Μητρόπολή του δεν δέχτηκε το θρόνο της Αντιοχίας. Πήρε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ως υποστηριχτής του Αρίου. Υπέγραψε όμως τα πρακτικά της Συνόδου, γι' αυτό και δεν διώχτηκε. Γεννήθηκε στην Κεσάρια, ίσως γύρω στο 260. Πέθανε το 339 ή 340. Ακόμη είχε παρασύρει στην κακοδοξία του Άριος, τον Μητροπολίτη Νικομιδίας Ευσέβιο, τον Μητροπολίτη Τύρου Παυλίνο και πλήθος κληρικών και λαϊκών.

Το πράγμα, ο Άριος και η κακοδοξία του, ήθελε πάλι έναν Πέτρο, επίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος τον καθήρεσε όταν πληροφορήθηκε τις βλάσφημες κακοδοξίες του. Όσης είδε επί της Αγίας Τραπέζης των Κύριων με σχισμένα τα ημάτια και πληροφορήθηκε ότι ο Άριος του τα έσχισε. Ο Άγιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ζητούσε θεία πληροφορία για το αν έπρεπε να έχει κοινωνία με τους αριανίζοντες. Λίγο πριν να ιερουργήσει με τον Άριο, ο τελευταίος πέθανε σε δημόσιο αποχωρητήριο, όπου κεχήθηκαν έξω τα σπλάχνα του. Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας σε όραμα είδε τον Κύριο να φορά χιτώνα καταξεσχισμένο. Τότε ρώτησε τον Κύριο: «Κύριε, ποιος σου έσκησε τον χιτώνα?» Ο Κύριος απάντησε: «Ο Άριος ο Ασεβής». Ο σχισμένος χιτώνας του Κυρίου συμβολίζει τις αιρέσεις των χριστιανών, οι οποίοι έπαυσαν να αποτελούν την μίαν, αγίαν, αποστολικήν και καθολικήν εκκλησίαν. Την ωραίαν εικόνα του χιτώνος του Χριστού που έσχισαν οι αιρετικοί, παρουσιάζονται να σειράπτουν οι Άγιοι Πατέρες. Αν δεν υπήρχε ο Άγιος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος, υπήρχε άλλος άσυστος και ακλόνητος στήλος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έμενε στην Ορθόδοξη πίστη του και τίποτε δεν μπορούσε να τον μετατοπίσει, γιατί η πίστη του ήταν πιο δυνατή από οτιδήποτε άλλο. Με αυτό το όπλο πολεμούσε την κακοδοξία του Αρίου και δίδασκε τη θεότητα του Κυρίου και το ομοούσιο με τον ουράνιο πατέρα του. Εγκομιάζοντας τον Άγιο Νικόλαο, ο Κρήτης Ανδρέας του γράφει: «Και με την μάχηραν της πίστεως αποκόπτης από τη ρίζαν την του Αρίου κατά το μήν, με την οποίαν εχώριζε τον Υιόν του Θεού από την θεότητα, και όμου με αυτήν συναποκόπτης και την του Σαβελίου συνέρεσιν, με την οποίαν ανερούσι της Αγίας Τριάδος τα θείας υποστάσεις, ένα μονοϋπόστατον Θεόν κακώς δογματίζοντες. Ο μόνον δε αυτούς, αλλά με ένα και το αυτό μαχαίρι του θείου Ζήλου, ως άναλος Φινέες, με τον αυτόν σειρωμάστην θανατώνης ομού και εκείνους όπου τολμούν να συγχύζουν ή να χωρίζουν την οικονομική ενανθρώπιση Χριστού, του αληθινού Θεού, του ενός της μακαρίας και σεβασμίας Τριάδος, και δεν φρονούν ορθώς το κατά αυτήν μυστήριον, μη δε ομολογούν ότι εδιοφύσεις, εκαθυπόστασιν ενωθήσε εν το ενή Χριστό το Θεό ημών, έμειναν και ασύγχυτοι εν ταυτό και αχώριστοι». Σε κάποιο χειρόγραφο του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ, το οποίο μετέφερε ο Ιωάννης σε ένα μοναχό, αναφέρεται ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Άγιος Νικόλαος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μπροστά στην προκλητική στάση του Αρίου, ακούοντας τις κακοδοξίες τους, εμπρός σε όλους τους συνοδικούς και στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ράπησε τον αιρετικό Άριο. Προσθέθηκε ο Σιμεών ο μεταφραστής: «Μέρος σούν και ο θαυμαστός ούτος αρχιερεύς της Ιεράς Συνόδου γενόμενος, στόμα περίπνουν το όντι, κατά Αρίου γίνεται, ουκ αληθείας τα εκείνου δείκνηση δόγματα και του τον κακός πορέωνα τεκνό σπέρματα. Αός αράχνης νήματα λύσερα δίος και πάση της ορθής πίστεως ακριβή παραδούς εκείθεν τε αναζεύγνηση και προς την οικίαν επάνηση».

Κατά την αρχαιότατη πίστη και παράδοση της Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλαος, ο Θαυματουργός, έλαβε ενεργό μέρος στην πρώτη Αγία στην Νίκαια Οικουμενική Σύνοδο. Διαδραμάτισε δε σπουδαιότατο ρόλο σε αυτή στην υποστήριξη της καθολικής και αποστολικής ορθόδοξης πίστης και στην καταπολέμηση και καταδίκη της αριανικής και αιρετικής βλασφημίας. Έφτασε μάλιστα μέχρι των ημερών ημών θρύλος της, ουδαμούθεν επισήμως μαρτυρούμενος, μόνον δι' υπό της ευσεβούς αγιογραφίας υπενιτόμενος καθόν. Ότε ο Άριος ανοίξα το απείλωτον αυτού στόμα, εξέθετε την βλασφήμων αυτού διδασκαλίαν, προκαλώντας την αηδίαν και τον βαθύτατον πόνον και την ιεράν αγανάκτησιν των θεοφιλεστάτων και θεοφόρων 318 της Ορθοδοξίας Αγίων Πατέρων και μετά την διακομόδηση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, ετόλμα να βλασφημεί και κατά του φρικτού περί την ημετέραν σωτηρίαν της Θείας Οικονομίας Μυστηρίου, κατά της εκ πνεύματος Αγίου Δηλωνότη και Μαρίας της Απειράνδρου Παναγίας Παρθένου, ασπόρου συλλήψεως και ενανθρωπίσεως του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Άνθρωπον ψηλών λέγον είναι τον Ιησούν Χριστόν, εξ αρχικής ομιλίας του Ιωσήφ και της Μαρίας τεχθέντα. Δεν ειδηνήθη να φέρει η άκρος ευλαβής και θεοφιλής του Νικολάου ψυχή τας κατά των ιερωτάτων και προσφυλεστάτων προσώπων της Παναγίας Αϊπαρθένου Θεομήτωρος και του γλυκητάτου Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού προσβολάς. Πηδή σας λοιπόν, κατηγανακτισμένος εις το μέσον, εν ιερά αγανακτήσει τελών, εράπησεν επιστόματος των αντίχριστων βλάσφημων Άριων, παρουσία του προεδρεύοντος της Συνόδου Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου, αναφωνήσαντος εν πόνο ψυχής. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα ανομίαν. Οι αρχιερείς και οι λοιποί κληρικοί στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εδογμάτισαν ότι ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα. Και τα δύο πρόσωπα, ο Πατήρ και ο Υιός, αποτελούν μίαν ουσίαν. Ανακήρυξαν την ορθόδοξη πίστη και απεκήρυξαν τη βλάσφημη κακοδοξία του Αρίου, ότι ο Κύριος είναι κτίσμα. Η Σύνοδος αναθεμάτισε τον Άριο, τους οπαδούς του και την κακοδοξία τους. Η Σύνοδος κωδικοποίησε αυτήν την καθολική και ορθόδοξη διδασκαλία στα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως και μάλιστα με αυτήν τη σαφέστατη διατύπωση. «Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί». Η κατάληξη της γραμμής του Αλεξάνδρου Αλεξανδρίας και του Μεγάλου Αθανασίου είναι ο επίλογος του Συμβόλου της Νικαίας με το χαρακτηριστικό αναθεματισμό. Για τον αναθεματισμό αυτό της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου γράφει ο ιστορικός Σωκράτης. Αυτούς που λέγουν ότι ο Υιός του Θεού έγινε από μη υπάρχοντα πράγματα ή από άλλης υπόστασης ή ουσίας και λένε ότι αποτελείται ή ότι είναι ο Κύριος κτιστός ή τρεπτός ή αλλοιωτός, αναθεματίζει η καθολική και αποστολική εκκλησία. Ως περγά των ανθρώπων κοινών εστί το θνητόν, ούτω της Αγίας Τριάδος κοινών το άτρεπτον τε και αναλύωτον, άτρεπτος τη γαρούν και ο μονογενής Υιός, καθά και ο γενής σας Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα. Δηλαδή, όπως όλους είναι κοινός ο θάνατος, έτσι είναι κοινό και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος το μόνιμο που δεν μετατρέπεται και δεν αλλοιώνεται, το αμετάβλητο. Αμετακίνητος λοιπόν και αμετάβλητος είναι ο μονογενής Υιός και Πατήρ που τον γέννησε προαιώνια, αίδια και το Άγιο Πνεύμα.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδε παντός. Σήμανε ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα να νομίες συνελήφθην και αναμαρτύς εκείσης εμέ μήτυρ μου. Η δούγαρα λήθιεν η γάψα στα άδειλα και τα κρυφία της σοφίας σου ειδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα απ' εμού. Απότος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωθού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύ σου. Ότι ή θέλησα στη σιένε δωκάν ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσους είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε λότος εντολάς σου του φυλάξαστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησάς μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασής σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις επ' εμού τες εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου, τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε συμπεριφάνει επικατάρατη εκκλίνοντα από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένουσιν τα μαρτύριά σου, εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουνε δε δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, ψυχή μου ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς με ξύγκυλα και επικουσάζουν, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισό με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξιν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης οδόν αδικίας, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντελών σου έδρεμον αντένε πλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέθησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλειονεξίαν. Απόστεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην. Και μελέτουνε τι συντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσαι να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτου σου απαιώνο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλυμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου, εμνήστη την ανοιχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδιήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περί επλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλυμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, Κύριε, και την Χριστότητα σου δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετυρώθει ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με όπου σαν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερχιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχέρεως επίησαμε και επλασάνουμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τι φοβούμενη είσαι όψον, δέμε και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέ του σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω τι εντολέ σου. Επίστεψά του σαν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο ασκό εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλού ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατεδίωξά με, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετελεσά με τη γη. Εγώ δε ούκ εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, Κύριο, λόγου σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσου με εγώ, σώσω με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμί εστί, υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλυσα τους πόδες μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίγνος της ποσίμου νόμου σου και φως τες τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν τα μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυψα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντως τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ του κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου εις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την Καινήν και Έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την Καινήν και Έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέεις όμοι κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατοκυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία.

0: Άσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστεινε αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου κύριε και τα συντουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε να φτάσει φόδρα. Εφύλαξα τα συντουλά σου και τα μαρτύριά σου τη πάση ο δήμων αντίον σου κύριε. Εγγυσάτε το ιδέε σύσμου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτη όρμε. Εισέλθει του αξίου μου αμενόπιον σου κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέψεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέ το χείρισου του όσεμοντα τη εντολά σου ηρετισάμιν, επεπόδισα του σωτηριών σου κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβο τον απολολό, ζήτησαν το δούλου σου ότι τα εντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και ιό και στου αιώνου των αιώνων να μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ερεθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προσεπελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος, βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον νίκαι δόηση των νυμφών ατοθείων της δόξης αυτού. Και νύχια και στου αιώνα των αιώνων να μην. Σε το απόρθητο τείχο το τη σωτηρία ο χείρωμα, Θεότο και Παρθένη, εγκυτεύομαι. Τα στον αντίον βουλά διασκέδασον του λαού, την λύπη νη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτήσεων, τον βασιλεί συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλυψαν, του ευσεβεί κρατέωσον. Υπερηδίνη του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εμπαντή κύριο και πάση ώρα είναι ολονό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλοντων αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον της ζωνιών προς τα σεντολά σου, Τα σπιχάσιμον Αγίασον τόσο μεγάλο.

0: Τα άγνησον του λογισμού διόρθωσον τα συνειά κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψο κακών και οθύνη. Τύχησον εμά, Αγίου Αγγέλου, για την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν ει την ενότητα τη πίστεω και συνεπήγνωση τη αποστολή του δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κυρία Λέσον, κυρία Λέσον, κυρία Λέσον, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και ιό και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτουσον σεραφίμ. Δηλαδή αυτόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως τόρφων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονε γενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέσσα με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκό, ο ενυψελή κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδία τα και νεφρού σου ετάζουν, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώ επιστάμενο, το άναρχον και αίδιον φω, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπή αποσχίασμα. Αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία Σιμών, άσκατα των παρόντα καιρών τη νυχτό, το πλήθη των σων νυκτρημών θαργούντε, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία. Εγνώσεις ή αγνωσίες πριν μεληθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούσι διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εν ημέ το δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Είναι αμοί αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος και για νεκρόσος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας Σιμών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες τις ημάστες ανομίες Σιμών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σημασίγγυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης όπου με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε τον Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό τον Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό τον Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου μη δεν ιστάξιο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξιο δε υπνώσιο φυλάσσων τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειρά δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψει σου δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου ή εστότες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία Σιμών, ένε και του ονόματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ήματος συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης ο φίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος, ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμεση χέρι και χαρτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστητε Κύριε των επελπίδων Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου έφερνει πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και την μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θύμη, μήτρ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την νίκες, η άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νινοσεύς πλακνός, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμίας το χύσομεν, ρυσθήμεν διά σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους,

0: Ομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας,
1: κύριε Λέσον,

0: Θεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήσεστε ίσως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Και πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγε ευλόγησον.
0: Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασαι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εφτάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψε ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε στο θλιβόντορ με. Ελείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδής κι σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστηκε πολυέλους, ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διώκα εγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχει εις παρεμήν τόπον άξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και οίκαι σώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δε μου και το αίμα, ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτω, ή να μένει καθώ είπα με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρί ευρώμε τη ισχάριτο ο πλάνο, αφαρπάσει με δολίο και πλανή σα, απαγάγιν των θεοποιό λόγων. Δια τούτο η προσπίπτω και θερμό αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμούς μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη των θάνατων, νέκρο σώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξόμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε μη καταπλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεοί με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσουμε ανάξιους. Εάγκατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθά παριούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Σιρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, κυρλάς αμαρτίας ημών, δέσποτας χώρισον τας ανομίας ημών, άγιε επίσκεψε κυρίες τας ασθενείας ημών, ανέ και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω το βασιλείο σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης. Νάρτον ημών επίσον το σημείν σήμερον και άψνα τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δρόμες των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι υψωθήσεν του σταυρό εκουσίωστη επωνύμα σου και νη πολιτεία τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν τη δυνάμει του πιστού βασιλίσιμων νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων τη σημασία νέση εν τη συν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αίτη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστηνται μη παρήδη αγκαθίτα η κεσία Σιμών πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζεου σε κέλευσα βασιλεύειν και χορίζει αυτή ουρανώθεν την νίκην. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγέλεος, Θεό μεθά σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώ μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώ μεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα αν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα σύντημα ανοίξει το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα σύντημα ανοίξει το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθεί τη ανεκτήμοντε με πολύ επανίστανται πεμέ, πολύ λέγουσε τη ψυχή μου και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύδε κύριε αντιλήπτερ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνων η τσέκραξε και πήκουσέ με ξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε η τιμή την κύπνο εξηγέρθνα ότι κύριο αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσουμε από μεριάν του λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου ότι εσύ επάτεξες πάντως εκτρώνοντας ματαιός οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σε ευλογία σου εγώ η τιμή την κύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμός ελέγξουμε με διατεωργή σου παιδεύσουμε ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν και επιστήριξε με, με την κύρα σου. Ούτε στην ίασεν της αρχή μου προσώπου της οργής σου ούτε στην ειρήνη της οστέζη μου προσώπου των αμαρτιών. Όταν νομίαν παίρνει τη φωλή μου σε φορτίο βαρύ βαρύνθησαν επεμέ προσώζεσαν και σάπησαν ημόλο παίρνουν προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουνε πορευόμενο ότι εψέμε και στην ανεμπεγμάτων και ούτε στην ίασεν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόρο ριόμενα από στην αγμού της καρδίας μου Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθην κατέλει πέμει ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούτε στη μετε μου οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν. Και οι έγκυοι στάμα από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζουν τη ζητούντα στην ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μη ελάχισαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σε οικοικών και ω άλλα λο οικανίγων το στόμα αυτού και γινόμενο σε άνθρωπο σου και ο κακών και ο κέχονεν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σε κύριε λυπή σα είσαι, ακούσε κύριο Θεό μου, ό,τι είπον μη ποτέ επί χαρό συμμυχτρή μου και εντό αλευτήν επόδο με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και εγγυητών με ενώπιον με στη διαπαντό, ό,τι να νομία με εγώ να αγγελώ και με ερημνή σε υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώστη και κρατών την περαιμέ και επιθύ τη ανημισούντε με αδίκωση, ανταποδιδώντε με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλό με την κατηδίωκο και αγαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείπε με κύριο Θεό μου, μια ποστή απαιμού πρόσχη στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπε με κύριο Θεό μου, μια ποστή απαιμού πρόσχη στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεορτρίζω, εδείψε σε ψυχή μου πως απλώς εισάρξε με γύρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώφθην σε ποιητήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, την κρίσον το ελαιό σου περζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη αρώτα σύρα μου εξτέωτο και ποιότητα εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά στην έστω στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σε από τη στρομνή με τη όρθια μελέτων σε ό,τι ζηνεί τη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σε γαλλιά σου μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, αμούδε αν δεν λάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτνε ζήτησαν την ψυχή μου σε λεύσοντι στα κατώτατα τη ζή. Παραδοθήσον τη σύρα ντροφία μερίδε ολοπέκον έσον το βδέ βασιλεύσε φραντίσετε που το Θεό επενατίσετε πάσο ομνίων αυτό του νεφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθια μελέτη νησότητα γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη το πτερήγο σε γαλλιά σου με κολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν λάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί, Θεό, Κύριο Πνεύματι, και νυν και αίτη τη αιώνα των αιώνων. Αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, κυρλέσον, κυρλέσον, κυρλέσον, δόξα Πατρί, Θεό, Κύριο Πνεύματι, και νυν και αίτη τη αιώνα των αιώνων. Αμήν, Κύριο Θεό, ο τρία μέρα εκέφεξα και νυχτή εναντίον σε ελτέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον τούση στην δέηση μου ότι επίστη κακόν υψή μου και ζωή μου τα διήγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, νεκρή ελεύθερο, ω ή τραυματία, καθεύοντα εν τάφο, νου καμνή τη έρτη και αυτή τη σειρό απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατ' οτάτο σκοτεινή, στην σιά θανάτω, πεμέ, πεστρί μου, ο θυμό και πάντω με το ορισμού σε πήγα για σε πεμέ, μάκρυνα στου γνωστού με απενό, απεμού, έθεν το με βδέλημα αυτή. Παρεδόθην και ξεπορευόμενη, οφθαλμή μη στένη αναποπτωσία, και έκραξα προ εκείρον ή την ημέρα διαπέτασα προ τα σειρό μου. Μη τη νεκρή ποιή, τα μάσια η τρία να στήσει, εξομολογήσονται έτσι. Μη διηγήσετε τι εν το τάφο τέλο, την αλήθειά σου, την απολία, μη γνωστήσετε τον σκότειο, τα θαμάσια σου, η δικαιοσύνη σε γη επιλαγισμένη. Καγώ προ σε κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσει, να τη κύριε από την ψυχή μου προστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού. Το κόσι μη εγώ την κόψη, εκνότητό μου σωθή δεν ταπεινώθην και ξυπορήθην να πεμέ δίρου των εορτιών σε φοβαρισμού εξετάραξάνων. Εκύκλωσαν μου όσοι δωρώνει την ημέρα μου περιέσκον με άμε μάκνα σαν ποιμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριο, τόσο τρει μέρε εκέκραξε την ιδία εναντίον σου, ει ελκών των οποίων σου προσευχή μου κλείνον του ούσου την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των γύρων και πάντοτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγη ψυχή μου των γύρων και μη επιλαντάν πάστα εν τα αποδόσει αυτού των ευηλατεύοντα πάστα ανομία των ιόμενων πάστα γνώσου. Τον λυτρούμενο εκτερά στην ζωή σου, το στεφανούντα συνελέη και εκτριμή, τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου να κινηστεί σε τόσα ητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο και πρίμα πάση αντικομένη εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα τελήματα αυτού. Υκτήριμον και λεήμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο σου και στέλο οργιστή σε το ουδέη στον όνα μηνύου κατά τα σανομία Σιμώνα ποιήσε νημίνου δέκα κατά τα σαμαρτία Σιμώνα αντεπέδο και νημίνου. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού αποτυγεί σε κρατέο, ο κύριο το έλο αυτό από του φοβουμένου αυτών, καθώ να παίξουν να το λέει από δυσμόν εμάκρυνα φημών τα σανομία ημών, καθώ η κτίρη πατήρι ούσο κτίρι ο κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνίστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρτο σε ημέρα αυτού, ο άντρο του αγροτό εξαντή, ότι πνεύμα δίλητε αυτού, και έχει υπάρξει και πυγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνο και έω το αιώνο από του φοβουμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών τη φυλάσσει. Την διαθήκη αυτού και μενημένη των εντολών αυτού του ποιή αυτά, κύριο εν του ουρανού, ετοίμα των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζε. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτοί δυνατοί, ισχυριούντα των λόγων αυτού, του ακούστε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, υπιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από του δεσπορτία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον κύριο. Εν παντήτω από τη δεσπορτία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τη προσευχή μου, ότι σαν τη δέηση μου τελειθεί, άκουσον μου τη δικαιοσύνη και εμεί έρτε ει κρίση μου τα τελείω σου τούτη και ότι στην οποία σου παζώνω ότι κατεδείξουν ο τρόπο την ψυχή μου. Εταπείνωσε εν υγιή τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή σου νεκρό σου νου και κυρία στην επέμε το πνεύμα με ένα μη τεράκι καρδία μου. Εμεί την ημερών αρσιών εμελέτη εν πάση τη αίρεση πείμα στο σειρό σου μελέτων διαπέτασα προσώτα σύρα μου ψυχή Ζάνη Δρόση. Τα σύγει άξονα μου, κύριε Ξέλιπε, το πνεύμα μου, μια αποστρέψει το πρόσωπό μου, σαν πεμού και ομοιωτήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσω μου, το πρωί τελείω ότι επισύλληψα, γνώρισα μου, κύριε Δόνι, πέρασε μου την προσήρα, την πισή μου, ξύλο μου, τον νεκρό μου, κύριε Προσέκα, τέφυγον, δίδαξα μου, το πίνει το θέλημά σου, τη σύ οθό μου. Το πνεύμα σου, τα καθόν οδηγεί με ζύ, ευθύ ένα και εντρωματό, κύριε Ζήσουμε, τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου και το ελέει σου, ξολοθρέψει εκτρών και πολλή πάντα λίγοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλο είμαι. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίσιμη τα του δούλου σου. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίσιμη τα του δούλου σου. Το πνεύμα στα καθόν οδηγήσει με γη αυτή. Δόξα Πατρί, και ο κύριο πνεύμα τη τσενίνη και αίτη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σύ.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσαβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πας πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων ναυθές του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και γερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσχούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης δίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού ακούσως τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

η σωματός κατά το μεγαλός και κατά το πίτος νυκτριμός εξάλληψον το όνομά μου επιπλείον πλήνω μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώ με ό,τι ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικείς την δοκρινεστέσε. Ιδού γαρ να νομίες την ελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερσιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και φροσύνη να αγαλιάσουν το στέρτη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου. Και πάστα σε νομίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν να μία του ως και πνεύμα αυτές εν γέννης εν της εγκάτρου μου. Μία απορρίψουν από του προσώπους και το πνεύμα στο άγιο μην ήταν έλλης απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία σαν του σωτηρίου και πνεύμα του γεμονικού στηριξόμε. Διδάξαν όμως τα σοδού και ασεβή σε επιστρέψει χρήσα με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα σύλλημα ανοίξει το στόμα μου να αγγελίνει να είναι σύνσο ότι θέλει σε αυτή σία να το κάνω όλο το αυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένου καρδία συντετριμένου και τεταπεινωμένου να Θεός και εξουδενώσει. Αγάθμεν κύριε διευδοκία τη Ιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς τη Ιαν δικαιοσύνη να φοράνει και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

Αμήν, τους ασφαλείς και θεοφθόγκους κήρυκας, την κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση τους πόνους γαρετίνων και των θάνατων. Εδέξω υπεπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρια.

τράνωσόν μου τη γλώτταν σωτήρι μου, πλάτινόν μου το στόμα και πληρώσας αυτό, κατάνοιξαν την καρδία μου, ή να εισλέγω ακολουθήσω και άδει δάσκω ποιήσω πρώτος, πας γαρ ποιόν και διδάσκουν φυσίν ούτως μέγας εστίν. Εάν γαρ λέγω μη πράτων, ως χαλκός ηχών λογιστήσω με, διό λαλήν μη τα δέοντα και ποιήν τα συμφέροντα δόρισε, ομών

τη 30η του αυτού μηνός, η σύναξη των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των 12 και δήλωσης όπως και όπου έκαστος αυτόν εκήρυξε και τελειώθη. Τιμώ Θεόπτας 12 Χριστού φίλους, ήρωας άνδρας και Θεούς του τολμώ λέγειν, 12 Ευκλέας 30η Αγίρη Μίστας. Τες των Αγίων και πανεφήμων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

άρχοντα Χριστού, αναβίζει γαρία στις παντόλα πας, εις ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί

έλεξεν ως επί θανατίους ότι θέατρον εγεννήθη μεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Ημείς μωρή δια Χριστόν

Ιησούς τους όχλους εσπλαχνίσει περί αυτών, ότι ήσαν εκλεγημένοι και ερημένοι, όσοι πρόβατα μη έχοντα απειμένα. Και προσχαρεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσία κατά πνεύμα.

Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο Επικληθής, Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδιδούς αυτών. Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον, εις οδών εθνών μη απέρθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον στα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ, πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγκυ

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Αγίας ακατακρίτως των Μωάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ιων αχάντων αθανάτων εκουρανίων και ζώπιων, τρικόντου Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αντιλαμβούσα όσων ελέησον και διαφύλαξον ημών.

Τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αν δόξουν τα οικείο στην άμυ και με καταλήπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου τόρισε, της εκκλησίας σου, της ιερεύση, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάντορημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ πατώς των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσοχή.

Κυρίου και έλεος έλθε θυμάστη αυτού διαχάρθηκε φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και ως αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, όν τη σύναξη εορτάζομαι και πάντων Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η Αγία Τριάς διεφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας. Καλό μήνα και αύριο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

παιδιά ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Ιουνίου, η σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12. Την ημέρα αυτή που φωτίζει η δόξα των δύο κορυφαίων, η Εκκλησία συνδέει με τη μνήμη τους τους άλλους πανεφήμους Αποστόλους του Κυρίου που συγκροτούν χωρία νέων αστέρων στο πνευματικό στερέωμά της. Θεμέλια και στήλη της Εκκλησίας είναι επίσης οι άγγελοι στους οποίους έχει εναποτεθεί η φύλαξη των 12 πυλών που ανοίγουν την είσοδο στην ουράνια Ιερουσαλήμ. 12 ήσαν οι γοί του Ιακώβ που αποτελούν την καταβολή του λαού του Ισραήλ. 12 ήσαν επίσης οι μαθητές που διάλεξε ο Κύριος, τους οποίους κατέστησε μάρτυρες της διδασκαλίας και των θαυμάτων του και που απέστειλε να κηρύξουν τη Βασιλεία του Θεού, δίνοντάς τους την εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και οι οποίοι στάλθηκαν από αυτόν μετά την ανάληψη σε όλο τον κόσμο να αναγγείλουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση και να βαπτίζουν τους πάντες στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο Υιός απεστάλλει από τον Πατέρα στον κόσμο αυτό για τη σωτηρία μας, έτσι και εκείνος, ξεχωρίζοντας τους μαθητές αυτούς, τους απέστειλε να διακηρύξουν ότι η Βασιλεία των Ουρανών ήταν εγγύς. Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Έθεσε όρο οι Απόστολοι του να απαρνηθούν κάθε επίγειο δεσμό. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δεν άργυρων, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σημών. Μη πύραν εισοδών, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Και τους ανήγγειλε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν θλίψεις και διωγμούς για να δώσουν μαρτυρία για αυτόν. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και επί ηγεμόνας δε και βασιλίσσα χθίσεστε εν εκενεμού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδοθώσιν ημάς μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου, τόσο με τον βίο τους όσο και με το κήρυγμά τους, οι Άγιοι Απόστολοι προσφέρθηκαν ως θέατρον το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης, λέγοντας με τον Παύλο, άγρι της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, δυσφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη, ώστε με τη θυσία τους να οικοδομηθεί η Εκκλησία πάνω στη δύναμη του Θεού και όχι των ανθρώπων. Γύρω από τους πρώτους και κορυφαίους λοιπόν, οι Άγιοι και Πανέφημοι Απόστολοι σχηματίζουν σήμερα έναν αρμονικό χορό. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, αδελφός του Πέτρου, ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στις ακτές της Βυθινίας, του Πόντου και της Αρμενίας, επιστρέφοντας μέσω του Πόντου και του Βυζαντίου, κατέβηκε μέχρι την Ελλάδα και σταυρώθηκε στην Πάτρα της Αχαΐας. Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου, που έδωσε μαρτυρία για την Ανάσταση σε όλη την Ιουδαία. Θανατώθηκε με ξύφος κατόπιν διαταγής του βασιλιά Ηρώδη Αγρίπα, ο οποίος φθονούσε τη φήμη του. Ιωάννης ο Θεολόγος, αδελφός του Ιακώβου, ο επιπεσών στο στήθος του Κυρίου. Αφού κήρυξε τον Χριστό στην επαρχία της Ασίας, εξορίστηκε με διαταγή του Δομετιανού στην Πάτμο, όπου συνέγραψε το Ευαγγέλιο του και την Αποκάλυψη. Επιστρέφοντας στην Έφεσο, εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία. Φίλιππος, ο αποβισταϊδά της Γαλιλαίας, συμπατριώτης του Πέτρου και του Ανδρέα, ο οποίος ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας στην επαρχία της Ασίας και στην περιοχή της Ιεράπολης της Φρυγίας, μαζί με την αδελφή του Μαριάμ και τον Άγιο Βαρθολομαίο, σταυρώθηκε στην Ιεράπολη από τους εθνικούς. Ο Θωμάς ο Κεδίδημος διέδωσε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, στους Μίδους, στους Πέρσες και στους κατοίκους της Ινδίας, μαρτύρησε εκτυπημένος από τις λόγχες των ειδωλολατρών. Ο Βαρθολομαίος κήρυξε στη Λιδία και τη Μυσία μαζί με τον Απόστολο Φίλιππο. Μετά το θάνατο του τελευταίου, συνέχισε την αποστολή του στην Ευδαίμονα Αραβία, στην Περσία και την Ινδία και ολοκλήρωσε την πορεία του στην Αρμενία, σταυρωθεί στην Αλβανόπολη ή Ουρβανόπολη, το σκήνομά του που πετάχθηκε στη θάλασσα μέσα σε ένα κυβότιο, περισυνελέγει αργότερα στη Σικελία. Ο Ματθαίος ο Τελώνης, ονομαζόμενος προηγουμένως Λεβί, ήταν αδελφός του Ιακώβου, γιου του Αλφαίου. Αφού συνέγραψε το Ευαγγέλιο του, αναχώρησε σε αποστολή στους Πάρθους. Λέγεται ότι πέθανε στην Πειρά, στην Ιεράπολη, επί του Εφράτη.
Ο Ιάκωβος ο Αλφαίου, ο αδελφός του, ανήγγειλε τον Χριστό στη Γάζα, στην Ελευθερούπολη και στα περίχωρά της. Σταυρώθηκε στην Οστρακίνα της Αιγύπτου. Ο Σίμωνος Ζηλωτής από την Κανά της Γαλιλαίας, ο οποίος ονομάζεται και Ναθαναήλ στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κήρυξε το μήνυμα της σωτηρίας στη Μαυριτανία και τη Βόρεια Αφρική και κατόπιν λέγεται ότι μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία όπου και σταυρώθηκε. Ο Ιούδας, ο συγγενής του Κυριού, ονομαζόμενος επίσης Θαδαίος και Λεβί από τον Άγιο Ματθαίο, ξεκίνησε για τη Μεσοποταμία και ετερμάτισε το βίο του στην περιοχή του όρους Αραράτ, κρεμαστής και σαϊτευτής από τους απίστους. Ο Μαρθίας προσθέθηκε στους Αποστόλους μετά την ανάληψη για να αντικαταστήσει τον προδότη Ιούδα. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό μετά από πολλά βασανιστήρια που υπέστη από τους ειδωλολάτρες. Στους μακάριους αυτούς Αποστόλους ήθιστε να συνάπτονται και οι Άγιοι Ευαγγελιστές Μάρκος, πνευματικό τέκνο του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος ευαγγέλισε την Αλεξάνδρεια και την Πεντάπολη και μαρτύρησε συνθλιβής κάτω από έναν βράχο, και Λουκάς ο ιατρός και πρώτος εικονογράφος, ο οποίος αφού ακολούθησε τον Παύλο στις περιοδίες του συνέγραψε το Ευαγγέλιο του υπό την έμπνευση εκείνου. Φτάνοντας στη Θήβα της Βιωτίας, εκοιμήθη εκεί εν ειρήνη σε ηλικία 80 ετών. Πάνω λοιπόν στις μαρτυρίες για την Ανάσταση του Κυρίου των Αγίων αυτών Αποστόλων, των οποίων εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα, οικοδομήθηκε η Εκκλησία. Και αν δικαίως καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στη χωρία των Αγίων, ο λόγος είναι ακριβώς ότι απαρνούμενοι τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Κύριο έγιναν τέλειοι μιμητές του και καλούν όλους τους ανθρώπους να γίνουν μιμητές τους όπως εκείνοι του Χριστού. Όταν παρήλθε η γενιά εκείνων που είχαν γνωρίσει τον Κύριο κατά την επίγεια παραμονή του, η Αποστολική Διακονία δεν έσβησε ωστόσο, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Παύλος, αλλά μεταδόθηκε στους Ανάστασιν Χριστού θεασαμένους, δια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Η Αποστολική Χάρις δεν περιορίζεται λοιπόν στο προφυρικό κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά επεκτείνεται σε όλους τους Αγίους που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της Εκκλησίας με τη μαρτυρία που έδωσαν για την Ανάσταση.

Μνήμη της Μαρίας της από Ιερουσαλήμ, της Μητρός του Αγίου Αποστόλου Μάρκου. Μητέρα του Αγίου Μάρκου, που τότε ονομαζόταν Ιωάννης και θεία του Βαρνάβα, η Αγία Μαρία προερχόταν από οικογένεια κυπριακής πιθανών καταγωγής. Χείρα Εύπορη διέθετε μεγάλο σπίτι στην Ιερουσαλήμ που έθεσε στην υπηρεσία της πρώτης Αποστολικής Κοινότητας για να συνάζεται εκεί και να προσεύχεται. Εκεί ήλθε ο Άγιος Πέτρος αφού ελευθερώθηκε θαυματουργικά από τη φυλακή. Αναφέρεται ότι η Μαρία συνόδευσε το γιο της στις περιοδίες του μέχρι την Κύπρο και εκεί παρέδωσε την αποστολική ψυχή της στον Κύριο. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μελίτωνος, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος ο Εξινόπης, κατά Πετρών σειρώμενος τελειούτε. Ο Άγιος Νεομάρτης Μιχαήλ ο Κυπουρός, ο εναθήνες μαρτυρίσας, ξύφη τελειούτε. Από οικογένεια πτωχή αλλά θεοσεβή των Αθηνών, ο Άγιος Μιχαήλ έμεινε αγράμματος και για να ζήσει κουβαλούσε με το γαϊδουράκι του κοπριά για τους κήπους. Ήταν μόλις 18 ετών όταν μία ημέρα, επιστρέφοντας την πόλη από μία γύρα στα χωριά, έπεσε πάνω στους φρουρούς που τον κατηγόρησαν ότι μετέφερε μπαρούτι για τους επαναστάτες που κρύβονταν στα βουνά. Χωρίς καμία απόδειξη τον έριξαν στη φυλακή εκτυπώντας τον. Επί 30 ημέρες οι Τούρκοι έρχονταν καθημερινά να τον επισκεφτούν για να τον πείσουν, απειλώντας να τον θανατώσουν, να μεταστραφεί στο Ισλάμ. Ένας ευσεβής χριστιανός, ο Γεώργιος, κατάφερε να μπει στη φυλακή για να ενθαρρύνει τον νέο να μείνει ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό για να λάβει τον στέφανο του μαρτυρίου. Τον οδήγησαν ενώπιον του δικαστήριου, όπου ο δικαστής προσπάθησε να τον δελεάσει με απατηλές υποσχέσεις, στις οποίες ο Μιχαήλ αποκρινόταν μόνο με τα λόγια: «Δεν πρόκειται να γίνω Τούρκος». Τον έφεραν στον Πασά των Ιωαννίνων, που έτυχε να βρίσκεται στην Αθήνα, όπου επέδειξε την ίδια αποφασιστικότητα παρά την πρόταση του δικαστή να τον αφήσει ελεύθερο με προφορική μόνο δέσμευση. Στην ανάκριση που υποβλήθηκε, απαντούσε πάντα με τα ίδια λόγια και έτσι τον καταδίκασαν σε θάνατο. Έτρεξε με σπουδή στον τόπο της εκτέλεσης, ζητώντας συγχώρηση από τους χριστιανούς που συναντούσε στο δρόμο και γονατίζοντας έκλεινε τον αυχένα προσδοκώντας το θάνατο ως επαγγελία αιωνίου ζωής. Ο Δήμιος τον κτύπησε πρώτα ελαφρά και ο Άγιος δύο φορές αναφώνησε «Κτύπα για την πίστη». Τέλος κατάφερε με όλη τη δύναμή του το θανάσιμο κτύπημα που έδωσε στον Άγιο τον Στέφανο του Μαρτυρίου στις 30 Ιουνίου 1770 ή 1771. Αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Δινάρα, βασιλίσσης της Γεωργίας. Η Αγία Δινάρα ήταν βασίλισσα της επαρχίας Ερετή, νοτιοανατολική Γεωργία, στις αρχές του 10ου αιώνα. Διαπνεόμενη από διάπειρο ζήλο για την αληθινή πίστη, συνέβαλε τα μέγιστα στη μεταστροφή των κατοίκων του βασιλείου της, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί στη μονοφυσιτική αίρεση υπό την επίδραση των Αρμενίων. Του Αγίου Πατρόσιμων Γελασίου, του εντιμονή του Ρίμετς, επισκόπου Τρανσιλβανίας. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μαρτιάλη, επισκόπου Λιμόζ. Ο Άγιος Μαρτιάλης ήταν ένας από τους 7 επισκόπους ιεραποστόλους που στάλθηκαν από τη Ρώμη επί Δεκίου περί το 250 για να ευαγγελίσουν την ενδοχώρα της Γαλατίας. Το ανατέθηκε η ορεινή περιοχή του Κέντρου και του Λιμουζέν, η οποία είχε παραμείνει κλειστή στο χριστιανικό κήρυγμα εξαιτίας της απομόνωσής της. Ίδρυσε την επισκοπική έδρα της Λιμόζ και, πραγματοποιώντας πολλές μεταστροφές στο χριστιανισμό χάρη στο λόγο και τα θαύματά του, ευαγγέλισε τους πληθυσμούς των περιχώρων με τη βοήθεια δύο ιερέων που κατάγονταν από την Ανατολή. Εκοιμήθη εν ειρήνη αφού χειροτώνησε το διαδοχό του Αβριλιανό και προείπε την ώρα της εκδημίας του. Από πολύ παλιά ο τάφος του υπήρξε τόπος προσκυνήματος και ο Άγιος Επίσκοπος παρέμεινε μέχρι τις ημέρες μας ο πολιούχος της Λιμός και προστάτης του Λιμουζέν. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

όπως οι 12 πυρσοί που είναι σε μια λιχνία, έτσι έλαμψαν και του Χριστού οι 12 Αποστόλοι, Πέτρος και Παύλος και Λουκάς, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος, Σίμωνας και Ματθαίος και ο καλότυχος Θωμάς, Ιάκωβος και Μάρκος, και φώτισαν όλους αυτούς με πίστη που φωνάζουν «Χαίρετε αυτόπτες μάρτυρες του Λόγου του Κυρίου».

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 30 Ιουνίου, Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Σαν σήμερα, το 1884, εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα, σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού ΣΥΚΦΣΥ της Κωνσταντινούπολης.
1: Το 1892 γεννιέται στη Σικαμιά της Λέσβου ο Μιχαήλ Σταματόπουλος, ο γνωστός περισσότερο με το φιλολογικό του ψευδώνυμο Στρατής Μυριβίλης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του 30.
0: Το 1905 Βρετανία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
1: Το 1908 μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Σαν σήμερα, το 1913, αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, πρώην συμμάχων της, κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Η Βουλγαρία ήθελε να επιτύχει ευνοϊκότερη διανομή των ευρωπαϊκών εδαφών που αποσπάστηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον προηγούμενο πόλεμο. Ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος, αν και ακήρυχτος και ευνίδιος, υπήρξε περισσότερο φωνικός και καταστροφικός από τον μόλις προηγούμενο. Τελείωσε δε με επικράτηση των αντιμαχωμένων της Βουλγαρίας, οι οποίες πέτυχαν σημαντικές νίκες στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και των Κεντρικών Βαλκανίων.
0: Σαν σήμερα το ίδιο έτος, το 1913, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τις Σέρες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Βουλγάρων. Μετά την απελευθέρωση των Σερών, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα.
1: Το 1919 έντονη είναι η διαμαρτυρία του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου προς τους συμμάχους για τα τουρκικά έκτροπα του ελληνικού πληθυσμού στη Μικρά Ασία.
0: Σαν σήμερα, το 1930, ιδρύεται η νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο οποίος φιλοξενείται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, το μεγαλύτερο πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας. Στον αντιδραστήρα αυτό, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, διεξάγονται πειράματα και μελέτες υλικών και παράγονται ραδιοϊσότοπα, τα οποία καλύπτουν ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, της βιομηχανίας και των ερευνητικών εργαστηρίων.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Σας τα λέω σε μετάφραση γιατί δεν τα καταλαβαίνετε κατευθείαν. Μπαίνει στην προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος σε μία κόντρα, θα λέγαμε. Όποιος λέει θέλει, λέει, και τολμήσει να καυχηθεί για κάτι, ξέρω, λέει, αυτή τη στιγμή γίνομαι άφρονας, άμυαλος δηλαδή, τολμώ και εγώ να καυχηθώ, λέει. Για ποιο, λέει, καυχόνται? Είναι Εβραίοι κάποιοι? Είμαι κι εγώ Εβραίος και ομιλώ την Αραμαϊκή. Είναι Ισραηλίτε και εγώ απόγονος του Ισραήλ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ και εγώ. Είναι διάκονοι του Χριστού, ακόμη κι αν είναι, λέει, είμαι παραπάνω από αυτούς διάκονος του Χριστού. Γιατί υποβλήθηκα, λέει, σε κόπους περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Υπέστη, λέει, χτυπήματα στο σώμα, πληγές υπερβολικές. Ρίχτηκα σε φυλακές περισσότερο από τον καθένα. Διέτρεξα κινδύνους, λέει, να θανατωθώ πιο πολύ από όλους. Από τους Ιουδαίους 5 φορές μαστιγώθηκα, με 40 παραμία μαστιγώσεις. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά λιθοβολήθηκα, 3 φορές υπέστη ναυάγιο. Για ένα ημερονύκτιο ήμουνα στο ανοιχτό πέλαγος, λέει, και με δέρναν τα άγρια κύματα. Υπηρέτησα τον Κύριο με πολλές οδηπορίες, με κινδύνους, μέσα σε πλημμύρες, μέσα στο χειμώνα, μέσα στα ποτάμια, με κινδύνους από ληστές που παραμόνευαν στις περιοδίες μου, με κινδύνους από το ίδιο το Ιουδαϊκό γένος, στο οποίο έγινα μισητός, γιατί πίστεψα στο Χριστό και κηρύττω το Χριστό και τη σωτηρία που έρχεται μέσα από το Χριστό. Με κινδύνους από εθνικούς και ειδωλολάτρες, με κινδύνους μέσα σε πόλεις, κινδύνους στις ερήμους, με κινδύνους στις θάλασσες που διέσχιζα, ταξιδεύοντας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με κινδύνους από ανθρώπους που ήταν ψευδάδελφοι, το παίζαν αδελφοί αλλά δεν ήταν αδελφοί, και φέραν υποκριτικά το όνομα του Χριστού. Υπηρέτησα τον Κύριο, λέει, με κόπο και μόχθο, με αγρυπνίες πολλές φορές, με πείνα και με δίψα, και όταν απομονωνόμουν σε μακρινές οδηπορίες ακόμη, με νηστείες πολλές φορές, με ψύχος και γυμνότητα, σας τα λέω επί τροχάδιν. Ποιος από τους χριστιανούς ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του? Ποιος σκοντάφτει και πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι, δεν πειρούμαι κι εγώ μέσα στην κάμινο της θλίψεως και της ντροπής? Εάν παραστεί ανάγκη να καυχηθώ, θα καυχηθώ, λέει, για τους διωγμούς και τους πειρασμούς μου. Θα σας πω πράγματα που ίσως σας φανούν απίστευτα. Αλλά ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνες, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Μέχρι εδώ τι μας έχει πει ο Απόστολος? Θα λέγει κανείς, τι τον έπιασε? Εγωισμός, και αρχίζει και μας διηγείται τα κατορθώματά του? Όχι. Αλλά επειδή ξέρει ποιον κηρύττει και ξέρει αυτοί που θα πιστέψουν και που πιστεύουν στον Χριστό πώς πρέπει να τον πιστέψουν, τολμά να φέρει τον εαυτό του παράδειγμα συνέπειας έργων και λόγων, για να οικοδομήσει τους άλλους. Γι' αυτό και λέει, θα γίνω άφρον. Θα πω, λέει, κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα πω από ταπείνωση. Αλλά θα τα πω γιατί πρέπει να σας ξυπνήσω με έναν τρόπο. Και λέει, τι τράβηξε για το όνομα του Χριστού? Πριν μας πάει παρακάτω το αποστολικό ανάγνωσμα και μας πει σε τι ύψη πνευματικά έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού, ξεκινάει και λέει αυτά που τράβηξε επειδή μόνο και μόνο κήρυτεται το Χριστό. Και αυτό είναι το φρόνημα όλων των ανθρώπων. Η καρδιά τους έχει τρωθεί από την αγάπη στο Χριστό. Έχουν ελκύσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ήρθε με την Πεντηκοστή. Την οικειώθηκαν αυτή τη χάρη. Και πλέον βγαίνουν και κηρύττουνε

στους ανθρώπους το Χριστό με κόστος. Πληρώνουν με το αίμα τους, με τον υδρότα τους, με τα δάκρυά τους. Αλλού θα μας πει νουθετών ένα έκαστο με τα δακρύων, λέει, ημέρας και νυχτός. Κάθομαι, λέει, και συμβουλεύω νύχτα μέρα, λέει, με δάκρυα, λέει, τον καθένα από εσάς. Πληρώνουν την αγάπη τους. Την πληρώνουν με το αίμα τους, με τον υδρότα τους, με τα δάκρυά τους. Και μας το θυμίζουν αυτό γιατί. Γιατί με άλλα λόγια μας λένε αυτό το «Η όστις τέλειο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού». Και θέλω να μας πούν ότι αυτό δεν το πετώτε ο Χριστός και τελείωσε. Αυτό το ακολουθήσαμε. Γι' αυτό και μας αξιώνει και είμαστε Απόστολοι. Και αυτό είναι και η σφραγίδα της Αποστολής τους. Το ότι δίνουν τα πάντα για τον Χριστό και δίνουν και τα πάντα για την αγάπη των αδελφών. Και αυτό το επαληθεύει η πράξη. Ακούγοντας αυτά, διαβάζοντας αυτά, μπορεί κανείς να αναλογιστεί πόσο πολλές φορές έχουμε μεταβάλει, συγχωρέστε μου θα το πω όπως μου έρχεται, το κήρυγμα του Χριστού σε ένα νερόβραστο κήρυγμα. Ανέξοδο, χωρίς ρίσκο, χωρίς κόστος, χωρίς αντίτιμο. Πόσο πολύ έχουμε επιχειρήσει να είμαστε με τον Χριστό και να είναι μέσα στη μόδα το να είσαι και με τον Χριστό, αλλά να μην πληρώνουμε αντίτιμο. Και έρχονται οι Απόστολοι και μας προτείνουν κάτι άλλο. Αυτό που ζήσαμε. Και διδάσκουν κάτι άλλο. Γιατί αν δούμε και τους μαθητές των Αποστόλων, ακριβώς τα ίδια ζήσανε. Δείτε τον Άγιο Ιγνάτιο, τον Αντιοχίας. Δείτε τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης. Τον Άγιο Βουκόλο Σμύρνης. Και τόσους Αγίους Πατέρες. Μεταποστολικούς Πατέρες, Αποστολικούς Πατέρες. Και αν πάμε ακόμη πιο πέρα και δούμε τους διαδόχους τους, όχι μόνο επισκόπους και κληρικούς και όλους εμάς, θα δούμε ότι σε όλες τις εποχές όποιος βίωσε το Χριστό το έκανε πληρώνοντας μεγάλο αντίτιμο. Και έρχεται αυθόρμητα από μέσα η ερώτηση, εμείς γιατί δεν θέλουμε να πληρώσουμε κανένα αντίτιμο? Γιατί θα θέλαμε με πολύ άνεση να κάνουμε τα πάντα? Δεν θα καυχηθώ, λέει, για τίποτε παρά για τις ασθένειές μου, λέει παρακάτω, για τους πειρασμούς μου, για τις δοκιμασίες μου. Και έχω, λέει, και μια μεγάλη ταλαιπωρία, σκόλοπα τη σαρκή, μια αρρώστια. Άγγελος Σατάν, λέει, με κολαφίζει, με ταλαιπωρεί. Και τρεις φορές ζήτησα από τον Χριστό να μου πάρει αυτή την ταλαιπωρία. Και τι μου είπε? Αρκείς η χάρις μου. Αρκεί που έχεις τη χάρη μου και μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αυτά. Και δεν θα καυχηθώ, λέει, για τίποτε, ξαναλέει ο Απόστολος Παύλο, παρά μόνος για τις ασθένειες και τις ταλαιπωρίες μου και τους πειρασμούς μου. Τελικά τι είναι οι Απόστολοι? Είναι μαζοχιστές? Μας προτείνουν κάτι τέτοιο? Ασφαλώς όχι. Αλλά ξέρουν ότι άλλο είναι το να δηλώνει κανείς ότι αγαπά τον Χριστό και άλλο να τον αγαπά στην πράξη. Και όταν είσαι φίλος με τον Χριστό, γίνεσαι εχθρός των αντιπάλων του. Εχθρός του κόσμου τούτου που κοίται εν το πονηρό. Όταν είσαι φίλος με αυτόν τον κόσμο, είσαι εχθρός με τον Χριστό. Η φιλία του κόσμου τούτου, λένε οι πατέρες, έχθρα μετά του Θεού εστί. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μας το έχει πει πάλι στο Ευαγγέλιο. Ουδίναστε δυσί κυρίες δουλεύειν και το Θεό και το μαμονά. Ή τον έναν ή τον άλλον, λέει. Κάποιον θα προδώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση και τους δύο να τους έχεις και τα δύο αφεντικά. Ξεκάθαρα πράγματα.
Και εμείς ολιγορούμε, δηλιάζουμε, δεν θέλουμε να πληρώσουμε αντίτιμο, να κάνουμε λίγη άσκηση, να χαλάσουμε λίγο τη βόλεψή μας, να βγούμε από τα καθιερωμένα μας. Γιατί? Από αγάπη στον Χριστό και από αγάπη στον συνάνθρωπο. Για αυτή τη διπλή αγάπη. Οι Απόστολοι όμως το έκαναν. Γι' αυτό και σήμερα καυχόμαστε ότι η Εκκλησία μας, εκτός των άλλων, μία Αγία Καθολική, είναι και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί είναι στερεωμένη πάνω στους Αγίους Αποστόλους, στους μαθητές του Χριστού. Στο κήρυγμα των Αποστόλων, στη διδαχή των Αποστόλων. Και αυτή η διδαχή ισχύει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό καυχόμαστε ότι είναι Αποστολική η Εκκλησία μας. Και ως εκ τούτου και Αγιοπατερική. Εμείς θέλουμε να είμαστε σε αυτή την Εκκλησία, αλλά θέλουμε με το λιγότερο δυνατό τίμημα. Με αποτέλεσμα κάθε τι που έρχεται στην επικαιρότητα και μας τρομάζει λίγο, είτε λέγεται πόλεμος, είτε λέγονται ηλεκτρονικές δικτατορίες, είτε λέγονται οτιδήποτε, αντί να μας αυξάνει το αγωνιστικό φρόνημα, την αφοβία, την εν Χριστώ αφοβία, τι μας κάνει? Μας ρίχνει ακόμη περισσότερο. Πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ να βλέπω χριστιανούς να είναι μέσα στη στενοχώρια. Μέσα στη στενοχώρια. Πω που βλέπετε τι γίνεται. Πω που χάλασε ο κόσμος. Πω που αμαρτίες. Πω που οικονομικές δυσχέρειες. Πω που πόλεμοι. Πω που δικτατορία ηλεκτρονική. Πω που, πω που, πω που. Και αν ζούσαμε δηλαδή στην εποχή του Νέρονα, που αλήφαν τους χριστιανούς με πίσα και τους παλουκώνανε και τους ανάβανε για να φωτίζουν τους δρόμους της Ρώμης, τι θα λέγαμε? Τι θα λέγαμε? Θα είχαμε βάλει την ουρά στα σκέλια και θα τρέγαμε όπου φύγει, φύγει. Αυτό φαντάζομαι. Μακάρι να είμαι ψεύτης. Οι Απόστολοι όμως δεν κάναν αυτό. Και όσοι εμπνεύστηκαν από το κήρυγμα και το βίωμα των Αποστόλων, δεν έκαναν αυτό. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει, σπέβδο λέει, αγαλωμένο ποδί, σήκωνε τους δεσμοφύλακες που κάθονταν να ξεκουραστούν, τον πήγαινα με τα πόδια για να μαρτυρήσει. Και το παλικαράκι των 80 τόσο ετών που ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, τους έλεγε, σηκωθείτε άντε, αρκετά ξεκουραστήκατε, πάμε. Πού πάμε? Να μαρτυρήσω. Για την αγάπη μου, για τον έρωτά μου. Ο αιμός αίρος λέει εσταύρωτε. Σταυρώθηκε ο ερωτάς μου. Και θέλω κι εγώ. Και λες τώρα τι γίνεται. Μας πείραξε η καλοπέραση. Μας πείραξε που μας είπανε ότι είστε επικρατούσα θρησκεία. Μας πείραξε που συνήθως ο δεσπότης μας, οποιοδήποτε, όχι ο σημερινός ή ο χτεσινός ή ο αυριανός, ήταν δίπλα με τον ομάρχη, τον βουλευτή, τον υπουργό, τους δημάρχους και δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον, τις αρχές του τόπου, που καλό είναι, όμορφο είναι. Αλλά ξεχάσαμε ότι με όλους αυτούς συνυπάρχουμε, συνεργαζόμαστε, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου. Εγώ εξελεξάμην εκ του κόσμου. Εκ του κόσμου τούτου δεν είσαστε. Γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Τα ξεχάσαμε αυτά. Τα ξεχάσαμε και ως χριστιανοί και ως κληρικοί και νομίζαμε ότι θα είναι όλα μια χαρά. Ελλάς Ελλήνων χριστιανών, καθολικός διαμαρτυρωμένων. Έτσι γίνεται. Ναι, μάλλον το παρεξηγήσαμε. Μακάρι να είμαστε και Έλληνες και χριστιανοί με όλη μας την ψυχή. Αλλά αν είναι να είμαστε συμβιβασμένοι και να θέλουμε την ησυχία μας και τίποτα άλλο και να μην ανοίγει μύτη και να είναι ανέξοδος ο χριστιανισμός μας, δυστυχώς πήραμε ανάποδα το μήνυμα. Το να είναι κανείς χριστιανός έχει κόστος σε όλες τις εποχές. Κόστος που το βιώνεις στο ίδιο σου το σώμα, το βιώνεις στο μυαλό σου, το βιώνεις στην ψυχή σου, το βιώνεις στο περιβάλλον σου, στην οικογένειά σου. Ποιος από τους Αγίους μας καλοπέρασε?
και θέλουμε εμείς να καλοπερνάμε. Και να είμαστε όλοι μια χαρά, αγάπη μόνο, έτσι. Και όλα θα πηγαίνουν πρίμα. Και δεν θα μας πειράζει κανένας. Ή εκ του κόσμου τούτου ο κόσμος σαν το ίδιο νεφίλι. Αν ήσασταν λέει από αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του, εσάς. Επειδή εκ του κόσμου ούκεστε, δια τούτο μισεί μας ο κόσμος. Αλλά θα αρσείτε, λέει ο Χριστός, να έχετε θάρρος, ότι εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο. Άρα, μη φοβάστε. Να σας το πω έτσι πιο με νεολογισμό. Μη μασάτε σε αυτά που φαίνονται θεριά. Στις θύελες, στις φουρτούνες που υπάρχουν παγκοσμίως. Πάντα υπήρχαν. Πάντα υπήρχαν. Εκείνο που δεν νικέται με τίποτε είναι το φρόνημα των Αποστόλων. Το φρόνημα των χριστιανών κατ' επέκταση. Αυτό είναι ακαταμάχητο. Αυτό δεν νικέται. Ακόμη και όταν θανατώνεται ο χριστιανός, νικά. Δείτε τι έγινε κάτω εκεί στη Συρία. Ωραία, μπήκε ένας παλαβός, έτσι του είπαν θα πάει στον παράδεισο, τα έχουν αυτά οι φίλοι μας οι μουσουλμάνοι, ζώστηκε με τα πυρομαχικά, του στείναξε στον αέρα. Και τι έγινε, έφαγε πόσο, 30, 35, πόσο είπαν, δεν θυμάμαι. Τόσους, κανένας δεν λέει ακριβή αριθμό. Λοιπόν, και τι έγινε, έχουμε κι άλλους τόσους μάρτυρες. 25, 30, όσοι είναι. Είδατε όμως πως ξαναγέμισε η ίδια εκκλησία, η ερυπωμένη εκκλησία, η ρημαγμένη εκκλησία. Και τι ψέλνανε εκεί μέσα, δεν είναι στο τυπικό των λειτουργικό των ημερών, Χριστός Ανέστη ψέλνανε. Και το λέγανε και στα ελληνικά, στη Συρία. Αυτό είναι το φρόνημα της εκκλησίας. Πολεμουμένη νικά. Και οι χριστιανοί όταν πεθαίνουν νικάνε περισσότερο. Τι γιορτάζουμε στους Αγίους, στα γενέθλιά τους. Μόνο του Προδρόμου γιορτάζουμε και της Παναγίας. Επειδή είναι σημαντικά πρόσωπα και η γέννησή τους ήταν θαυματουργική. Υπέργυρος ο Ιωακείμ και η Άννα που γέννησαν την Παναγία. Στήρα η Ελισάβετ που γέννησε τον Πρόδρομο. Και μεγάλη σε ηλικία. Γι' αυτό γιορτάζουμε. Σ' όλους τους άλλους τι γιορτάζουμε. Την κοίμησή τους. Το θάνατό τους. Την ώρα που υπέγραψαν με τη ζωή τους και με την έξοδό τους από αυτή τη ζωή την αγάπη τους για τον Χριστό. Και για τον αδελφό. Και εμείς θέλουμε να είμαστε στο happy birthday συνέχεια. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στην έξοδο. Όχι, ας φύγουν όλοι λέει πρώτα και θα δούμε μετά. Μπορεί να βρω κι εγώ έναν τρόπο τον πιο ανώδυνο πάντοτε. Και δεν παίρνουμε και τα μηνύματα που μας δίνει ο Θεός. Δεν έχουμε πειρασμούς, δεν έχουμε δοκιμασίες, δεν έχουμε αρρώστιες, δεν έχουμε χίλια δυο. Γιατί τα στέλνει αυτά ο Θεός? Γιατί επιτρέπει αυτό τον φιλόσοφο θάνατο να είναι δίπλα μας, να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με αυτόν? Γιατί? Για να μην ξεχαστούμε. Και δυστυχώς ξεχνιόμαστε. Ξεχνιόμαστε. Νηστεύουμε για τους Αγίους Αποστόλους. Αλλάξαμε διατροφικές συνήθειες. Τώρα είμαστε στη φάση ωμέγα 3. Επειδή έχει ψαράκι. Εντάξει. Και μετά, αχ, κουραστήκαμε. Ξέρω να φάμε και το κρέας την Κυριακή. Μην τυχόν και πέσει βιταμίνη D. Ξέρω εγώ το σίδηρο. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Το ζήτημα είναι, έτσι όπως θα γιορτάσουμε τους Αγίους Αποστόλους, θα πάρουμε κι εμείς έτσι λίγο από τη δύναμή τους, από το θάρρος τους, από την όρεξή τους να πληρώσουν τα μάτια που αγάπησαν, που λέει και το τραγουδάκι. Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ, πάρτε το για τον Χριστό. Τα μάτια που αγάπησαν τον Θεάνθρωπο, τον Μεσσία, τον Λυτρωτή, πληρώσαν πραγματικά την αγάπη τους. Δεν ήταν έτσι, χωρίς αντίτιμο. Θα πληρώσουμε και εμείς το δικό μας αντίτιμο? Ή λέμε Θεός φυλάξει μακριά από μένα? Για να αλλάξουμε λίγο. Να το πάρουμε αλλιώς το πράγμα. Να θυμηθούμε πάλι για άλλη μια φορά και ας περνάμε την περίοδο έτσι, τελειώσαμε την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, ότι με το Σταυρό θα πάμε.
και θα σηκώσουμε σταυρούς. Και μη φοβάστε τίποτε, σας παρακαλώ. Έχω βαρεθεί να απαντάω σε ερωτήματα για τις ταυτότητες, για τον πόλεμο και αν θα γίνει φέτος τα γεγονότα, αν θα γίνουν του χρόνου τα γεγονότα και πόσα μακαρόνια να πάρουμε για τα γεγονότα. Λέω πάρτε και λίγο κεφαλογραβιέρα να τρίψουμε από πάνω, γιατί πώς θα τα φάμε σκέτα τα μακαρόνια, ας πούμε. Εντάξει. Εντάξει. Καταλαβαίνω, ναι, έχουμε ανάγκες, είμαστε άνθρωποι, εντάξει, όλα αυτά. Άρα, το παρακάναμε. Δεν είμαστε μόνο άνθρωποι. Είμαστε από χώμα και θεϊκή πνοή. Από χώμα και θεϊκή πνοή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε από χώμα. Αλλά έχουμε και Θεό, έχουμε και ουρανό μέσα μας. Μην μένουμε μόνο στο χώμα, γιατί αδικούμε τον εαυτό μας. Ούτε βέβαια θα λέμε ότι είμαστε μόνο ουρανό και θα είμαστε σαν και αυτούς που θέλουν να πετάνε, να μην πατάνε στη γη και πέφτουν και τσακίζονται. Θα πατάμε στη γη, αλλά θα βλέπουμε τον ουρανό και ότι πηγαίνουμε στον ουρανό και ότι αυτό θα γίνει με κόπο. Και ποιος θα έρθει να μας βοηθήσει την ώρα του κόπου, την ώρα του πόνου, μα ποιος άλλος? Ο συγκυρινέος μας, που δεν είναι άλλος από τον Χριστό. Εκείνος μας βοηθά και σηκώνουμε τις δυσκολίες. Ποιος βοήθησε τον Απόστολο Παύλο? Ποιος τον μετέστρεψε από διώκτη και τον έκανε μαθητή και κήρυκα σε όλα τα έθνη? Ποιος του δώσε τη δύναμη να σηκώνει ραβδισμούς, κακουχίες, οδηπορίες, ζέστες και κρύα και όλα αυτά τα πράγματα που ανέφερε? Ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός τον μετέστρεψε, αυτός του άνοιξε τα μάτια, αυτός του έδωσε θεϊκές εμπειρίες, αυτός τον βοήθησε να σηκώσει τα πάντα. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Νομίζουμε ότι θα τα κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό μας κατακυριεύει ο τρόμος. Και τι παθαίνουμε? Χάνουμε τη μάχη πριν ξεκινήσει η πρώτη ντουφεκιά. Πριν ξεκινήσει. Έχουμε χάσει από χέρι. Όχι, παιδιά. Έλεγε μια ανδρεία ψυχή που γνώρισα, απευθυνόμενη στον διάβολο κιόλα, τον προκαλούσε. Βρε κερατά, του λέει, όσες ρίξεις, λέει, αλλά θα ρίξω κι εγώ. Και λέω, μπράβο, ανδρεία γυναίκα, τι σε βρίσει? Ποιος θα βρει τέτοια γυναίκα? Και τέτοιους άντρες ποιος θα βρει? Δεν υπάρχουνε. Κάνει ο διάβολος τα δικά του, κάνουν οι άνθρωποι που έχουν παραπλανηθεί τα δικά τους. Ανακατεύεται ο κόσμος ολόκληρος. Και τι θα κάτσουμε, να τρώμε καρπαζιές? Θα ρίξουμε κι εμείς. Όχι ξύλο. Άλλες καρπαζιές έχουμε εμείς να ρίξουμε. Έχουμε ατομική βόμβα. Έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε τι κάνει το Άγιο Πνεύμα? Ξέρετε τι κάνει η χάρη του Θεού? Πράγματα που δεν μπορούμε να τα αναλογιστούμε. Καυχόνται τα κράτη για τις ομπρέλες. Τις αντιαεροπορικές ομπρέλες, έτσι δεν τις λένε, και τις αντιβαλιστικές και τις αντιπυρηνικές ομπρέλες και τα λοιπά. Α φτιάξουν μια ομπρέλα, λέει, μεγάλη γύρω από το τάδε κράτος, το άλλο κράτος, να μην μας πιάνουν οι μπόμπες. Και ξεχάσαμε ότι ένα ανθρωπάκι από την ορούντα της Κύπρου, ο Άγιος Φιλούμενος, εκεί τον έχουμε μπροστά εκεί πέρα, έβλεπε τις μπόμπες που ερχόντουσαν να πέσουν στο ναό εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ και το άλλο το ανθρωπάκι που σήμερα είναι εκεί. Το λέω ανθρωπάκι γιατί είναι κοντούλης και αυτός, ο πατήρ Ιουστίνος. Έβλεπε εκεί ψηλά πως έρχονταν οι ρουκέτες και οι μπόμπες που ρίχνανε οι Ισραηλοί γιατί διεκδικούν τον τόπο. Έβλεπε το Φιλούμενο που είχε κοιμηθεί, αλλά είναι Άγιος ο Φιλούμενος, να παίζει ρακέτα με τις ρουκέτες. Τις έδιωχνε με τα χέρια. Τον έβλεπε πάνω στο καμπαναριό. Και όσες χτύπησαν τον ναό, δεν τον τρύπησαν. Δεν τον γκρέμισαν τον ναό. Μείνανε κάποια σημάδια για να θυμίζει ότι όντως χτυπήθηκε ο ναός. Τι να κάνω εγώ τις άλλες ομπρέλες, άμα θέλει ο Θεός ομπρέλα να μας βάλει? Τους στραβώνει και τα στέλνουν, που λέει ο λόγος, για την Τρίπολη και πάνε στην Τρίπολη της Λιβύης οι βόμβες. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Εμείς δεν το ξέρουμε μάλλον αυτό και δεν το πιστεύουμε.
Τι γιορτάζουμε? Λέμε τους χαιρετισμούς, είδατε στο απόδειπνο, κάθε μέρα τους λέμε. Τους ψέλνουμε τη Σαρακοστή. Τι γιορτάζουμε? Δεν γιορτάζουμε τη σκέπη της Παναγίας μας. Πώς έδιωξε τους πολιορκητές τότε, τους αβάρους. Το 40 τι γιορτάσαμε? Τι λέγανε εκεί στο μέτωπο? Ότι η Παναγία τους βοηθούσε. Λέτε εμάς θα μας αφήσει? Μπορεί. Αν δεν τη ζητάμε, αν δεν την πιστεύουμε, αν συνεχίζουμε να τη βλασφημούμε συνέχεια, αν δεν θέλουμε τέτοιους αγώνες για την πίστη και για την πατρίδα μας και την αξιοπρέπειά μας και θέλουμε να είμαστε συμβιβαστικοί και υποχωρητικοί, ρυψάσπιδες σε όλα, ναι, τότε γιατί να μας προστατεύσει? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άσε εκεί να πάθετε, να μάθετε. Ραγιάδες γεννηθήκατε, ραγιάδες θα πεθάνετε. Όπως έλεγε ο Παπαφλέσσας, για να τσιγκλήσει τους Έλληνες, μπας και κάνουν κάτι. Είναι δυνατόν όμως να είμαστε απόγονοι των Αποστόλων και να μας κυριεύει ο φόβος και να θέλουμε ανέξοδα να είμαστε χριστιανοί? Χριστιανός που δεν πληρώνει αντίτιμο δεν είναι χριστιανός. Γι' αυτό τι έρχεται να λέτε να είναι ευλογημένο και να βάζετε χαμόγελο στα χείλη σας. Με το χαμόγελο στα χείλη θα είσαστε. Και να δοξολογείτε το Θεό και να αγωνίζεστε με τα μέσα τα πνευματικά κατά κύριο λόγο, όχι ότι τα ανθρώπινα τα απορρίπτουμε, αλλά αυτά είναι τα κύρια. Και έτσι θα αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Αυτά που έρχονται σε προσωπικό επίπεδο και σε γενικό επίπεδο. Εχθές ήμουνα με δύο παπάδες έτσι ευλογημένους στα μέρη του Βόλου, αδέρφια, και ο ένας έλεγε την ώρα που τρώγαμε, μετά από μια ομιλία που κάναμε, μου βρήκαν και κάτι, λέει, μάλλον πρέπει, λέει, θα, μήπως είναι κανένα καρκινάκι, λέει. Και το έλεγε και λέω, μου κάνει πλάκα, λέω. Και ο άλλος τρώγοντας από δίπλα, γιατί έχουν πίστη. Καλά, λέει, άμα είσαι και εσύ καρκίνο, τόσοι έχουν, εσύ γιατί να μην έχεις? Λέω, δεν ακούω καλά. Κάποια εξαίρεση συνάντησα σήμερα. Χάρηκα μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Μα και για πλάκα να το έπανε, έτσι όπως το ξεπέρασαν, έτσι όπως το είπανε, λέω, μπράβο τους. Δεν σκίασε την πραγματικότητα της στιγμής εκείνης, το άσχημο, αλλά η αισιοδοξία, το χιούμορ, η χαρά. Και στο κάτω-κάτω, γιατί όχι εγώ? Το λέμε αυτό το γιατί όχι εγώ, όχι μόνο για τις αρρώστιες και για τόσα άλλα πράγματα. Το λέμε. Γαντζωνόμαστε από πραγματάκια, από χίλια δυο πράγματα εκεί πέρα και γινόμαστε υπόδουλοι. Και δεν μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτά και μας κυριεύει ο φόβος και ο τρόμος. Μην τυχόν και κάτι αλλάξει το status quo, το προσωπικό μου ή το γενικότερο. Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Το πέρασαν κι άλλοι πριν από μας, το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Δεν είμαστε σε μια πρωτοτυπία της ιστορίας, να ξέρετε. Ούτε εμείς προσωπικά, ούτε γενικότερα η εποχή μας και οι άνθρωποι του αιώνος τούτου, να σας το πω έτσι. Αντιγράφουμε την ιστορία όπως έχει γραφτεί εδώ και χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια. Τα ίδια και τα ίδια κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια και τα ίδια παθαίνουν και συνεχίζεται η πορεία του ανθρώπου. Και τι ξεχωρίζει μέσα σε αυτή την πορεία, μέσα σε αυτό το ανθρώπινο ποτάμι το τεράστιο που πάει προς το τέλος? Ξεχωρίζουν αυτοί που συνδέονται με τον αθάνατο, με τον αιώνιο, και που γίνονται ένα με αυτόν και που ξέρουν πραγματικά να δίνουν τα πάντα για να συνδεθούν με αυτόν, για να ενωθούν με αυτόν. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις λίγο θέλω να σας πω για τους Αποστόλους. Δύο πραγματάκια ίσα ίσα να εμπνευστούμε κι εμείς. Γιατί ξέρετε, κι εμείς Απόστολοι είμαστε. Όχι παπάδες, κι εσείς οι λαϊκοί. Γιατί οφείλουμε και να ζούμε με τον Χριστό. Άγιοι γίγνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, λέει ο Χριστός. Τα έχουμε πει και άλλη φορά. Να ζούμε με τον Χριστό και να μιλάμε για τον Χριστό.
Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κανείς σήμερα στον άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο. Να μιλάμε για τον Χριστό. Μην τρεπόμαστε. Όχι με το ζόρι, όχι να κάνουμε πλήση εγκεφάλου σε κανέναν, αλλά να λέμε δύο κουβεντούλες. Χρειάζεται. Νοστιμίζει η ζωή όλων των ανθρώπων όπου θα μπει λίγο Χριστός. Όπου θα μπει λίγος ένας χριστιανός που κάνει τον αγώνα του. Αλλάζει όλο το κλίμα, όλο το περιβάλλον, όλος ο τόπος. Είτε το καταλαβαίνουμε εμείς, είτε όχι. Γι' αυτό σας παρακαλώ, διαβάστε τι κάνανε οι Άγιοι Απόστολοι. Πώς πέθανε ο καθένας από τους Αποστόλους. Πού πήγε, πού κήρυξε, με ποιους τάβαλε. Και θα καταλάβετε πάρα πολλά. Και για το τότε, και για το τώρα, και για το αύριο. Δεν διαβάζουμε. Και αν διαβάζουμε, τα προσπερνάμε πολύ γρήγορα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλτε μπροστά τους Αγίους Αποστόλους, πάρτε και μια εικόνα τους, να την έχετε στο σπίτι και να τους λέτε, δώστε μας κάτι από τη φλόγα σας. Δώστε μας κάτι από το ζήλο σας. Δώστε μας κάτι από τις αντοχές σας και από τη χάρη που είχατε. Γιατί είχαν αυτή τη χάρη και αυτή η χάρη μεταλαμπαδεύτηκε μέχρι σήμερα και τολμάμε να λέμε κι εμείς ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αν δεν είχαμε τέτοια θεμέλια, τέτοιους στήλους πραγματικούς, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε ούτε για ορθοδοξία, ούτε για χριστιανισμό, ούτε για τίποτε. Επειδή όμως έχουμε τέτοια θεμέλια, θα είναι κρίμα να γκρεμιστούμε με το πρώτο αεράκι, έτσι. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι κανενός. Στο φρόνημα των Αγίων Αποστόλων θα είμαστε κολλημένοι και στο παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και θα πούμε σαν τον Απόστολο Παύλο, ω ημί χάρη τη Θεού ημί. Ό,τι είμαι, λέει, είμαι με τη χάρη του Θεού. Προσέξτε τι ωραίος. Απ' τη μια μας είπε τι έχει τραβήξει, αλλά λέει, ό,τι είμαι, είμαι με τη χάρη του Θεού. Και τι θέλει, να μπορεί να πει ότι ζω ουκέτι εγώ. Ζει εν εμή Χριστός. Δικές του κουβέντες είναι. Εγώ δεν ζω, λέει, μέσα μου ζει ο Χριστός. Προτιμά να μην ζει. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε, να χορτάσουμε και δεν ζούμε. Εκείνος έβαλε τον Χριστό να ζει μέσα του και έζησε τα πάντα. Και κοιτάξτε πόσο ήταν του Χριστού μια φράση που δεν παίζεται, δεν υπάρχει. Θα ευχόμουν, λέει, εγώ να γίνω ανάθεμα ή να πάντως τινάς σώσω. Όχι για να σώσω τους πάντες ή να σώσω πάντας ή να πάντως με οποιοδήποτε τρόπο κάποιους να σώσω. Αυτοί κάποιοι δεν ξέρουν πώς είναι, αλλά για αυτούς τους κάποιους εγώ θα δεχόμουν να γίνω ανάθεμα, να χαθώ. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ως τη στέλνει την ψυχήν αυτού σώσε, το Ευαγγέλιο, κοιτάξτε πώς είναι όλα δεμένα, απολέσει αυτήν, θα τη χάσει. Τέτοια αυθυπέρβαση, τέτοια αυτοθυσία, τέτοια αγάπη για τον άνθρωπο και για το Θεό που μας παρήγγειλε αυτή την αγάπη. Μακάρι να εμπνευστούμε και να είμαστε στα βήματα των Αγίων Αποστόλων. Αμήν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Τετάρτη 1 Ιουλίου εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

γιορτή 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την 5η 2 Ιουλίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγκαράθου την εκτιθύρων εν τη σεβασμία της Αγκαράθου Μονή επανόδου της Αγίας και Θαυματουργού εικόνους της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της επωνομαζομένης Ορφανής. Το εσπέρας της Τετάρτης 1ης Ιουλίου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μικρός εσπερινός. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία που θα περιλαμβάνει μικρό απόδειπνο, χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέγα πανηγυρικό εσπερινό, η λυτή, ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της επανομαζομένης γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

κατά Ματθαίον κεφάλαιον ένατον. Και εμβάσεις πλοίων διεπέρασε και ήλθεν στην Ιδίαν πόλην. Και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνην βεβλημένων. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό, «Θάρση τέκνουν, αφέοντες οι αμαρτίες σου». Και ειδού την έστων γραμματέων είπον εν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Και ειδών ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτών είπεν, «Είναι τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, τι γαρευκοπότερον υπήν, αφέοντες σου εαμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη, ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς, άρον σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου, και εγερθείς, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Ιδόντες δε οι όχλοι, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόνταν εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπης. Και παράγον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτό, ακολούθημη, και Αναστάς οικολούθησεν αυτό. Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπον τις μαθητές αυτού, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθεί ο διδάσκαλος ημών?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, «Ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοι κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν, έλεον θέλω και ου θυσίαν. Ου γαρ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνιαν». Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου νηστεύουσι?» Και είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μη δίνανται οι ή του νυμφώνος πενθύν, εφόσον χρόνων με ταυτόν εστίν ο νυμφίος? Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν. Ουδείς δε επιβάλλει επί βλημαράκους αγνάφου επί ηματίου παλαιό. Έριγαρ το πλήρωμα αυτού από το ηματίου και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδε μίγε, ρίγνυνται οι ασκοί και ο ίνος εκχύται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνων νέων εις ασκούς βάλουσιν καινούς και αμφότεροι συντηρούνται. Ταύτα αυτού λαλούντος αυτής, ιδού άρχον εις προσελθών προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου άρτη ετελεύτησεν. Αλλά ελθόν, επίθες την χείραν σου επ' αυτήν και ζήσετε. Και εγερθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτό και οι μαθηταί αυτού. Και ιδού γενή, εμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή, «Εάν μόνον άψομαι του ηματίου αυτού, σωθήσομαι». Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτήν είπε, «Θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσαι». Και εσώθη η γηνή από τις ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς στην οικίαν του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων λέγει αυτής, «Αναχωρείτε». Ουγάρα πέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εισελθόν εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνην. Και παράγοντι εκείθεν το Ιησού οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς ιε Δαβίδ», ελθόντι δε εις την οικίαν. Προσήλθον αυτό η τυφλή και λέγει αυτής ο Ιησούς, «Πιστεύετε ότι δύναμε του το ποιήσε?» Λέγω συν αυτό, «Ναι Κύριε». Τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον, «Κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν». Και ανεόχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και ενευρυμίσατο αυτής ο Ιησούς λέγον, «Οράτε μη δεις γίνω σκέτο». Οι δε εξελθόντες
διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Αυτόν δε εξερχομένων ιδού προσύνεγκαν αυτο άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός. Και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμας διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσων και πάσαν μαλανκίαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη. Δε ήθη τιούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάταση των θερισμών αυτού. Κεφάλαιο ένατο. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, «Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε, «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω, σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο, «σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει, «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές τους στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο δασκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε, «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους είπε, «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σακιά. Γιατί τα ασκιά θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα ασκιά. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούργια ασκιά και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Ενώ τους τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνάει και του λέει, «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε, έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα σύσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του, γιατί έλεγε από μέσα της, «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε, «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα.
Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν «Σπλαχνίσου Μασιέ του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας «Προσέξτε να μην το μάθει κανείς». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κοφάλαλο δαιμονισμένο. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος. Και ο κόσμος θαύμασε και είπε «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια πράγματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια».

λέων δέκατων. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εισι ταύτα. Πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης. Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος. Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον «Εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σημών. Μη πήραν εις οδόν, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γαρεστήν ο εργάτης της τροφής αυτού. Εις ίνδαν πόλην οικόμην εισέλθητε, εξετάσατε τίς εν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε ως ανεξέλθητε. Εις ερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσαστε αυτήν λέγοντες ειρήνη το οίκο τούτου. Και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφεί του. Και έως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως, ή τη πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρι μας εις συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθείς εσθένε και νημού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσου συν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκωσιν ημάς εν τη πόλη ταύτη φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρλέγω ημίν, ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ, έως ανέλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς. Ουδέν γάρεστη και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία είπατε εν το φωτί και ο εις το ους ακούετε κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολές εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πολίτε και ένα εξ αυτών ούπεσίτε επί την γη άνευ του πατρός ημών. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε η ρυθμημένα εσύ. Μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμεί έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής.
ως τις δαναρχίες.

0: αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων. Αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην. Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο σου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεγενε μου, ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντάμε. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου λείψεται. Και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου λείψεται. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων που λέγεται Πέτρος και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδερφός του, ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος. Ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια «Ειρήνη σε αυτό το σπίτι». Κι αν το σπίτι του αξίζει, ο χαιρετισμός σας ειρήνη θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ιδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους. Κι όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μη τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε του στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Κι έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα αλόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Γόνιμη γη διαβάζει κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο βολός αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο διαβάζει κυρία Κλέρι Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη, με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο ακονιστής.

Ο ακονιστής ήταν ο πλανόδιος τεχνίτης, ο γυρολόγος, που είχε ως επάγγελμα το ακόνισμα διάφορων οργάνων, αλλιώς λεγόταν τροχιστής. Διαλαλούσε: «Ο ακονιστής, μαχαίρια, ψαλίδια ακονίζω, ο ακονιστής».

κύριο εργαλείο του ακονιστή ήταν ο ποδοκίνητος τροχός. Ο ακονοτροχός ήταν φτιαγμένος από ειδική πέτρα, τη σμυριδόπετρα, από την Άξο. Μπορεί να ήταν ατόφια, συμπαγής, επεξεργασμένη σμύριδα ή σμυριδόσκονη, συμπιεσμένη μέσα σε καλούπι. Ο τροχός είχε διάμετρο περίπου 30 εκατοστών και στηριζόταν πάνω σε 4 ξύλινα πόδια ύψους 1 μέτρου. Ήταν συνδεδεμένος με ένα λουρί, η μάντα δηλαδή, που κατέληγε σε ένα πετάλι, όπως του ποδηλάτου ή της ραπτομηχανής. Όταν ο ακονιστής πατούσε το πετάλι, η περιστροφική κίνηση μεταδιδόταν στον τροχό. Η κίνηση του τροχού ήταν τόσο γρήγορη όσο περιστρεφόταν περισσότερο το πετάλι. Ο τροχιστής ακουμπούσε τα μαχαίρια στον τροχό με κατάλληλη κλίση και με την τριβή έβγαιναν δέσμες από σπίθες που έμοιαζαν με ουρά κομίτη. Άλλα εργαλεία του ακονιστή ήταν η τανάλια, η πένσα, τα σφυριά και οι λίμες.

Με το άνοιγμα του μαγαζιού κατέφταναν οι νοικοκυρές και έφερναν μαχαίρια, ψαλίδια, σκαπέθια, κόσες και πλήθος άλλων κοπτικών εργαλείων. Εκείνος τα ακόνιζε με τέχνη που τα έκανε να ξυρίζουν. Παραμένει μια αξέχαστη φιγούρα ο πλανόδιος αγωνιστής. Σκυμμένος από το βαρύ φορτίο που κουβαλούσε στην πλάτη, έφτανε από χωριό σε χωριό. Γύριζε τις γειτονιές, στα καλντερίμια και στους χωματόδρομους, φωνάζοντας «Ψαλίδια, μαχαίρια, ακονίζω, ακονιστής». Κατά διαστήματα, ξεφορτωνόταν το βαρύ φορτίο του, ακουμπούσε κάτω τα εργαλεία του, έπαιρνε μια ανάσα και ξαναφώναζε με όση δύναμη είχε. Δεν αργούσαν να φτάσουν οι κάτοικοι, κρατώντας τσεκούρια, κλαδευτήρια, σκαλίδες, μαχαίρια και άλλα για ακόνισμα. Οι πιτσιρικάδες, τσούρμο ολόκληρο, παρατηρούσαν με περιέργεια αλλά και με θαυμασμό τις πίθες που ξεπηδούσαν από τον τροχό. Ο ακονιστής καμάρωνε που τόσος κόσμος παρακολουθούσε την τέχνη του. Έστρεβε το μουστάκι του, άπλωνε τα υπόλοιπα εργαλεία του και δοκίμαζε σε ξύλα τα ακονισμένα μαχαίρια για να τους αποδείξει ότι έγινε καλή δουλειά. Κατά διαστήματα έριχνε λίγο νερό στον τροχό για να κρυώνει και να λειτουργεί καλύτερα.

Οι πλανόδιοι αγωνιστές ήσαν κυρίως υπηρώτες και τσιγκάνοι. Τα χρόνια τα παλιά, οι αγωνιστές, οι γανοτζίδες και οι διάφοροι πραγματευτάδες έδιναν μια ευχάριστη νότα με την παρουσία τους στα χωριά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κουρέας αγωνίζει τα ξηράφια του πάνω σε ένα λουρί και ο χασάπης σε μια στρογγυλή λίμα. Σε κάποια χωριά οι γεωργοί βρίσκουν στα βουνά κάτι άσπρες μαλακές πέτρες, τα ακόνια, και εκεί ακονίζουν τα διάφορα εργαλεία, τρίβοντας τα επάνω στην πέτρα και ρίχνοντας λίγο νερό. Δυτικά της Ελούντας λειτουργούν ορυχεία από που βγαίνει η ακονόπετρα, με κασμάδες, βαριές, σφυριά, λωστούς, κοπίδια και ματσακούπια δουλεύουν στις ακονιές για να δαμάσουν τη σκληρή σμυριδόπετρα και να την κάνουν γλυκό ψωμί στο τραπέζι τους. Όταν βγάλουν την ακονόπετρα από τη γη, την πηγαίνουν στην Ελούντα ή στο Ηράκλειο. Εκεί την επεξεργάζονται, την κόβουν σε μικρά τεμάχια με αδαμαντοτροχούς, τα οποία συσκευάζονται και πουλούνται 3 με 4 ευρώ. Κατά την αρχαιότητα λειτουργούσαν εδώ λατομεία ακονόπετρας. Σήμερα βλέπει κανείς βουνά ολόκληρα κομμένες πέτρες, διάτριτους βράχους και τεράστιους ορούς από μαυριδερά χαλίκια. Όλα μαρτυρούν τον τιτάνιο αγώνα του ανθρώπου από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.

Ας διαβάσουμε και ένα ποίημα του Άγγελου Σακέτου με τίτλο «Ακονιστής», για να δούμε πώς αντιλαμβάνεται ο ποιητής τον ακονιστή. «Ακονιστής, εδώ ακονιστής», έτσι φωνάζει ο γέροντας, σκονισμένος και λιγδιάρης, κινώντας τον ποδοκίνητο τροχό του για να βγάλει σπίθες και να γιομίσουν τα φτερά από ελπίδες. Τον κοιτάζω σαν χαμένος στο χρόνο εκείνο τον βαρύ, που σέρνε τα ποδάρια του πάνω στον ακοντροχό του, φτιαγμένος από πέτρα ειδική, τη Σμυριδόπετρα από την Άξο, κι ήταν συνέχεια δακρυσμένος, μα υπερήφανος, ο ακονιστής.

Μεταφορικά, χρησιμοποιούμε μερικές φράσεις. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να φάει κάτι με λεμαργία, λέμε ότι ακονίζει τα δόντια του. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει φραστική επίθεση, λέμε ότι ακονίζει τη γλώσσα του. Ενώ όταν γράφει με οξύτητα εναντίον κάποιου, ακονίζει την πένα του. Σήμερα δεν ακούγεται η φωνή του ακονιστή στα χωριά. Άλλο ένα θύμα προστέθηκε στον κατάλογο της τεχνολογίας και της εκβιομηχανοποίησης. Έμεινε όμως η μαντινάδα που λέει «Ήθελα να ήμουν τροχατζής με τον τροχό στον ώμο για να περνώ ελεύθερα τ' αγάπης μου το δρόμο».

ο Αρκουδιάρης ή Μαϊμουνατζής. Τα παλιά χρόνια, επειδή δεν υπήρχαν άλλα μέσα ψυχαγωγίας, τηλεοράσεις, κινηματογράφος, ραδιόφωνο και άλλα, έκαναν την εμφάνισή τους κατά καιρούς στην πόλη και στα χωριά της ενδοχώρας διάφοροι τύποι χαρακτηριστικοί της εποχής. Τέτοιοι ήσαν ο Κουταλιανός, ο Τρομάρας, ο Σαμσόν, ο Λευτέρης, ακροβάτες, ταχυδακτυλουργοί, θαυματοποιοί. Ο Κουταλιανός λύγιζε σίδερα και σήκωνε βάρη. Ο Σαμσόν και ο Τρομάρας τραβούσαν βαγόνια και αυτοκίνητα με τα δόντια. Έσκιζαν τράπουλες, τους έριχναν σπαθιά στην κοιλιά και σπούσαν πέτρες με τη βαριά πάνω τους. Ο Λευτέρης έκανε το γύρο του θανάτου. Η σανιδένια βαρέλα, το ούρλιασμα της μοτοσικλέτας χωρίς εξάτμιση, το τρίξιμο των ξύλων, η ταχύτητα, η κυκλική κίνηση στον αέρα με δεμένα μάτια, αλλά και τα λόγια του εκφωνητή προκαλούσαν φόβο, τρόμο και αγωνία μέχρι να κατέβει ο κακομοίρης από εκεί πάνω ζωντανός. Αρχές Μαρτίου του 2005 έφτασε στην πόλη του Ρεθύμνου ο Τρομάρας με το γιο του για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του σε σχολεία του νομού. Ήταν 58 χρονών και ο γιος του 17. Ο μικρός, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, σέρνει με τα δόντια του 3 αυτοκίνητα στη σειρά. Ο Τρομάρας είναι εγγονός του αντάρτη καπετάν Τρομάρα από το Αγρίνιο. Το 1980, στην εκπομπή «Απίστευτα και όμως αληθινά», τράβηξε με τα δόντια του 4 βαγόνια τρένου. Το επίθετό του Τρομάρας δεν έχει καμία σχέση με τον ευαίσθητο, ευγενικό και ήρεμο χαρακτήρα. Οι ταχυδακτυλουργοί άφηναν τους θεατές χασκούμενους με τις φωτιές που άναβαν στο στόμα τους. Τα κουνέλια, τα περιστέρια, τα μαντήλια που εξαφάνιζαν και τόσα άλλα. Αξέχαστα μένουν τα λόγια τους. Δεν είναι βόας, δεν είναι πρωταλίας. Είναι το φιδάκι, ο διαμαντής. Για περάστε να απολαύσετε το μεγαλύτερο θέαμα του κόσμου. Οι παραστάσεις δίνονταν μέσα σε κάτι σκηνές εκστρατείας με ένα μικρό εισιτήριο. Άλλοτε πάλι σε ένα ανοιχτό χώρο, όπου αφού είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, περιφερόταν δίσκος και ό,τι έπιαναν. Εκτός όμως από αυτούς τους ξεπεσμένους καλλιτέχνες, τους πλανόδιους επαγγελματίες, έφτανε συχνά στο Ρέθυμνο και ο Αρκουδιάρης. Ήταν συνήθως τσιγκάνος, βαθιά μελαχρινός, με τραγιάσκα και μουστάκια. Τραβούσε γερά δεμένη από τη μύτη με μια λυσίδα τη συντρόφισά του, την Αρκούδα, τον Τέφι και το Καμουτσίκι. Κέντρο διερχομένων ήταν η πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη και 4 Μαρτύρων. Εκεί κατέληγε ο Αρκουδιάρης. Με τους ήχους που έβγαιναν από τον Τέφι και τα τραγούδια του Τσιγκάνου, ο κόσμος όλο και μαζευόταν. Πιτσιρικάδες, νέοι, γέροι, πλούσιοι και πτωχοί σταματούσαν. Έκαναν κύκλο γύρω από τον Αρκουδιάρη για να απολαύσουν το θέαμα. Εκείνος, σαν έβλεπε τον κόσμο να πλησιάζει, όλο και περισσότερο τραγουδούσε και χτύπαγε τον Τέφι δυνατότερα. Επιτέλους, άρχιζε η παράσταση. Κρατώντας πάντα την Αρκούδα με την αλυσίδα, έδινε τις διαταγές. «Πώς κάνει βουγιουκλάκι όταν χτενίζεται?» «Χαιρέτα τους κυρίους κανονικά!» «Πώς πιάνει ο Θοδωρής την μπάλα?» «Για κάνε μας ένα μπλοζόν!» «Πώς κάνουν οι ερωτευμένοι?» «Για χόρεψέ μας ένα ταγκό!» Η Αρκούδα, κοιτάζοντας πάντα τον γύφτο στα μάτια, εκτελούσε τις διαταγές κατά γράμμα. Ήθελε άραγε να τις δώσει να φάει μετά ή φοβόταν το ξύλο. «Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει», λέει ο λαός. Μετά από κάθε νούμερο,
Ο κόσμος χειροκροτούσε ευχαριστημένος. Στο τέλος, ο γύφτος της έλεγε «Έλα παιδί μου, άντε παιδί μου, πάρε το δίσκο να μας δώσει ο καθένας ό,τι έχει ευχαρίστηση». Η αρκούδα με αδέξιες κινήσεις έπαιρνε τον τέφι και έκανε ένα γύρο. Όσοι είχαν έριχναν κάτι, μα οι πιο πολλοί εκείνη τη στιγμή έκαναν τους βιαστικούς και έστριβαν. Τα ίδια περίπου έκανε και ο μαϊμουνατζής που έσερνε τη μαϊμού, το πανέξυπνο και πονηρό ζώο δεμένη από το λαιμό.

Μαθητές εμείς, μας λέει ο συγγραφέας, στη δεκαετία του 50, αφού σχολούσαμε, σταματούσαμε τσούρμο ολόκληρο να δούμε τζάμπα θέαμα. Αργούσαμε όμως να πάμε από το πρακτορείο και να παραλάβουμε το βουριάλι που μας έστελνε η μάνα από το χωριό για το μεσημεριανό φαγητό. Ύστερα από τις κεντρικές παραστάσεις, ο τσιγκάνος έσερνε την αρκούδα ή τη μαϊμού και έκανε την παρουσία του στα δρομάκια του παλιού Ρεθύμνου, παίζοντας τον τέφι και τραγουδώντας. Ο αρκουδιάρης και όλοι οι πλανόδιοι επαγγελματίες έκαναν την εμφάνισή τους στα χωριά όταν γίνονταν πανηγύρια. Αυτοί οι άνθρωποι έβγαζαν κάποιο μεροκάματο. Ήταν αγαπητοί, αφού διασκέδαζαν τον κόσμο.

0: ας γνωρίσουμε τον Αρκουδιάρη και μέσα από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και συγκεκριμένα από τη σονάτα του Σεληνόφωτος. Φορές, την ώρα που βραδιάζει, έχω την αίσθηση πως έξω από τα παράθυρα περνάει ο Αρκουδιάρης με τη γριά βαριά του αρκούδα, με το μαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια, σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόμο. Ένα ερημικό σύννεφο σκόνη που θυμιάζει το σούρουπο και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τα αφήνουν πια να βγουν έξω. Μόλο που πίσω από τους τοίχους μαντεύουν το περπάτημα της γριάς αρκούδας. Και η αρκούδα κουρασμένη πορεύεται μες στη σοφία της μοναξιάς της, μην ξέροντας για πού και γιατί. Έχει βαρύνει. Δεν μπορεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια. Δεν μπορεί να φοράει τη δαντελένια σκουφίτσα της, να διασκεδάζει τα παιδιά, τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς. Και το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα, αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευταίο παιχνίδι της, δείχνοντας την τρομερή της δύναμη για παρέτηση, την ανυπακοή της στα συμφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χιλιών της, στην ανάγκη των δοντιών της, την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου, έστω και ενός αργού θανάτου, την τελική της ανυπακοή στο θάνατο με τη συνέχεια και τη γνώση της ζωής που ανηφοράει με γνώση και με πράξη πάνω από τη σκλαβιά της. Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι? Και αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Βαγγέλης Δαπέργολας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στο τέλος του διαλόγου του Χριστού με τους μαθητές του, ενός διαλόγου ο οποίος μας απέδειξε από τη μία μεριά ότι ο Χριστός είναι ο άρτος του ουρανού και από την άλλη ότι ο Χριστός δεν κρατά με το ζόρι κοντά του τους μαθητές, όπως γενικότερα τον κάθε χριστιανό. Το ερώτημα του Κυρίου στο στίχο 67 είναι σκληρό. Είπεν ο Ιησούς στις 12, «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν?» Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Γνωρίζοντας ο Χριστός ότι πολλοί τον εγκατέλειψαν ακριβώς λόγω του δύσκολου δρόμου, τον οποίον ο Χριστός όχι μόνο ο ίδιος επέλεξε για τον εαυτό του ως Υιός του Θεού, αλλά και πρόβαλε ως μήνυμα για τον κόσμο, ότι η πίστη είναι μεν απλή, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί θυσία, απαιτεί αγάπη, απαιτεί σχέση με τον Πατέρα και κυρίως υπέρβαση της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά και της επιθυμίας του ανθρώπου να κυριαρχήσει πάνω στη γη. Υπέρβαση της ύλης ή αλλιώς του σαρκικού φρονήματος. Θα θέλαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να πούμε ορισμένα πράγματα για τον τρόπο που ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο και τον τρόπο κυρίως που αντιδρά ο άνθρωπος σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό φαινόμενο από την πλευρά του συναισθήματος. Γιατί η αντίδραση των μαθητών στα λόγια του Χριστού είναι μια αντίδραση συναισθηματική από τη μία μεριά και από την άλλη πολλές φορές ο άνθρωπος εξαιτίας του συναισθήματός του ή πιστεύει στο Θεό ή τον αρνείται, αλλά όχι όμως εξ όλης της υποστάσεώς του, μέσα από όλο του το πρόσωπο, θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι, αλλά κυρίως μέσα από το συναίσθημα. Και όχι μόνο αυτό, αυτού του είδους η στάση η συναισθηματική έχει να κάνει γενικότερα με την νοοτροπία του ανθρώπου που τον κόσμο τον βλέπει συναισθηματικά και όχι ολοκληρωμένα. Θα πείτε, είναι κακό να είναι κανείς συναισθηματικός? Να έχουμε συναισθήματα? Η Εκκλησία ενοχοποιεί τα συναισθήματα του ανθρώπου. Αυτό θα ήταν αμαρτία να το σκεφτεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, από την άποψη ότι και τα συναισθήματα είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης υπόστασης ή αλλιώς αυτού που ονομάζουμε ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι η θεολογία μας μιλά για το πρόσωπο ως τον κατεξοχήν χαρακτηρισμό και του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός υπάρχει ως πρόσωπο, όχι μόνο ένα αλλά τρία πρόσωπα. Ως προς την ουσία είναι μία η ουσία του Θεού. Οι υποστάσεις όμως του Θεού, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο Θεός φανερώνεται και δρά και λειτουργεί, είναι τρία τα πρόσωπα του Θεού. Όχι προσωπία με την έννοια ότι φανερώνεται άλλοτε ο Θεός ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός, άλλοτε ως Άγιο Πνεύμα, αλλά τρεις ξεχωριστές υπάρξεις, υποστάσεις. Είναι όπως είναι ο άνθρωπος, μόνο που ο άνθρωπος είναι μυριοπρόσωπος. Αυτό σημαίνει ότι ως προς την ουσία και ο άνθρωπος είναι μιας ουσίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό με τον απλούστατο τρόπο ότι γεννιόμαστε με τον ίδιο τρόπο, μεγαλώνουμε με τον ίδιο τρόπο, ζούμε με τον ίδιο τρόπο, έχουμε τις ίδιες ανάγκες όλοι οι άνθρωποι, πεινάμε, διψάμε, υποφέρουμε, κρυώνουμε, θέλουμε να ξεκουραστούμε, έχουμε τον έρωτα μέσα μας. Απ' την άλλη μεριά είμαστε ξεχωριστά πρόσωπα. Άλλος είμαι εγώ, άλλος είναι ο άλλος, άλλος είναι ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και κοινά συνάμα. Κοινά είναι η ανθρώπινη φύση. Διαφορετικά είναι τα χαρακτηριστικά του καθενός. Άλλα μάτια έχω εγώ, άλλα έχει ο άλλος. Άλλο σχήμα προσώπου, άλλο χρώμα πολλές φορές, άλλα γονίδια.
Πέρα από ορισμένα βασικά που είναι ολόιδια, έχω και τα ξεχωριστά μου γονίδια ή τέλος πάντων υφίστα με επιδράσεις γονιδιακές από τον εσωτερικό μου κόσμο που είναι διαφορετικές από τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε χαρακτηριστικά, αγαπητοί ακροατές, ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικός, ξεχωριστός, ένας, να το πούμε έτσι, μικρός θεός. Με θήτα, μικρό. Μικρός θεός από την άποψη ότι η υπόστασή του δεν θα επαναληφθεί. Το πρόσωπό του δεν θα επαναληφθεί. Τα συναισθήματα, αγαπητοί ακροατές, έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Το λέμε αυτό για να τονίσουμε κάτι. Ότι ακόμη και τα συναισθήματα εξαγιάζονται από την Εκκλησία και από τον Θεό. Το συναίσθημα είναι μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Πηγάζει και από την βούληση, την θέληση θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι, αλλά και την επιθυμία. Και έχει βεβαίως και νοητικό, παύλα εγκεφαλικό περιεχόμενο. Αν εξετάζαμε την ψυχή με την αρχαιοελληνική της έννοια, με την περίφημη τριμερή διάκριση, νοητικό, θυμοειδές, επιθυμητικό, το συναίσθημα θα ήταν κυρίως στην έννοια του θυμοειδούς. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη και η ψυχολογία και η νευρολογία και γενικότερα η ιατρική μας υποδεικνύει ότι τα συναισθήματα έχουν την έδρα τους στον εγκέφαλο, που σημαίνει στο νοητικό μέρος της ψυχής. Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο του ανθρώπου και όχι η καρδιά, όπως παλαιότερα νομίζαμε. Η καρδιά βεβαίως είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Όμως ο νους, το κεφάλι, είναι αυτό που τι κάνει, δίνει ζωή στον άνθρωπο. Με την έννοια δίνει συνείδηση, υπόσταση, οντότητα. Η καρδιά οδηγεί τον άνθρωπο στην επιβίωση. Χωρίς να χτυπάει η καρδιά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Χωρίς να λειτουργεί ο εγκέφαλος, ο άνθρωπος, αν λειτουργεί η καρδιά, μπορεί να ζήσει. Ιδίως με τα σύγχρονα ιατρικά μέσα. Αλλά χωρίς καρδιά δεν υπάρχει υπόσταση, πρόσωπο που να μπορεί να επιβιώσει. Τα συναισθήματα όμως, αγαπητοί ακροατές, έχουν την έδρα τους και αυτά στον εγκέφαλο. Είναι γεννήματα του θυμοειδούς, όπως μας λέγαν παλαιότερα, αλλά και της βουλήσεως. Συναίσθημα είναι κάτι που έχει να κάνει με τις βαθύτερες επιθυμίες του ανθρώπου. Είναι αυτό που μεταφράζεται σε χαρά, λύπη, ειδονή, οδύνη, πικρία, απελπισία ή και αγάπη. Το συναίσθημα είναι κάτι που ουδής μπορεί να το περιφρονήσει. Και γι' αυτό η Εκκλησία το αγιάζει και αυτό. Πολλές φορές η πίστη είναι καρπός συναισθηματικής ανάγκης του ανθρώπου, της επιθυμίας του ανθρώπου για ασφάλεια. Ασφάλεια τόσο σε αυτόν τον κόσμο που ο άνθρωπος χρειάζεται να αναφέρεται σε μια δύναμη που θα του δώσει το δικαίωμα να επιβιώσει ή να πετύχει τους σκοπούς του, δηλαδή να ευχαριστηθεί, να απολαύσει και να αποφύγει την οδύνη, τον πόνο, την απελπισία. Πολλές φορές η πίστη είναι καρπός ευσυγκινησίας. Βλέπουμε τι έπαθε ο Χριστός για τον άνθρωπο και η καρδιά μας ή ο νους μας καλύτερα συγκινείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές, η πίστη μας να παρουσιάζει μεταπτώσεις. Αν τα συναισθήματά μας είναι έντονα, είναι έντονη και η πίστη. Αν η χαρά για την πρόοδο στη ζωή μας είναι μεγάλη και δεν έχουμε πολλές δυσκολίες, τότε πιστεύουμε. Ενίοτε πιστεύουμε και όταν έχουμε πολλές δυσκολίες και λυπούμαστε στη ζωή μας. Γιατί τότε ακριβώς αισθανόμαστε την ανάγκη για ασφάλεια. Και αυτήν τη συναισθηματική
αλλά και προσωπική ανάγκη, μας την καλύπτει η πίστη και η θρησκεία. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας συγκρούεται το συναίσθημα και η λογική. Κάτι μας μπρόχνει να ακολουθήσουμε είτε το Θεό, είτε ορισμένα περιστατικά, είτε πρόσωπα στη ζωή μας, ή κάποια ιδέα που μας διακατέχει. Αλλά ο νους μας αντιστέκεται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου συναισθήματα, αλλά είναι στήριοι ορθολογιστές. Μετράνε τα πάντα με τη λογική του ένα και ένα κάνουν δύο. Υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία λογική επάνω τους, αλλά άγονται και φέρονται από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους. Τα συναισθήματα πολλές φορές γεννούνται από τα αισθήματα. Η πείνα, η δίψα, ο πόνος, ο κόπος είναι αισθήματα, γεννήματα δηλαδή των αισθήσεων. Αν τσιμπήσω το χέρι μου, θα πονέσω. Αυτός ο πόνος είναι ένα αίσθημα το οποίο πηγάζει από την αίσθηση της αφής. Ο πόνος όμως, εκτός από αίσθημα, μπορεί να γίνει και συναίσθημα, δηλαδή κατάσταση μόνιμη στη ζωή μου, όπου τι, χρησιμοποιώ και τις άλλες ψυχικές μου δυνάμεις, είτε για να τον εκλογικεύσω και να τον αντέξω, είτε για να παραδοθώ. Και ο πόνος μου γεννά λύπη, ο πόνος μου γεννά απελπισία, ή ο πόνος άλλοτε μου γεννά χαρά. Σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για την ζωή των μαρτύρων και των ασκητών. Οι ασκητές και οι μάρτυρες είχαν έντονο το αίσθημα του πόνου στη ζωή τους. Αυτό όμως δεν τους γεννούσε απελπισία, αλλά χαρά. Γιατί ετάφτιζαν τον πόνο όχι με μια μαζοχιστική αντίληψη ότι πονώ και υποφέρω για να περάσω καλά στην άλλη ζωή, αλλά διάλεγαν τον πόνο, και ήταν επιλογή τους, όταν έμπαιναν στο δίλημα με τον Χριστό ή μακριά από Αυτόν. Γι' αυτό βλέπουμε στα μαρτυρολόγια το θάρρος και την δύναμη ιδίως των μεγάλων Αγίων της πίστεώς μας, των μεγάλων μαρτύρων, οι οποίοι δεν υπολόγιζαν κανένα αίσθημα πόνου, αλλά μεταποιούσαν αυτό το αίσθημα σε συναίσθημα χαράς και κοινωνίας με τον Θεό. Και αυτό το συναίσθημα γινόταν και γίνεται, αγαπητοί ακροατές, υπαρξιακή κατάσταση που καταξιώνει τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Πλημμυρίζει δηλαδή την ανθρώπινη ύπαρξη και καθιστά τον άνθρωπο πρόσωπο που δεν μπορεί να ζήσει άνευ της κοινωνίας με τον Θεό. Και δεν ζει πλέον ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά μέσα του ζει ο Χριστός, όπως πολλές φορές έχει επισημάνει στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος. Εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Δεν είναι η πίστη του μάρτυρα ή του ασκητή συναίσθημα. Ξεκινάει από ένα τέτοιο συναίσθημα, αλλά τι γίνεται? Γίνεται κατάσταση που καταξιώνει το πρόσωπο του ασκητή ή του μάρτυρα. Με μια άλλη κουβέντα, το πρόσωπο του Αγίου της Εκκλησίας μας. Το πρόσωπο, αγαπητοί ακροατές, έχει και αισθήματα και συναισθήματα και ανάγκες και ανασφάλειες και αρετές και αμαρτίες. Από μόνο του τίποτα δεν καταξιώνει το πρόσωπο. Το πρόσωπο αποκτά υπόσταση πραγματική όταν κοινωνεί είτε με τον Θεό είτε με τον πλησίον ή και με τους δύο. Το συναίσθημά μου μπορεί μεν να είναι καλό ή κακό, εγώ το γνωρίζω, αλλά
δεν μπορεί να εκφραστεί παραπέρα και δεν παίρνει υπόσταση αν δεν κοινωνήσω αυτό μου το συναίσθημα, τον πόνο, την χαρά, την λύπη, την αγάπη, τον έρωτα, είτε με τον Θεό, είτε με τον πλησίον, είτε και με τους δύο. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει νόημα ως ύπαρξη όταν σχετίζεται. Και μία από τις μεγάλες αμαρτίες εντός εισαγωγικών της εποχής μας είναι ότι έχει καταστρέψει την ουσία της σχέσης όταν την περιορίζει σε μια στενά ειδονιστική αντίληψη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μνήματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Κουβεντιάζουμε σήμερα για τη συναισθηματική προσέγγιση του Θεού. Μια προσέγγιση που όταν είναι μερική, ο Χριστός την απορρίπτει. Είπαμε προηγουμένως ότι ένα από τα μεγάλα αμαρτήματα της εποχής μας είναι το γεγονός ότι έχει απολυτοποιήσει το συναίσθημα ή το έχει μετατρέψει σε καθαρά σκοπό ειδονής για τον άνθρωπο. Το συναίσθημα, αν απολυτοποιηθεί, γίνει θεσμός ή γίνει μοναδικό κριτήριο στην ανθρώπινη κοινωνία ή στην ανθρώπινη ύπαρξη. Κατόπιν θα μεταστραφεί σε θύρευση της ειδονής και άρνηση της οδύνης. Όμως η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, μιλάει ξεκάθαρα για αυτήν την ισορροπία του ανθρωπίνου προσώπου και πάνω απ' όλα για την καταξίωσή του μέσα στην οντολογική πραγματικότητα της σχέσης είτε με το Θεό, είτε με τον συνάνθρωπο ή καλύτερα και με τους δύο. Ο Χριστός αγιάζει τα συναισθήματά μας. Δεν θέλει όμως τα κίνητρά μας να είναι συναισθηματικά ή καλύτερα μόνο συναισθηματικά. Διότι όταν τα κίνητρά μας είναι μόνο συναισθηματικά, τότε στην ουσία τι κάνουμε? Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ανελεύθερες οι επιλογές μας σε ό,τι έχουν να κάνουν με ζητήματα πίστης. Γιατί όταν το συναίσθημα θα φύγει ή θα, το πούμε έτσι, θα είναι προδομένο από το γεγονός ότι το θέλημα του Θεού δεν θα συμβαδίζει με το δικό μας θέλημα, το τέστητο συναίσθημά μας, τότε εύκολα θα εγκαταλείψουμε τον Θεό. Επίσης, η συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου οδηγεί στην κυριαρχία της άγνοιας και όχι της θεογνωσίας. Άγνοια για το Θεό φέρνει η συναισθηματικότητα, ενώ η θεογνωσία προϋποθέτει κοινωνία γνώσεως αλλά και ταυτόχρονα ισορροπίας νου και καρδιάς. Είπαμε στην αρχή, αγαπητοί ακροατές, ότι η επιστήμη σήμερα μιλά για τον εγκέφαλο ως κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Εκκλησία έχει πρωτοπορήσει σε αυτόν τον τομέα εδώ και αρκετούς αιώνες, συγκεκριμένα από τον 12ο αιώνα και μετά. Βεβαίως από τον 4ο και 5ο αιώνα ήδη είχαν ξεκινήσει αυτά τα μηνύματα, αλλά τον 12ο και 13ο αιώνα καθιερώθηκαν και θεολογικά από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Εκκλησία μιλά για την νοερή προσευχή, την προσευχή του νοός, του νου του ανθρώπου, που όμως τι γίνεται? Μεταφέρεται από το νου στην καρδιά. Γιατί η καρδιά είναι το κέντρο της επιβίωσης, αλλά γίνεται και το κέντρο της ζωής, της Χριστοζωής. Ο χριστιανός ο οποίος καταφέρνει, ο ασκητής στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα ο κάθε χριστιανός, που καταφέρνει χάρη στην αγάπη του να επικαλείται συνεχώς το όνομα του Θεού, βρίσκεται αργά ή γρήγορα σε διαρκή κοινωνία με τον αγαπημένο. Γιατί ο Θεός ανταποκρίνεται στην πρόσκληση, στο κάλεσμα του ερωτευμένου ανθρώπου και μεταφέρεται από το νου στην καρδιά, δηλαδή στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Η νοερή προσευχή γίνεται καρδιακή τότε, αγαπητοί ακροατές, και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε Χριστό άνθρωπο, σε Θεάνθρωπο κατά χάριν. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος συνενώνει στο πρόσωπό του την Θεία και την ανθρώπινη φύση και παράλληλα μας δείχνει ότι είναι δυνατό

0: η ανθρώπινη θέωση. Ο άνθρωπος ο οποίος καλεί τον Χριστό, όχι μαγικά, αλλά με τον κόπο, την επιλογή του και τον έρωτά του, έχει τις δυνατότητες, όταν καθαριστεί πνευματικά, να δει τον Θεό, να βιώσει την θεωρία. Και τότε τι γίνεται? Αγιάζεται ολόκληρος, και ο νους και η καρδιά του, και το συναίσθημα και η λογική του, και το θέλημά του γίνεται θέλημα του Θεού. Αυτή η πίστη, αγαπητοί ακροατές, που συνδυάζει την ισορροπία ανάμεσα στο νου και την καρδιά, την λογική και το συναίσθημα, είναι μια πίστη γνήσια. Αυτή η πίστη προϋποθέτει γνώση και όχι άγνοια. Γι' αυτό ο Χριστός, αφού γνωρίζει στους μαθητές του ποιος πραγματικά είναι, τους διαλύει αυτήν την συναισθηματική κατάσταση να είναι κοντά του, επειδή είναι καλός, κάνει θαύματα, τους αγαπά. Και τους λέει, θα είσαστε κοντά μου επειδή ξέρετε ποιος είμαι, όπως και εγώ γνωρίζω ποιοι είσαστε. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα σταματήσει και θα θέσει αυτό το σκληρό ερώτημα σε αυτούς: μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς? Και αυτό το ερώτημα θα το θέσει και στον καθέναν από εμάς, αγαπητοί ακροατές, και το θέτει κάθε ώρα και στιγμή: μήπως θέλετε να φύγετε από κοντά μου? Γιατί το πρόβλημά μας τελικά, αγαπητοί ακροατές, είναι να ξέρουμε γιατί πιστεύουμε. Αν δεν γνωρίζουμε σε ποιον Χριστό πιστεύουμε και γιατί πιστεύουμε σε Αυτόν, τότε θα αγόμεθα και θα φερόμεθα από τα συναισθήματά μας, τα οποία δεν είναι ασφαλής οδηγός και για την πίστη και για την κοινωνία με τον Θεό, αλλά και για τη σχέση με τον πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε τον ήχο, και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, την φετινή χρονιά αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα πρωτότυπο βιβλίο που συνδυάζει την θεολογία με την μητρότητα και ειδικότερα το ιερό ταξίδι της κοίησης. Η εκπομπή απευθύνεται σε μητέρες, υποψήφιες μητέρες, γυναίκες εν γέννη, αλλά και άνδρες που επιθυμούν να εμβαπτιστούν στα ιδιαίτερα νοήματα της διαδικασίας έως τη γέννηση μιας ανθρώπινης ζωής. Σε κάθε εκπομπή θα ερχόμαστε σε επαφή και με το επόμενο μέρος του βιβλίου έως ότου εσύ ως το ολοκληρώσουμε. Σας προσκαλώ να κάνουμε μαζί αυτό το όμορφο ταξίδι.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν την συγγραφέα μας. Η Λάουρα Γιάνσον είναι ορθόδοξη χριστιανή, βοηθός μητρότητας, εκπαιδεύτρια του Κετού και μητέρα. Ζει και γράφει εκεί που η μητρότητα συναντά την πίστη. Πήρε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη θεολογία και τη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει όμως ζήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Σερβία, τη Γερμανία και τα νησιά Φίτζη. Από το 2005 έχει οδηγήσει πλήθος εγγύων μητέρων στον δρόμο της μητρότητας και μαρτυρεί με δέος ότι στην πορεία κοιλιά και ψυχή αυξάνονται και μεγαλώνουν ταυτόχρονα.

Ας δούμε την αφιέρωση του βιβλίου. Μας λέει η συγγραφέας, αυτό το βιβλίο τιμά τη μνήμη δύο οραματιστριών. Της κατασάρκα προγόνου μου Ruth Miriam Hone, που μονηρεύτηκε συγγραφέα, και της προγόνου μου κατά το πνεύμα της δικαίας Ελισάβετ, που σε μια κυοφορούσα κοιλία είδε τον Κύριό της. Το βιβλίο ξεκινά με την προσευχή της Εγγύου προς την Παναγία. Από τον παρακλητικό κανόνα εις την Παναγία την εγκυμονούσαν η Σιδώρας μοναχής, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Κυπαρισιωτήσης και Αγίου Ιεροθεού Μεγάρων.

Εγκυμονούσα δέσποινα, Μαρία Θεοτόκε. Ισυλλαβούσα εν γαστρή των πάντων βασιλέα. Παρά στη θύμη δέομαι τι εν γαστρή εχούση. Και δώρησε έμι σύνεσιν και του Θεού των φόβων, την χάριν και το έλεος και την βοήθειά σου, έως αν φθάσω ευχερός εις το και τού την ώραν. Ευγνωμονούσα τον Θεόν των δόντα μη παιδίων, και τούτο μεταγέννησιν αξίωσον με φέριν εν το ναό και ύστερον καλώς ανατραφήνε, ή να Θεόν δοξολογεί εν χείλεσιν καρδίας. Αυτό γαρ πρέπει η τιμή και δόξα εις αιώνας. Αμήν.

Ας δούμε τον πρόλογο του βιβλίου από τη συγγραφέα. Ξεκινάμε την ισπανική παροιμία που λέει «Αν περπατάς, μαζεύεις θησαυρούς».

Πολλά ταξίδια κάνουμε στη ζωή μας. Άλλοτε είναι μια σύντομη διαδρομή μέχρι το απέναντι κατάστημα, άλλοτε μακρά περιήγηση στους τόπους που έζησε η οικογένεια. Μια κουραστική μετακίνηση με τη συγκοινωνία, αλλά και ένα στοχαστικό περιδιάβασμα σε λαβυρίνθους. Ξεκινάμε για πεζοπορίες, εκδρομές, οδύσσιες πραγματικές, μαραθώνιους, σαφάρι, εξορμήσεις και αποστολές. Και η εγκυμοσύνη ένα ταξίδι είναι. Δυναμικό, αλλά και αργόσυρτο και κουραστικό. Πορεία μάλλον, παρά τρέξιμο. Πορεία και προσκύνημα μέσα από ευρύ πνευματικό τοπίο. Ηλιγκιώδεις κορυφές και απόκοσμες κοιλάδες. Ζόρικες αναρριχήσεις, αλλά και δροσιστικά αριάκια. Κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στην Αγία Πόλη, τον προορισμό μας, εκεί που θα συναντήσουμε και θα συνοδεύσουμε στον κόσμο μια νέα μορφή της Θείας Εικόνας, το μωρό μας. Από την εμπειρία, όπως και από κάθε μακρύ ταξίδι, θα αναδυθούμε διαφορετικές. Έχουμε στρογγυλέψει, έχουμε πονέσει, έχουμε ξενυχτήσει, αλλά έχουμε αυξηθεί και πνευματικά. Η πολύπλοκη διαδικασία με την οποία ο Θεός δημιουργεί νέα ζωή μέσα μας κυριολεκτικά μας μαλακώνει, μας ταπεινώνει, μας χαροποιεί και μας κάνει να ζούμε για τον άλλον. Ακόμη και οι δοκιμασίες της εγκυμοσύνης μπορούν να θεωρηθούν ως έλεος, ένα δώρο, μια διαδικασία με την οποία μας αγγίζει ο Θεός, βοηθώντας μας να προετοιμάσουμε την καρδιά μας για να εισέλθουμε στις δυσκολίες του γονεϊκού ρόλου. Με τον τρόπο αυτόν, η φυσική ημέρα με την εμπειρία της εγκυμοσύνης μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε όπως θα χρειαστεί να είμαστε. Εν τέλει, η εγκυμοσύνη μπορεί να γίνει ταξίδι για τη Βασιλεία, μονοπάτι σωτηρίας. Ρίχνοντας βέβαια μια ματιά γύρω μας, ποτέ δεν θα λέγαμε ότι η εγκυμοσύνη αποτέλεσε αίτημα υψηλών απαιτήσεων. Αντιθέτως, η θεώρησή της είναι οφειλημιστική, περισσότερο μια διεκπεριωτική διαδικασία, παρά πορεία με ιερό σκοπό. Σε μια εποχή που μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλαστικές σακούλες, παύλα εντός εισαγωγικών μήτρες, για να φτάσουν τα αρνιά στην ορίμανση, οι μητέρες είναι απλά εκολαπτήρια και η εγκυμοσύνη μια άβολη περίοδος που καθίσταται αναγκαία απλώς λόγω έλλειψης τεχνολογικών λύσεων. Ταυτόχρονα, η κοινωνία μας εκδηλώνει ποικίλα συναισθήματα σχετικά με την κοίηση. Μας χαϊδολογούν, μας κανακεύουν, μας βρίσκουν χαριτωμένες. Η μητέρα, όπως το θέτει κάποιος λόγιος, στη σύγχρονη κουλτούρα πέφτει σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ εξειδανίκευσης και υποτίμησής της. Αλλά πολλοί νιώθουμε ότι η εγκυμοσύνη είναι κάτι παραπάνω από εξετάσεις ούρων, χάπια, πολυβιταμινών και φυλλώδη λαχανικά, άρα κάτι παραπάνω από κουνιστές πολυθρόνες, ροδαλά μάγουλα και λαστιχένια παπάκια. Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε σαν μια συλλογή εκστατικών με καύσιμο την οκετοκίνη στοχασμών κατά την πρώτη δική μου εγκυμοσύνη. Καθώς γέμισα σωματικά, γέννησα και τάιζα το μωρό μου, ένιωθα τον κόσμο να έχει ανοίξει διάπλατα για μένα. Γοητεύθηκα από το νόημα, το συμβολισμό και την ποίηση που ανακάλυπτα στον πυρήνα της εμπειρίας της γέννας. Κάποια θέματα όπως ο θάνατος και η Ανάσταση, η αύξηση και η σμίκρινση, το σθένος και η αδυναμία έρχονταν και ξανάρχονταν μέσα από το κορμί, την εσωτερική μου ζωή, τη γραφή, τον φυσικό κόσμο και την παράδοση της Εκκλησίας. Άρχισα να βλέπω το κυοφορούν σώμα μου ως θεολογία εν κινήσει και το ταξίδι της εγκυμοσύνης ως ενσάρκωση της πορείας της ψυχής προς τον Θεό. Παράλληλα, πάλευα. Ήθελα να νοηματοδοτήσω τον αγώνα, να ξέρω ότι οι θυσίες μου άξαν τον κόπο, αλλά και να γίνω γενναιότερη. Λαχταρούσα να βρω στήριξη, τρυφερότητα και επιβεβαίωση της κλίσης μου.
Και μπορεί να ήμουν εγώ αυτή που θα διένυα την απόσταση μέχρι τη γέννηση του παιδιού μου. Ήθελα όμως να ξέρω ότι ως μητέρα δεν ήμουν σε αυτό μόνη μου, αλλά αποτελούσα μέρος ενός ευρύτερου όλου. Καθώς προχωρούσα, ένιωθα στο πλευρό μου την παρουσία και άλλων γυναικών. Όχι μόνο τις δεκάδες εκατομμυρίων ανά τον κόσμο που κυοφορούσαν ταυτόχρονα με εμένα, αλλά και μια κοινότητα επιτόκων που απλώνονταν σε όλο το εύρος του χρόνου και της ιστορίας της σωτηρίας. Με κύκλωνε ένα ολόκληρο νέφος σκαπανέων, αλπινιστών, χαρτογράφων και παλέμαχων οδηπόρων. Άρχισα να βλέπω τον εαυτό μου σαν έναν από αυτούς. Έναν ατρόμητο ταξιδευτή που μάζευε το κουράγιο τους για να ολοκληρώσει η ιερή αποστολή. Αφότου άρχισα να εργάζομαι ως βοηθός μητρότητας, ντούλα στα αγγλικά, άρχισα να συνοδεύω άλλες γυναίκες καθώς πορεύονταν το δικό τους ιερό μονοπάτι. Ο όρος ντούλα, που σημαίνει σκλάβα, είναι ένα καινούργιο όνομα για έναν παλιό ρόλο. Η βοηθός μητρότητας είναι παραστάτρια στον τοκετό. Υποστηρίζει τις οικογένειες που μεγαλώνουν με τη γέννηση παιδιών, με πρακτικούς, συναισθηματικούς, πνευματικούς, φυσικούς και πληροφοριακούς, αν και όχι ιατρικούς, τρόπους. Σε έναν δεδομένο τοκετό, είμαι εκεί για να βοηθήσω την πελάτησά μου να κάνει ένα μπάνιο. Να καθησυχάσω τον σύζυγο ή τον σύντροφό της. Να την βοηθήσω να εντοπίσει τις σωστές ερωτήσεις που θα κάνει στους γιατρούς. Να υποστηρίξω το σώμα της στη θέση που έχει επιλέξει για τον τοκετό. Να φέρω τα μαξιλάρια και τον πρώτο της θελασμό. Ή απλώς να αγρυπνώ στο πλάι της. Επειδή ο τοκετός, η ζωή και ο Θεός βιώνονται μόνο σχεσιακά, έχω επιλέξει να γεμίσω το βιβλίο αυτό με ιστορίες. Το υλικό του το άντλησα από τη δική μου προσωπική εμπειρία κοιήσεων, τοκετών στο σπίτι και θυλασμού 4 παιδιών και ενός 5ου που αποβλήθηκε. Και από τα 15 χρόνια δουλειάς με άλλες μητέρες. Μέρος του υλικού μου αποτελεί πανανθρώπινη εμπειρία. Κάθε άνθρωπος πάνω στη γη έχει μια μάνα. Καθένας γεννήθηκε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι όλοι είστε ακριβώς σαν εμένα. Ως βοηθός μητρότητας έχω παρασταθεί σε πληθώρα γυναικών την ώρα που κάθε μια με το δικό της τρόπο έφερνε παιδί στον κόσμο. Ως εκπαιδεύτρια του κετού έχω ασχοληθεί με τα μοναδικά ζητήματα που κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει πριν από μια νέα άφιξη. Ξέρω ότι ακόμη και αν έχεις βάλει πλώρη για τον ίδιο προορισμό, ο δρόμος σου θα είναι διαφορετικός, αλλά απολύτως εξίσου αυθεντικός όσο και ο δικός μου. Είτε περιμένεις το πρώτο σου παιδί, είτε το 5ο, το βιβλίο αυτό είναι για σένα. Είναι για σένα είτε έχεις ενθουσιαστεί, είτε νιώθεις ταπεινωμένη που είσαι έγκυος. Είναι για σένα είτε καταλήξεις σε κεσαρική, είτε σε φυσιολογικό τοκετό, είτε σε οτιδήποτε ενδιάμεσα.

0: Στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν διάφορες περιγραφές της ανθρώπινης φυσιολογίας και των ιατρικών δεδομένων. Δεν είμαι φαρμακολόγος, νεογνωλόγος, ειδική στην ιατρική του θυλασμού ή κάτι παρόμοιο, αλλά ως εκπαιδεύτρια του κετού έχω περάσει πολλά χρόνια σταχυολογώντας από έρευνες ειδικών στις αντίστοιχες επιστήμες. Η κατανόηση των σύνθετων μηχανισμών της εγκυμοσύνης, του τοκετού και του θυλασμού είναι τοπία, κατά περίεργο τρόπο, αρκετά αχαρτογράφητα και συνεχώς εξελισσόμενα. Οπότε μερικά από όσα θα διαβάσετε εδώ μπορεί να έχουμε τον καιρό ξεπεραστεί. Εν τω μεταξύ, η δική μου προσπάθεια ήταν να θεμελιώσω όλες μου τις περιγραφές στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Το βιβλίο αυτό δεν στοχεύει στο να προσφέρει ιατρική ή πνευματική συμβουλευτική. Έτσι, αν κάτι από όσα διαβάσετε εδώ σας κινήσει το ενδιαφέρον, παρακαλώ μιλήστε με τον πνευματικό σας ή τον γιατρό σας που σας γνωρίζουν προσωπικά. Αυτό στο οποίο πράγματι στοχεύει το βιβλίο αυτό είναι να γίνει ένας πνευματικός οδηγός για την πορεία σας. Διαιρεί το ταξίδι σε στάδια και κάθε κεφάλαιο αφορά μία εβδομάδα της εγκυμοσύνης σας. Κάθε εβδομάδα έχει το δικό της θέμα, το οποίο ελπίζω ότι θα αποδειχθεί σχετικό με το συγκεκριμένο πεδίο που διασχίζεται την εποχή εκείνη, βοηθώντας να βρείτε το δρόμο σας και να απολαύσετε τη θέα. Διαιρεί το ταξίδι σε φάσεις και κάθε κεφάλαιο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ενότητας. Η ενότητα, καλωσορίζοντας μια νέα πραγματικότητα, εβδομάδες 6η έως 9η, αρχίζει να ασχολείται με τη σημασία ενός θετικού τεστ εγκυμοσύνης και ρωτά πώς η κάθε μια μας μπορεί να κάνει την καρδιά της και όχι μόνο τη μήτρα της έναν φιλόξενο τόπο για να μεγαλώσει το μωρό της. Από την 10η έως την 17η εβδομάδα, καθώς η διστακτικότητα του πρώτου τριμήνου δίνει τη θέση της στη μεγαλύτερη σιγουριά του δεύτερου, η ενότητα κυοφορώ εξετάζει μερικά θεμελιώδη μοτίβα της εμπειρίας αυτής. Κατόπιν, στον ενοιολογικό πυρήνα της πορείας, τα σύμβολα του τοκετού, εβδομάδες 18η έως 20η, εξετάζουν την βασική διδασκαλία περισσοτηρίας. Τι σημαίνει αναγεννημένος και τι μας λέει αυτό για τη σημασία των πράξεών μας ως γυναικών που φέρνουμε καινούρια ζωή στον κόσμο. Παραμονές του τρίτου τριμήνου, πρώτα ψηλαφούμε κάποιους φόβους που πολλές γυναίκες έχουν καθώς πλησιάζει η ώρα του τοκετού, μετά αναπτύσσουμε τα αντίδοτα των φόβων, ερευνώντας τον σκοπό των φόβων αυτών στη ζωή μας ως χριστιανών. Και είναι η ενότητα «Φόβοι για τον τοκετό», εβδομάδες 21η έως 23η, και «Στήριξη για τον τοκετό», εβδομάδες 24η έως 27η αντίστοιχα. Στην ενότητα «Γίνομαι γονέας», εβδομάδες 28η έως 33η, ρίχνουμε μία ματιά στην μετά τον τοκετό περίοδο, αντλώντας από την Ιερά Παράδοση κάποια βοηθητικά στοιχεία που θα χρειαστούμε για να ανθίσει η ζωή μας με ένα μικροσκοπικό βρέφος. Τέλος, η ενότητα «Ετοιμάζομαι για τον τοκετό», εβδομάδες 34η έως 37η, μας φέρνει στο τέλος του εννεάμηνου, παρουσιάζοντας την συμβολική μορφή των αλλαγών που συμβαίνουν στο σώμα μας στο κατώφλι της μητρότητας. Δεν είναι το βιβλίο που θα καταβροχθήσουμε, αλλά μάλλον εκείνο που θα αναμυρικάσουμε αργά-αργά. Διαβάζοντας ένα κεφάλαιο ανά εβδομάδα, θα το έχεις να σε συνοδεύει μέχρι την ολοκλήρωση της πορείας σου. Αν οποιαδήποτε στιγμή το ταξίδι σου τελειώσει απροσδόκητα, θα βρεις ένα παράρτημα που ασχολείται με την απώλεια εγκυμοσύνης στο τέλος του βιβλίου. Ιδού πώς φαντάζομαι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το βιβλίο εβδομάδα προς εβδομάδα. Σε φαντάζομαι να κάθεσαι κάπου βολικά, με ένα ζεστό ρόφημα, ίσως και με κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο, μια συγκεκριμένη ώρα κάθε εβδομάδα. Την ώρα της εκπομπής μας δηλαδή. Αρχίζοντας με την προσευχή εγκυμονού σας, που βρίσκεται στην αρχή του βιβλίου, ελπίζω ότι θα βρεις τον χρόνο να αφομοιώσεις το εβδομαδιαίο κεφάλαιο. Παρότι μπορεί να σου πάρει μόνο 15 λεπτά να το διαβάσεις, Ίσως παρατηρήσεις ότι το θέμα του θα ανακύπτει όλη την εβδομάδα. Καθώς οι σκέψεις σου οριμάζουν, ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσεις τις ερωτήσεις προς συζήτηση που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου ως έναυσμα για να εμβαθύνεις ακόμη περισσότερο ή να κρατήσεις ημερολόγιο. Αν έχεις κάποια φίλη που είναι και αυτή έγκυος ταυτόχρονα με σένα, τόσο το καλύτερο. Θα ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι συντροφιά. Εύχομαι, μας λέει η συγγραφέας μας, Λάουρα Γιάνσον, με τη βοήθεια αυτού του βιβλίου, η εγκυμοσύνη σου να μετατραπεί σε πράξη προσευχής. Μακάρι η Αγία Γη του Τοκετού να αποβεί γόνιμη, καθώς παραθέτεις τον εαυτό σου, το παιδί σου και πάσαν την ζωή σου, Χριστό το Θεό ημών.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με μια μεγάλη καλημέρα είμαι κοντά σας με το θέμα «Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την Ενετοκρατία». Η Ενετοκρατία στην Κρήτη εκτείνεται μεταξύ του 1210 και του 1669 μετά Χριστόν. Δυνητικά, το θέμα «Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την Ενετοκρατία» διακρίνεται σε δύο ενότητες. Πρώτη ενότητα, η Εκκλησία της Κρήτης κατά την πρώιμη Ενετοκρατία, και δεύτερη ενότητα, η Εκκλησία της Κρήτης κατά τους τελευταίους δύο αιώνες της ενετικής κατοχής. Οι ενετοί ήσαν σε συνεχή αντίθεση με τον Πάπα. Η προσήλωση στο καθολικό δόγμα δεν τους απασχολούσε. Τους απασχολούσε όμως η μονιμοποίηση της κατοχής της Κρήτης και τους ενοχλούσε το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης συντηρούσε την βυζαντινή ιδέα των Κρητικών και αποτελούσε την μεγάλη ενωτική δύναμη του πληθυσμού του νησιού. Διέβλεπαν λοιπόν οι κατακτητές ότι η Εκκλησία ήταν φορέας αντίστασης εναντίον των. Πίστευαν ότι χωρίς θρησκευτικούς ηγέτες, ο λαός της Κρήτης θα ήταν εύκολη λία στην προπαγάνδα των Λατίνων. Έτσι η υποταγή δεν θα τους δυσκόλευε. Ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος ανακήρυξε το προσκύνημα στον Άγιο Τίτο της Σκάντια, εισάξιο και ισότιμο με το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Διέδωσε ότι ήταν αρκετό το προσκύνημα για να παίρνει ο κάθε ευλαβής προσκυνητής συγχωροχάρτη. Από τις πρώτες ενέργειες των ενετών στην Κρήτη ήταν ο αποκεφαλισμός της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Απαγόρευσαν και την άφιξη Ορθοδόξων αρχιερέων στο νησί. Ο διωγμός των Ορθοδόξων ιερέων στην Κρήτη από τους ενετούς την εποχή εκείνη ονομάστηκε σκοπτικά Παπαδοκυνηγητό. Διόρισαν Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είχε άμεση εξάρτηση από τον Καθολικό Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος της Κρήτης διορίζεται από την Βενετία και είχε καταγωγή από μεγάλες αρχοντικές οικογένειες της Μητρόπολης. Ο Άγιος Τίτος στην Κάντια ορίστηκε ως Αρχιεπισκοπή των Λατίνων. Ο αείμνηστος Θεοχάρης Δετοράκης στην σελίδα 199 του βιβλίου του «Ιστορία της Κρήτης» γράφει «Είναι χαρακτηριστικό ότι διορίζονταν ακόμη και ανήλικοι αρχιεπίσκοποι Κρήτης, οι οποίοι ποτέ δεν ερχόταν στο νησί, απλώς ήταν κάτοχοι της τεράστιας περιουσίας των 25 φέουδων γύρω από την Κάντια που του είχαν παραχωρηθεί». Επιπροσθέτως, διευκολύνθηκαν και υποκινήθηκαν τάγματα φανατικών Λατίνων μοναχών που ίδρυσαν λατινικές μονές στην Κρήτη. Οι Φρανσισκιανοί, οι Δομινικανοί, στο χωριό Καρές Μιραμπέλου, που ήταν οικοδομημένο στη θέση της σημερινής Νεάπολης, εγκαταστάθηκε τάγμα Ελασσόνων
αδελφών και ίδρυσαν την Μονή του Αγίου Αντωνίου. Η θέση αυτή είναι γνωστή σήμερα ως θέση Φραρό και το τοπονύμιον έχει σχέση με το όνομα των μοναχών της Μονής του Αγίου Αντωνίου της Ενετικής Εποχής, οι οποίοι ονομάζονταν φράτρες μινόρες. Οι πρωτοπαπάδες ήταν ιερείς διορισμένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα επαρχιακά κέντρα. Ήταν μισθοδοτούμενοι και πλήρως υποταγμένοι στην Βενετία. Ήταν υποχρεωμένοι να συλλειτουργούν με τους καθολικούς, να υμνούν τον Πάπα, αν και είχαν χειροτονηθεί με το Ορθόδοξο δόγμα. Οι Ορθόδοξοι κληρικοί οδηγήθηκαν σε χαλάρωση του χριστιανικού ήθους. Πολλάκης ήταν απεχθής ακόμη και στους ενετούς. Προκαλούσαν δε αποστροφή κλήρου και λαού. Ο Ιωσήφ Βριένιος το 1371 στυλιτεύει την ζωή των μοναχών κληρικών της Κρήτης και τους αποδίδει εκτροπές όπως φιλαργυρία και ασέβεια, ακόμη και μέθη. Στυλιτεύει τη συνήθεια των συνεισάκτων γυναικών, γυναίκες τις οποίες με το πρόσχημα της πνευματικής και ηθικής οικοδομής οι μοναχοί έπαιρναν στα σπίτια τους και στην πραγματικότητα συζούσαν μαζί τους. Το 1401 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Παντθέος στυλιτεύει με εγκύκλειό του τα ίδια θέματα. Η κατάσταση των Λατίνων κληρικών δεν ήταν καθόλου καλύτερη. Υπήρξαν πρωτοπαπάδες με ανώτερη παιδεία, όπως ο πρωτόπαπας του Χάνδακα Ιωάννης Πλουσιαδιαδεινός, οι κωδικογράφοι Ιωάννης Ρώσος και Γεώργιος Αλεξάνδρου και άλλοι. Οι πρωτοψάλτες ήταν επίσης μισθοδοτούμενοι από την Βενετία. Ορισμένοι είχαν μουσική μόρφωση. Εκτός από ψάλτες, ήσαν και δάσκαλοι εκκλησιαστικής μουσικής. Άλλοι ήσαν κωδικογράφοι ή και συγγραφείς. Οι κριτικοί που ήθελαν να γίνουν ιερείς έπρεπε να ταξιδεύσουν μέχρι την Πελοπόννησο ή τη Μικρά Ασία ή τα Κύθυρα να βρουν αρχιερέα να τους χειροτονήσει. Επέστρεφαν στην Κρήτη με τα έγγραφα, τα οποία όμως έπρεπε να ελέγχει η Εξεταστική Επιτροπή. Για να τοποθετηθεί ιερέας έπρεπε να δοθεί και η έγκριση του φεουδάρχη της περιοχής. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος είχε στη δικαιοδοσία του 130 ιερείς της Κάντια και των Βούργων, οι οποίοι φαινομενικά αναγκάζονται να αναγνωρίζουν το προτείο του Πάπα. Ήσαν όμως φανατικοί Ορθόδοξοι, πολλοί από αυτούς. Από τη συνθήκη του Καλέργη δημιουργηθεί σε Επισκοπή Καλεργιού Πόλεως ήταν βραχύβια και δεν επεκτάθηκε ως θεσμός σε όλη την Κρήτη. Ήταν η περιοχή του Μελοποτάμου. Από τις αρχές του 15ου αιώνα ηγούμενοι μονών και πατριάρχες κρητικής καταγωγής όπως ο Μελέτιος Πηγάς, ο Γεράσιμος, ο Σπαρταλιώτης με βαθιά θεολογική μόρφωση και ήθος συνέβαλαν στη διαφοροποίηση της κατάστασης του κλήρου. Στις αρχές του 16ου αιώνα η Βενετία εγκαινίασε υπιότερη πολιτική στα θρησκευτικά πράγματα των Κρητών. Θεώρησε ότι εν όψη του κρητικού κινδύνου είχε ανάγκη τους Κρήτες. Μετά την υπεροχή της στον Ενετοτουρκικό πόλεμο και την νίκη στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, σχεδίαζε την εγκατάσταση Ορθόδοξης Ιεραρχίας στην Κρήτη με Μητροπολίτη και 4 με 5 επισκόπους. Την ενέργεια αυτή όμως ματέωσε ο φανατικός καθολικός προβλεπτής Φωσκαρίνη. Πρότεινε να σταματήσουν οι χειροτονίες των Ορθοδόξων για ένα διάστημα
με την αιτιολογία ότι ήταν πάρα πολύ ιερείς σε σχέση με τον πληθυσμό και θεωρούσε τους Ορθοδόξους ιερείς προτεργάτες των επαναστάσεων των Κρητών εναντίον των κατακτητών ενετών. Τα μοναστήρια της Κρήτης έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στη διαφύλαξη της Ορθόδοξης πίστης του κρητικού λαού και κατά τα χρόνια της Ενετοκρατίας. Η προσήλωση των μοναχών στην Βυζαντινή παράδοση επηρέαζε και στήριζε την πίστη του λαού και διαφύλαξε την ενότητα και την εθνική φυσιογνωμία του. Μοναχοί, κτήτορες μονών, υπήρξαν θεολόγοι αντιρρητικοί, απολογητές της Ορθοδοξίας και επιτυχώς αντιμετώπισαν φιλοδυτικούς θεολόγους και οργάνωσαν την αντίσταση των Κρητών στους ενετικούς όρους της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ο Ιωσήφ Φυλάγρης και η Μονή των Τριών Ιεραρχών στον Κόφινα είναι ένα σημαντικό παράδειγμα. Ο Ιωσήφ Φυλάγρης γράφει το 1390 σχόλια για τον Αριστοτέλη και οι φοιτητές του αντιγράφουν αρχαία ελληνικά κείμενα εκτός της γραφής των ιερών εκκλησιαστικών κειμένων. Η Μονή των Τριών Ιεραρχών λειτουργήσε στο Λατσούδι των Αστερουσίων Ωραίων, όπου ίδρυσε ο Ιωσήφ Φυλάγρης και βιβλιογραφικό εργαστήριο, και υπάρχουν μνημεία, έργα των φοιτητών του σε πολλές βιβλιοθήκες της Ευρώπης με την επισήμανση ότι είναι έργα των φοιτητών του Ιωσήφ Φυλάγρη της Μονής των Τριών Ιεραρχών του Κοφινίου Όρους. Από τα μέσα του 16ου αιώνα διαπιστώθηκε έντονη αναβίωση του μοναχισμού, ανασύσταση παλαιών κυλισμονημένων μονών και ίδρυση νέων. Ο Στέφανος Ξανθοδίδης έγραψε «Ο θρησκευτικός οργασμός και τάσεις προς τον μοναχικών βίων είχε καταλάβει ολόκληρη την Κρήτη. Για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς σημειώθηκε αναβίωση του μοναχισμού κατά τα τελευταία χρόνια της Ενετοκρατίας. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν πολλούς κριτικούς να επιλέξουν το μοναχικό σχήμα και την ιεροσύνη ήταν πρώτον η αλλαγή της θρησκευτικής πολιτικής των ενετών και η ανοχή των απέναντι στους Ορθοδόξους υπό τον φόβο της τουρκικής επιβολής. Δεύτερον, η άμβληση των αντιθέσεων μεταξύ των δύο δογμάτων. Τρίτον, η εμφάνιση μεταξύ των κληρικών και των ηγουμένων προσωπικότητων με βαθιά θεολογική μόρφωση και υψηλό ηθικό ήθος. Τέταρτον, κίνητρα λύσης επιτακτικών βιωτικών προβλημάτων. Πέμπτον, εξυπηρέτηση φεουδαρχικών συμφερόντων. Έκτον, ιδιωτικά συμφέροντα. Ολόκληρες οικογένειες ντύθηκαν στο σχήμα των μοναχών, γυναίκες και άντρες, έχτισαν μοναστήρια προς διασφάλιση των κτημάτων τους από διαρπαγή και προς απαλλαγή από υποχρεώσεις στράτευσης, από υποχρεώσεις αγκαριών σε δημόσια
έργα και κυρίως απαλλαγή από υποχρεώσεις να προσέρχονται για αγκαρίες στα πλοία, που ονομάζεται στην καθομιλουμένη από υποχρεώσεις στράτευσης στα κάτεργα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ιερωμένων και μοναχών στην Κρήτη στις αρχές του 17ου αιώνα ήταν περίπου 6 με 8.000, όταν 2 αιώνες νωρίτερα ήταν περίπου 1.000. Θα σημειωθεί ότι από την αρχή της ενετοκρατίας μέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα οι Κρήτες δεν είχαν τη δυνατότητα παιδείας. Κατά τους 2 πρώτους αιώνες της ενετοκρατίας οι Κρήτες οργάνωσαν 27 επαναστάσεις και κινήματα εναντίον των κατακτητών. Οι συνεχείς αυτές επαναστάσεις και τα κινήματα, οι αντεκδικήσεις των ενετών υποχρέωναν σε σκότος κυρίως τους κατοίκους της Κρητικής Υπαίθρου. Μερικοί ιερείς δίδασκαν ελληνική γραφή και ανάγνωση στα παιδιά εντελώς σε επίπεδο ιδιωτικών υπηρεσιών εναντί πληρωμής και δώρων κατά τα βυζαντινά ισχύοντα, κυρίως στο Χάνδακα, στην Κάντια. Στο Οκτώηχο και στο Ψαλτήρι ήταν τα στηρίγματα της προσφερομένης παιδείας. Υπήρχαν στα αστικά κέντρα και οι ταλοί γραμματοδιδάσκαλοι. Αργότερα οι νοτάροι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν τα συμβόλαιά των νοτάριοι συμβολιογράφοι στην ιταλική και στην ελληνική γλώσσα και εντύχαναν υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης. Κατά τον τελευταίο αιώνα της ενετοκρατίας διεδόθη η δήλωση παιδεία και αυτό επέτρεψε στους κρητικούς να διαβάζουν λατινικά κείμενα, να ταξιδεύουν στην Δύση και να παρακολουθούν τα δυτικά πολιτιστικά ρεύματα. Με τον εξελληνισμό του ενετικού στοιχείου της Κρήτης, την βελτίωση των συνθηκών ζωής, την μεταβολή της τάσης της Βενετίας έναντι του κρητικού πληθυσμού και την οικονομική άνθεση δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη μιας αστικής κοινωνικής τάξης με απαιτήσεις πνευματικές και καλλιτεχνικές. Η κρητική αναγέννηση συμπαρέσυρε προς τα άνω και την Εκκλησία της Κρήτης. Στην Κρήτη ορισμένες μονές μετεξελίχθησαν κατά την ύστερη ενετοκρατία σε μορφωτικά κέντρα και παρήχαν παιδεία ανωτέρου επίπεδου. Πολλές ορθόδοξες μονές, μορφωτικά κέντρα, είναι γνωστά όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και ευρύτερα, όπως για παράδειγμα η Μονή Αγκαράθου, η Μονή Απεζανών, η Μονή Βροντισίου, η Μονή της κυρίας Ακροτηριανής στην Σιτία, η Μονή της Αγίας Τριάδας των Τσακαρόλων στα Χανιά και προσθετικά θα αναφέρω την Αγία Κατερίνη των Συναϊτών, γιατί παρά το ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία του ότι υπήρξε μορφωτικό κέντρο και μάλιστα ανωτέρου επίπεδου, είναι υπό αμφισβήτηση αυτό το γεγονός. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι με τη λειτουργία της Αγίας Κατερίνης των Συναϊτών συνεδέθησαν υψηλού επίπεδου πνευματικοί άνδρες της ελληνικής παιδείας. Δεν τεκμηριώνονται λοιπόν, δεν τεκμηριώνεται ότι λειτουργούσε μορφωτικό κέντρο στην Αγία Κατερίνη των Συναϊτών της Κάντια,
Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι παρήχετο παιδεία, δεδομένου ότι με τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης συνεδέθησαν δραστηριότητες και παρουσίες λογίων όπως του Ιωσάφ, του Δωριανού, που ήταν δάσκαλος του Μάξιμου Μαργουνίνου, ο οποίος έγινε επίσκοπος Κυθήρων. Με την Αγία Κατερίνη των Συναϊτών συνεδέθη ο Ιωάννης Μορεζίνος, ο Μελέτιος Πηγάς, ο Μάξιμος Μαργουνίνος και άλλοι. Για την Μονή Αγκαράθου, κατά την Ενδοκρατία, η Μονή ήταν από τα πλουσιότερα μοναστήρια στην Κρήτη, με κτίσεις ως μετόχια, πολλές μικρές και μεγάλες μονές

Καλυμμένη μονή παραχωρήθηκε από την οικογένεια Καλέργη στον μοναχό νεόφυτο Νοταρά, ο οποίος πολύ γρήγορα την μετέτρεψε σε ακμαίο μοναστικό συγκρότημα. Κατά την ενδοκρατία είχε ήδη διαγράψει ικανό χρόνο ως ακμαία μονή, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί μοναχοί της κατάγονταν από τα Κύθυρα. Πολλές σπουδαίες προσωπικότητες συνέδεσαν το όνομά τους με την Μονή Αγκαράθου, όπως ο Μελέτιος Μπηγάς, ο Σιλβέστρος και Θεόδωρος Δεύτερος, που υπήρξαν Πατριάρχες Αλεξανδρίας, ο Κύριλλος Λούκαρης, Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Γεράσιμος Παλαιοκάπας, Επίσκοπος Κρήτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, και ο Λόγιος Ιωσήφ Βριένιος. Βέβαια και στην παρούσα εποχή η Μονή Αγκαράθου εξακολουθεί να τροφοδοτεί, να αιματοδοτεί την Εκκλησία της Κρήτης με εξέχοντα στελέχη. Να προχωρήσουμε με σύντομη αναφορά στην Μονή Απεζανών. Η Ιερά Μονή Απεζανών βρίσκεται στη δυτική πλευρά των Αστερουσίων Ωραίων, τιμόμενη στο όνομα του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Φαραγγίτη. Ο ναός είναι τρίκλητος. Το βόρειο κλήτος είναι καθιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο, το μεσαίο στην μεταμόρφωση του Σωτήρος και το νότιο στους τρεις ιεράρχες. Η μεγάλη εορτή της Μονής είναι 17 Ιανουαρίου, η εορτή του Αγίου Αντωνίου. Υπάγεται στον οικισμό Αντισκάρη. Στη Μονή σώζονται παλαιά ιερά άνθια, χρυσή και ασημένη σταυρή, Ευαγγέλια με χρυσοπίκυλτα καλύματα και εγχάρακτες εικόνες και επιγραφές, Άγια Λείψανα Αγίων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το λείψανο της χειρός του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Σύμφωνα με την παράδοση, η θέση της Μονής ήταν αρχικά στο Αγιοφάραγγο, νότια της Μονής Οδηγητρίας, όπου σώζεται ακόμη η εκκλησία του Αγίου

βιβλιογραφικά εργαστήρια στο νησί. Από τα τέλη του 14ου αιώνα, οι Κρήτες με αυξητικό ρυθμό σπούδαζαν στα Ιταλικά πανεπιστήμια. Πολλοί από αυτούς σταδιοδρομούσαν στην Ευρώπη και καταλάμβαναν αξιώματα. Διακρίθησαν δε τόσο στα γράμματα όσο και στις επιχειρήσεις. Ας αναφέρουμε τον Πέτρο Φύλαργο. Ήταν ο πρώτος Έλληνας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων μεταξύ του 1378 και του 1381. Αργότερα έγινε καρδινάλιος στο Μιλάνο και πάπας με το όνομα Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος. Ο Δημήτριος Δαμιλάς ήταν βιβλιογράφος και εξέδωσε το 1465 την γραμματική του Κωνσταντίνου Λασκάρεως, το πρώτο ελληνικό βιβλίο που εξεδόθη στην Ευρώπη. Ο Ζαχαρίας Καλέρης ίδρυσε τυπογραφείο στη Βενετία και είχε αποκλειστικούς συνεργάτες Έλληνες και ονομάζονταν το τυπογραφείο του Κρητικών Εργαστήριων. Το 1515 δε ίδρυσε τυπογραφείο στη Ρώμη. Ο Μάρκος Μουσούρος, κριτικός, φιλόλογος, επιμελητής εκδόσεων και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, είναι ο πρώτος εκδότης των απάντων του Πλάτωνα, η περίφημη Οδή προς τον Πλάτωνα. Ο Δημήτρος Δούκας κλήθηκε στην Ισπανία να διδάξει ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Αλκαλά. Ο Φραγκίσκος Πόρτος δίδαξε ελληνικά στην Καλβινική Ακαδημία της Γενέβης 1561-1580. Και υπήρξαν και πολλοί άλλοι. Με την εξάπλωση του τουρκικού στοιχείου, βυζαντινοί λόγοι, ιερωμένοι, εικονογράφοι, ψάλτες, μοναχοί, αναζητώντας ασφαλέστερες περιοχές, ζήτησαν καταφύγιο στην βενετοκρατούμενη Κρήτη. Μετά το 1450, το κύμα των λογίων προσφύγων προς την Κρήτη αυξάνεται συνεχώς και η παρουσία των ενίσχυε την διδασκαλία, ενίσχυε γενικά την ελληνική παιδεία και τον κρητικό πολιτισμό της εποχής εκείνης. Ιδρύθηκαν δε και σχολεία. Η πνευματική δραστηριότητα εντός και εκτός Κρήτης διασώζει την πνευματική παράδοση του έθνους. Ο Διονύσιος Θεριανός έχει γράψει: «Η Κρήτη μετά την εν Βυζαντίο καταστροφή απεδείχθη αυτόχρημα Ελλάδος Ελλάς και του ελληνισμού έμπεδος Ακρόπολης». Ο καθηγητής Γιαννακόπουλος έγραψε: «Για περισσότερους από δύο αιώνες, από το 1400 μέχρι το 1600, η Κρήτη εξήγαγε μαζί με τα κρασιά της και το λάδι της πλήθος από διανοούμενους και καλλιτέχνες που όπου κι αν πήγαιναν στην Δυτική Ευρώπη έπαιρναν μεγάλες θέσεις και σημαντικά αξιώματα. Βρίσκομαι κρητικούς από το ένα άκρο της Μεσογείου μέχρι το άλλο. Από τα μοναστήρια του Σινά και του Άθο μέχρι την Χερσόνησο της Ισπανίας και στην Βόρεια Ευρώπη από την Αγγλία μέχρι τη Ρωσία. Ζωγράφιζαν τοιχογραφίες σε εκκλησίες και πίνακες, αριστουργηματικούς. Εργάστηκαν ως γραμματείς, δάσκαλοι και σύμβουλοι στους δυτικούς ουμανιστές και βασιλιάδες. Ίδρυσαν τυπογραφία για την έκδοση των αρχαίων συγγραφέων». Και συνεχίζει. Σταματώ όμως εδώ για να συνεχίσω με το γεγονός ότι κατά την ύστερη ενετοκρατία ο εξελληνισμός του λατινικού στοιχείου της Κρήτης εις ό,τι αφορά την εκκλησία
αποτυπώνεται

σε μνημεία. Για παράδειγμα, στο ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών, στη νότια πλευρά του ναού, όπου υπάρχουν εικόνες των τάφων, εκεί τοιχογραφούνται τα τόξα με παραστάσεις του Ορθοδόξου δόγματος. Στο ναό της Παναγίας Κεράς της Κριτσά, του χωριού Κριτσά, στην δυτική πλευρά του Πεσού, στο κεντρικό κλήτος, εικονίζεται ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Επέτρεπαν λοιπόν κατά την εποχή εκείνη και σε Ορθοδόξους ιερείς, να ιερουργούν σε καθολικούς ναούς. Για παράδειγμα, στον ναό της Μαντονίνα, ο οποίος βρίσκεται στη θέση που έχει οικοδομηθεί στο Ηράκλειο το ξενοδοχείο El Greco, εκεί υπήρχαν δύο ιεροί χώροι και μπορούσαν να ιερουργούν και ο καθολικός και ο Ορθόδοξος ιεράρχης, ιερωμένος. Ο Τζωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν ενετοκριτικός και ο οποίος έφυγε από την Κρήτη λίγα χρόνια πριν ολοκληρωθεί η κατάληψη της Κρήτης, δηλαδή λίγα χρόνια πριν από την άλωση της Σκάντια από τον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή, το γεγονός αυτό συνέβη το Σεπτέμβριο του 1669, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος λοιπόν σε προχωρημένη ηλικία αποφάσισε να γράψει τα απομνημονεύματα της ζωής του και τυκλοφόρησε το έργο του στα χρόνια της σχόλης. Στην Κρήτη σχόλη λέμε τη γιορτή. Ο τίτλος του έργου λοιπόν του Τζωάννης Παπαδόπουλου μας μεταφέρει στα χρόνια της ζωής του στην Κάντια, και αυτά τα χρόνια ήταν η σχόλη της ζωής του. Φαντάζεστε πως ο Παπαδόπουλος δραματικά έτσι μας καταδεικνύει τη διαφορά επίπεδου της ζωής του, τα χρόνια που ζούσε στην Κάντια και τα χρόνια που έζησε μετά, αφού μετανάστευσε στην Ευενετία. Στη σελίδα λοιπόν 86 μας αναφέρει την Ανάσταση στην Κάντια. Όταν γράφει, όταν τέλειωνε η λειτουργία με τους άνδρες, ο παπάς πήγαινε κατά τον ίδιο τρόπο εκεί που στεκόταν χωριστά οι γυναίκες, γιατί κανονικά στις Ορθόδοξες εκκλησίες οι γυναίκες όχι μόνο στεκόταν χωριστά από τους άνδρες, αλλά και πίσω από καφασωτά, σαν αυτά που χρησιμοποιούν σε τούτα εδώ τα μέρη οι καλόγριες για να μην τις βλέπουν, όχι όμως λεπτοδουλεμένα σαν αυτά που υπάρχουν εδώ. Και εκεί ο παπάς συνέχιζε τη τελετουργία του. Οι γυναίκες όμως μετά το Ευαγγέλιο δεν προσκυνούσαν τον παπά παρά μόνο στο χέρι και τους έβαζε στο στόμα το αντίδρο. Εκείνες δεν ήταν υποχρεωμένες να βάλουν χρήματα στο δίσκο, αν και πολλές δεν παρέλειπαν να το κάνουν. Όταν αυτό έγινε με τους άνδρες, παρένθεση, οι άνδρες καθώς έλαμβαναν το αντίδρο έβαζαν χρήματα στο δίσκο του παπά. Συνεχίζει λοιπόν ο Τζωάννης Παπαδόπουλος. Μετά από τις πολλές αυτές λειτουργίες πήγαινε ο καθένας στη δουλειά του, αλλά συνήθως γύριζαν κατευθείαν στο σπίτι, χαιρετώντας όποιον συναντούσαν, οποιασδήποτε κοινωνικής θέσης, με το Χριστός Ανέστη και τον Ασπασμό. Στο σπίτι μετά έβρισκαν το τραπέζι στρωμένο με ένα μεγάλο ψωμί σαν φουκάτσα, στριφτό, που είχε μέσα αυγά ολόκληρα ψημένα στο φούρνο μαζί με το ψωμί, φτιαγμένο με το πιο ψηλό λευκό αλεύρι και με πρόβιο ανθόγαλο. Και όταν το σήκωναν από το τραπέζι, το έβαζαν σε δίσκο, σε ένα τραπεζάκι ή σερβάντα, και μετά έφερναν στο τραπέζι κατσικάκια ψητά στο φούρνο και άλλα φαγητά και ό,τι άρεσε στον καθένα, και προγευμάτιζαν με τα παιδιά τους και τους άλλους συγγενείς που βρισκόταν στο σπίτι. Και όποτε έπιναν, αντί να κάνουν μεταξύ τους την πρόποση που συνηθιζόταν σε εκείνα τα μέρη, τώρα έλεγαν κάθε φορά «Χριστός Ανέστη», και ο άλλος απαντούσε «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος».
Στην σελίδα 81, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος αναφέρεται στην μονή της Αγίας Εκατερίνης στον Συναϊτό, των Συναϊτών. Συγγνώμη και επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω δύο παραγράφους. Ήταν μετά ο Ορθόδοξος Ναός της Αγίας Εκατερίνης με μοναχούς του τάγματος του Αγίου Βασιλείου που δεν έτρωγαν κρέας, που πριν από τον πόλεμο, εννοεί τον Κρητικό πόλεμο, ήταν ο πλουσιότερος σε έσοδα ναός από όλες τις Ορθόδοξες και Καθολικές εκκλησίες και συντρούσε σχεδόν 100 καλόγυρους με χωριά και τεράστια εισοδήματα που έβγαιναν από αυτά, όχι μακριά, κοντά στην πόλη. Αυτή η εκκλησία ήταν επίσης παλιό οικοδόμημα, αλλά με θολωτή στέγη και ήταν κατάγραφα με Αγίους, με μεγάλα έξοδα, γιατί υπήρχε πολύ χρυσάφι στις εικόνες. Τη διοικούσε ο Αββάς, που εκλεγόταν κάθε τόσα χρόνια και είχε την ευθύνη, χωρίς να δίνει λογαριασμό στο τέλος της θητείας του. Σε άλλη παράγραφο, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος γράφει: «Κάθε χρόνο, χάρη στο κληροδότημα της Αρχόντισσας του Ορθοδόξου Τάγματος, για 8 μέρες πριν από το πανηγύρι της Αγίας Εκατερίνης, μοίραζαν συνέχεια ένα μεγάλο ψωμί, παρόμοιο με αυτό που μοιράζεται της Αγίας Βαρβάρας, μα όχι τόσο λευκό, σε όλες τις ψυχές που παρουσιαζόταν κάθε φίλου, ακόμα και σε πλασματάκια στις φασκές, μαζί με μισό μπουκάλι καθαρό κρασί. Και στο διάστημα αυτών των 8 ημερών έτρεχαν όχι μόνο οι κάτοικοι της πόλης, αλλά και οι χωρικοί από το διαμέρισμα και φρόντιζαν να έχουν αποθήκες ολόκληρες γεμάτες ψωμί και φόρτιζαν συνέχεια οι μοναχοί μέσα στο μοναστήρι για να φτάσει. Και ήταν φορές που πήγαιναν γυναίκες να πάρουν αυτό το ψωμί κρατώντας 2 και 3 μωρά στην αγκαλιά και από το χέρι. Και τότε κάπου τύλιγαν στις φασκές ακόμη και γάτες ή σκυλάκια και ξεγελιόταν μέσα στη σύγχυ της διανομής εκείνοι που έκαναν τη μοιρασιά. Μετά όμως αποκαλύφθηκε το κόλπο και πήραν τα μέτρα τους για να μην τους κοροϊδεύουν. Μετά την ημέρα της εορτής, ιδίως στον όρθο, μοίραζαν απλόχερα κερί σε λαμπάδες λευκές που παράγγελναν από τη Βενετία, γιατί οι άλλες ορθόδοξες εκκλησίες χρησιμοποιούσαν λαμπάδες από κίτρινο παρθένο κερί που τις έφτιαχναν εκεί στην πόλη και έδιναν σε όποιον πήγαινε στον όρθρο. Ο καθεδρικός ναός, ο ναός του Αγίου Τίτου, ήταν η έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ο Τζωάννης Παπαδόπουλος στη σελίδα 68 γράφει: «Σε αυτό το καθεδρικό ναό βρισκόταν το αλτάρι μιας παλαιοτάτης ορθόδοξης εικόνας της Παναγίας, δορισμένη σε χρόνους περασμένους από τους κριτικούς, τον καιρό που ειρήνεψαν πια μετά από τόσες εξεγέρσεις ενάντια στους Ιταλούς, σημάδι και εγγύηση αδιάκοπης ειρήνης που επιτεύχθηκε. Ονομαζόταν η εικόνα αυτή κερά της Μεσοπαντήτησας, δηλαδή Παναγία η Μεσολαβήτρια, η Μεσολαβήτρια εκείνης της ειρήνης. Και έτσι συνέχισε να είναι γνωστή ως το τέλος που παραδόθηκε η πόλη, εννοεί την παράδοση της πόλης στον Αχμέτ Φεϊζάλ και ο Προυλή». Συνεχίζει ο Τζωάννης Παπαδόπουλος: «Κάθε Τρίτη την λιτάνευαν την Μεσοπαντήτησα, τοποθετημένη μόνη της μέσα σε θήκη, και την συνόδευαν 6 παπάδες Ορθόδοξοι με τον Πρωτόπαπα, δηλαδή τον ανώτερο ιερέα τους, πηγαίνοντάς την εκείνη τη μέρα σε διάφορες Ορθόδοξες εκκλησίες. Σε κάθε μια έκαναν και μία λειτουργία από εκείνες που παράγγελναν κάποιοι από τάμα ή από ευλάβεια, πληρώνοντας συνήθως ένα τσεκίνι τιμία,
που μέρος του μοιραζόταν στους κανονικούς του καθοδρικού ναού, παρόλο που δεν συμμετείχαν σε αυτές τις λειτουργίες και τις τελετές. Όταν τέλειωναν οι λειτουργίες, ήταν υποχρεωμένοι να πάνε εν πομπή κάτω από το προστό του ναού του Αγίου Μάρκου, όπου έψαλαν το πολυχρόνιο της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας, του Πάπα και του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως. Στη σελίδα 66 ο Παπαδόπουλος γράφει: «Ο επίσκοπος του Χάβδακα ήταν καρδινάλιος και όταν ερχόταν να αναλάβει την έδρα του δεν έμπαινε από το λιμάνι αλλά από μια πύλη στη μεριά της εξοχής που λεγόταν του Παντοκράτορα, από όπου τον συνόδευαν στον καθεδρικό ναό εν πομπή κάτω από σκιάδα παρουσία των εκπροσώπων. Τα κοιμήλια στο ναό του Αγίου Τίτου ήταν το θαυματουργό αίμα, σταγόνα αίματος του Ιησού Χριστού, η εικόνα της Παναγίας της Μεσοπαντήτησας, η κάρα και τα οστά του Αγίου Τίτου που μεταφέρθηκαν στον ναό του Αγίου Τίτου της Σκάνδια από τον ναό του Αγίου Τίτου της Γόρτινας». Με αυτές τις περιγραφές του Τζωάννης Παπαδόπουλου, που μπορούν να θεωρηθούν απλές μαρτυρίες ενός απλού πολίτη, αλλά που χρωματίζουν τα γεγονότα και τη ζωή στην πόλη της Σκάνδια και μας δίνουν πληροφορίες και για τον ρόλο των ανθρώπων της Εκκλησίας στην ζωή της πόλης, με αυτές τις μαρτυρίες λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας χαιρετήσω.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια έκτη. Κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, μας είπε να λάβουμε θέση στην περιοχή της Δυτικής Πύλης για να εμποδίσουμε την ανακατάληψη του λιμανιού από τον εχθρό. Διαλέξαμε ένα βομβαρδισμένο σπίτι στη γωνία ενός δρόμου που κατέβαινε στο λιμάνι. Ήταν σχεδόν απέναντι από τη μεγάλη σπηλιά που είχα περάσει την προηγουμένη. Είχαμε καλή θέα του δρόμου παράλληλα στην Τάφρο, δρόμο που επίσης είχα διανύσει την προηγουμένη. Αλλά τώρα ήξερα πώς να επιστρέψω στην ομάδα μάχης μου. Μου ζητήθηκε να επιστρέψω στην ομάδα μάχης, να φέρω τα υπόλοιπα πράγματά μας και να δω αν υπήρχαν τρόφιμα. Ξεκίνησα με περισσότερη σιγουριά από ό,τι χθες. Χρειάστηκε να αποφύγω Messerschmitt 110 μόνο δύο φορές. Όταν έφτασα στο δρόμο που έστριβε δεξιά, εκεί που είχα δει το γέρο και την κόρη, η νύφη του, ήξερα τώρα πως έπρεπε να συνεχίσω ευθεία, ενώ χθες είχα στρίψει. Ένιωσα υποχρεωμένος να πάω να δω αν ήταν ακόμα εκεί τα πτώματα. Υπήρχε μόνο το αίμα στο δρόμο και σμήνη από μύγες. Ακόμη και το μαντίλι μου είχε εξαφανιστεί. Φυσικά δεν ξέρω ποιος πήρε τους ανθρώπους, αλλά ένιωθα μια κάποια ανακούφιση που είχαν εξαφανιστεί. Ήλπιζα για να ταφούν αξιοπρεπώς. Ακόμη και αν δεν τους ήξερα, ένιωθα να μας ενώνει ένας δεσμός. Αναρωτιόμουν γιατί είχαν τύχει τόσο σκληρής μεταχείρισης. Έτσι ήταν όλοι οι Γερμανοί στρατιώτες. Αν ναι, έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε αυτό το πόλεμο. Τι κόσμος θα γεννιόταν αν τον κυβερνούσαν αυτοί. Γύρισα πίσω και σε λίγο ήμουν στο μονοπάτι που κατέβαινε τη μια πλαγιά της ρηχής κοιλάδας και ανέβαινε την άλλη, εκεί που ήταν η θέση της ομάδας μάχης μου. Τη στιγμή που έφτασα, περίπου 40 με 50 Messerschmitt 110 πέρασαν με μεγάλη ταχύτητα ξυστά πάνω από τις στέγες των σπιτιών με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, τα περισσότερα με τα πολυβόλανα σφυροκοπούν. 2-3 στο τέλος έμοιαζαν να ρίχνουν βόμβες αδιακρίτως. Αναρωτήθηκα αν είχαν ρίξει και στη Δυτική Πύλη. Ακούγαμε πολλές ρηπές του φεκιών και οπλοπολιβόλων Μπρεν, σαν να τους έριχναν οι δικοί μας που βρίσκονταν προς τα εκεί. Θεέ μου, να είχαμε μερικά Spitfire ή Hurricane ή οτιδήποτε καταδιοκτικά. Οι Βρωμογερμανοί έκαναν ό,τι ήθελαν. Πώς μπορούσαμε να δώσουμε μάχη με αεροπλάνα και ειδικά με τα Messerschmitt 109, τα Messerschmitt 110 και εκείνα τα Stuka, τα Junkers 87 καθέτου εφορμήσεως. Το ουρλιαχτό που έκαναν καθώς βουτούσαν κατά πάνω σου ήταν αρκετό για να πεθάνεις από το φόβο σου.

Ήταν σειρά μου να πάω για τρόφιμα, αλλά πήγε ο David Spare. Υποτίθεται ότι ήταν πιο ασφαλές να πάει κανείς από το στενό πέρασμα μπροστά μας, αλλά εκείνος αποφάσισε να πάρει τον συντομότερο δρόμο, κατεβαίνοντας τη ρηχή κοιλάδα και στρίβοντας δεξιά. Μόλις είχε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο του μονοπατιού, όταν ένα από εκείνα τα Messerschmitt 110 με την κίτρινη μύτη τον είδε και του επιτέθηκε, κατεβαίνοντας τόσο χαμηλά που είδαμε το εσωτερικό του πιλωτηρίου όπως περνούσε. Στο βάθος της κοιλάδας, κοντά στο μονοπάτι, υπήρχε ένα μικρό πετρόχτιστο κτίριο. Ο David ρίχθηκε μέσα και έκλεισε με δύναμη την πόρτα πίσω του. Είδαμε να πετάγονται κομμάτια πέτρας από τις σφαίρες που χτυπούσαν το κτίριο. Όλοι μας του φωνάζαμε, μαζί και οι κοπέλες από το σπίτι. Το αεροπλάνο γύρισε για δεύτερη επίθεση. Αυτή τη φορά έριξε βόμβα. Την είδαμε να σκάει και το κτίριο εξαφανίστηκε μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης. Ο πιλότος έκανε ένα γύρο να θαυμάσει το έργο του και έφυγε να συναντήσει τους φίλους του. Εμείς κοιταχτήκαμε σαν να θέλαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας. Αλλά τότε, όπως έφευγε η σκόνη, είδαμε μέρος του χαλάσματος να κινείται και εμφανίστηκε ένα μαυρισμένο πρόσωπο που κοίταζε πάνω να δει αν είχε φύγει το αεροπλάνο. Ήταν τόσο αστείο σαν σκηνή από κωμωδία. Ο David εμφανίστηκε σπρώχνοντας τις πέτρες από πάνω του. Στο κτίριο υπήρχε ένα κρεβάτι και είχε ρηκτεί από κάτω τη στιγμή που επέστρεφε το Messerschmitt 110. Η βόμβα έπεσε κοντά στο κτίριο και μέρος των ερειπίων είχε πέσει στο κρεβάτι, το οποίο όμως άντεξε. Ο David συνέχισε το δρόμο του μέχρι μια σπηλιά κοντά στο γυαλό που τη χρησιμοποιούσαμε σαν αποθήκη επιμελητίας. Όταν επέστρεψε έφερε μαζί του ελάχιστα νέα και ακόμα λιγότερα τρόφιμα. Πρώτα απ' όλα τα μοναδικά τρόφιμα ήταν 2 κονσέρβες βοδινού και μερικά πακέτα σκληρές γαλέτες, λίγο τσάι και ζάχαρη και 2 κονσέρβες σε βαπορέ. Φυσικά δεν έρχονταν άλλες προμήθειες και επειδή οι μερίδες διανέμονταν σε καθημερινή βάση, ό,τι είχε μείνει στην αποθήκη επιμελητίας μοιραζόταν ισότιμα. Έπρεπε να βρούμε τρόφιμα όπου μπορούσαμε. Η ηλικιωμένη κυρία του σπιτιού διαισθάνθηκε τι κουβεντιάζαμε και μας έδωσε ένα χωριάτικο ψωμί και μερικές από τις ντομάτες τους. Προσπαθήσαμε να αρνηθούμε, αλλά όλη η οικογένεια επέμενε να τα πάρουμε. Αποφασίσαμε να πάρουμε το ψωμί μαζί μας στη δυτική πύλη και μοιράσαμε τα υπόλοιπα μεταξύ αυτών που θα πήγαιναν εκεί και των άλλων που θα έμεναν. Συμφωνήσαμε ότι το απόσπασμα του σώματος υπηρεσίας σύντομα θα οργάνωνε τακτικές μερίδες τροφίμων, αλλά δεν νομίζω πως το πίστεψε κανείς μας πραγματικά. Ο David μας είπε επίσης ότι ο αξιωματικός εφοδιασμού του είχε πει να πάει με 2 άνδρες για πυρομαχικά και να πάρουν και 2 κούτες χειροβομβίδες. Αλλά οι ελπίδες μας δεν είχαν επαληθευθεί. Ακόμα δεν υπήρχαν επίσημες ειδήσεις από την άλλη άκρη του νησιού, αλλά είχαν ακούσει ότι γερμανικά αεροπλάνα προσγειώνονταν για ελάχιστο χρόνο στο Μάλεμε, ξεφόρτωναν και απογειώνονταν να ξαναφορτώσουν στις βάσεις τους. Δεν το πολυπιστεύαμε, λέγοντας πως ήταν φήμες που τις διέδιδαν πεμπτοφαλαγγίτες. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, αναρωτηθήκαμε γιατί δεν υπήρχαν επίσημες πληροφορίες. Είχαμε δώσει στους Γερμανούς το ξύλο της χρονιάς τους και δεν καταλαβαίναμε γιατί δεν γινόταν το ίδιο και στο Μάλεμε. Ο David είπε πως ακούστηκε ότι οι Γερμανοί κατέλαβαν το νοσοκομείο κοντά στα Χανιά και σκότωσαν τις περισσότερες νοσοκόμες. Τις υπόλοιπες τις χρησιμοποιούσαν ως ανθρώπινες ασπίδες, βάζοντάς τις να περπατούν μπροστά τους, ώστε να βοηθήσουν την προέλασή τους. Κάποιος είπε «Δεν το πιστεύω». Ακόμα και οι Γερμανοί δεν θα έκαναν τέτοιο πράγμα. Αυτό μου θύμισε εκείνον το γέρο και την έγκυο κόρη του την προηγούμενη μέρα. Δεν τους είχα μιλήσει γι' αυτό, ούτε και για όσα είδα και έκανα ενώ προσπαθούσα να επιστρέψω. Τώρα είπα, δεν ξέρω, και τους διηγήθηκα πως είχα βρει τα πτώματα. Όλοι σιώπησαν για λίγο και νομίζω γι' αυτό το λόγο βγήκε όλη η οικογένεια από το σπίτι και η μεγαλύτερη κόρη μας ρώτησε τι είχαμε. Τους κάναμε όλους να ξαναμπούν στο σπίτι λέγοντας «Δεν πειράζει». Ο David, που έμοιαζε ακόμη σοκαρισμένος από αυτά που τους είχα πει, με ρώτησε «Έτσι ήταν μικρέ». Εγώ απάντησα «Ναι, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω γι' αυτό μέχρι που αναφέρατε για τις νοσοκόμες». Ο David είπε «Άντε, ποιος έρχεται μαζί μου για τα πυρομαχικά».
Έτσι πήγα μαζί του και κάναμε δύο διαδρομές. Όταν γυρίσαμε για δεύτερη φορά, δύο από τα παιδιά όπλησαν μια κούτα χειροβομβίδες και μας ρώτησαν γιατί είχαμε φέρει θριαλίδες των 7 δευτερολέπτων. Ο Ντέιβιτ είπε ότι δεν τις διάλεξε, απλά είχαμε πάρει τις πιο κοντινές. Άνοιξα την άλλη κούτα. Εκείνες ήταν των 3 δευτερολέπτων. Συμφωνήσαμε να τις πάρουμε μαζί μας στη δυτική πύλη και τις οπλίσαμε πρώτα. Συζητούσαμε πώς θα τα μεταφέραμε όλα αυτά στη δυτική πύλη. Οι δύο μεγαλύτερες κοπέλες που κατάλαβαν τι λέγαμε προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν και μετά να επιστρέψουν. Προσπαθήσαμε να νηθούμε, αλλά εκείνες επέμεναν, λέγοντας ότι ήθελαν να ξέρουν πού θα είμαστε, ώστε να μπορέσουν να μας βοηθήσουν αν χρειαζόμασταν τίποτα αργότερα και ίσως να φέρουν και τρόφιμα. Τελικά ξεκινήσαμε. Είχαμε πάρει και τις 36 χειροβομβίδες από την κούτα. Τις κουβαλούσαμε όπου μπορούσαμε πάνω μας, μαζί με τα λιγοστά μας τρόφιμα, τα σακίδια των άλλων κλπ. Το πιο δύσκολο ήταν μια κούτα πυρομαχικών διαμετρήματος 303 της ίντσας που την κουβαλούσαμε μαζί ο Ντέιβιτ και εγώ. Έπρεπε να κάνουμε συχνές στάσεις λόγω του βάρους. Όταν φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, όπου είχα δει τα πτώματα του γέρου και της κόρης του, ρώτησαν τον Ντέιβιτ αν ήθελε να δει το σημείο. Εκείνος είπε «Είσαι και μοβόρος, ε?» Του είπα «Όχι, απλώς νόμιζα από τον τρόπο που μίλησες ότι δεν με πίστευες». Εκείνος απάντησε «Όχι, ευχαριστώ φίλε μου, ελπίζω ποτέ να μην δουν τα μάτια μου κάτι τέτοιο. Φαντάζεσαι να γινόταν το ίδιο σε αυτές τις δύο κοπέλες?» Ζάρωσα μέσα μου με τη σκέψη, αλλά δεν είπα τίποτα. Φτάσαμε στον προορισμό μας χωρίς πρόβλημα. Όπως φτάναμε στο σημείο που είχα δει τα πτώματα των Γερμανών στην Τάφρο την προηγουμένη, έριξα μια ματιά μέσα και ήταν ακόμα εκεί. Το είπα στον Ντέιβιτ, αλλά αυτός δεν έκανε τον κόπο να κοιτάξει. Οι άλλοι που μας περίμεναν ήρθαν να μας συναντήσουν, μας πήραν την κούτα των πυρομαχικών και το όπλο πολυβόλο και τα πήγαν στο σπίτι. Τώρα πια σκοτίνιαζε. Ο Ντέιβιτ αντάλλαξε γρήγορα τη θέση του με έναν από τους άλλους, ο οποίος πήγε πίσω με τα κορίτσια. Μέχρι να γυρίσουν θα είχε νυχτώσει.

Η νέα μας θέση ήταν κάπως πιο βολική, λαμβάνοντας υπόψη το λόγο που ήμασταν εδώ. Υπήρχαν δύο σκαλοπάτια στην είσοδο από το δρόμο. Η εξώπορτα ήταν λίγο πολύ κεντρική. Δεν θυμάμαι αν υπήρχε πορτόφυλλο. Υπήρχε και ένα παράθυρο από κάθε πλευρά της θύρας, περίπου ένα μέτρο από την άκρη της. Το τζάμι είχε ήδη σπάσει από τις εκρήξεις. Κοιτάζοντας από μέσα προς την πόρτα, στον αριστερό τοίχο υπήρχε άλλο ένα παράθυρο, φυσικά χωρίς τζάμι κι αυτό. Δεν υπήρχε παράθυρο στο δεξιό τοίχο, πίσω από τον οποίο ήταν ένα στενό που πιστεύω ότι κατέβαινε στο λιμάνι, όπως και ο δρόμος από την άλλη πλευρά. Το στενό οδηγούσε και στις πίσω αυλές πολλών σπιτιών, τα περισσότερα ερυπωμένα. Στη γωνία κοντά στο παράθυρο υπήρχε μια πετρόχτιστη προεξοχή σαν ράφι, περίπου ένα μέτρο πάνω από το δάπεδο, που ήταν στρωμένο με πέτρινες πλάκες. Το μόνο έπιπλο ήταν ένα τραπέζι, μια τάβλα πάνω σε τρίποδα, κοντά στον τοίχο, αλλά χωρίς να τον αγγίζει, απέναντι από την πόρτα. Πήρα θέση δίπλα στο παράθυρο κοντά στο πέτρινο ράφι, πάνω στο οποίο άφησα το σακίδιό μου και περίπου 5 χειροβομβίδες νούμερο 36. Έβαλα χάμω την κουβέρτα μου και σιγουρεύτηκα πως ήταν γεμάτος ο γεμιστήρας του τουφεκιού μου. Έπειτα συζητήσαμε πως θα κανονίζαμε τις σκοπιές μας και αποφασίσαμε πως θα κάναμε 2 ώρα όπως και στην κανονική σκοπιά. Καθώς ήμασταν 5 άτομα, μαζί και ο δεκανέας Πάσκοου, ο υπεύθυνος της ομάδας μάχης, που συμφώνησε να κάνει και αυτό σκοπιά, αν μας άφηναν ήσυχους οι Γερμανοί, θα χορταίναμε ύπνο. Έτσι θα κάναμε 2 ώρες σκοπιά και 8 ανάπαυση, πράγμα που σήμαινε πως θα κάναμε μόνο μια σκοπιά τη νύχτα, αλλά θα ήμασταν όλοι σε ετοιμότητα την ημέρα. Ο σκοπός θα ξυπνούσε τους άλλους αν έβλεπε ή αν άκουγε το παραμικρό που θα μπορούσε να είναι εχθρός που πλησιάζει. Αποφασίσαμε ότι αφού δεν πεινούσε κανείς, δεν θα αγγίζαμε τα τρόφιμα μέχρι το πρωί και παίξαμε κορώνα γράμματα 4 φορές για να δούμε ποιος θα έπαιρνε την πρώτη σκοπιά. Νομίζω πως εγώ είχα βάρδια από τις 2 μέχρι τις 4 το πρωί. Συμφωνήσαμε επίσης ότι αφού δεν ξέραμε πόσο καιρό θα ήμασταν εδώ, θα αλλάζαμε βάρδια κάθε νύχτα. Όποιος ήταν πρώτος απόψε θα ήταν τελευταίος αύριο και ούτω καθεξής. Κατά παράξενο τρόπο δεν θυμάμαι να κοιμήθηκα καθόλου, ούτε και θυμάμαι πώς βολευθήκαμε για αποχωρητήριο. Εκείνο που ξέρω είναι ότι την πρώτη νύχτα εκεί δεν κοιμήθηκα και νομίζω κανείς μας. Όπως νύχτωνε, βλέπαμε συνέχεια μπλε φωτοβολίδες Βέρι να εκτοξεύονται από το δρόμο ίσια μπροστά μας. Περιμέναμε συνέχεια επίθεση από εκείνη την κατεύθυνση, αλλά τίποτα δεν συνέβη όλη τη νύχτα. Θυμάμαι ότι χάρηκα όταν έφτασε η μέρα. Κάποιοι στα δεξιά μας, στην ευρύτερη περιοχή της Κνωσού, έκαναν φοβερή φασαρία όλη τη νύχτα. Αποφασίσαμε ότι εφόσον δεν ήμασταν σίγουροι αν θα βρίσκαμε άλλα τρόφιμα, θα πηγαίναμε ένας-ένας να ψάξουμε στα ερείπια των μαγαζιών παρακάτω, μήπως βρούμε κάτι να φάμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα παραβιάζαμε την ησυχία των σπιτιών που έμοιαζαν κατοικημένα, καθώς αυτοί οι κακόμοιροι άνθρωποι είχαν υποφέρει αρκετά και σίγουρα θα υπέφεραν ακόμη περισσότερο σε λίγο. Ο Ντέιβιτ και εγώ βγήκαμε πρώτοι. Βρήκαμε ένα ρολογάδικο με πολλά ξυπνητήρια σκορπισμένα παντού. Βρήκαμε και μερικές σπάνινες σακούλες γεμάτες καφέ και μια χτυπημένη τσαγέρα από ανοξείδωτο ατσάλι ή αλουμίνιο, καθώς και αρκετά κουτιά με σοκολατάκια. Πολλά είχαν ανοίξει, αλλά μερικά ήταν ακόμη άθικτα. Επιστρέψαμε με τη Λία μας και νομίζω πως φάγαμε σοκολατάκια για πρωινό. Ο δεκανέας Πάσκοου έκοψε 2 φέτες από το χωριάτικο ψωμί που μας είχαν δώσει στο προηγούμενο σπίτι και τις γέμισε σοκολατάκια. Είπε πως ήταν μούρλια, αλλά εμένα δεν μου άρεσε η ιδέα και έφαγα τα σοκολατάκια σκέτα. Ανάψαμε μια φωτιά στα ερείπια του σπιτιού πίσω μας και ετοιμάσαμε τσάι. Ο Ντέιβιτ βρήκε μερικά άθικτα φλιτζάνια αντί για τις καραβάνες μας. Εγώ και ο Ντέιβιτ είχαμε φέρει μερικά από τα ξυπνητήρια. Τα κουρδίσαμε και τα τοποθετήσαμε στο τραπέζι. Το νερό δεν μας έλειπε, αφού υπήρχαν παντού σπασμένοι σωλήνες από τους οποίους έτρεχε νερό, αλλά χωρίς μεγάλη πίεση, πράγμα που μου έκανε εντύπωση.

Κοίταζα συνέχεια ένα μικρό σπιτάκι στα αριστερά μας που έμοιαζε να είναι χτισμένο σε ένα μικρό ανάχωμα κατά μήκος της Σταύρου. Μου φαινόταν καλύτερη θέση από την τωρινή μας. Πρώτα απ' όλα ήταν λίγο πιο ψηλά και θα μας προσέφερε καλύτερη θέα προς τον απέναντι δρόμο και προς εκείνον που ήταν δεξιά μας και έβλεπε ευθεία κάτω στην Σταύρο. Αφού μελέτησα την τοποθεσία για κάποιο διάστημα, πρότεινα να λάβουμε θέση εκεί εφόσον δεν ήταν κατοικημένο. Έπειτα από μια σύντομη συζήτηση μεταξύ μας, ο δεκανέας Πάσκοου έστειλε τον Ντέιβιντ να ρίξει μια ματιά και να δει αν το θεωρούσε καλύτερο. Δεν έπρεπε όμως να ανακατευτεί αν ζούσε ακόμα κανείς εκεί, πράγμα κάπως απίθανο. Ο Ντέιβιντ γύρισε ενθουσιασμένος, λέγοντας ότι το σπιτάκι όχι μόνο είχε καλή θέα προς τον απέναντι δρόμο και δεξιά μας, αλλά ήταν και φάτσα στο δρόμο από την άλλη μεριά της Σταύρου και αριστερά. Υπήρχαν επίσης πολλά παράθυρα με ορατότητα σχεδόν περιμετρική. Είχε και νεροχύτη με τρεχούμενο νερό και κουζίνα με γκαζιέρα. Αποφασίσαμε να μεταφερθούμε εκεί, πράγμα που δεν μας πήρε πολύ χρόνο, αφού ήταν μόλις καμιά πενταριά μέτρα μακριά. Όταν φτάσαμε στο σπιτάκι, ο καθένας μας πήρε θέση σε ένα παράθυρο για να εκτιμήσουμε τι φαινόταν από το καθένα. Το μόνο μέρος όπου ξέραμε σίγουρα ότι υπήρχε εχθρική θέση ήταν κάπου στο δρόμο αμέσως μπροστά μας, αλλά δεν την είχαμε εντοπίσει ακόμα. Παρατήρησα ότι μπορούσαμε να κοιτάξουμε κατευθείαν μέσα στην Σταύρο από εδώ και πράγματι είχαμε καλύτερη θέα αφού ήμασταν κάπου 3 μέτρα πιο ψηλά από την προηγούμενη θέση μας. Μόλις φτάσαμε και αρχίσαμε να τακτοποιούμαστε, ένα από τα παιδιά αποφάσισε να δοκιμάσει την καζιέρα και καθώς υπήρχαν κατσαρόλες και τσαγερό, έβαλε το τσαγερό για να φτιάξει τσάι. Σκεφτήκαμε ότι δεν θα ήταν και τόσο άσχημος αυτός ο πόλεμος αν βρισκόμασταν πάντα σε τέτοια θέση. Ήπιαμε το τσάι μας, ενώ 2 άντρες φύλαγαν για εχθρικές κινήσεις. Υπήρχαν φυσικά τα πανταχού παρόντα μαχητικά που έπρεπε να τα έχουμε υπόψη μας, κυρίως τα Messerschmitt 110. Αφού είχαν την απόλυτη ελευθερία του αέρα, κυκλοφορούσαν γυρεύοντας κάτι να πυροβολήσουν. Πιστεύω πως πολλές φορές έριχναν ρηπές με τα πολυβόλα τους, ελπίζοντας να πετύχουν κάτι στην τύχη. Τώρα πια τα είχαμε συνηθίσει τόσο που δεν τους ρίχναμε όσο δεν μας έκαναν επίθεση. Πρέπει να ήμασταν σε αυτή τη θέση κανένα 2 ώρες και καθώς είχαμε αποφασίσει να μην αφήσουμε ακαταστασία όταν θα φεύγαμε, εγώ έπλαινα τα φλιτζάνια κοιτάζοντας συγχρόνως από το παράθυρο για να εντοπίσω την εχθρική θέση στο δρόμο μπροστά μας. Φυσικά δεν υπήρχαν τζάμια στα παράθυρα αφού είχαν σπάσει από τις εκρήξεις. Άκουγα συνέχεια έναν κρότο όπως όταν περνάει μια σφαίρα από δίπλα μου. Τότε μου φάνηκε πως κινήθηκε ένα κομμάτι ταπετσαρίας. Δεν θυμάμαι αν ήταν από χαρτί ή ύφασμα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα ξανάκουσα τον κρότο και συγχρόνως κινήθηκε και πάλι ταπετσαρία σε άλλο σημείο. Είπα του Ντέιβιντ, «Το είδες αυτό?» «Ποιο?» «Παρακολούθα εκείνο το κομμάτι του τοίχου και πες μου αν δεις κάτι να κινείται». Εκείνος απάντησε, «Κοργή είναι». Μόλις το είπε, ξανά έγινε το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά σκίστηκε ένα μεγαλύτερο κομμάτι ταπετσαρίας και κρεμάστηκε στον τοίχο, αποκαλύπτοντας περίπου 3 τρύπες σε μια σανίδα. «Να πάρει ο διάβολος», αναφώνησε ο Ντέιβιντ, «το σπίτι είναι από ξύλο». Οι άλλοι όλοι παρακολούθησαν το ίδιο μέρος του τοίχου όταν άνοιξε άλλη μια τρύπα. Εκείνη η πλευρά του σπιτιού από τη μεριά της Σταύρου ήταν από ξύλο και κάποιος σκοπευτής πρέπει να μας είχε δει που λάβαμε θέση μέσα της και μας είχε ρίξει αρκετές φορές. Ευτυχώς δεν πέτυχε κανένα μας. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε το σημείο από όπου έρχονταν οι πυροβολισμοί αλλά δίχως αποτέλεσμα. Μετά από λίγο τρέξαμε πίσω στην προηγούμενη θέση μας που τουλάχιστον είχε γερό τοίχο. Μετά από κανένα δεκάλεπτο, 3 ή 4 Messerschmitt 110 έκαναν αμπανωτές επιθέσεις με πολυβόλα στο ξύλινο σπιτάκι μας για 5-10 λεπτά και ξανάφυγαν.

Η υπόλοιπη μέρα πέρασε χωρίς να συμβεί τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά γύρω στις 3 η ώρα ήρθαν δύο αγόρια με μια κούτα που περιείχε σταφίδες, μισό καρβέλι και μερικά σταφύλια. Νομίζω πως ήταν η μητέρα τους που τους είχε στείλει με τα τρόφιμα για μας. Ήταν αδέλφια, ο ένας περίπου 15 χρονών και ο άλλος κάπου ένα χρόνο μικρότερος. Ο ένας, βλέποντας ένα περίσσιο τουφέκι στημένο σε μια γωνιά, ρώτησε αν θα του το δίναμε. Φυσικά δεν μπορούσαμε να τον εξυπηρετήσουμε. Μετά από κανένα δεκάλεπτο χρειάστηκε να του στείλουμε πίσω στο στενό που κατέβαινε στο λιμάνι από όπου είχαν έρθει. Είπαν πως τα ξαναγύριζαν. Περάσαμε τον υπόλοιπο χρόνο μας εκεί. Δεν έγινε τίποτα το αξιοσημείωτο. Οι περισσότερες επιθέσεις εναντίον μας ήταν από αεροπλάνα. Μάλλον τα γερμανικά στρατεύματα ήταν πολύ ταραγμένα από όσα είχαν πάθει την πρώτη μέρα για να κάνουν σοβαρές επιθέσεις στη θέση μας. Είχαμε θάψει περίπου 1000, αλλά υπήρχαν ακόμη πάμπολα πτώματα που κοίτονταν χάμω και με τον ήλιο η βρώμα της απειλής χειροτέρευε καθημερινά. Αν μπορούσαμε να κάνουμε καμιά επίθεση, ίσως προλαβαίναμε και να μαζέψουμε τα πτώματα. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν ότι ίσα που μας έφταναν οι άντρες για να υπερασπιστούμε την πόλη και το αεροδρόμιο και δεν τολμούσαμε να αφήσουμε κανένα σημείο ανοχήρωτο.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, με εκλεκτό καλεσμένο, να μιλήσουμε για το Πάρκινσον. Το Πάρκινσον και την τρεμούλα του Πάρκινσον. Αυτά συνήθως εμφανίζονται μαζί. Είναι ένα από τα συμπτώματα που κυρίως ενοχλεί. Ενοχλεί διότι κάνει τον άνθρωπο μη λειτουργικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα έχουμε τον καλό φίλο και γιατρό κύριο Πατρικαλάκη σήμερα πάλι μαζί μας, να μας τα εξηγήσει ακριβώς.

0: Όπως προείπαμε, έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Αθανάσιο Πατρικαλάκη, νευρολόγο, ο οποίος μας έχει κάνει τη χάρη και έχει βγει σε αρκετές εκπομπές δικές μας, εξηγώντας κάθε φορά όλα τα ερωτήματα που έχουμε στον τομέα του και δίδοντας μας απαντήσεις σε θέματα που αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Κύριε Πατρικαλάκη, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Σας χαιρετούμε και εμείς και οι ακροατές μας. Ευχαριστούμε που για μία ακόμα φορά μας κάνατε την τιμή και είστε μαζί μας. Για να...
1: Είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσουμε διάφορα νοσήματα, να τα πούμε λίγο πιο απλά και να γίνουν κατανοητά σε όλο τον κόσμο στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Πατρικαλάκη, να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας δεν είναι άλλο παρά τρεμούλα και Πάρκινσον. Διαφορές.
1: Όχι, το θέμα μας σήμερα είναι τρεμούλα.
0: Ναι.
1: Η διαφορά της με το Πάρκινσον.
0: Ναι, τρεμούλα και Πάρκινσον, οι διαφορές.
1: Και επίσης θα μιλήσουμε για το λεγόμενο σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για τον ιδιοπαθή τρόμο και για το restless leg σύνδρομο και για το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Οι ακροατές μας θα ακούσουν λίγο τώρα αυτούς τους τίτλους και θα είναι μαζί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Κι όμως, αναλύοντας τα συμπτώματα και το σύνδρομο αυτό, θα καταλάβουμε ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ συνηθισμένο και πάρα πάρα πολύ κοινό και τα δύο πραγματάκια.
0: Όλος ο κόσμος τρέμει από τα νεύρα του συγκίσως.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από τη λεγόμενη τρεμούλα. Ωραία την είπες, τρεμούλα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη λοιπόν, είναι πολύ διαδεδομένο αυτός ο ιδιοπαθής τρόμος. Συναντάμε πάρα πολύ συχνά έτσι, γεροντάκια τα οποία τρέμει το χέρι του στην ουσία. Και πολλές φορές βέβαια τρέμει και το κεφάλι. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι Πάρκινσον, γιατί στο Πάρκινσον έχουμε και άλλα προβλήματα που είναι κυρίως κινητικά. Δηλαδή η βάδιση, το περπάτημα βλάπτεται πολύ στο Πάρκινσον, το οποίο δεν βλάπτεται στον ιδιοπαθή τρόμο, βλάπτεται στο Πάρκινσον και πολλά άλλα πραγματάκια. Έχουμε δυσκινησία, βραδικινησία, ο Πάρκινσονικός είναι πολύ σιγανός σε όλες του τις κινήσεις, ενώ εδώ στην ιδιοπαθή τρεμούλα δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Και επίσης υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην τρεμούλα του Πάρκινσον από την ιδιοπαθή τρεμούλα, από τη γεροντική τρεμούλα δηλαδή που λέμε. Η γεροντική τρεμούλα είναι μια τρεμούλα η οποία εμφανίζεται κατά την κίνηση του χεριού. Γι' αυτό και λέγεται τρόμος τελικού σκοπού, δηλαδή ο τρόμος της κίνησης στην ουσία είναι. Ενώ η τρεμούλα του Πάρκινσον συνήθως εμφανίζεται όταν το χέρι είναι ακίνητο. Δηλαδή το ακουμπάμε κάπου και αρχίζει και τρέμει ποιος, ο δείκτης στο Πάρκινσον. Η ιδιοπαθής λοιπόν τρεμούλα είναι αυτή η τρεμούλα η οποία μας κάνει να μην μπορούμε να πιούμε εύκολα τον καφέ μας. Τρέμει το φιζανάκι όταν πάμε να το βάλουμε στο στόμα μας. Ή δεν μπορούμε να πιούμε εύκολα το νερό μας ή δυσκολευόμαστε με το κουτάλι να πιούμε τη σούπα μας, ας πούμε. Το κουταλάκι παίζει. Τι γίνεται τώρα λοιπόν. Η αιτία λοιπόν αυτής της τρεμούλας ποια είναι. Η αιτία της τρεμούλας αυτής είναι κυρίως κληρονομική. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με γονίδια τα οποία έχουν να κάνουν με οικογένειες, δηλαδή που τρέμουν. Το μεταβιβάζουμε ας πούμε από τον πατέρα, στο γιο, από τη μαμά κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αιτιολογίας της τρεμούλας. Όμως μερικές φορές εμφανίζεται και χωρίς να έχουμε κάποιο κληρονομικό. Έτσι. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι αυτή η τρεμούλα, δηλαδή στο χέρι κυρίως και στο κεφάλι καμιά φορά, μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε μικρά παιδιά. Έτσι. Έχουμε δει ας πούμε στην πολυετή καριέρα μου έχω δει και με παιδιά 14-15 χρονών να έχουν ιδιοπαθή τρεμούλα, έτσι, και να την έχουν αναπτύξει πολύ νωρίς στην ηλικία τους. Συνήθως όμως αυτή γίνεται εμφανής μετά το 65ο της ηλικίας, μετά το 60-65ο της ηλικίας. Να πούμε τώρα, εκτός τώρα, έχουμε λοιπόν την κληρονομικότητα κυρίως αυτό, να πούμε τώρα και ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που αυξάνουν την τρεμούλα μας, που την κάνουν να φαίνεται πιο πολύ στην ουσία. Ποια είναι, όπως είπατε προηγουμένως κύριε Τσικριτσάκη, είναι τα νεύρα. Τρέμω από τα νεύρα μου. Όταν λοιπόν νευριάσουμε και θυμώσουμε, τι γίνεται. Αυξάνεται η αδρεναλίνη μας και αυτή αυξάνει το έμβρος της ταλάντωσης της τρεμούλας και την κάνει να φαίνεται πιο δυνατή. Έτσι, και γίνεται πιο εμφανής. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας. Μετά, αν πίνουμε πολλούς καφέδες, αυτό μας κάνει και τρέμουμε πολύ πολύ περισσότερο. Ειδικά οι καφέδες που έχουν πολύ ψηλά ποσοστά σε καφέινη. Και το τσάι επίσης το κάνει αυτό, το μαύρο τσάι βέβαια. Έτσι. Και εδώ θα πούμε και κάτι άλλο που δεν είναι πολύ γνωστό. Τα φάρμακα του αναπνευστικού. Δηλαδή, ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, τύπου χαπ ας πούμε, και παίρνουν αυτά τα κλασικά φάρμακα για τη χαπ, το αερολίν, το μπεροβέν, το ατροβέν, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά τα φαρμακάκια κάνουν μια σημαντική αύξηση της τρεμούλας. Αυτή λοιπόν η σημαντική αύξηση τρεμούλας είναι από τα φάρμακα τα πνευμονολογικά. Δηλαδή έχουμε ένα γονίδιο το οποίο δουλεύει, μας κάνει μια μικρή τρεμούλα, παίρνουμε και αυτά τα φάρμακα και την αυξάνουμε πολύ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα αυτά, έτσι. Τα φάρμακα αυτά πρέπει να τα παίρνουμε γιατί είναι απαραίτητα, ναι, για το αναπνευστικό. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη είναι ο θυροειδής, ξέρω εγώ, σε ένα υπερθυροειδισμό, έτσι, εμφανίζεται τρεμούλα. Δηλαδή, να δούμε ένα νεαρό παιδί που δεν είχε, έτσι, και ξαφνικά εμφανίζει μια τρεμούλα, το πρώτο πράγμα που θα ψάξουμε είναι ο θυροειδής, να δούμε, γιατί ο υπερθυροειδισμός μας κάνει τρεμούλα. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα νοσήματα, αλλά που, ας πούμε, παραδείγματος χάρη και μια σκλήση κατά πλάκας μπορεί να μας κάνει τρεμούλα. Αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως είναι κληρονομικής φύσεως. Δηλαδή αυτές οι τρεμούλες είναι οι δευτεροπαθείς λεγόμενες του υπερθυροειδισμού, της κρίσης κατά πλάκα, σε ορισμένες δυστονίες. Έτσι, αλλά αυτές είναι σπάνια νοσήματα. Συνήθως η τρεμούλα είναι κληρονομική, χωρίς να έχει από πίσω της κάποιο σοβαρό νόσημα, έτσι, πρωτοπαθής, να το πούμε έτσι. Τώρα, τι κάνουμε για τη θεραπεία αυτής της τρεμούλας.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Όταν δούμε ένα ασθενή ο οποίος τρέμει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να το ρωτήσουμε είναι αν μπορεί να κάνει τις δουλειές του. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός με την τρεμούλα που έχει κάνει τις δουλειές του, μπορεί να φάει, μπορεί να πιει, για τον άντρα, αν μπορεί να ξεριστεί, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη κλπ. Μπορεί να βιδώσει μια βίδα με ένα καταβίδι, τότε δεν παρεμβαίνουμε καθόλου. Δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Επειδή η τρεμούλα αυτή δεν θεραπεύεται, ούτε προλαμβάνεται στην ουσία. Δεν έχουμε κάτι δηλαδή το οποίο να προλάβουμε, ας πούμε, αυτή την τρεμούλα, να μην εξελιχθεί στην ουσία. Άρα λοιπόν δεν δίνουμε κάποια θεραπεία. Όταν όμως βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να φάει τη σούπα του με το κουτάλι του, χύνεται, δεν μπορεί να πιει το καφέ του, έτσι, τότε εκεί μπορούμε να παρέμβουμε με μια φαρμακευτική αγωγή κατάλληλη και να μειώσουμε σημαντικά αυτή την τρεμούλα. Έτσι, απλώς η φαρμακευτική αγωγή αυτή είναι εφόρου ζωής και γι' αυτό θα πρέπει να δίνει μια βοήθεια στον άνθρωπο αυτό, έτσι. Γιατί πολύ συχνά έρχονται, ας πούμε, οι ασθενείς μας στο νευρολογικό ιατρείο και έχουν εν μεν μία τρεμούλα, η οποία όμως στην ουσία δεν τους προσδίδει κάποια αναπηρία, κάποιο handicap. Δηλαδή μπορούν να κάνουν όλες τις δουλειές τους. Απλά είναι αισθητικά, δεν θέλουν να φαίνονται ότι τρέμουν. Αυτό τώρα θα έλεγα ότι εντάξει, δεν θα πρέπει να κουράρουμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί και τα φάρμακα έχουν ένα κόστος. Οπότε διάζουμε το κόστος και το όφελος των φαρμάκων.
0: Ακόμα και όταν είναι σε μικρή ηλικία, όπως μας προείπατε ύστερα.
1: Ακόμα και όταν είναι σε μικρή ηλικία, ναι, και εκεί σκεφτόμαστε να δώσουμε το φάρμακο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, σε νεαρές ηλικίες βέβαια πρέπει να προσέξουμε πολύ καλά, να κάνουμε διαφοροδιάγνωση μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς. Δηλαδή μην τυχόν έχουμε κάποιο άλλο νόσημα που προκαλεί τρεμούλα.
0: Μάλιστα.
1: Π.χ. ας πούμε και η νόση του Wilson. Είναι η λεγόμενη παρτοφακοειδής εκφύλιση. Αλλά εντάξει, αυτά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν και πολύ τους ακροατές μας.
0: Ναι,
1: ακόμα και τότε. Δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο δεν, ναι μεν τρέμει, αλλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα στο να εκτελέσει όλες ας πούμε τις δουλειές του, τότε σαφέστατα δεν δίνουμε φάρμακο, έτσι. Αν όμως δεν μπορεί, τότε θα δώσουμε κάποιο φαρμακάκι.
0: Πολύ καλό, και νομίζω ότι βάζει κάποια πράγματα στη θέση τους ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε. Γιατί όντως βλέπουμε ανθρώπους που τρέμουν, δεν ξέρουμε αν είναι σύμπτωμα του Πάρκινσον, δεν ξέρουμε αν δεν είναι σύμπτωμα του Πάρκινσον, δεν ξέρουμε τέτοιο. Οπότε εξηγώντας μας αυτές τις διαφορές, καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Το άλλο μας το σύμπτωμα, το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών, όπως προείπαμε, που ακούγεται λίγο αστείο, αλλά δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου αστείο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος πάσχει από αυτό και δεν ξέρει τι να πει, δεν ξέρει πώς να το κάνει, δεν ξέρει. Καταρχάς, να ενημερώσω σε κάτι τους ακροατές μας, κύριε Τσικελιτζάκη, το σύνδρομο των ανήσυχων μνημών,
0: ναι,
1: είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει καταταχθεί τώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πριν δεν υπήρχε σαν νοσολογική οντότητα στα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: μάλιστα.
1: Κάτι καινούργιο δηλαδή. Έτσι. Τώρα, το σύνδρομο αυτό είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει να κάνει κυρίως με μία δυσάρεστη αίσθηση των ποδιών, κατά την κατάκληση όμως. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό που είναι για το σύνδρομο των ανήσυχων μνημών. Όταν ξαπλώνουμε, μερικές φορές τα μεσημέρια ή μερικές φορές, πολλές φορές, τις περισσότερες φορές τα βράδια, τότε αρχίζει και μια υφέρπουσα έτσι συντοματολογία στα πόδια, κάτι σαν πόνος, κάτι σαν ρεύμα που διαπερνάει τις κνήμες και μια ανίκητη έτσι ας πούμε τάση να κινήσουμε τα πόδια. Όταν λοιπόν σηκωθούμε πάνω όρθιοι και αρχίσουμε να κάνουμε 2-3 βηματάκια, τότε περνάει αυτή η δυσάρεστη αίσθηση. Αυτή όμως φαντάζεστε ότι δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στον ύπνο αυτών των ανθρώπων. Δεν τους αφήνει να κοιμηθούν, δεν τους αφήνει να ξεκουραστούν. Έτσι φανταστείτε κάθε φορά που πας να ξαπλώσεις να έχεις αυτό το πράγμα και να σε σηκώνει και να θες να περπατάς κλπ. Είναι βασανιστικό θα έλεγα, έτσι. Καμιά φορά πολύ σπάνια παρατηρείται και στα χέρια, έτσι. Αυτή η αίσθηση λοιπόν ότι πονάνε αλλά δεν πονάνε, ένα εσωτερικό πόνο, ένα εσωτερικό μούδιασμα, ένας εσωτερικός ηλεκτρισμός, κάπως έτσι τον χαρακτηρίζουν, είναι το πιο κοινό χαρακτηριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε κάνει και κινείς ας πούμε τα πόδια, κάνεις έτσι απότομες κινησούλες στις κνήμες, κυρίως κινείς για να φύγει αυτός ο πόνος. Και εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Έτσι. Εμφανίζεται επίσης και στις έγκυες γυναίκες, εμφανίζεται μετά από τη χρόνια χρήση αντικαταθλιπτικών, αλλά κυρίως είναι και σχεδόν μάλλον γονιδιακό το θέμα μας. Πολύ συχνά έχει να κάνει με διάφορες μνήθειες, δηλαδή αν πίνουμε αλκοόλ πριν να κοιμηθούμε, αυτό το επιδεινώνει. Αν πίνουμε καφέινη πριν να κοιμηθούμε, επίσης το επιδεινώνει. Και μερικές φορές έχει να κάνει με τη λεγόμενη διαταραχή του ύπνου, αυτή την υπνοβασία, έτσι, καμιά φορά δεν έχουμε το σύνδρομο των ανήσυχων κοιμών, έχουμε και αυτή την υπνοβασία. Δηλαδή, υπνοβάτες που λέμε, έτσι, σπάνια σύνδρομα αυτά βέβαια, αλλά δεν είναι και ανύπαρκτα. Τώρα, εδώ επειδή έχουμε μια σημαντική διαταραχή του ύπνου, αξίζει τον κόπο να το κουράρουμε αυτό το σύνδρομο. Έχει λοιπόν ένα πολύ καλό φαρμακάκι, το οποίο το γνωρίζει πολύ καλά ο νευρολόγος, και αυτό το σύνδρομο το φτιάχνει κατευθείαν. Δηλαδή με ένα χαπάκι, το οποίο δεν έχει και καθόλου παρενέργεια, δεν έχει τίποτα, το πίνεις και δεν έχει κανένα πρόβλημα μετά. Σταματάει κατευθείαν αυτή η ιστορία. Και φυσικά, αν είναι φαρμακευτικός, ας πούμε, φαρμακευτικός ο λόγος ο οποίος το επιδεινώνει αυτό το σύνδρομο, κυρίως τα αντικαταθλιπτικά που λέμε και κάτι άλλο, και ό,τι μέσα αντιβιώσεις κλπ., τότε πρέπει να κάνουμε διακοπή των συγκεκριμένων φαρμάκων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για το σύνδρομο των ανήσυχων μνημών.
0: Ένα αστείο όνομα για ένα μη αστείο πρόβλημα, αγαπητέ μου.
1: Ναι, ναι, και η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότεροι εμφανίζονται με αυτό το σύνδρομο, όλο και περισσότεροι καταγράφονται με αυτό το σύνδρομο των ανήσυχων κλιμών.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό...
1: Φυσικά δεν έχει κάποια επιβάρυνση για την υγεία, έτσι. Κυρίως είναι ο ύπνος ο οποίος επιβαρύνει, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον άνθρωπο.
0: Βέβαια, άμα δεν ξεκουράζεσαι, άμα δεν
1: ξεκουράζεσαι,
0: βγαίνουν άλλα προβλήματα. Πολύ σωστά. Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Είπαμε δύο σύνδρομα σήμερα, τα οποία ενώ είναι αθώα, φαίνονται αθώα, ταλαιπωρούν αρκετό κόσμο. Και όπως μας είπατε, και μικρές ηλικίες πλέον. Δεν είναι δηλαδή μόνο πλέον των 60, των 70 ετών, ώστε να πεις...
1: Όχι, το σύνδρομο των ανήσυχων κοιμών εμφανίζεται σε νεαρές ηλικίες, εννοείται βέβαια.
0: Έτσι, yeah. Λοιπόν... Εγώ θέλω να δώσουμε μία κατεύθυνση στον κόσμο μας, μία κατεύθυνση σε αυτούς που μας ακούνε, ότι πώς ξεκινάμε, βλέπουμε κάτι που δεν μας αρέσει. Αρχίζει κάτι, μία κατάσταση η οποία δεν είναι συνηθισμένη. Εκεί που δεν τρέμαμε, τρέμουμε. Εκεί που το βράδυ κοιμόμασταν καλά, πλέον δεν κοιμόμαστε, ενοχλούμαστε. Πρέπει να σηκωθούμε. Όλο αυτό... Νομίζω ότι πρέπει να μας κρούσει ένα καμπανάκι. Πρέπει να επισκεφτούμε το γιατρό μας. Δεν πρέπει να το αφήσουμε ένα πρόβλημα να διαιωνίζεται και να μεγαλώνει.
1: Εννοείται, φυσικά.
0: Αυτό.
1: Και θα πρέπει να μάθουμε να πηγαίνουμε και στον νευρολόγο μας κατευθείαν. Έτσι. Θα πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα νευρολογικά μας ζητήματα και να πηγαίνουμε κατευθείαν εκεί να μας δώσει λύση.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, να ρωτήσω ουσιαστικά, είναι πώς θεωρείτε ότι εγώ πρέπει να ξεκινήσω, δηλαδή κάθε πότε θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνουμε, πώς πάμε στον παθολόγο μας, πώς πάμε και μας μετράνε την πίεση, πώς πάμε και μετράμε το ζάχαρο, μία φορά το χρόνο, μία φορά τα δύο χρόνια, μία φορά τα πέντε χρόνια. Δεν θα πρέπει να μπει στη συνήθειά μας και ο νευρολόγος για όλα αυτά?
1: Μετά τα 60-65 οπωσδήποτε. Σίγουρα.
0: Θεωρώ, ναι, παρόλο που θα πρέπει πλέον να έχουμε μέσα στην ατζέντα μας και τον νευρολόγο μας για το check-up μας, ώστε να προλάβουμε κάποια πράγματα και να είδατε αυτό που μου είπατε, δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα χαπάκι χωρίς παρενέργεια, το παίρνει, σταματάει το τρέμουλο.
1: Τίποτα. Σταματάει και είσαι μια χαρά. Αυτό. Και είσαι καλά και πάει αυτό, το ξεχνάς.
0: Μέχρι να το καταλάβει όμως ο άλλος, μπορεί να έχει τυραννιστεί ήδη 2 χρόνια, 3 χρόνια.
1: Αλήθεια είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί ασθενείς στο ιατρείο και όντως μετά από χρόνια βρίσκουν την υγειά τους και λένε, μα αν είναι δυνατόν, κάθαμε τόσα χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πρέπει λοιπόν να μπει. Είναι μια ειδικότητα η οποία έχει πάρα πολλά να δώσει, η οποία έχει πάρα πολλά προσφέρει, και θα πρέπει να είναι και αυτή μέσα στην ατζέντα μας.
1: Βέβαια, σίγουρα, ναι.
0: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να είναι τα συμπτώματα τόσο σοβαρά και τα προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Πατρικαλάκη, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι εξαιρετικά πολύτιμος, γιατί σας πιέζουν καθημερινώς οι ασθενείς σας και χαιρόμαστε που μοιράζεστε το χρόνο αυτό μαζί μας.
1: Και εγώ χαίρομαι πάντα να, να διευκολύνουμε τους ασθενείς και τους ακροατές μας να καταλάβουν πολλά πολλά πραγματάκια.
0: Για μία ακόμα φορά, πού μπορούμε να σας βρούμε?
1: Μπορείτε να με βρείτε στο ιατρείο μου, στο ιδιωτικό μου ιατρείο, στο κέντρο του Ηρακλείου και στο ΙΚΑ, κατόπιν ραντεβού.
0: Ένα τηλέφωνο, μία διεύθυνση, κάτι.
1: Το τηλέφωνο μου στο ιατρείο είναι 22-34-32-281-0 φυσικά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.

0: με δύο σύνδρομα αρκετά διαδεδομένα στο γενικό πληθυσμό και με λύσεις οι οποίες ακούσατε, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί σας, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Ακούσατε την εκπομπή «Περί υγείας λόγος». Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα μία ακόμα εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα σε ένα πρόσωπο, σε μία προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης που είναι ο Ιωνάς, ο προφήτης Ιωνάς. Είναι ένας προφήτης για τον οποίο λέγεται, τον ονομάζουμε μικρό προφήτη, και τον ονομάζουμε μικρό προφήτη όχι ότι είναι μικρό σε αξία σε σχέση με τους άλλους, τους μεγάλους προφήτες, αλλά όπως έχει υποθεί και πάλι, είναι μικρά τα κείμενα των προφητών, μικρά τα κείμενα των προφητών, γι' αυτό και μικρά σε έκταση, γι' αυτό και ονομάζονται μικροί προφήτες. Φανταστείτε ότι κάποιοι που θα μελετάτε γνωρίζετε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι μόλις, περιλαμβάνει μόλις 4 κεφάλαια. Όμως γνωρίζουμε ότι ο Ιωνάς, το βιβλίο του προφήτη ο Ιωνά, δεν είναι θέμα της έκτασης, και γενικότερα δεν είναι το θέμα της έκτασης ένα βιβλίο που έχει αξία στο πόσο μεγάλο είναι, αλλά μπορεί μέσα σε λίγα κεφάλαια ή και λίγες εκφράσεις, μερικές εκφράσεις ή και λίγοι στίχοι ή και μερικές λέξεις μπορούν να δώσουν υπέροχα μηνύματα και να αποτελούν έτσι μέρος της Θείας Αποκαλύψεως. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την έκταση αλλά με την ποιότητα του κειμένου, και η ποιότητα του κειμένου είναι σημαντική διότι είναι θεόπνευστο κείμενο. Θα δούμε σήμερα από τα πρώτα, από το πρώτο κεφάλαιο, τους πρώτους στίχους. Θα δούμε εδώ ότι ο Θεός διατάζει τον προφήτη Ιωνά να πάει στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη όπως τη λέει, και να κηρύξει την καταστροφή της εξαιτίας των αμαρτιών των κατοίκων της. Ο Ιωνάς αρνείται να εκτελέσει την εντολή του Θεού και αντί να πάει εκεί που του είπε ο Θεός, πηγαίνει σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Του λέει να πάει προς την Ανατολή, εκεί βρίσκεται η Νινεβή, και εκείνος ταξιδεύει προς τη Δύση, προς την Θαρσής, για να αποφύγει την τιμωρία η οποία μέσα του αισθανόταν ότι θα έρθει επάνω του, ακριβώς επειδή έκανε παρακοή. Δεν είναι τυχαίο στη βιβλική γλώσσα αυτό που λέμε Ανατολή και Δύση. Ανατολή, πάντοτε στην Ανατολή έχουμε το θετικό, ας το πούμε. Θυμηθείτε ότι και αργότερα στην Καινή Διαθήκη, στους χρόνους, στους χρόνους της Καινής Διαθήκης και αρκετά αργότερα, έχουμε ναούς που όλοι είναι στραμμένοι προς την Ανατολή, το ιερό δηλαδή χτίζεται προς την Ανατολή, γιατί από εκεί ήρθε η σωτηρία, ο Μεσσίας, εκεί γεννήθηκε. Θα το έχουμε στο νου μας αυτό, ότι η Ανατολή είναι κάτι θετικό, η Δύση και συμβολικά και παραβολικά και μεταφορικά είναι κάτι αρνητικό. Το ίδιο συμβαίνει και με την έκφραση εκ δεξιών και εξεβονίμων. Εκ δεξιών, δηλαδή από τα δεξιά έρχεται το θετικό, το αρνητικό προς τα αριστερά. Είναι εκφράσεις που αργότερα βέβαια παρεξηγήθηκαν και από ανθρώπους οι οποίοι αλλιώς σκέφτονται για τις λέξεις αυτές. Εμείς μέσα από τη βιβλική έννοια μιλάμε, μέσα από την βιβλική προσέγγιση στις λέξεις αυτές. Στη διάρκεια του ταξιδιού του ο Θεός παρεμβαίνει και πάλι στη ζωή του Ιωνά, και εκεί που έχει μπει μέσα στο καράβι αυτό δημιουργείται μια θαλασσοταραχή. Πηγαίνουν οι ναύτες στο πλήρωμα, ο Ιωνάς φαίνεται να κοιμάται στα αμπάρια του πλοίου, ίσως και επειδή είναι αρκετά κουρασμένος και πνευματικά και σωματικά ταλαιπωρημένος,
Κοιμάται λοιπόν και εκεί τον ξυπνούν οι ναύτες και του λένε ότι χανόμαστε. Μα δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, δεν βλέπεις τα κύματα να έχουν σηκώθει τόσο ψηλά, θα καταποντιστούμε. Σήκω, κάνε προσευχή στο Θεό σου. Αυτοί είναι οι ειδωλολάτρες, στον ίδιο του λένε όποιον Θεό, σε όποιον Θεό πιστεύεις τέλος πάντων, κάνε την προσευχή σου προκειμένου να διασωθούμε. Και τότε ο Ιωνάς λέει το μυστικό, τους εκφράζει ότι η θαλασσοταραχή δεν είναι τυχαία, αλλά είναι εξαιτίας μου, εξαιτίας της ανυπακοής μου δηλαδή στο θέλημα του Θεού, και αν εγώ πρέπει να δώσω τη λύση προκειμένου να σωθείτε κι εσείς. Και τότε οι ναύτες παίρνουν την απόφαση να ρίξουν τον Ιωνά μέσα στη θάλασσα, όπως και έκαναν. Και εκεί βέβαια όμως και πάλι με μέρημνά του ο Θεός, γιατί μέρημνά για τον προφήτη του, είναι αφιερωμένος στο Θεό ο Ιωνάς, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι μια εκλογή, είναι σκεύος εκλογής του Θεού. Ο Ιωνάς, για τον Ιωνά ένα κήτος, λέει η διήγηση του βιβλίου, ανοίγει το στόμα και μέσα στο στομάχι αυτό του κήτους διασώζεται ο Ιωνάς, και μάλιστα μένει μέσα εκεί 3 μέρες και 3 νύχτες, κάτι που οι πατέρες της Εκκλησίας αργότερα θα δουν ότι από αυτό μίλησαν για την τριήμερη ταφή του Χριστού, δηλαδή βρήκαν μια χριστολογική τοποθέτηση επάνω στο γεγονός αυτό της περιπέτειας του Ιωνά. Έτσι λοιπόν δίνεται και δεύτερη ευκαιρία βέβαια στον Ιωνά μετά από αυτή τη διάσωσή του, και αυτή τη φορά υπακούει στο Θεό. Του είπε ο Θεός εκ νέου, πήγαινε στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, για να τους πεις ότι με τον τρόπο που ζουν είναι σαν να οδηγούνται στην καταστροφή. Ζήτησε τους να μετανοήσουν, και όντως θα έλεγα μάλλον με μια βαριά καρδιά ο Ιωνάς πηγαίνει υπακούει αυτή τη φορά και πηγαίνει στην Νινεβή και λέει στους κατοίκους ότι έπεται μια καταστροφή για σας, ολοσχερής θα είναι η καταστροφή. Και τότε οι άνθρωποι έρχονται σε μετάνοια. Τότε οι άνθρωποι λένε ότι αλλάζουμε, θα αλλάξουμε ζωή. Και αυτό που παραξενεύει βέβαια είναι ότι ο Ιωνάς μετά από αυτή την μεταστροφή των ανθρώπων προς το Θεό, το θέλημα του Θεού, τους νόμους του Θεού, την τήρηση των νόμων, δεν χαίρεται, αλλά λυπάται, και θα λέγαμε ότι τα βάζει και με το Θεό και λέει ένας τέτοιος Θεός που είσαι, που είσαι τόσο καλός, τόσο φιλέσπλαγος Θεός, το περίμενα από σένα να το κάνεις αυτό. Και τελικά βλέπουμε να στεναχωριέται και να έρχεται σε μια δύσκολη θέση, επειδή οι άνθρωποι μετανόησαν, άρα σώθηκαν. Και εδώ έρχεται η δική μας απορία, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος είναι αφιερωμένος στο Θεό και εκφράζει το θέλημά του, να μην χαίρεται με την μετάνοια των ανθρώπων. Εδώ πέρα οι ειδικοί, οι βιβλικοί θεολόγοι, έχουν αναφέρει κάποιες αιτίες. Αν μου επιτρέπετε μια δική μου σκέψη σε σχέση με αυτά που έχω διαβάσει, μου αρέσει η εξήγηση ότι ο Ιωνάς αισθάνεται ότι φεύγει από την ομάδα των γνησίων προφητών και πηγαίνει προς τους ψευδοπροφήτες με αυτήν την εξέλιξη. Και τι θέλω να πω με αυτό? Το καθορισμένο, το συνηθισμένο είναι ο προφήτης, ο γνήσιος προφήτης, ο αληθινός προφήτης να λέει και να γίνονται πράξη αυτά τα οποία έχει πει. Δηλαδή λέει, εκφράζει τις προφητείες του και αυτές εκπληρώνονται. Ο Ιωνάς αισθάνεται εκτεθειμένος, γιατί αυτό που είπε, δηλαδή αυτό που είπε αρχικά, ότι θα καταστραφεί η πόλη με τον τρόπο που ζείτε, φαίνεται ότι δεν εκπληρώνεται. Είναι μία, θα την έλεγα, μία λογική ερμηνεία επάνω σε αυτό το θέμα.
Φαίνεται δηλαδή πάντως ότι ο Ιωνάς δεν είναι το πρόσωπο το οποίο χάρηκε από την εξέλιξη αυτή, και βέβαια δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Άγιο Προφήτη Ιωνά κάπως διαφορετικά, διότι ξέρουμε πόσο αγαπούσε το Θεό, τόσο πολύ που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο Θεό. Δεν είναι δηλαδή ένας απλός εγωισμός, ας το πούμε έτσι, που συνέβη αυτό. Θα πρέπει να μπαίνουμε πάντοτε στην εποχή για να καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις των προσώπων και να μην παρεξηγούμε με βάση το σήμερα αυτά που γίνονταν τότε. Αυτή είναι όλη σχεδόν η ιστορία του βιβλίου, αυτού του σύντομου μικρού σε έκταση βιβλίου με το όνομα Προφήτης Ιωνάς.

Θα δούμε σήμερα από το πρώτο κεφάλαιο, όπως προείπα, μερικούς μόνο στίχους και θα καταλάβουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι επιστήμη. Ασφαλώς για την ερμηνεία, για τη σωστή, ορθή ερμηνεία των βιβλικών κειμένων χρειάζεται ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος από αυτόν που πλησιάζει τα κείμενα. Γι' αυτό και πάντοτε οι πατέρες της Εκκλησίας που έχουν το Άγιο Πνεύμα, αυτοί μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά την Αγία Γραφή. Γιατί η Αγία Γραφή γράφτηκε με το Άγιο Πνεύμα, από το Άγιο Πνεύμα μέσω των δικαίων αυτών των ανθρώπων. Και ειδικά για την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από τους Πατριάρχες, τους Δίκαιους, τους Κριτές, τους Προφήτες, αυτοί όλοι έγραψαν εμπνεόμενοι, φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν, για να κάνεις μια σωστή ερμηνεία, θα πρέπει να έχεις το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να σε φωτίσει και θα σου πει τι εννοούσε όταν έγραφε ο προφήτης ή το πρόσωπο εκείνο της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που έγραψε. Εκτός όμως αυτού, το έχουμε πει και άλλες φορές, Παλαιά Διαθήκη, η ερμηνεία της αποτελεί και μία μεγάλη επιστήμη. Είναι πολύ σημαντικό για να φτάσουμε πολλές φορές σε ένα αποτέλεσμα ερμηνευτικό να γνωρίζουμε πολλά στοιχεία σχετικά με την εποχή εκείνη, να μεταφερόμαστε, να γνωρίζουμε τα ιστορικά στοιχεία, τα ανθρωπολογικά στοιχεία, το κοινωνικό περίγυρο, στοιχεία πολιτισμού, πολιτιστικά. Και μέσα από όλα αυτά γίνεται η ερμηνεία, η σωστή ερμηνεία του κειμένου. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε και θα σας διαβάσω από το πρωτότυπο κείμενο πως ξεκινάει αυτό το βιβλίο. «Και γένεται ο λόγος Κυρίου προς Ιωνάν, τον του αμαθή λέγον. Ανάστηθη και πορεύθητη εις Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον εν αυτή ότι ανέβει η κραυγή της κακίας αυτής προς με». Η μετάφραση του κειμένου είναι η εξής: «Και είπε ο Κύριος τον Ιωνά, το γιο του Αμιτάγη, τα ακόλουθα. Σήκω, πήγαινε στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξε σε αυτήν, επειδή έφτασε η αμαρτία τους μπροστά μου». Αυτή είναι η μετάφραση του κειμένου. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει ακριβώς, με ποια λέξη. Ξεκινάει με ένα «και». «Και γένετο». Αυτό το «και» αποτελεί ένα ζήτημα, γιατί κάποιος και γνωρίζοντας το συντακτικό και τον συμπλεκτικό αυτό σύνδεσμο, το «και», θα θεωρήσει ότι έρχεται να συμπληρώσει κάτι άλλο. Δηλαδή, σαν να έρχεται και συνεχίζεται ο λόγος που είχε γίνει για κάποιον άλλον, για κάτι άλλο που είχε προηγηθεί. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό το «και» δηλώνει βέβαια το ενιαίο και αδιάσπαστο και αδιαίρετο της Θείας Αποκάλυψης. Δηλαδή, ναι μεν πρόκειται για ένα καινούριο βιβλίο, για ένα διαφορετικό βιβλίο από τα προηγούμενα, αλλά αυτό το «και» μπορεί να δηλώνει και την κοινή συνισταμένη όλο το βιβλίο, που είναι λόγος αποκαλυπτικός. Αλλά αν θέλουμε να πάμε και να δούμε επιστημονικά γιατί υπάρχει αυτό το «και», θα πρέπει να πάμε στην εποχή εκείνη και να πούμε ότι όταν τα βιβλία ξεκινούσαν με αυτό το «και», και δεν είναι το πρώτο βιβλίο, έχουμε και άλλα βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη που ξεκινούν με αυτό το «και», αυτό σήμαινε, ήταν μια στερεότυπη έκφραση της Ισραηλιτικής διηγηματογραφίας. Δηλαδή οι διηγήσεις της εποχής στην Παλαιά Διαθήκη ξεκινούσαν με αυτό τον τρόπο. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε διηγήσεις όπως για τον Ηλία στα βιβλία των Βασιλειών, στον Ιερεμία και σε άλλα βιβλία. Άρα λοιπόν αυτό το «και» έχει εξήγηση. Είναι η αρχή, είναι μία έκφραση και συγκεκριμένα και μαζί με την άλλη λέξη «και γένετο», έκφραση δηλαδή που δηλώνει την
την έναρξη, την αρχή της Ισραηλιτικής διηγηματογραφίας. Και εγένετο λοιπόν. Το εγένετο είναι η φράση, είναι η λέξη που μας δηλώνει ότι κάτι έγινε στο παρελθόν. Άρα θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε, έγινε κάποτε. Έγινε κάποτε και έγινε κάποτε. Τι έγινε κάποτε? Ο Λόγος Κυρίου, ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού προς τον Ιωνά, τον γιο του Αμαθή. Όταν δίπλα από τον Ιωνά έχουμε αυτή τη γενική του Αμαθή ή κάποια άλλη γενική σε άλλα ονόματα δίπλα, δηλώνουμε τον πατέρα. Είναι ο πατέρας, είναι το πατρόνυμο. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα και στην καθημερινότητά μας όνομα, επώνυμο και το πατρόνυμό μας. Άλλες φορές χρειάζεται και το όνομα της μητέρας. Λέει λοιπόν Λόγος Κυρίου. Γιατί λέει αυτή τη γενική, γιατί υπάρχει αυτή η γενική, η γενική Κυρίου? Δηλώνει ότι δεν είναι ένα δικό, δεν είναι ένας δικός του λόγος. Δεν σκέφτηκε κάτι ο Ιωνάς και είπε, ας πούμε τώρα θα γράψουμε ένα βιβλίο, θα γράψουμε ένα λόγο. Αλλά φαίνεται, δηλώνεται η έμπνευση και η αποκάλυψη που είχε σε σχέση με το Θεό, που είναι σαν ο Θεός να του υπαγορεύει το λόγο. Όχι ο Θεός του υπαγορεύει το λόγο, και όχι ότι ο κάθε προφήτης ή Απόστολος ή ιερός συγγραφέας είναι ένας απαθής άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε παπαγαλίζει μία προφητεία, αλλά εμπνέεται από το Θεό. Εκείνος γράφει με την προσωπική του σφραγίδα, συμπληρώνει και υπογράφει, και με την δική του προσέγγιση, μέσα από το δικό του φακό καταγράφει την Αποκάλυψη, και αυτό δεν καταργείται στον ιερό συγγραφέα, αλλά γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος ο ίδιος ο Θεός είναι αυτός ο οποίος εμπνέει και είναι αυτός που φωτίζει, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που φωτίζει τον άνθρωπο του Θεού και καταγράφει, ζει πρώτα και καταγράφει στην συνέχεια αυτή την αλήθεια. Είναι μια αποκάλυψη δηλαδή. Άρα όταν λέμε ο Λόγος Κυρίου, του Κυρίου δηλώνει την Θεία Προέλευση, τη Θεία Αποκάλυψη. Δεν είναι δικιά του έτσι σκέψη ανθρώπινη και μόνο, αλλά ο Θεός τον φωτίζει και γράφει αυτές τις αλήθειες. Ο Λόγος του Θεού, όταν το ακούμε, αυτή η έκφραση είναι μια έκφραση που παραπέμπει στην αυθεντία. Δεν το λέει κάποιος τυχαίος, το λέει ο ίδιος ο Θεός. Και ο Θεός είναι ζωντανός, ο Θεός είναι δυνατός, και άρα θα πρέπει να δείξουμε την ανάλογη, τον ανάλογο σεβασμό και με προσοχή να ακούσουμε τι έπεται. Και έγινε το Λόγος Κυρίου προς Ιωνά, προς Ιωνάν, τον του Αμαθή λέγον. Είπαμε ότι ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο, και επειδή ο Θεός δεν έχει στόμα για να μιλήσει, χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους που είναι εκλεκτά πρόσωπα, αφιερωμένα πρόσωπα στο Θεό, και μέσα από αυτά μεταφέρει τον λόγο του, όσα θέλει να πει προς τους ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού, όπως μας λέει προς Εβραίους επιστολή, είναι λόγος ζωντανός. Πώς το λέει το κείμενο? Ζων γαρ ο Λόγος του Θεού, ζωντανός και ενεργής, και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων. Πόσο πώς δημιουργεί μια τομή κάθετη και σταθερή ένα μαχαίρι, ένα καλό μαχαίρι, έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Τώρα θα προχωρήσουμε και θα δούμε λίγο τι σημαίνει αυτός ο Λόγος του Θεού, δηλαδή τη λέξη Θεός θα δούμε. Η λέξη Θεός στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται Γιαχβέ.
είναι μία λέξη η οποία μπορούμε, την ονομάζουν και τετραγράμματο, είναι μία λέξη η οποία συναντάται, απαντά περίπου 7.000 φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αν θέλουμε να βρούμε ετυμολογικά την πηγή αυτής της λέξης, θα πρέπει να πάμε στο ρήμα χαγιά, το εβραϊκό ρήμα αυτό που αποδίδεται ως γίνομαι, έχω ή παραμένω. Μεταγενέστερα

Ποιος λέει είμαι αυτός που είμαι. Είμαι αυτός που είμαι. Είμαι αυτός που υπάρχω, είμαι αυτός που μεριμνώ. Είναι αυτός που νοιάζομαι για το που δημιούργησα τον κόσμο, τον άνθρωπο και μεριμνάω για αυτόν. Είναι μια λέξη η οποία απέκτησε αυτό το τετραγράμματο που λέμε, το Γιαχβέ, απέκτησε μια μεγάλη ιερότητα, τόσο πολύ που οι Εβραίοι δεν θέλαν καν να την προφέρουν. Λέει δεν πρέπει να χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού επί Ματέο, μη λες τη λέξη του Θεού αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Γι' αυτό και όταν την έβλεπαν στο κείμενο την υπερπηδούσαν, δεν διάβαζαν τη λέξη Γιαχβέ, γιατί τη θεωρούσαν λοιπόν πάρα πολύ ιερή και, σαν, και μόνο όταν προφέρεται. Ας προσέξουμε όμως ότι αργότερα, δηλαδή από την Βαβυλώνια εχμαλωσία μέχρι την έλευση του Μεσσία στον κόσμο, τότε που έχουμε αυτή την αποφυγή της χρήσης της λέξης, της προφοράς της, γιατί το θεωρούσαν και βεβήλωση να το κάνουν αυτό, έχουμε δύο άλλα ονόματα του Θεού τα οποία χρησιμοποιούσαν. Είναι η λέξη Αδωνάη και η λέξη Ελοχήμ. Αυτές οι δύο λέξεις. Όταν λοιπόν ακούμε τη λέξη Γιαχβέ, να μην φοβόμαστε να την ακούμε αυτή τη λέξη, ούτε να παραπέμπει να παραπέμπεται η σκέψη μας στους μάρτυρας του Γιαχβέ, δηλαδή στους μάρτυρες του Ιαχωβά. Υπάρχει αυτή η αίρεση οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται και λένε ότι είμαστε οι μάρτυρες του Ιαχωβά. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι μάρτυρες του Ιαχωβά είναι οι χριστιανοί. Αυτοί δίνουν μαρτυρία γνήσια και πραγματική περί του Θεού. Πήραν λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι μια καπηλεία αυτή, πήραν μια λέξη, δηλαδή το όνομα του Θεού, και το χρησιμοποίησαν και είπαν ότι εμείς είμαστε οι μάρτυρες του Ιαχωβά. Θυμάμαι τον μακαριστό Μητροπολίτη μας, κύριο Ιερεμία, που έλεγε ότι αυτοί δεν είναι μάρτυρες, αλλά ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά. Ενώ του Θεού δηλαδή, ενώ οι χριστιανοί είναι οι γνήσιοι μάρτυρες του Θεού. Αυτά τα είπαμε σχετικά με την έκφραση αυτήν, λόγος Θεού. Λόγος Θεού, θα ακουστεί λόγος Θεού. Και πού θα απευθύνεται αυτός ο λόγος του Θεού? Θα απευθύνεται προς τον Ιωνά, αυτόν τον προφήτη. Αυτός ήταν ο αποδέκτης του λόγου και αυτός θα είναι ο εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος του Θεού, αυτός που θα μεταφέρει και θα ερμηνεύει τις εντολές του Θεού ως στόμα του Θεού στους ανθρώπους. Είναι γνήσιος προφήτης, ο προφήτης Ιωνάς, γιατί δεν αλλοιώνει αυτά που άκουσε, θα πει αυτά που άκουσε και όπως κάνει κάθε γνήσιος προφήτης θα μεταφέρει αναλύωτο το Λόγο του Θεού. Η έκφραση των του αμαθή, όπως είπαμε, η εβραϊκή λέξη γιος είναι μπεν. Μπεν αμαθή σημαίνει ο γιος του αμαθή. Οι εβδομήκοντα το μετέφρασαν έτσι, οι εβδομήκα το μετέφρασαν τη λέξη ως γιος. Για το να μαθεί αυτό τον πατέρα του προφήτη δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Γνωρίζουμε μόνο από αυτό που είπε ο Ιωνάς, αυτό το στίχο στο βιβλίο αυτό που αναφέρεται στο 1,1. Και στο βιβλίο Β' Βασιλειών στο 14ο κεφάλαιο 14,25, και εκεί πέρα πάλι έχουμε αναφορά του ονόματος. Ως προς την ετυμολογία αυτού του ονόματος, δηλαδή του πατέρα, προέρχεται μάλλον από τη λέξη, από την εβραϊκή λέξη Εβετ, που σημαίνει πιστότητα. Θα τον διέκριναν για αυτή την εμπιστοσύνη του στο Θεό
και γι'

0: μπορεί να του έδωσαν αυτό το όνομα. Άρα μπορούμε να πούμε, παραφράζοντας κάπως, ότι η έκφραση μπορεί να σημαίνει το γιο της εμπιστοσύνης.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής

λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Τετάρτη 1 Ιουλίου εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκδοση.

απόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την 5η 2 Ιουλίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγκαράθου την εκτιθήρων εν τη σεβασμία της Αγκαράθου Μονή επανόδου της Αγίας και Θαυματουργού εικόνους της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της επωνομαζομένης Ορφανής. Το εσπέρας της Τετάρτης 1ης Ιουλίου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μικρός εσπερινός. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία που θα περιλαμβάνει μικρό απόδειπνο, χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέγα πανηγυρικό εσπερινό, η λιτή, ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της επανομαζομένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

όπως οι 12 πυρσοί που είναι σε μια λιχνία, έτσι έλαμψαν και του Χριστού οι 12 Αποστόλοι, Πέτρος και Παύλος και Λουκάς, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος, Σίμωνας και Ματθαίος και ο καλότυχος Θωμάς, Ιάκωβος και Μάρκος, και φώτισαν όλους αυτούς με πίστη που φωνάζουν «Χαίρετε αυτόπτες μάρτυρες του Λόγου του Κυρίου».

Αγαπητοί μου, στις προηγούμενες εκπομπές κάναμε μια εκτεταμένη αλλά απαραίτητη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του Ισραήλ. Πώς ξεκίνησε αυτό το έθνος, πώς πορεύθηκε μέσα στην ιστορία μέχρι τον ερχομό του Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέχρι δηλαδή την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους πρωτοπλάστους. Αναφορά όμως κάναμε και για την πορεία του και μετά και μέχρι και τις ημέρες μας σχεδόν. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης, καλό θα ήταν να καταθέσουμε τα εξής. Τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, φυλάσσονται όλους αυτούς τους αιώνες από την Αγιοταφική Αδελφότητα. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο μας είναι άγρυπνος φρουρός μέσα σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Η επιθυμία μας ήταν να μην γίνει απλά μια παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά να δοθεί ο λόγος και στην Αγιοταφική Αδελφότητα, σε όσο το δυνατό περισσότερους αγιοταφίτες πατέρες, οι οποίοι ζουν εκεί, βιώνουν όλες τις καταστάσεις, μα πάνω απ' όλα έχουν την ευλογία να βρίσκονται και να καταθέτουν τον εαυτό τους στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Με τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, τούτο έγινε εφικτό. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έκανε δεχτό το αίτημά μας μέσω του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου. Και έτσι μπορούμε να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας επισήμως το λόγο των Αγιοταφητών Πατέρων του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Να εκφράσουμε το σεβασμό, την αγάπη και τις ευχαριστίες μας τόσο στο Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, όσο και στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας Κρήτης κύριο Ειρηναίο για την μεγάλη αυτή τιμή ευλογία.

η απόσταση Ιεροσόλυμα Κρήτη Ηράκλειο είναι αρκετά μεγάλη. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος μας εμφάνισε και τους κατάλληλους συνεργάτες προκειμένου να γίνει τούτο εφικτό. Βασικός συνεργάτης μας είναι ο Κύριος Αλβανός Γεώργιος, λαμπαδάριος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα και καθηγητής βυζαντινής μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών. Με πραγματικά μεγάλη χαρά ανέλαβε να κάνει σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις στα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ και μάλιστα να μας δώσει και φωτογραφικό υλικό για την διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής αυτής. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Για να μην μακρηγορούμε, δεν θα κάνουμε τώρα αναφορά στους υπόλοιπους συνεργάτες μας. Καθώς θα προχωράμε με τις εκπομπές, θα κάνουμε αναφορά και μάλιστα η αναφορά αυτή θα είναι και αναλυτική στην διαδικτυακή αναμετάδοση αυτής εδώ της εκπομπής. Την αγάπη μας, το σεβασμό και τις ευχές μας σε όλη την αγιοταφική αδελφότητα, μοναχών και μοναζουσών, που φυλάτουν πραγματικά πνευματικές θερμοπύλες, και τις ευχαριστίες μας γιατί με πραγματική χαρά αγκάλιασαν αυτή εδώ την προσπάθειά μας. Τους ζητήσαμε ένα και μας έδωσαν 100. Τους ζητήσαμε ένα ποτήρι νερό και μας έδωσαν ποτάμια ολόκληρα. Ευχόμεθα ο Κύριος να τους έχει πάντοτε καλά και δυνατούς να φυλάσσουν τα ιερά προσκυνήματά μας. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε από καρδιάς την διεύθυνση και τους εργαζομένους του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που με αγάπη και χαρά αγκάλιασαν και αυτή εδώ την εκπομπή και μάλιστα προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα, δίδοντας την άδεια ή διεύθυνση για τη διαδικτυακή της αναμετάδοση. Ξεκινάμε λοιπόν από το κέντρο όλων των ιερών προσκυνημάτων, από τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, εκεί όπου βρίσκονται τα βασικότερα προσκυνήματα, εκεί όπου βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, η ιερά αποκαθήλωση, ο Γολγοθάς και τόσα άλλα.

Στο κέντρο της σημερινής παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ είναι χτισμένο το σπουδαιότερο μνημείο της χριστιανοσύνης, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως. Βρίσκεται στο ακριβές σημείο όπου σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι ο ιερότερος χριστιανικός ναός του κόσμου και αποτελεί πόλο έλξης και προσκυνήματος για εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο. Κατά καιρούς ονομάστηκε Μαρτύριον ή Ανάσταση ή Ναός του Αγίου Τάφο ή Ναός του Κυριακού Τάφο. Ο ενδοξότατος αυτός ναός είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα που στο κέντρο του υψώνεται σαν ουράνιος στόλος ο μεγάλος τρούλος του και κάτω από αυτόν, στη ροτόντα, βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μέσα και γύρω από το ναό βρίσκονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, προσκυνήματα και άλλοι βοηθητικοί χώροι που σχετίζονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Τα προσκυνήματα αυτά ανήκουν σε διάφορα δόγματα: Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατίνοι, Αρμένοι, Κόπτες, Συρο-Ιακωβίτες. Η συνολική του έκταση είναι 160 επί 129 μέτρα και έχει χωρητικότητα 10.000 ατόμων. Με την βοήθεια του λαμπαδαρίου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κυρίου Γεωργίου Αλβανού και καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος, κατά κόσμον Αντώνιος Περιστέρης, εγεννήθη εν Πρινιά Μαλεβιζίου Κρήτης το 1948. Το 1962 αφήκε το εις Ιεροσόλυμα. Αποφοιτήσας της Πατριαρχικής Σχολής το 1966 εκάρη μοναχός. Το 1969 εχειροτονήθη διάκονος, το δε 1970 πρεσβύτερος. Έλαβε το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου το 1973. Τυγχάνει πτυχιούχος της Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής από το 1975 έως το 1988. Το 1988 διορίστη αρχισυντάκτης του περιοδικού Νέα Σιών. Το 1990 ονομάστη Γέρον Καμαράσης και διορίστη διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Μακαριωτάτου και σύμβουλος αυτού. Το 1991 διορίστη μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και το 1992 βιβλιοθηκάριος. Τον Οκτώβριο του 1998 εξελέγει και χειροτονήθη επίσκοπος Κωνσταντίνης. Το 2000 προήχθη εις αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης. Το 2001 ανέλαβε την διεύθυνση των πατριαρχικών γραφείων ως αρχιγραμματεύων. Συνόδευσε τον Πατριάρχη Διόδωρον εις τας εν Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία επισήμους επισκέψεις αυτού. Το 2005 ονομάστη Γέρον Αρχιγραμματεύς. Από τον φρικτό Γολγοθά θα μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση του Ναού της Αναστάσεως εξωτερικά. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που με πολύ αγάπη μας παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή. Ζητούμε την ευχή του και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον έχει πάντοτε καλά, άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, δυνατό να συνεχίζει
αξίζει να φυλάτει την Ορθοδοξία μας, τα ιερά προσκυνήματά μας, την ελληνική γλώσσα και τη σημαία μας στην Αγία Γη. Ας τον ακούσουμε λοιπόν.

Αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη, Χριστός Ανέστη, χαίρο ιδιαίτερα γιατί και πάλι Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης τιμά το Πατριαρχείο, τιμάει τα Πανάγια προσκυνήματα με το να ζητήσει την εκπομπή αυτή, πράγμα το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν και εγώ προσωπικά μετήχα στην εκπομπή του παρελθόντος. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για τη συμμετοχή μου και σε αυτή την εκπομπή. Θα μετάσχουν και άλλοι αγιοταφείτες πατέρες, προς όλους τους, προς εσάς και προς όλους τους ακροατές σας, διαβιβάζω το Χριστός Ανέστη από τα Ιεροσόλυμα, διαβιβάζω τις ευχές του Μακαριωτά, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Κυρίου Θεοφίλου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου και στο σεβασμό μου προς τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο. Και αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το χώρο του Ναού της Αναστάσεως, σας μιλάω από το χώρο του Γολγοθά, τον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ο τόπος του Γολγοθά στην εποχή του Κυρίου ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως. Η πόλη τότε εκτινόταν ανατολικότερα, ήταν στην περιοχή του Πρετορίου, στην περιοχή της Γεθσημανής και στην περιοχή του Σιλοάμ. Ο τόπος του Γολγοθά ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως και ήταν ο τόπος της καταδίκης των κακούργων, και γι' αυτό έφεραν σε αυτό τον τόπο εκείνους οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι να εκτελεστούν σε θάνατο και ήταν έξω της πύλης του τείχους. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Κριτής της Οικουμένης, εκρίθη, εκλεβάστη, εραπίστη, εμαστιγώθη, ήρε τον σταυρό του και για τη σωδό του μαρτυρίου της Βία Ντολορόζα ήρθε στον τόπο του Γολγοθά ή Κρανίου τόπο, όπως τον λέγουν οι Ευαγγελιστές, και εκεί χάρη τη σωτηρία ημών προσύνεγγε εαυτόν λύτρο για τις αμαρτίες μας, για τη σωτηρία μας, για την ελευθερία μας. Ο χώρος του Γολγοθά μετά τη Σταύρωση του Κυρίου παρέμεινε στους Ρωμαίους, οι οποίοι σε αυτόν έκτισαν ειδωλολατρικούς ναούς με απότερο σκοπό να εξαλείψουν από τη μνήμη των χριστιανών τη μνήμη των γεγονότων που είχαν συμβεί σε αυτό, τη σταυρώσεως δηλαδή του Κυρίου, τη ταφής του Κυρίου στο κενό μνημείο, στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί και από το οποίο, στο οποίο ετάφη και από το οποίο τριήμερος εκ νεκρών αναστήθη. Με την πράξη αυτή οι Ρωμαίοι συντέλεσαν στο να διατηρείται στη μνήμη των χριστιανών των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, ότι εκεί σε αυτό τον τόπο που υπήρχαν ειδωλολατρικοί ναοί, εκεί είχε σταυρωθεί ο Χριστός και εκεί είχε ταφεί ο Χριστός και ανέστη εκ νεκρών. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε μέχρι το 326. Το 326 ο Μέγας Κωνσταντίνος απέστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη και ήρθε στους Αγίους Τόπους. Μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325, σε αυτήν ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος είχε μιλήσει στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που επικρατήσουν στους Αγίους Τόπους, και ένα έτος μετά ήρθε η Αγία Ελένη, η οποία με δική της δραστηριότητα χτίστηκε στο χώρο του Γολγοθά από το 326 μέχρι το 336 ο Ναός της Αναστάσεως, ο πρώτος μεγαλοπρεπής ναός της χριστιανοσύνης, στον οποίο οι χριστιανοί ελεύθερα μπορούσαν να λατρεύουν το Θεό τους, να λατρεύουν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, ύστερα από 3 αιώνες
διωγμών, οι οποίοι έδωσαν εκατομμύρια μαρτύρων στην Εκκλησία, και ύστερα από το ευεργετικό για τους χριστιανούς διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, το οποίο επέτρεψε και στη χριστιανική θρησκεία να είναι ελεύθερη μέσα στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού κράτους. Αυτό άνοιξε μια νέα εποχή στο χριστιανισμό, στην ανθρωπότητα και στους Αγίους Τόπους. Στη δεκαετία του 326-336 συμπληρώθηκε η όλη ανοικοδόμηση του ναού. Το 336 αρχιερείς από πολλές περιοχές της περιοχής με διάταγμα του Αγίου Κωνσταντίνου ήλθαν στα Ιεροσόλυμα και τέλεσαν τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Μετά το γεγονός τούτο άρχισαν να προσέρχονται πολλοί προσκυνητές στο ναό της Αναστάσεως, στον τόπο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου, και υπήρξαν χριστιανοί της Εκκλησίας Ιεροσολύμων οι οποίοι σκέφτηκαν ότι στον τόπο που εσταυρώθη ο Χριστός και από τον οποίο ανέστη ο Χριστός, καλό θα ήταν να υπάρχουν συνέχεια μοναχοί και να προσεύχονται, και έτσι ιδρύθηκε το τάγμα των σπουδαίων μοναχών, το τάγμα δηλαδή των φιλοπόνων μοναχών, οι οποίοι συνεχώς κατά διαδοχή προσεύχονταν μέσα στο ναό της Αναστάσεως, και οι οποίοι αποτελούν τους πατέρες της σημερινής αγιοταφητικής αδελφότητος, η οποία έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως των Παναγίων προσκυνημάτων. Μετά το ναό της Αναστάσεως χτίστηκαν και άλλες εκκλησίες και μοναστήρια, μονές στην περιοχή αυτή, γύρω από την περιοχή αυτή, και κατοικίες, και έτσι από την εποχή εκείνη και έπειτα διαμορφώθηκε η λεγόμενη χριστιανική συνοικία. Γιατί η Ιερουσαλήμ διαιρείται σε συνοικίες, είναι χριστιανική συνοικία, είναι η εβραϊκή συνοικία, είναι η αρμενική συνοικία και είναι και η μουσουλμανική συνοικία. Και διαμέσου των αιώνων οι οπαδοί των θρησκειών αυτών έζησαν άλλοτε με εντάσεις και άλλοτε με ησυχία και ειρήνη στους Αγίους Τόπους και στην Αγία Γη, η οποία έχει ποτιστεί με το αίμα των προφητών και η οποία έχει ποτιστεί και με το ζωήρι το αίμα και το ζωοδόχο αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο ναός της Αναστάσεως ευρίσκεται στην απόλυξη της οδού του μαρτυρίου, στην κατάληξη της οδού του μαρτυρίου, και δια της οδού του μαρτυρίου ήρθε ο Κύριος στον τόπο του Γολγοθά, στον οποίον εσταυρώθη ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Ερχόμενοι από την οδό του μαρτυρίου προς το Γολγοθά και προς τον ναό της Αναστάσεως, εισερχόμαστε από την ανατολική πύλη της αυλής του ναού της Αναστάσεως στην αυλή του ναού της Αναστάσεως. Μπαίνοντας αριστερά έχουμε το μετόχιο της Γεθσημανής. Είναι μετόχιο της Γεθσημανής, της Παναγίας, της Εκκλησίας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Γεθσημανή, και ανέκαθεν σε αυτό το μετόχιο εφυλάσσετο και φυλάσσεται η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου ως κοιμήλιο, το οποίο μεταφέρεται τη 12η του μηνός Αυγούστου στην μελιτανία, με κατανυκτική λιτανία δια της οδού του μαρτυρίου στη Γεθσημανή, Γεθσημανή το χωρίο, όπου συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και ενταφίασαν τη Θεοτόκο, και εκεί στις 14 Αυγούστου, την παραμονή δηλαδή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Εκκλησία έχει την ειδική, κατανυκτική και μεγαλοπρεπή ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου. Και μετά από 9 ημέρες η εικόνα της Θεοτόκου, μετά από τις παρακλήσεις και τις λειτουργίες στη Γεθσημανή, πάλι με λιτανία έρχεται δια της οδού του μαρτυρίου και φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο αυτό της Γεθσημανής, το οποίο είναι έναντι του ναού της Αναστάσεως. Βρισκόμαστε στην αυλή του ναού της Αναστάσεως, την οποία κατακλείζουν καθημερινά χιλιάδες προσκυνητών όλων των δογμάτων, Ορθοδόξων και άλλων, για να προσκυνήσουν την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Δεξιά
στον εισερχόμενο στο ναό της Αναστάσεως είναι το παρεκκλήσιο του Αβραάμ. Το παρεκκλήσιο του Αβραάμ, το οποίο έχει μέσα την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Εκεί ανέκαθεν ήταν η έδρα του σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου και των Ναητών Πατέρων. Εκεί είναι η κατοικία τους και από τη Μονή του Αβραάμ εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς το Γολγοθά. Είναι ένα πλεονέκτημα, είναι μια ευλογία την οποία καμία άλλη κοινότητα δεν έχει. Ονομάζεται Μονή του Αβραάμ, ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ γιατί εμείς τους χριστιανοί δεχόμαστε ότι στο λόφο του Γολγοθά έφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ για να τον θυσιάσει, και επειδή η θυσία του Ισαάκ στην Παλαιά Διαθήκη προϊονίζει, προσυμβολίζει, προεικονίζει την τελική θυσία του Χριστού που έγινε στο Γολγοθά. Γι' αυτό ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ με την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία όπως είπαμε είναι η κατοικία των Ναητών Πατέρων, δηλαδή των Διακονητών Αγιοταφητών Πατέρων στο Ναό της Αναστάσεως. Πριν να εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως, αριστερά, σε πολύ μικρή απόσταση αριστερά, είναι η εκκλησία, είναι ο καθεντρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αυτός είναι ανέκαθεν ναός του Πατριαρχείου, τον οποίο τους τελευταίους αιώνες το Πατριαρχείο παραχώρησε στην αραβόφωνη κοινότητά του, στην ορθόδοξη κοινότητά του, δηλαδή ελληνορθόδοξη αραβόφωνη, για να τελεί τις ακολουθίες της στην αραβική γλώσσα, την οποία αντιλαμβάνεται καλύτερο της ελληνικής, η οποία ήταν η γλώσσα του και την οποία διαμέσου των αιώνων απόλυσε. Εκεί είναι η εκκλησία της αραβοφώνου κοινότητος του Πατριαρχείου και από εκεί έχουμε εμείς εσωτερική πρόσβαση από την Αγιοταφητική Αδελφότητα, από το κεντρικό μοναστήριο προς το Ναό της Αναστάσεως διά των βαθμίδων του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιακώβου. Από τις βαθμίδες αυτές κατεβαίνει ο αρχιερέας τη νύχτα όταν έχει νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Άγιο Τάφο και καλείται για να τελέσει αυτή τη Θεία Λειτουργία. Είναι ένα αρχαιότατο έθιμο, το πιθανότερο από τον 4ο αιώνα, όπως αναφέρει η Σιλβία, η περιηγήτρια, η προσκυνήτρια του 4ου αιώνα, η οποία έχει γράψει και το οδηπορικό της, και από τις βαθμίδες αυτές κατέρχεται και ο Έλλην Πατριάρχης κατά το Μέγα Σάββατο για την ακολουθία του Αγίου Φωτός. Από εκεί, σε συνεργασία με την Ισραηλινή αστυνομία, τα τελευταία έτη κατορθώνομαι να βοηθήσουμε όλους τους Έλληνες προσκυνητές να κατέρθουν και να έχουν πρόσβαση στο Ναό της Αναστάσεως για την ακολουθία, για την τελετή του Αγίου Φωτός. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη, και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο προσωπικό μου email, και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω λόγω φόρτου εργασίας. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ποια είναι η ζωή, το έργο, η αποστολή και η δράση της κατασκήνωσης, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε φορά, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Τη σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος, αδερφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη, είναι ο διευθυντής της κατασκήνωσης Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναίε, μεγάλη μας χαρά.
2: Του Σεβασμιωτάτου που δίνει ευλογία να υπάρχει κατασκήνωση. Ναι. Και έτσι είναι ευλογημένο έργο αυτό.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας είναι η κυρία Ελένη Τσαγκαράκη. Είναι νηπιαγωγός, αρχηγός, συντονίστρια κατασκηνωτικής περίοδου. Καλησπέρα, κυρία Τσαγκαράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ελένη, να μιλούμε στον Ελληνικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαγάκης. Είναι αρχηγός, συντονιστής κατασκηνωτικής περίοδου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από την εμπειρία σας να πούμε κάποια πράγματα και πρακτικά, βιωματικά για την κατασκήνωση. Πατέρα Ειρηναία, να ξεκινήσω με εσάς. Η κατασκήνωση, ποια θέση έχει ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας, τι προσφέρει?
2: Ναι. Στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατασκήνωση, νομίζω απλά, δεν είναι τίποτα άλλο από την εντολή της αγάπης.
1: Ναι.
2: Που, όπως σου είπε και ο Χριστός, η μεγαλύτερη εντολή είναι το αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου και μετά αγαπήσεις τον πλησίον σου ως αυτόν. Και αν λοιπόν πηγαίνουμε στην Αφρική, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές εκπομπή, και βοηθούμε τους ανθρώπους εκεί, δηλαδή η Εκκλησία, και αν προσφέρουμε ένα σωρό, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων σαν Εκκλησία, σε φτωχούς ανθρώπους, πόσο άδικο θα ήταν να μην προσφέρουμε στα ίδια τα παιδιά του τόπου, τα οποία είναι το μέλλον, είναι η ελπίδα και σε αυτούς ανήκει η κοινωνία του αύριο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή υπάρχει αγάπη, όπως έχουμε πει, θα ήταν πολύ, πολύ άσχημο πράγμα κάποιος να έχει ένα γλυκό, ας πούμε, μια νοικοκυρά, ας πούμε, να φτιάξει ένα γλυκό να το, και να το προσπαθήσει να το φάει μόνη της, ας πούμε. Σε αυτό έτσι είναι λοιπόν, επειδή έχουμε κι εμείς μια γλύκα μέσα στην ψυχή μας, που είμαστε κοντά στο Χριστό και στην Εκκλησία, και θέλουμε αυτή τη γλύκα, όποιο παιδί θέλει και όποιο άνθρωπο θέλει στον κόσμο, πόσο μάλλον τα παιδιά, να το πάρουν, να στηριχτούν, να αποκτήσουν σωστές βάσεις από αυτή τη. Από αυτή την ηλικία, διότι αργότερα όταν μεγαλώσουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και τα αλόκοτα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας θα γίνουν πολύ μεγαλύτερα και γι' αυτό το λόγο να μπορεί να στερεωθεί και να έχει ρίζες και βάσεις να προχωρήσει τη ζωή του χαρούμενα και ευλογημένα. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το πνεύμα η Εκκλησία μας πάντοτε το έκανε αυτό, πάντοτε, ας πούμε, και υπάρχουν, ας πούμε, και τα παλιότερα, ας πούμε, υπήρχαν τα κατηχητικά σχολεία, υπάρχουν σήμερα τα κατηχητικά, παλιότερα υπήρχε το κρυφό σχολείο όπως στην Λογοκρατία. Και γενικώς όμως, γενικώς ενδιαφέρεται πάντοτε υπάρχουν δράσεις για παιδιά, γιατί αλίμονα γεννιαστεί η Εκκλησία για τα παιδιά. Επομένως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εντάξει, νομίζω το καταλαβαίνει κανείς και χωρίς λόγια αυτά.
1: Η αγάπη, το μοίρασμα, είπατε, και να μπουν κάποιες βάσεις αύριο, που σίγουρα υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, και φαντάζομαι κάτι ιδιαίτερο στην κατασκήνωση, ότι είναι 10 μέρες, όλη μέρα. Τα παιδιά βρίσκονται μαζί, κάτι σε σχέση με το κατηχητικό, με τις ομιλίες, με άλλες δράσεις. Νομίζω αυτό θα το ξεχωριστώ.
2: Αυτοί που ασχολούνται με κατασκήνωση χρόνια, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, παντού σε όλη την Ελλάδα, το λένε συνέχεια ότι μια εβδομάδα κατασκήνωση ισοδυναμείται με ένα χρόνο κατηχητικό, μην πω περισσότερα χρόνια κατηχητικού. Διότι το παιδί δεν θα πάρει μόνο αυτά τα λόγια που θα το πει κανείς, αλλά θα δει το παράδειγμα των ομαδαρχών, των ομαδαρχισών, θα δει το όλο πνεύμα, το πώς είμαστε όλοι μαζί, πώς δρούμε, πώς μοιραζόμαστε πράγματα, πώς αγαπούμε ο ένας τον άλλον, πώς λέμε συγγνώμη ο ένας τον άλλον όταν κάνουμε λάθος, πώς όταν μαλώνουμε μαζί ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορέσει ο άλλος να παραδεχθεί το λάθος του και να πει ναι, έχω κάνει λάθος, συγγνώμη. Αυτά είναι βασικά πράγματα τα οποία, αν κανείς έτσι από μικρός τα πάρει, μετά όχι μόνο το σπίτι του γίνεται παράδεισος, αλλά και όλη η ζωή του γίνεται παράδεισος γύρω του.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να έρθω στην Ελένη στην κατασκήνωση. Είχες πάει πέρσι, νομίζω πρόπερσι. Ξεκίνησες από παιδί σαν ομαδόπουλο και σιγά σιγά. Να πούμε λίγο η εμπειρία πώς ήταν εκείνη σαν παιδί και μετά ως ομαδάρχης και αρχηγός όπως είσαι.
4: Εγώ σαν παιδί δεν είχα τη χαρά αυτή να είμαι στην κατασκήνωση. Αλλά δόξα τω Θεώ πήγα πρώτη φορά σαν ομαδάρχησα πριν 3 χρόνια που ξεκίνησε ξανά η κατασκήνωση και γνώρισα πάρα πολλά πράγματα που σίγουρα αν τα είχα γνωρίσει νωρίτερα θα είχα βοηθηθεί πολύ περισσότερο μεγαλώνοντας σαν παιδί. Και αυτό που αισθάνθηκα και αισθάνομαι όποτε πηγαίνω στην κατασκήνωση είναι μια μεγάλη οικογένεια, όπως είναι και η Εκκλησία, έτσι, μια οικογένεια στην κατασκήνωση που φεύγουν, πάει λίγο στην άκρη καθημερινότητα, τα κινητά, οι γρήγοροι ρυθμοί και ζουν και τα παιδιά και εμείς όλοι μαζί, έτσι, μια πιο απλή καθημερινότητα που έχει χαθεί αυτό σήμερα. Και είναι ευλογία να το έχουμε και το βλέπουμε και στα παιδιά πόσο πολύ αυτό τα βοηθάει. Γιατί στις μέρες μας το κινητό η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που είναι συνδεδεμένο με τα παιδιά άμεσα και ναι. Με όλους μας δηλαδή. Ναι. Αλλά βλέπει κανείς ότι παρόλο που αυτό τους λείπει εκεί είναι σαν να μην τους λείπει. Δεν το αισθάνονται αυτό, δεν το αισθάνονται σαν έλλειψη.
1: Το ανέφερες 2 φορές το κινητό. Ναι. Απλή, απλότητα είπες γιατί λείπει αυτό. Αλλά και οι μέρημνες, θα έλεγα, η καθημερινότητα,
4: ναι, ναι,
1: η φασαρία της καθημερινότητας.
4: Αυτό που δημιουργείται.
1: Και
4: αυτή.
1: Το σχολείο με ό,τι φόρτο έχει. Αλλά το κινητό το είπες 2 φορές, γιατί εκεί δεν έχουν κινητά τα παιδιά. Επικοινωνούν με τους γονείς μέσω του τηλεφώνου.
4: Μέσω του τηλεφώνου, αλλά δεν έχουμε αυτή τη χρήση που έχουν καθημερινά.
2: Να εξηγήσω λίγο κάτι σε αυτό. Δεδομένου ότι κάθε μέρα έχουν επικοινωνία οι γονείς με τα παιδιά. Και κάθε μέρα μπορούν να τηλεφωνούν. Ότι αν κάτι έκτακτο τύχει από τα παιδιά, μπορούν να τηλεφωνήσουν στους γονείς. Αν οι γονείς κάτι έκτακτο θέλουν πάλι, μπορούν να επικοινωνήσουν στα παιδιά. Επομένως, υπάρχει ανά πάσα ώρα και στιγμή της ημέρας υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Επομένως, γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσουν τα παιδιά να απεξαρτοποιηθούν από τις εικόνες των κινητών και των οθονών, γενικώ από τις οθόνες, γι' αυτό το λόγο απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών. Γι' αυτό πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Αφοσιώνονται στην παιδικότητά τους, παίζουν τα παιχνίδια που, συγγνώμη θα το πω, έχουν ξεχάσει. Δεν έχουν χάσει μάλλον αυτή την παιδικότητα τα παιδιά σήμερα. Είναι αδικημένα. Όπως μεγαλώσαμε εμείς χωρίς κινητό τότε. Και αυτό το βοηθάει πάρα πολύ. Ηρεμεί το μυαλό, γίνονται στο τέλος δεν σκέφτονται καν κινητό και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό βέβαια μπορεί να το χρησιμοποιήσουν οι γονείς μετά και να πούνε ότι να πει στην κατασκήνωση ήταν έτσι. Και δηλαδή και αυτό δίνει κάτι πολύ ωραίο συνέστημα στα παιδιά. Έχει σαν εμπειρία να υπάρχει μέσα τους. Τους βοηθάει πάρα πολύ.
1: Και πολλά παιχνίδια φαντάζομαι σήμερα συνδέονται με την τεχνολογία εκεί με τα κινητά. Ενώ εκεί τα παιχνίδια από ό,τι έχω καταλάβει είναι πιο απλά, πιο πρακτικά. Τα παλιά παιχνίδια που είδε. Και γι' αυτό σημαντικό. Εσύ βέβαια είσαι κινηπιαγωγός, Ελένη. Αυτό συμβάλλει στον τρόπο είδες και στη δουλειά σου νηπιαγωγός αλλαγή μετά την κατασκήνωση.
4: Σίγουρα το ένα βοηθάει το άλλο και η κατασκήνωση με βοήθησε όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου σαν νηπιαγωγός στο σχολείο και η καθημερινή τριβή με τα παιδιά και στο σχολείο βοηθάει αντίστοιχα και στη κατασκήνωση.
1: Ναι. Φαντάζομαι και κάτι διαφορετικό, πολύ σημαντικό. Στο νηπιαγωγείο κάποιες ώρες είναι, αυτό που είπαμε και πριν, ενώ εδώ είναι όλη τη μέρα. Και είπε και ο πατήρ Ειρηναίος, 1 εβδομάδα, 10 μέρες, 1 χρόνος. Ναι. Που είναι σημαντικό, νομίζω, που δίνει κατασκήνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθω στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, εσύ ήσουν αρχηγός, τώρα μπορεί να έχεις μια άλλη θέση, ένα άλλο πόστο. Να ρωτήσω καταρχήν, ξεκίνησες από ομαδόπουλο στην κατασκήνωση. Μετά έγινες ομαδάρχης ή αρχηγός. Και να μας πεις την εμπειρία και του ομαδόπουλου και μετά ποια είναι και ποια διαφορά είδες.
5: Ξεκίνησα σαν ομαδόπουλο, νομίζω, στη τρίτη δημοτικού.
1: Ναι. Μικρό, σε μικρή ηλικία.
5: Ναι, βέβαια δεν είχα την ευκαιρία πολλά χρόνια. Νομίζω 3-4 χρόνια ήμουν σαν ομαδόπουλο. Μετά ήρθε ο κορονοϊός και έκλεισε η κατασκήνωση. Και όταν άνοιξε, ήμουν πλέον βοηθός ομαδάρχης. Και πέρσι χρειάστηκε να μπω στη θέση του αρχηγού για μία περίοδο.
1: Μάλιστα. Και αυτό. Η διαφορά και η εμπειρία ποια είναι, το πώς έβλεπες ως παιδί και τώρα από την θέση ευθύνης που είναι του αρχηγού.
5: Ως παιδί θυμάμαι ότι όσα πράγματα μαθαίναμε από την Εκκλησία για τη ζωή μας, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας, αυτά γινόντουσαν στην κατασκήνωση, οπότε μαθαίναμε έμπρακτα να ενεργούμε ως σωστοί χριστιανοί, όσο μπορούσαμε βέβαια σαν παιδιά, δηλαδή λίγο στο παιχνίδι να μην θέλουν να γίνει κάποια αδικία, λίγο στην τραπεζαρία να φάμε όλοι το ίδιο, να μην αδικηθεί κάποιο παιδί. Δηλαδή, με κάθε τρόπο προσπαθούσαμε να υπάρχει μια ισότητα, μια αγάπη.
1: Ναι.
5: Το σημαντικό είναι η αγάπη. Mm. Και μετά, όσο μαδόπουλο αυτό το έμαθα, όσο μπορούσε να μου το μεταδώσουν και οι ομαδάρχες, οι αρχηγοί, και μετά προσπάθησα και εγώ με τη σειρά να το μεταδώσω στα παιδιά όταν ανέλαβα μια ανώτερη θέση. Και κάπως έτσι προσπαθούμε να βοηθάμε τα μικρότερα παιδιά που δυστυχώς, όπως είπαμε, είναι. Αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στις οθόνες, να δουν και έναν άλλο τρόπο ζωής που ίσως να μην τον έχουν συνηθίσει, που είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικός και εστιάζουμε στην αγάπη αυτό.
1: Ανθρωποκεντρικός, πιο κοντά τα πρόσωπα, κάτι που δεν υπάρχει δυνατότητα, είναι αλήθεια αυτό. Και με την τεχνολογία, αναφέραμε και το παιχνίδι πόσο διαφορετικό είναι από κοντά. Τα παιδιά, ποια ώρα της ημέρας κυρίως χαίρονται? Τι έχεις καταλάβει ως αρχηγός ή και από τη δική σου εμπειρία ως παιδί, τι τους αρέσει περισσότερο στην κατασκήνωση?
5: Νομίζω δεν μπορούμε να πούμε ποια στιγμή μέσα στη μέρα χαίρονται τα παιδιά, γιατί αυτή τη στιγμή θα ξυπνήσουν. Όπως πάει το πρόγραμμα, θα σηκωθούν σιγά σιγά, χωρίς πίεση, χωρίς να αγχωθούν, θα ετοιμαστούν, θα πούνε την πλάκα τους. Μετά θα πάμε να κάνουμε κάποια προσευχή, πρώτα τη γυμναστική, δηλαδή το παιχνίδι.
1: Ναι.
5: Απολαμβάνουν κάθε τι, ας πούμε, στη μέρα με διαφορετικό τρόπο, νομίζω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι απολαμβάνουν περισσότερο από το άλλο. Έχουν ευκαιρία και δύο φορές τη μέρα ίσως για το παιχνίδι, για την προσευχή, για όλα αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω έχουν λίγο από το καθένα διάσπαρτα μέσα στη μέρα και κάπως έτσι απολαμβάνουν γενικά αυτόν τον τρόπο ζωής, νομίζω. Αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, να πούμε κάποιες δραστηριότητες, κομμάτια της ημέρας μέσα στην κατασκήνωση. Πώς ξεκινάει η μέρα και τι ακολουθεί, για να τη γνωρίσουμε από κοντά.
5: Ναι. Το πρωί, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ώρες τώρα, αυτά βέβαια μεταβάλλονται και ανάλογα τη μέρα. Έχουμε το εγερτήριο, μία προετοιμασία των παιδιών, γυμναστική προσευχή. Μετά έχουμε το πρωινό, παιχνίδια, πριν ακόμα σηκωθεί ο ήλιος, που να μην έχουμε έτσι και θέματα με τη ζέστη, επειδή είναι καλοκαίρι. Δεκατιανό, τώρα ίσως παραλείψω κάτι. Έχουμε κάποιο παιχνίδι μετά στην τραπεζαρία, μεσημεριανό, ξεκούραση, απογευματινά παιχνίδια, απογευματινό. Και μετά κάποιες φορές μπορεί να κάνουμε κάποια νυχτερινή θεία λειτουργία. Συνήθως έχουμε, νομίζω, κάθε μέρα νυχτερινό παιχνίδι. Τη βραδινή προσευχή, ενδιάμεσα να πούμε ότι έχουμε το, αν δεν ξέρω να το πει ο Ποτήρης Νέος, το κουτί με τις ερωτήσεις που τα παιδιά κάθε φορά που θα βρεθούμε στην τραπεζαρία θα διαβάσουμε μερικές ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά και τις βάζουν μέσα σε ένα κουτί. Οπότε είναι και ανώνυμες, δηλαδή και αν κάποιο παιδί ντρέπεται να κάνει κάποια ερώτηση που το απασχολεί, με αυτόν τον τρόπο έτσι γίνεται ανώνυμα. Και παρατηρήσαμε πέρσι, εγώ τουλάχιστον πέρσι το παρατηρήσα πολύ έντονα, τα παιδιά τρέχανε και ήταν ουρά να γράφουν τις ερωτήσεις και να τις...
1: Ναι.
5: Βέβαια να τις πούμε όλες, αλλά όσες μπορέσαμε είπαμε. Πάντως αυτό που παρατηρήσαμε, νομίζω όλοι τα στελέχη και τα παιδιά, είναι ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ βαθιές αναζητήσεις και τα βοηθάμε, νομίζω, πάρα πολύ με αυτό το κουτί των ερωτήσεων και ίσως μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της κατασκήνωσης αυτό το κουτί, που δεν απαντώνται οι ερωτήσεις μόνο μέσα στις περιόδους, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε συναντήσεις που γίνονται. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, παίρνουν πολλές απαντήσεις τα παιδιά και τα βοηθάει να πορευθούν, γιατί θα κάνουν και κάποια ερώτηση που είναι, έχει να κάνει με τη ζωή τους, πώς να κινηθούν στη ζωή τους.
1: Ναι. Αυτό. Α, οι ερωτήσεις δηλαδή είναι και σε θεολογικά ζητήματα και πρακτικά και της κατασκήνωσης και γενικότερα.
5: Βέβαια, οτιδήποτε.
1: Και...
5: μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ερωτήσεις πότε θα παίξουμε νυχτερινό παιχνίδι, μέχρι, τώρα δεν θυμάμαι κάποια θεολογική ερώτηση, αλλά Το εντυπωσιακό ήταν ότι τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να μην είχαμε, τέτοιες αναζητήσεις να μην είχαμε ούτε εμείς.
1: Ναι, δηλαδή, μάλιστα. Και είπες ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ τα παιδιά, κάνουν ουρά για να δώσουν την ερώτηση και η απάντηση γίνεται εκείνη την ώρα, στο τραπέζι, μετά.
5: Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κουτί που ξεκινάει την αρχή του καλοκαιριού,
1: ναι,
5: και όλα τα παιδιά προσθέτουν εκεί μέσα. Μπορεί να απαντήσουμε κάποια ερώτηση από την προηγούμενη περίοδο.
1: Α, μάλιστα.
5: Αν τώρα, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε ερώτηση που έγινε εκείνη τη στιγμή, όμως πολλές φορές το καταφέρνουμε, όμως διαβάζουμε πολλές ερωτήσεις και πάρουμε από πάνω, έτσι ώστε να είναι οι ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά, δηλαδή, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και τις ερωτήσεις απαντάει, φαντάζομαι, ο μαδάρχης η μεγαλύτερη ή και τα παιδιά συμβάλλουν σε αυτό, στο να δοθεί απάντηση.
5: Ο πατήρης Ειρηναίος, κατά κύριο λόγο, και πολλές φορές ίσως γίνεται έτσι και η απάντηση να δίνεται μέσω ερωτήσεων πάλι, δηλαδή μέσω συζήτησης, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, δεν θα είσαι συνέχεια μαζί μας, θα μείνει λίγη ώρα ακόμα, θα επανέλθουμε σε σένα να ρωτήσω τον πατέρα Ειρηναίο. Τα παιδιά τι αναζητούν κυρίως στην κατασκήνωση ή όταν έρχονται, να ξεκουραστούν, να παίξουν, να βρουν φίλους, και μέσα στη διάρκεια των ημερών βλέπετε αλλαγή στην αναζήτηση?
2: Σίγουρα τα παιδιά έρχονται για να περάσουν ωραία, όμορφα, να χαρούνε. Βέβαια, να σας πω, όταν με ρωτάνε συνήθως ποιο είναι το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, απαντώ ότι το πρόγραμμα είναι τρεις λέξεις: παιχνίδι, τραγούδι, χορό. Αυτό. Σε αυτά πάνω, ας πούμε, αυτό είναι το, οι βασικές, ας πούμε, δραστηριότητες που γίνονται. Μέσα σε αυτά, εντάξει, γίνεται και το κουτί ερωτήσεων που είναι, αλλά το κουτί ερωτήσεων γίνεται μόνο την ώρα που τρώνε, οπότε δεν τους παίρνει καθόλου χρόνο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα, σίγουρα να ζητούν τα παιδιά να περάσουν καλά, να δουν τους φίλους που έχουν γνωστούς, να περάσουν τόσο όμορφα μέσα στα τόσα παιχνίδια και δραστηριότητες που υπάρχουν. Και παρόλα αυτά, το παιδί παίζει και μαθαίνει, παίζει και μαθαίνει. Και γενικώς μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα. Ακόμη και ένας ή όσοι άνθρωποι έρχονται, ας πούμε, που να έρχονται κάποια στιγμή, ας πούμε, να βοηθήσουν στην κουζίνα ή να κάποιοι έτσι που έρχονται εθελοντές άνθρωποι, συνήθως ενθουσιάζονται πολύ, αρέσει και στους μεγάλους και θέλουν να ξανάρχονται και αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντών. Τους αρέσει όχι μόνο τους μικρούς και τους μεγάλους. Πολύ.
1: Πρόσωπα που βοηθούν δηλαδή εθελοντικά, όπως στην κουζίνα, αυτό εννοείται μεγάλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, και επειδή είναι πάντα εθελοντικό, βλέπετε πρόσωπα που θέλουν να έρθουν,
2: ναι,
1: μόνα τους. Και
2: εδώ μας παρακαλούν να το πω, να έρθουν.
1: Α, και αυτό είναι σημαντικό. Συνήθως δεν υπάρχει αμοιβή σε αυτό όπως είναι οι επαγγελματικές κατασκηνωσίες.
2: Ναι, ένα άλλο θαύμα που γίνεται.
1: Αλλά καθαρά ελεύθερα πάει κάποιος.
2: Ένα άλλο θαύμα που γίνεται. Εντάξει, σαφώς αν χρειαστεί κάτι, γίνεται επαγγελματικά βέβαια.

0: κατασκηνώσεις που συνήθως ξέρουμε, ας πούμε. Γιατί εκεί, εντάξει, υπάρχει άλλο έχει πνεύμα. Δηλαδή, το πνεύμα
1: είναι,
0: εντάξει,
1: κάτι άλλο εκεί.
0: Σαν κατάστημα, σαν εμπορικό είναι, εντάξει, εκεί. Σε εμάς δεν έχει καμία σχέση, δεν είμαστε επιχείρηση, δεν είμαστε κατάστημα, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, κοιτάμε έσοδα, έξοδα. Κοιτάμε μόνο τα παιδιά και να δώσουμε αγάπη στα παιδιά, τίποτα άλλο.
1: Και είδαμε πολλές φωτογραφίες και το σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας πήγε, φωτογραφίζεται με τα παιδιά, μιλάει μαζί τους, τους είδαμε πολύ γελαστούς. Αυτό το κλίμα της ελευθερίας, όχι το επαγγελματικό, δεμένο με την Εκκλησία. Τα παιδιά τι άλλο μαθαίνουν στην κατασκήνωση, να στρώνουν το κρεβάτι τους, τα πρακτικά, εκτός από το παιχνίδι, η προσευχή, να μας πεις κάποια πράγματα που προσφέρει.
2: Νομίζω το μεγαλύτερο πράγμα που παίρνουν τα παιδιά είναι να μαθαίνουν να συνυπάρχουν, δηλαδή να μένουν μαζί με ανθρώπους, με άνθρωπους που μπορεί να μην γνωρίζουν στην αρχή, που να είναι διαφορετικοί σίγουρα, αλλά μέσα από αυτή την καθημερινή επικοινωνία να ξεπερνούν τις διαφορές τους, να βρίσκουν τρόπο να κάνουν πράγματα μαζί ακόμη και αν δεν συμφωνούν σε όλα. Mm. Πράγματα πολύ σημαντικά για έναν άνθρωπο στην καθημερινότητά του, για να μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, γιατί δεν ταιριάζουμε όλους τους ανθρώπους, δεν είμαστε ίδιοι με όλους, οπότε πρέπει να μαθαίνουμε τρόπους, και όσο πιο μικρό το μαθαίνει κάποιος, πιο μικρός, μπορεί και πιο εύκολα να προσαρμόζεται γενικότερα στη ζωή του. Οπότε νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επίσης τα μεγάλα παιδιά βοηθούν τα πιο μικρά, μαθαίνουν να νοιάζονται, να ενδιαφέρονται για τους πιο μικρούς, να τους βοηθούν, και οι πιο μικροί μαθαίνουν από τους πιο μεγάλους. Είναι δηλαδή σαν μια μεγάλη οικογένεια που ο ένας βοηθάει τον άλλο και περνάμε έτσι όλοι.
1: Οπότε και να μοιράζονται, αλλά και το πρακτικό κομμάτι, πως το τραπέζι το στρώνουν τα παιδιά.
2: Έχουμε και κάποιες, πούμε, σαν διακονήματα, δηλαδή θα μαζέψουν τη σκηνή τους, το κρεβάτι τους, θα τα τακτοποιήσουν. Mm. Στην τραπεζαρία θα βοηθήσουν, ας πούμε, κάποια ομάδα, μία εβδομάδα, κάθε μέρα μία άλλη ομάδα, να στρώσουμε τραπεζαρία, και είναι το αγαπημένο τους αυτό. Δηλαδή τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ να κάνουν πράγματα, να τους δίνεις πράγματα να κάνουν, και τους αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ανυπομονούν να φέρουν τη σημαία για να κάνουμε την έπαρση το πρωί. Έτσι μαθαίνουν και πρακτικά καθημερινά πράγματα, αλλά κυρίως το να είναι όλοι μαζί, να είμαστε όλοι μαζί και να έχουμε αυτή την αγάπη.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνε, είπες ότι ήσουν από παιδί, έμαθες κάποια πράγματα, τώρα είσαι στέλεχος. Ένας μεγάλος από τα παιδιά τι μαθαίνει μες στην κατασκήνωση?
3: Σίγουρα εδώ πέρα μπορούμε να σκεφτούμε αυτό που είπε και ο Χριστός, ότι αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά δεν μπορούμε να σωθούμε. Πάνω απ' όλα την απλότητά τους, το γεγονός ότι όταν τσακωθούν μετά από 5 λεπτά πάλι παίζουν μαζί και έχουν συγχωρήσει ένας τον άλλον. Οπότε αυτό τουλάχιστον που βλέπω και από το ποδόσφαιρο με τα αγόρια, ότι μπορεί, ας πούμε, να διαφωνήσουν κάπου, γιατί παίζουν, ας πούμε, σε δύο διαφορετικές ομάδες. Κάπου θα διαφωνήσουν, όμως μετά, με παρότρινση βέβαια και των στελεχών, βρείτε τα βρε παιδιά, δεν χάλασε ο κόσμος τώρα για ένα παιχνίδι. Και όντως τα παιδιά μετά από λίγο ή στο νυχτερινό παιχνίδι, αν είναι απόγευμα, παίζουν μαζί σαν να μην συνέβη τίποτα. Οπότε σίγουρα αυτή η απλότητα και το ότι συγχωρούν πολύ εύκολα. Κάτω από τη μεγάλη.
1: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Συγχωρούν εύκολα, παρότι καμιά φορά δείχνουν σκληρότητα τα παιδιά, γιατί δεν γνωρίζουν και κάποιους κινδύνους ίσως στη ζωή, αλλά συγχωρούν εύκολα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα που μπορεί να μάθει ένας ομαδάρχης ή ο αρχηγός. Και φαντάζομαι ο αρχηγός μένει τις μέρες εκείνες, έτσι, της περίοδου, δεν πηγαίνει σε κάποια άλλη περίοδο. Μία περίοδο έχει ο κάποιος ως στέλεχος.
3: Ανάλογα. Μπορεί
1: να
3: ξαναγκές.
1: Για πάει και δεύτερη. Ναι.
3: Γιατί και αυτό... Νομίζω ναι. Και ίσως και οι ομαδάρχες, μπορεί κάποιος αρχηγός να γίνει ομαδάρχης μετά ή κάποιος ομαδάρχης αρχηγός, αλλά από τις ανάγκες της κατασκήνωσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Θα σε αφήσουμε εδώ. Ξέρω ότι έχεις δουλειά. Ευχαριστούμε θερμά για αυτά που μας είπες. Πατέρα Ειρηνέ, είδαμε και στις φωτογραφίες τα παιδιά γράφουν, κάνουν κάποιες σαν χειροτεχνίες. Είναι ονόματα των ομάδων αυτό που γράφουν, είδα κάτι που έγραφαν.
0: Ναι,
1: συνήθως έχει ένα όνομα η κατασκήνωση. Αυτό πώς το δίνουν τα παιδιά?

0: καταρχήν κάθε ομάδα έχει το όνομα μιας αρετής.
1: Α, μιας αρετής.
0: Ας πούμε, οι αρετές που συνήθως χρησιμοποιήσαμε ήταν η εγκαρδιότητα, η συγχώρεση, η αυτοθυσία, η αγαθοσύνη, η ευγένεια, η ειρήνη, η αγάπη. Από αυτά, μόνο και μόνο που σας είπα, φτάνει να κάνεις να καταλάβει
1: το όλο. Α, κάθε ομάδα παίρνει
0: το όλο πνεύμα που χρειάζεται, ας πούμε, και που παίρνει κανείς. Και βέβαια κάθε ομάδα έχει τον ύμνο της, δηλαδή ένα τραγουδάκι που είναι προσαρμοσμένο στο όνομα της ομάδας. Και το παιδί μαθαίνει τις αρετές αυτές τραγουδώντας. Και αυτό σίγουρα βοηθάει και πολύ τα παιδιά και βοηθάει και πολύ και, μπορώ να πω, εντυπωσιάζει και τους γονείς αυτό. Γιατί στέλνει το παιδί και το παιδί να τραγουδάει ωραία πράγματα που. Ναι. Χαίρεται το γονέας βέβαια πάρα πολύ.
1: Αλλά έχει ένα όνομα και κατασκήνωση, φαντάζομαι.
0: Ναι, για κατασκήνωση. Ας πούμε, ανάλογα το θέμα που έχουμε, ας πούμε, συνήθως έχουμε χρησιμοποιήσει το λόγο του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, ο οποίο όταν ήρθε στο Ηράκλειο, το πρώτο πράγμα που είπε είναι το. Που έδωσε σαν σύνθημα είναι το αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τι, έτσι, πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα να το έχουμε στη ζωή μας και να το εφαρμόζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ήταν αυτό το πράγμα, δεν θα γινόταν κανένας πόλεμος, δεν θα γινόταν κανένα.
1: Σωστά, ναι.
0: Ενδοκογενειακός πόλεμος, δηλαδή θέλω να πω να μαλώνουν παιδιά, μαμάδες, γονείς, σύζυγοι κτλ. Και γενικώς, όλη η ζωή θα ήταν ένας παράδεισος.
1: Τα ονόματα τα συζητούν τα παιδιά την πρώτη μέρα που πηγαίνουν στην κατασκήνωση. Τις ομάδες, ποιο θα δώσουν και.
0: Δεν ασχολούνται πολύ με τα ονόματα. Κοιτάνε να παίξουν κατευθείαν, τους δίνουμε τα ονόματα για να μην χάσουν χρόνο.
1: Μάλιστα. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά η κυρία Χαρούλα Βάμβουκα. Είναι γονέας που στέλνει τα παιδιά στην κατασκήνωση και νομίζω και τα παιδιά κοντά της. Καλησπέρα, κυρία Βάμβουκα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα και από εμάς. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε.
1: Και εμείς οπότε είστε με τα παιδιά και αυτό πολύ σημαντικό. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε ένα-δυο παιδιά που πηγαίνουν στην κατασκήνωση?
2: Δύο κορίτσια.
1: Δύο κορίτσια. Και να μας πείτε κάτι, πώς αντιμετωπίζουν την κατασκήνωση και εκείνη την περίοδο και μετά, εσείς τι λαμβάνετε?
2: Την περιμένουν πώς και πώς. Καταρχάς, δύο χρόνια τώρα πάνε, φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είχαν ξαναπάει σε κατασκήνωση και είχα εγώ λίγο άγχος για το πώς θα περάσουν. Αλλά από την πρώτη μέρα πήγανε, εγκλιματιστήκανε πάρα πολύ εύκολα. Είχαμε επικοινωνία με την ομαδάρχησα που μας έφερε την επικοινωνία με τα κορίτσια. Επικοινωνούσαν μέσω τηλεφώνου, περνούσαν πάρα πολύ καλά και έτσι έφυγε και το δικό μου άγχος.
1: Και αυτή η επικοινωνία που ανέφερε και ο πατέρας Ειρηναίος, που καθημερινά υπάρχει με ένα σταθερό τηλέφωνο, μετά από ένα σημείο τα παιδιά τι θέλουν ή συνηθίζουν και δεν ασχολούνται καθόλου να μιλήσουν με τους γονείς?
2: Μόνο όταν θέλουν, αν χρειάζεται κάτι, να τους πάμε, μόνο τότε θα ζητήσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αλλιώς ούτε αυτό δεν θέλουν.
1: Οπότε, άρα εγκληματίζονται πλήρως αφού δεν επικοινωνούν και πάρα πολύ. Τι τους αρέσει κυρίως, ποια ώρα είναι αυτή που τυχαίρονται περισσότερο?
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, όλες τις ώρες απολαμβάνουν, γιατί νιώθουν μεγάλη ελευθερία εκεί πέρα και άνηση να κινούνται στο χώρο. Επειδή είναι ο χώρος περιφραγμένος και ξέρουν ότι θα συναντήσουν μόνο οικίες φιγούρες, νιώθουν πολύ άνετα στο χώρο. Έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που αυτό αρέσει στα παιδιά, να ξέρουν τι θα κάνει το πρωί, τι θα κάνει το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Και περιμέναν πώς και πώς συγκεκριμένες ώρες που ξέρουν ότι θα παίξουν και τα αντίστοιχα παιχνίδια.
1: Μάλιστα, αν σας ρωτούσα τι ήταν αυτό που κέντρισε και εσάς και εκείνους να πάνε στην κατασκήνωση, το ακούσατε κάπου τυχαία ή ήθελαν κάτι να δούνε?
2: Δεν είχαν ξανακούσει για κατασκήνωση. Πιο παλιά πηγαίναν σε summer camp. Εγώ τα παρότρινα που είχα ακούσει καλά λόγια για τη συγκεκριμένη κατασκήνωση. Και έτσι αυτά, επειδή είναι και αδέρφια, εύκολα δεχτήκανε. Ξέραν ότι αν συμβεί κάτι, οτιδήποτε, θα πάω να τα πάρω.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν χρειάστηκε. Δηλαδή νιώσανε ασφάλεια με την πρώτη που πήγαν εκεί πέρα. Κάνανε καλές παρέες. Και έτσι εύκολα εγκληματιστήκανε.
1: Μάλιστα. Και φαντάζομαι και καινούργιες παρέες έκανα, το συζητούν μετά στο σπίτι, όταν θα έρχονται φαντάζομαι. Όταν γυρίζουν, οι πρώτες μέρες πώς είναι μετά την κατασκήνωση, οι πρώτες?
2: Μου λένε τις εντυπώσεις τους, μου περιγράφουν τα παιχνίδια που παίζανε, έχουν παιχνίδια αγαπημένα εκεί πέρα. Θα πούν και οι ίδιες.
1: Ναι.
2: Έχουν παιχνίδια που τα περιμένουν πώς και πώς να τα παίξουν.
1: Μάλιστα.
2: Και τα παίζουν μόνο εκεί για κάποιο λόγο.
1: Ναι. Ωραία, να ακούσουμε και τις κόρες σας. Είναι εκεί, να τις καλησπερίσω.
2: Είναι η Άνια και η Γεωργία.
1: Μάλιστα. Χαιρόμαστε πολύ που είναι κοντά μας. Και γεια σας. Να πείτε λίγο τα ονόματα πάλι. Να μας πείτε τα ονόματά σας, τα κορίτσια.
3: Εμένα με λένε Ράνια. Μάλιστα. Εμένα με λένε Γεωργία.
1: Α, χαιρόμαστε πολύ. Να μας πείτε κι εσείς, η κατασκήνωση, τι σας αρέσει περισσότερο εκεί?
3: Όλα είναι τέλεια στην κατασκήνωση, αλλά πιο πολύ μας αρέσει τα νυχτερινά παιχνίδια.
1: Α, τα νυχτερινά παιχνίδια, μάλιστα. Γιατί έχουν περισσότερο ενδιαφέρον, κάτι το μυστικό, που είναι το σκοτάδι, ποιος είναι ο λόγος, τα νυχτερινά γιατί?
3: Είναι με φακούς, ειδικά το παιχνίδι του δάσους, είναι πολύ ωραίο. Πάμε στην κατασκήνωση και την εξερευνούμε με κάποιο τρόπο, με τους φακούς και διαφορετικά.
1: Α, οπότε τα παιχνίδια το βράδυ έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άλλη δραστηριότητα, υπάρχει διάβασμα, ξεκούραση, αυτό σας αρέσει ή όχι τόσο?
3: Εντάξει, δεν όλα είναι ωραία στην κατασκήνωση.
0: Δεν υπάρχει διάβασμα στην κατασκήνωση.
1: Διάβασμα δεν υπάρχει, δεν διαβάζουν καθόλου. Α, οπότε υπάρχει. Ναι. Και φαντάζομαι έχετε κάνει και καινούργιες φίλες εκεί.
3: Ναι.
1: Όταν πήγατε, ξέρατε κάποιο πρόσωπο από το σχολείο ή από φίλους, ή εκεί ήταν όλοι άγνωστοι?
3: Δεν ξέραμε κανέναν.
1: Α, δεν ξέρετε κανέναν. Α, οπότε αυτό είναι. Οπότε εγκληματίζεται ένα μικρό παιδί όταν δεν ξέρει κάποιον και καταφέρει εκεί να κάνει φιλία, νομίζω είναι σημαντικό. Άλλο από τα... Είπατε το παιχνίδι του δάσους, το βράδυ, ή ο κρυμμένος θησαυρός. Κάποιο άλλο παιχνίδι που σας αρέσει πολύ?
3: Η κρυμμένος ομαδάρχησε.
1: Α, υπάρχει κρυμμένος ομαδάρχησης παιχνίδι, που κρύβονται οι ομαδάρχησες και τις κυνηγούν τα παιδιά. Αυτό όντως φαίνεται ενδιαφέρον. Κάποια άλλη δραστηριότητα? Το να φτιάξετε το κρεβάτι σας, τον δικό σας χώρο. Είδαμε φωτογραφίες πριν, πολύ ωραίες, και οι βαλίτσες τακτοποιημένες. Αυτό σας αρέσει ή όχι? Και πριν πάτε, το κάνατε στο σπίτι σας?
3: Ναι, μας αρέσει πολύ.
1: Γιατί συνήθως τα παιδιά τους κουράζει αυτό ή το βαριούνται. Και στο σπίτι σας φτιάχνετε το κρεβάτι σας?
3: Ναι.
1: Α, οπότε...
2: όχι πάντα, γιατί φεύγουν και στο σχολείο, δεν το κάνουν πάντα. Αλλά εκεί όμως βλέπουν η μία την άλλη, είναι η συγκεκριμένη ώρα και φαίνεται το κάνουν πιο εύκολα.
1: Α, μάλιστα. Τον πρώτο καιρό, όταν τελειώσει η κατασκήνωση, τη σκέφτονται. Στη χρονιά όλοι έχουν επαφή με την κατασκήνωση?
2: Ναι, ευτυχώς ο πάτερ Ειρηναίος διοργανώνει εκδρομές και έτσι τα κορίτσια ξανασυναντούνται με τις φίλες τους.
1: Α, μάλιστα, και το χειμώνα πηγαίνουν, και αυτό είναι σημαντικό, που δεν το έχουν άλλες κατασκηνώσεις.
0: Μια φορά το μήνα, κάθε 20 μέρες, γίνεται μια εκδρομή όλο το χρόνο, ώστε τα παιδιά να μην στεναχωριούνται που αφήσαν την κατασκήνωση, αφήσαν τους φίλους τους γνωστούς τους. Επίσης, το καλοκαίρι έχουμε τρεις κατασκηνωτικές περιόδους για κάθε φίλο, για αγόρια και για κορίτσια, οπότε κάθε μήνα πάνε κατασκήνωση αυτά.
1: Α, μάλιστα. Οπότε και μέσα στο χειμώνα, φτάνουμε με το Μάρτι, και διατηρούν ακόμα την εικόνα και τη μνήμη του καλοκαιριού της κατασκήνωσης.
0: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει μια διαδικτυακή συνάντηση που γίνεται κάθε εβδομάδα, δύο φορές μάλλον τη εβδομάδα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, όπου πάλι συναντιούνται στο διαδίκτυο.
1: Α, πολύ τακτικά, ωραία. Δηλαδή κάθε Σάββατο έχουν τη δυνατότητα
0: Σάββατο
1: να δουν.
0: Και Κυριακή, δύο φορές τη εβδομάδα. Ναι,
1: νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Που το έχει και εκκλησιαστική κατασκήνωση και δεν το βρίσκουμε.
0: Αυτό που θα είναι ωραίο όμως να μας πούν κάποιο τραγούδι τα παιδιά, δεν είναι?
1: Ναι, λέει και ο πατήρ Ειρηναίος, τραγούδια λέτε εκεί? Να μας πείτε κάποιο που μάθατε στην κατασκήνωση, να το ακούσουμε.
2: Βεβαίως. Είναι τραγούδια που δεν τα ακούτε κάπου αλλού, μόνο στην κατασκήνωση.
1: Ναι, αυτό θέλουμε, ναι, να μας πείτε.
0: Πώς λέγεται το τραγούδι, μας πει.
1: Να μας πείτε και πώς λέγεται και να το ακούσουμε. Και από τις δύο με χαρά.
2: Τον ύμνο της Ευγένειας.
1: Μάλιστα.

0: πούμε.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Το λέτε πολύ ωραία. Μιλάει για τον εγωισμό και πώς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ο ένας στον άλλον. Να ρωτήσω λίγο, τι τάξη πηγαίνετε?
0: Εγώ πηγαίνω Πέμπτη και εγώ θα πάω πρώτη ηλικίου.
1: Α, μάλιστα. Το όνομα της ομάδας σας ποιο ήταν, το θυμάστε, να μας το πείτε, να το ακούσουμε κι εμείς.
0: Την πρώτη φορά που πήγαμε ήταν Αγαθοσύνης.
1: Αγαθοσύνης,
0: και
1: ναι.
0: Μετά της Ευγένειας.
1: Α, μάλιστα. Αν σας έλεγε κάποια φίλη σας ότι το σκέφτεται, δεν ξέρει αν θέλει να έρθει, τι θα της λέγατε για την κατασκήνωση, γιατί πρέπει να πάει?
0: Είναι η πιο ωραία κατασκήνωση σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι και... Πώς?
0: Εκεί πέρα κάνουμε πολλές φίλες, περνάμε πολύ ωραία, δεν βαριόμαστε καθόλου.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Ναι, αυτό και αυτό σημαντικό.
0: Και τραγουδάνε πάρα πολύ.
1: Τραγουδάνε πάρα πολύ. Ναι, και αυτό. Και θυμούνται το τραγούδι ακόμα μετά από τόσο καιρό.
2: Να μας πούμε και άλλο τραγούδι.
1: Ναι, λέει και ο πατήρ Ειρηναίος, αν θέλετε να μας πείτε κάποιο άλλο τραγούδι, με χαρά.
3: Θέλετε να πείτε τη συγχώρεση?
0: Ναι.
1: Συγχώρεση, μάλλον.
3: Ωραία, τη συγχώρεση.
1: Ναι, ναι.
3: Να σας πούμε.

0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε και στη φωτογραφία, σημείωσε και κιθάρες, ζωγραφιές, φρούτα σε καλάθι. Φαντάζομαι τα μαζί μου τα παιδιά, οπότε βλέπουμε και δραστηριότητες καθημερινές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία και πρακτικά αυτά μας και τα πολύ για τα τραγούδια. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Με το καλό και φέτος ευχόμαστε την κατασκήνωση και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, επίσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα, είναι σημαντικό αυτό. Είχαμε βέβαια στην Ελένη να τη ρωτήσω κάτι που με ενδιαφέρει, αλλά σημαντικό ότι όλο το χρόνο ασχολείται η κατασκήνωση, κάτι που δεν συμβαίνει στις άλλες.
2: Ας το εξηγήσουμε λίγο αυτό τι σημαίνει. Εντάξει, ένα παιδί θα έρθει στην κατασκήνωση και μπορεί να έρθει, αλλά παρόλα αυτά θα έχει τη δυνατότητα να έρχεται κάθε μήνα, θα έλεγα το πολύ, ίσως και πιο σύντομα, κάθε τρεις εβδομάδες κάνουμε μια εκδρομή στην κατασκήνωση. Δηλαδή, παιδιά ξεκινούν από εδώ με λεωφορείο και πηγαίνουμε στην κατασκήνωση, παίρνουν όλη τη μέρα τους εκεί. Συνήθως Κυριακή, βέβαια, αυτό, που να παιδιά να μην έχουν σχολείο και να είναι πολύ όμορφο αυτό, μια όμορφη επανένωση της κατασκήνωσης και όλοι μαζί και τα παιδιά πολύ το χαίρονται αυτό και γενικώς έτσι ζούμε μια μέρα κατασκήνωση ακόμα. Δηλαδή αν το βάλουμε έτσι, έχουμε το, κάνουμε ας πούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε 15-20 εκδρομές πως είναι το χειμώνα, τα παιδιά έχουν 20 μέρες παραπάνω κατασκήνωση το χειμώνα.
0: Λοιπόν, σωστά.
2: Ναι, μετά επίσης να ξέρουν και οι γονείς ότι υπάρχουν ημέρες οικογένειας όπου πια οι οικογένειες οι ίδιες έρχονται μαζί με τα παιδιά τους στην κατασκήνωση όπως κάνουμε ας πούμε την Καθαρά Δευτέρα, όπως κάνουμε 25 Μαρτίου, που τους ή άλλους οι γονείς θέλουν ή η Πρωτομαγιά, που τα παιδιά και οι γονείς θέλουν να ξεφύγουν από την πόλη, να πάνε κάπου να φάνε, να είναι όλοι μαζί οικογενειακά και αντί να πάνε σε μια ταβέρνα και να πληρώσουν τουλάχιστον 100 ευρώ. Έρχονται στην κατασκήνωση, φέρνουν τα φαγητά τους και είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Παίζουν τα παιδιά στα πηγήπεδα της κατασκήνωσης, χρησιμοποιούν τους χώρους τους και γενικώς και οι γονείς απολαμβάνουν όλο το περιβάλλον της κατασκήνωσης. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δωρεάν βέβαια όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Μετά γίνονται διαδικτυακές συναντήσεις δύο φορές τη βδομάδα. Δηλαδή τα παιδιά του κουτί ρωτήσουν όλο αυτό που κάνουμε. Το γίνεται δύο φορές τη βδομάδα που συναντιούνται πάλι τα παιδιά, που βάλουν τις απορίες τους που χρειάζονται και οι γονείς ρωτούν ό,τι θέλουν, κάτι που θέλουν να μάθουν. Και γενικώς γινόμαστε πάλι μια οικογένεια ξανά, δύο φορές τη εβδομάδα δηλαδή. Μετά, τέταρτο, γίνονται εκδρομές για νέους άνω των 16 ετών, γιατί τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή μεγαλώνουν που είναι στην κατασκήνωση και αρχίζουν λοιπόν, γίνονται εκδρομές όπως είχαμε κάνει και είχαμε πάει στη Μονή Χρυσοπηγής στα Χανιά, που ήταν μια σύναξη νέα που γίνεται εκεί. Και γενικώς κάνουμε έτσι δραστηριότητες και για τα παιδιά που μεγαλώνουν. Βέβαια να πω ότι τα παιδιά όταν μεγαλώνουν μετά μπορούν να γίνονται και βοηθοί ομανταρχών και στελέχη της κατασκήνωσης, αν θέλουν. Και αν πληρούν βέβαια τις προϋποθέσεις. Και μετά, τελευταίο είναι ότι γίνονται όπως σήμερα η μέρα οικογένειας που έρχονται ξανά οι οικογένειες, ξανά το ίδιο, απλά με τη διαφορά ότι κάνουμε και κάποιες εθελοντικές εργασίες. Που κάνουμε εκεί στο χώρο της κατασκήνωσης, γιατί η κατασκήνωση για να λειτουργήσει και να καθαριστεί ο χώρος και να προετοιμαστεί θέλει πολλά έτσι, πολλούς ανθρώπους και πολλή αγάπη και πολλή φροντίδα. Αλλά γενικώς όμως βλέπω ότι και οι οικογένειες τα αγκαλιάζουν. Προχθές, ας πούμε, την Κυριακή ήμασταν στην κατασκήνωση πάνω από, τι να πω τώρα, 30 άνθρωποι ήμασταν, παιδιά, μεγάλοι, μικροί κτλ. Φροντίζαμε όλη την κατασκήνωση σαν μια οικογένεια, κάτι πολύ πολύ όμορφο. Τρώγαμε όλοι μαζί, χορεύανε μετά. Και ήταν έτσι ένα γλέντι περίεργο, πολύ ωραίο. Επίσης να πω ότι σε αυτές τις μέρες εθελοντισμού, και δεν το αφήνουμε έτσι, πηγαίνουμε συνήθως σε ένα σπηλαιώδη ναό που υπάρχει κοντά στην κατασκήνωση, που κάνουμε εκεί έτσι μια όμορφη ακολουθία. Αχ, γενικώς γινόμαστε μια οικογένεια, δηλαδή αυτό θα πω.
0: Φροντίζουν την κατασκήνωση, εννοείται το χώρο, τα λουλούδια.
2: Ναι,
0: είναι
2: όχι
0: καθαρό.
2: Τα παιδιά τόσο, κυρίως όποιοι θέλουν. Ναι. Τα χώρο, τα λουλούδια, οι καθαριότητες, όσο θέλει κανείς ελεύθερα. Αλλά γενικώς βλέπω πολλές φορές, όπως σας είπα, ότι πολλοί γονείς όχι μόνο στέλνουν τα παιδιά τους, αλλά αγκαλιάζουν και την κατασκήνωση. Δηλαδή βοηθούν στην κατασκήνωση, θέλουν να έρχονται. Πολλές φορές μας λένε οι γονείς μας λείπει, αν δεν περιμένουν πώς και πώς να έρθει η Κυριακή να έρθουν στην κατασκήνωση.
0: Ναι, και όπως το λέτε, είναι πολλές ημέρες και το χειμώνα τελικά. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
2: Όλο το χρόνο.
0: Είναι πάρα πολύ συναντή και δύο φορές να ρωτήσουν την Ελένη, τα παιδιά, τι τους αρέσει περισσότερο και τι τους κουράζει περισσότερο στην κατασκήνωση. Το πρόγραμμα τους κουράζει. Φαντάζομαι το πρωί θα είναι πολύ πρωινό το ξύπνημα. Ή όχι. Για καλοκαίρι, παιδιά, είναι δύσκολο να σηκωθούν 7 η ώρα.
3: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι τους κουράζει κάτι, γιατί τα παιδιά γενικά έχουν πάρα πολύ ενέργεια.
0: Α, μάλιστα. Και,
3: ναι,
0: οπότε. Το πρωινό ξύπνημα.
3: Μπορώ να πω ότι το πρωί πολλές φορές ξυπνάνε και πριν. Και πριν είναι η ώρα για το εγερτήριο. Χαίρονται σίγουρα πάρα πολύ τα παιχνίδια. Τα νυχτέρια είναι το αγαπημένο γιατί είναι με τους φακούς σε όλη την κατασκήνωση. Ναι, αυτό τους αρέσει πάρα πολύ. Αλλά χαίρονται κατά τη διάρκεια της μέρας γιατί είναι με τους φίλους τους. Τώρα, επειδή έχουν περάσει και κάποια χρόνια, έχουν ήδη γνωριστεί τα παιδιά, έχουν κάνει παρέες. Και τώρα ανυπομονούν να έρθουν για να ξαναγνωρίσουν τους παρέες τους και να είναι όλοι μαζί, να ξανασυναντηθούν, ας πούμε. Και είναι με την παρέα τους, είναι όλοι μαζί, παίζουν, περνάνε όμορφα, οπότε όλη τη μέρα την απολαμβάνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι
0: τέτοιο. Αυτό είναι σημαντικό. Και όπως το λέτε, το πρόγραμμα είναι πολύ γεμάτο. Το βράδυ με τα παιχνίδια, τι ώρα κοιμούνται?
3: Συνήθως 10 και.
0: Α, μάλιστα. 10 και μισή.
2: Ναι,
0: και 7 είναι το γερτήριο το πρωί. 7:30.
2: 8 παρά.
3: 8 παρά. 8 παρά. Ναι.
0: Α, εντάξει, είναι ωραίο.
3: Δεν είναι αυστηρή.
0: Και δηλαδή το μεσημέρι έχει ξεκούραση.
2: Να δούμε ότι είναι δηλαδή, λίγο έτσι. Πώς να το πω. Αν παίξανε πολύ την προηγούμενη μέρα, τους αφήνουμε λίγο να κοιμηθούν παραπάνω.
0: Α, μάλιστα. Το μεσημέρι που ξεκουράζονται, τον ύπνο το θέλουν τα παιδιά ή ο εσύ, τα παιδιά δεν κοιμούνται μεσημέρι. Εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ μεσημέρι, γι' αυτό
3: φαίνεται
0: πολύ δύσκολο.
3: Να κοιμηθούν. 2 ώρες είναι η μεσημεριανή, ας πούμε, έτσι ξεκούρισε, περίπου 2 ώρες. Μπορεί την πρώτη μέρα λίγο να κοιμηθούν. Μετά. Το μεσημέρι δύσκολο.
0: Έχουμε ένα βίντεο να δούμε, έτσι να γνωρίσουμε και οπτικά την κατασκήνωση από κοντά. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο. Είδαμε και χορεύουν και ωραία τραγούδια και χειροτεχνίες που φτιάχνουν τα παιδιά. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε. Να πούμε κάποια πρακτικά. Πού μπορεί κάποιος να δηλώσει για την κατασκήνωση όταν ενδιαφέρεται και για τις περιόδους. Πόσο κρατούν, πότε ξεκινούν. Να μας πεις, Ελένη, εσύ.
1: Για να δηλώσεις, υπάρχει το site της
0: κατασκήνωσης.
1: Που μπορεί κάποιος να βρει όλες τις πληροφορίες και ο γονιός για ό,τι χρειάζεται για το παιδί, ποια πράγματα χρειάζεται να έχει μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Πού θα κάνει την αίτηση. Και αν κάποιος θέλει να βοηθήσει και να συμμετέχει σαν ομαδάρχης, μπορεί πάλι να βρει κάποιες πληροφορίες από εκεί και να επικοινωνήσει και με τον πατήρ Ειρηνέο.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο πρακτικά γενικά πότε ξεκινούν οι περίοδοι και πότε τελειώνουν.
2: Δεν κανείς στην ιστοσελίδα όλα αυτά. Είναι υπέροχη περίοδος του Ιουλίου και περίοδος του Αυγούστου. Και ευελπιστούμε να κάνουμε και του Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Όπως και πέρυσι είχαμε κάνει και μάλιστα ήταν το εξής, ότι σχολούσαν τα παιδιά την Παρασκευή από το σχολείο, γιατί είχαν αρχίσει μερικές μέρες στο σχολείο και ερχόντουσαν την Παρασκευή μέχρι και Κυριακή το βράδυ.
0: Μάλιστα. Και να πούμε, είναι στην Ανώπολη και λέγεται Ανώπολης και η κατασκήνωση, σημαντικό και αυτό. Ωραία. Και εκεί όλες οι πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την Ελένη, τον Κωνσταντίνο, την οικογένεια που μας μίλησε πάρα πολύ ωραία, την κυρία Χαρούλα με τα παιδιά. Πατέρα Ειρηνέα, θερμές ευχαριστές. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
2: Δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτή η ευλογία που υπάρχει στον τόπο μας, να υπάρχει αυτή η κατασκήνωση και κανείς να μην φοβηθεί να μπορέσει να δοκιμάσει αυτό το πράγμα και να μην το στηρίσει από τα παιδιά. Άλιστα. Και αν υπάρχει κάποια δυσκολία, ακόμη και οικονομική, να το συζητήσει μαζί μας, θα βρούμε λύσεις.
0: Βέβαια, να το πούμε και αυτό και νομίζω δείξατε πολύ ωραία το βιωματικό κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώστιες της ψυχής μας και πολλοί μας βοηθούν πνευματικά. Τρώει ο άνθρωπος ένα μαλακό σκαμπύλι και μαλακώνει η καρδιά του. Ο Θεός ξέρει φυσικά σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας μας, αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε, επιτρέπει να δοκιμαστούμε για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να βρούμε τα πάθη που υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις την ημέρα της κρίσεως. Γιατί και να παρέβλεπε τα πάθη μας και να μας έπαιρνε όπως είμαστε στο παράδεισο, και εκεί πάλι θα δημιουργούσαμε προβλήματα. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να δημιουργεί εδώ πειρασμούς για να μας ξεσκονίζουν, ώστε να ταπεινωθεί και να εξαγνιστεί η ψυχή μας με τις θλίψεις. Οπότε μετά μας χαριτώνει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από την πίκρα που γεύεται κανείς με χαρά για το Χριστό που πικράθηκε για να μας σώσει. Ο χριστιανός πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα όταν τον βρίσκει κάποια δοκιμασία χωρίς να έχει δώσει ο ίδιος αφορμή. Λέμε καμιά φορά στο Θεό: «Θεέ μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εν λευκό σου παραδίδω τον εαυτό μου για να τον κάνεις άνθρωπο». Οπότε και ο Θεός πάει να με κάνει όχι μόνο άνθρωπο, αλλά υπεράνθρωπο, και αφήνει το διάβολο να έρθει να με πειράξει και να με ταλαιπωρήσει. Τώρα με τον καρκίνο βλέπω τα τερτύπια του και γελάω. Βρε το διάβολο, εσείς ξέρετε με τι σαπούνι πλένει ο διάβολος τον άνθρωπο όταν ο Θεός επιτρέπει να τον πειράξει για να δοκιμαστεί? Με τους αφρούς της κακίας του. Έχει καλό σαπούνι. Όπως η γκαμίλα βγάζει αφρούς όταν θυμώνει, έτσι κάνει και ο διάβολος σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μετά τρίβει τον άνθρωπο όχι για να φύγουν οι λεκέδες του και να εξαγνιστεί, αλλά από κακία. Και ο Θεός όμως αφήνει το διάβολο να τρίβει τον άνθρωπο ίσα ίσα μέχρι να φύγουν οι λεκέδες και να καθαρίσει. Αν άφηνε να τον τρίψει όπως τρίβουν τα ρούχα, θα τον ξέσχιζε. Γέροντα, μπορούμε να λέμε για τους διάφορους πειρασμούς που συμβαίνουν στη ζωή μας ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού? Όχι. Να μην μπερδεύουμε το θέλημα του Θεού με τον πειρασμό και με όσα φέρνει ο πειρασμός. Ο Θεός αφήνει το διάβολο ελεύθερο μέχρι σε ενό σημείου να πειράξει τον άνθρωπο, και τον άνθρωπο τον αφήνει ελεύθερο να κάνει το καλό ή το κακό. Δεν φταίει όμως ο Θεός για το κακό που θα κάνει ο άνθρωπος. Ο Ιούδας λόγου χάρη ήταν μαθητής του Χριστού. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν θέλημα Θεού να γίνει προδότης? Όχι. Αλλά ο ίδιος ο Ιούδας επέτρεψε στο διάβολο να μπει μέσα του. Κάποιος είπε σε έναν ιερέα: «Πάτερ, σε παρακαλώ, κάνε ένα τρισάγιο για τον Ιούδα». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε: «Εσύ, Χριστέ, είσαι άδικος. Έτσι ήταν θέλημά σου να σε προδώσει ο Ιούδας. Γι' αυτό τώρα βοήθησέ τον». Μετρημένες είναι οι περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστούν μερικοί ευλαβείς για να έρθει σε συνέστηση κάποιος που έχει άσχημη ζωή και να μετανοήσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διπλό μισθό. Δίνει δηλαδή ο Θεός τη δυνατότητα σε μερικούς οι οποίοι με τις δοκιμασίες που περνούν εξοφλούν σε αυτή τη ζωή αμαρτίες και γκρινιάζουν παράλογα, να βοηθηθούν από την υπομονή αυτών που ενώ δεν έσφαλαν ταλαιπωρούνται, αλλά δεν γονγίζουν. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολύ καλός, πολύ ευλαβής οικογενειάρχης βρίσκεται στο σπίτι του με την οικογένειά του και ξαφνικά γίνεται σεισμός και πέφτει το σπίτι, πλακώνει όλη την οικογένεια και μετά από φοβερή ταλαιπωρία πεθαίνουν όλοι. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Για να μην γονγίζουν οι άλλοι που φταίνε και τιμωρούνται.
Γι' αυτό όσοι σκέφτονται τους μεγάλους σταυρούς των δικαίων, ποτέ δεν στενοχωριούνται για τις δικές τους μικρές δοκιμασίες. Βλέπουν ότι ενώ έσφαλαν στη ζωή τους, εν τούτης υποφέρουν λιγότερο από τους δικαίους, γι' αυτό λένε σαν τον καλό ληστή: «Αυτοί δεν έκαναν τίποτε και υπέφεραν τόσο, εμείς τι πρέπει να πάθουμε». Δυστυχώς όμως μερικοί μοιάζουν με το ληστή που σταυρώθηκε εξ αριστερών του Χριστού και λένε: «Πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι και δες τι έπαθαν». Υπάρχουν και περιπτώσεις, αυτές είναι πολύ σπάνιες, που επιτρέπει ο Θεός από αγάπη να βρίσκουν μεγάλες δοκιμασίες μερικούς πολύ εκλεκτούς αγωνιστές για να τους στεφανώσει. Αυτοί είναι μιμητές του Χριστού. Βλέπετε, στην Αγία Συγκλητική, επειδή βοηθούσε πνευματικά πολλές ψυχές με τις νοθεσίες της, πήγε ο διάβολος να την εμποδίσει από αυτό το έργο. 3,5 χρόνια έμεινε άφωνη από την αρρώστια της. Άλλοτε πάλι κάποιος πραγματικός μιμητής του Χριστού ζητάει ως χάρη από το Θεό να συγχωρήσει σφάλματα των συνανθρώπων του, να τους απαλλάξει από την δικαία του οργή και να τιμωρηθεί αυτός αντί αυτών, ενώ δεν φταίει ο ίδιος. Αυτός πολύ συγγενεύει με τον Θεό και πολύ συγκινεί το Θεό η μεγάλη αυτή αρχοντική αγάπη του παιδιού του. Εκτός δε από την χάρη που του κάνει και χαρίζει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει να έχει και μαρτυρικό τέλος κατά το επίμονο αίτημά του. Συγχρόνως όμως του ετοιμάζει και το καλύτερο αρχοντικό παραδεισένιο παλάτι με ακόμη μεγαλύτερη δόξα, διότι πολλοί άνθρωποι τον είχαν αδικήσει με την κατόψιν κρίση τους, που νόμιζαν ότι ο Θεός τον τιμώρησε για τις δικές του αμαρτίες.

Γέροντα, οι δοκιμασίες πάντοτε ωφελούν τους ανθρώπους. Εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζει κανείς τις δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση, βρίζουν το Θεό όταν τους βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες. «Γιατί να το πάθω εγώ αυτό», λένε. «Να, ο άλλος έχει τόσα καλά. Θεός είναι αυτός». Δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Ενώ οι φιλότιμοι λένε «Δόξα το Θεό». Αυτή η δοκιμασία με έφερε κοντά στο Θεό. Ο Θεός για το καλό μου το έκανε. Και ενώ μπορεί πρώτα να μην πατούσαν καθόλου στην εκκλησία, μετά αρχίζουν να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν. Πολλές φορές μάλιστα ο Θεός τους πολύ σκληρούς τους φέρνει κάποια στιγμή με μια δοκιμασία σε τέτοιο φιλότιμο που μόνοι τους παίρνουν μεγάλη στροφή και εξιλεώνονται με τον πόνο που νιώθουν για όσα έκαναν. Γέροντα, πρέπει να λέμε «Δόξασαι ο Θεός» όταν όλα πηγαίνουν καλά? Μα αν δεν λέμε το «Δόξασαι ο Θεός» στις χαρές, πώς θα το πούμε στις θλίψεις? Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές? Αλλά όταν είναι αχάριστος κανείς, δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Για μένα είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο αχάριστος με τίποτε δεν ευχαριστιέται. Για όλα γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Στην πατρίδα μου, τα φάρασα, χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζι. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε γιατί ήθελε πετιμέζι. Η μάνα της, τι να κάνει, πήγε και ζήτησε από τη γειτονιά. Αυτή, μόλις πήρε το πετιμέζι, έβαλε πάλι τα κλάματα. Χτυπούσε τα πόδια της κάτω και φώναζε «Μαμά, θέλω και γιαούρτι». «Τέτοια ώρα, παιδάκι μου, πού να βρω το γιαούρτι?» της λέει η μάνα της. «Όχι, θέλω γιαούρτι». Πήγε, υποχρεώθηκε η καημένη σε μια γειτόνισσα, της έφερε και γιαούρτι. Το παίρνει η κόρη και βάζει πάλι τα κλάματα. «Τώρα γιατί κλαις?» τη ρωτάει η μάνα της. «Μαμά, τα θέλω ανακατεμένα». Τα παίρνει η μάνα, τα ανακατεύει. Αυτή βάζει πάλι τα κλάματα. «Μαμά, δεν μπορώ να τα φάω έτσι, θέλω να τα ξεχωρίσω». Οπότε την περιέλαβε στα σκαμπύλια η μάνα της και ξεχωρίστηκε το πετιμέζι από το γιαούρτι. Έτσι θέλω να πω, κάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού. Τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε την αχαριστία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε κατά πόδι τον δειλό διάβολο, ο οποίος θα συμμαζέψει τα ταγκαλάκια του και θα γίνει μαύρος καπνός, γιατί θα του έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο.

να συγκρίνουμε τη δοκιμασία μας με τη μεγαλύτερη δοκιμασία του άλλου. Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας, αρκεί να τη συγκρίνουμε με τη δική μας δοκιμασία, για να διακρίνουμε τη μεγάλη διαφορά και τη μεγάλη αγάπη που μας έδειξε ο Θεός και επέτρεψε μικρή δοκιμασία σε εμάς. Τότε θα τον ευχαριστήσουμε, θα πονέσουμε για τον άλλον που υποφέρει πιο πολύ και θα κάνουμε καρδιακή προσευχή να τον βοηθήσει ο Θεός. «Μου έκοψαν λόγου χάρη το ένα πόδι, δόξασε ο Θεός να πω, που έχω τουλάχιστον ένα πόδι, του άλλου του έκοψαν και τα δύο. Και ένα ακόμη μείνω ένα κούτσουρο, χωρίς χέρια και πόδια, πάλι να πω, δόξασε ο Θεός που περπατούσα τόσα χρόνια, ενώ άλλοι γεννήθηκαν παράλυτοι. Εγώ, από τη στιγμή που άκουσα ότι ένας οικογενειάρχης έχει 11 χρόνια αιμορραγία, είπα, τι να κάνω εγώ, κοσμικός άνθρωπος αυτός, και να έχει 11 χρόνια αιμορραγία, να έχει παιδιά, να πρέπει να σηκωθεί το πρωί να πάει στη δουλειά. Και εγώ ούτε 7 χρόνια δεν συμπλήρωσα που έχω αιμορραγίες. Αν σκέφτομαι τον άλλον που υποφέρει τόσο πολύ, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Ενώ αν σκέφτομαι ότι εγώ υποφέρω και οι άλλοι είναι μια χαρά, ότι σηκώνομαι τη νύχτα κάθε μισή ώρα επειδή έχω πρόβλημα με το έντερο και δεν μπορώ να κοιμηθώ, ενώ οι άλλοι κοιμούνται ήσυχα, δικαιολογώ τον εαυτό μου αν γονγίζω. Εσύ αδελφή, πόσο καιρό έχεις τον έρπιτα? 8 μήνες γέροντα. Βλέπεις, ο Θεός σε άλλους τον αφήνει 2 μήνες, σε άλλους 10 μήνες, σε άλλους 15. Καταλαβαίνω, είναι μεγάλος ο πόνος. Μερικοί φτάνουν σε απόγνωση. Ένας κοσμικός όμως που έχει έρπιτα 1-2 μήνες και από τον πολύ πόνο απελπίζεται, αν μάθει ότι ένας πνευματικός άνθρωπος τον έχει έναν χρόνο και κάνει υπομονή και δεν γονγίζει, τότε αμέσως παρηγοριέται. «Βρε», λέει, «εγώ τον έχω 2 μήνες και έφτασα στην απελπισία. Ο άλλος ο καημένος έναν χρόνο τον έχει και δεν μιλάει. Εγώ κάνω και αταξίες, ενώ εκείνος ζει πνευματικά. Οπότε βοηθιέται χωρίς συμβουλή».

0: οι θλίψεις που μας προξενούν οι άνθρωποι. Γέροντα, όταν κάποιος υπομένει κατά Θεόν τις θλίψεις και τις αδικίες που του προξενούν οι άνθρωποι, αυτή η υπομονή τον καθαρίζει από τα πάθη? Αν τον καθαρίζει, λέει, τον λαμπικάρει. Μα υπάρχει ανώτερο από αυτό. Έτσι μπορεί να εξοφλήσει αμαρτίες. Βλέπετε έναν εγκληματία, τον δέρνουν, τον κλείνουν στη φυλακή. Κάνει εκεί το μικρό κανόνα του και αν ειλικρινά μετανοήσει, γλιτώνει την αιώνια φυλακή. Μικρό πράγμα είναι να εξοφλήσει με αυτήν την ταλαιπωρία έναν αιώνιο λογαριασμό. Κάθε θλίψη να την υπομένετε με χαρά. Οι θλίψεις που μας προκαλούν οι άνθρωποι είναι πιο γλυκές από όλα τα σιρόπια που μας προσφέρουν όσοι μας αγαπούν. Βλέπετε στους μακαρισμούς ο Χριστός δεν λέει «Μακάρι έστε όταν επενέσωσιν ημάς», αλλά «Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς». Και μάλιστα ψευδόμενοι. Όταν ο ονειδισμός δεν είναι δίκαιος, αποταμιεύει κανείς. Ενώ όταν είναι δίκαιος, ξοφλάει. Γι' αυτό όχι μόνον πρέπει να υπομένουμε αγόντιστα αυτόν που μας πειράζει, αλλά και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην υπομονή. Οι συκοφάντες βέβαια εργάζονται συνεργαζόμενοι με το ταγκαλάκι. Αλλά ο δυνατός αέρας συνήθως σπάζει και ξεριζώνει τα ευαίσθητα δέντρα που δεν έχουν βαθιές ρίζες. Ενώ όσα έχουν βαθιές ρίζες, τα βοηθάει να προχωρήσουν τις ρίζες τους πιο βαθιά. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους που μας κακολογούν και να ζητούμε από το Θεό να τους δίνει μετάνοια, φωτισμό και υγεία και να μην αφήνουμε μέσα μας ούτε ίχνος μίσους για αυτούς. Να κρατούμε μόνον την πείρα από τον πειρασμό, να πετούμε όλα τα φαρμάκια και να έχουμε υπόψη μας τα λόγια του Οσίου Εφραίμ. Εάν συμβεί συκοφαντία και με τα ταύτα φανερωθεί το καθαρόν της συνειδήσεώς σου, μη ψιλοφρόνη, αλλά δούλευε το Κυρίο εν ταπεινοφροσύνη το λυτρουμένο σε από συκοφαντίας ανθρώπων, ή να μη πέσεις πτώμα εξαίσιον.
1: Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχάντων μυστηρίων. Γίνονται Χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάν αγαθών προσωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβήθηκε, διότι η στήριξη στον ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει των εσωτερικών άνθρωπων και την κοινωνία ευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε στη μελέτη των θείων λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον.

0: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Γνωρίζει ο Θεός τον εαυτό του και τα δημιουργήματά του. Γνωρίζουν και οι αγγελικές δυνάμεις το Θεό. Γνωρίζουν και όσα έχει δημιουργήσει, αλλά δεν γνωρίζουν το Θεό όπως Αυτός γνωρίζει τον εαυτό Του, ούτε τα δημιουργήματά Του όπως τα γνωρίζει ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζει τον εαυτό Του από την μακάρια ουσία Του. Τα δημιουργήματά Του τα γνωρίζει με τη σοφία Του, με την οποία και μέσω της οποίας δημιούργησε τα πάντα. Οι αγγελικές όμως δυνάμεις γνωρίζουν το Θεό με τη μετοχή των ενεργειών Του, ενώ Αυτός είναι πέρα από κάθε μετοχή, και τα δημιουργήματά Του με τη θεωρητική Τους εξέταση. Τα δημιουργήματα βρίσκονται έξω από το νου. Αυτός δέχεται όμως μέσα Του τη θεωρητική Τους γνώση. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον αιώνιο και άπειρο και απερίγραπτο Θεό, ο οποίος χάρισε στα όντα την ύπαρξη και την ευδαιμονία και την αιωνιότητα. Η λογική και νοερή ουσία μετέχει στον Άγιο Θεό και με την ίδια την ύπαρξη και με την ικανότητα για την αγαθή ύπαρξη, δηλαδή την αγαθότητα, τη σοφία και τη χάρη της αιώνιας υπάρξεως. Έτσι λοιπόν γνωρίζει το Θεό. Τα δημιουργήματά Του τα γνωρίζει με την κατανόηση, όπως είπαμε, της δημιουργικής σοφίας που παρακολουθεί.

παρατηρείται σε αυτά, η οποία είναι στο νου ως απλή εικόνα, χωρίς υπόσταση. Ο Θεός, αφού δημιούργησε τη λογική και νοερή ουσία, μετέδωσε σε αυτή τέσσερις από τις θείες ιδιότητές του, από άκρα αγαθότητα, οι οποίες συντηρούν, φυλάγουν και διασώζουν τα δημιουργήματα. Αυτές είναι η ύπαρξη, η παντοτινή ύπαρξη, η αγαθότητα και η σοφία. Από αυτές, τις δύο πρώτες παραχώρησε στην ουσία, ενώ τις δύο άλλες, την αγαθότητα και τη σοφία, τις παραχώρησε στην ελευθερία να αποφασίζουν με σκοπό εκείνο που είναι αυτό στην ουσία να γίνει η λογική χτίση κατά μετουσία. Γι' αυτό και λέγεται ότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Και ως όν έγινε κατ' εικόνα του όντος, και ως παντοτινό όν κατ' εικόνα του παντοτινά όντος, αν και δεν είναι χωρίς αρχή όπως ο Θεός, είναι όμως χωρίς τέλος. Ως αγαθός είναι καθομοίωση του αγαθού και ως σοφός καθομοίωση του σοφού, έχοντας κατά χάρη τις ιδιότητες που ο Θεός έχει από τη φύση του. Κατ' εικόνα Θεού είναι κάθε λογική φύση, ενώ καθομοίωση του μόνο η αγαθή και σοφή. Όλη η λογική και νοερή ουσία διαιρείται σε δύο, στην αγγελική και ανθρώπινη φύση. Και όλη η αγγελική φύση πάλι διαιρείται σε δύο γενικές προαιρέσεις και ομάδες, σε άγιες και ακάθαρτες, δηλαδή στους Αγίους Αγγέλους και στους ακάθαρτους δαίμονες. Η ανθρώπινη φύση έχει διαιρεθεί σε δύο γενικές προαιρέσεις μόνο, σε ευσεβείς και ασεβείς. Ο Θεός, καθώς είναι αυτούπαρξη και αυτοαγαθότητα και αυτοσοφία, ή μάλλον, για να πούμε όλη την αλήθεια, είναι και πάνω από όλες αυτές τις ιδιότητες, δεν έχει τίποτε απολύτως το αντίθετο σε αυτές. Τα χτίσματα όμως, που έχουν στο σύνολό τους κατά μετοχή και χάρη την ύπαρξη και τα λογικά και νοερά που έχουν επιπλέον και την ελευθερία για αγαθότητα και σοφία, έχουν αντίθετα. Δηλαδή, στην ύπαρξη έχουν αντίθετη τη μη ύπαρξη και αντίθετα στην αγαθότητα και τη σοφία έχουν την κακία και την αγνωσία. Και το να υπάρχουν αυτά ή να μην υπάρχουν είναι στην εξουσία του Δημιουργού. Το να μετέχουν όμως την αγαθότητα και τη σοφία του ή όχι εξαρτάται από τη βούληση των λογικών χτισμάτων. Οι Έλληνες σοφοί, λέγοντας ότι προαιωνίως συνυπάρχει με το Θεό η ουσία των όντων και ότι μόνο οι ιδιότητές τους δέχτηκαν την ύπαρξη από Αυτόν, λένε ότι στην ουσία δεν υπάρχει τίποτε ενάντιο και εναντίωση υπάρχει μόνο προς τις ιδιότητες. Εμείς όμως λέμε ότι μόνο η Θεία Ουσία δεν έχει τίποτε το αντίθετο επειδή είναι αιώνια, άπειρη και χαρίζει την αιωνιότητα στα άλλα όντα. Ενώ στην ουσία των όντων είναι αντίθετο η ανυπαρξία και είναι στην εξουσία του κυρίως όντως το να υπάρχει αυτή η αιώνια ή να μην υπάρχει. Επειδή όμως ο Θεός δεν ανακαλεί τα χαρίσματά Του, γι' αυτό τα όντα και υπάρχουν πάντοτε και θα υπάρχουν, συγκρατούμενα από την παντοκρατορική δύναμη, αν και η ουσία τους έχει ως αντίθετο την ανυπαρξία, όπως είπαμε, γιατί από αυτήν ήρθε στην ύπαρξη και εξαρτάται από τη βούληση του Θεού το να υπάρχει αυτή ή να μην υπάρχει. Όπως το κακό είναι στέρηση του αγαθού και η άγνοια είναι στέρηση της γνώσεως, έτσι και το μειόν είναι στέρηση του όντος και στέρηση όχι του κυρίως όντος, γιατί το όν δεν περιέχει καμία εναντιότητα, αλλά αυτού που είναι όν κατά μετοχή. Και οι στερήσεις του αγαθού και της γνώσεως προέρχονται από την κακή προαίρεση των δημιουργημάτων, ενώ η στέρηση του όντος, της υπάρξεως, βρίσκεται στη βουλή του Δημιουργού, ο οποίος θέλει από αγαθότητα να υπάρχουν τα όντα και πάντοτε να ευεργετούνται από Αυτόν. Όλα τα δημιουργήματα, άλλα είναι λογικά και νοερά και δέχονται ενάντιες ενέργειες, δηλαδή αρετή και κακία, γνώση και αγνωσία, και άλλα είναι διάφορα σώματα που δημιουργήθηκαν από ενάντια μεταξύ του στοιχεία, δηλαδή από γη, αέρα, φωτιά και νερό. Τα πρώτα είναι εντελώς ασώματα και άειλα, αν και μερικά από αυτά είναι ενωμένα με σώματα, ενώ τα άλλα έχουν σύσταση μόνο από ύλη και μορφή. Όλα τα σώματα κατά φύση είναι ακίνητα, κινούνται όμως από την ψυχή, άλλα από λογική ψυχή, άλλα από άλογη, άλλα από ανέστητη. Από τις ψυχικές δυνάμεις
Η μία είναι θρεπτική, η άλλη φανταστική και παρορμητική, η άλλη λογιστική και νοητική. Τα φυτά μετέχουν μόνο στην πρώτη. Τα άλογα ζώα μετέχουν και στη δεύτερη μαζί με την πρώτη. Οι άνθρωποι μετέχουν και στις τρεις. Και οι δύο πρώτες δυνάμεις είναι φθαρτές, ενώ η τρίτη είναι άφθαρτη και αθάνατη. Οι αγγελικές δυνάμεις μεταδίδουν μεταξύ τους δύο φωτισμό και στην ανθρώπινη φύση μεταδίδουν ή από την αρετή τους ή από τη γνώση που έχουν. Η αρετή που μεταδίδουν είναι η θεομίμητη αγαθότητά τους με την οποία και τον εαυτό τους και τις όμοιές τους και τις κατώτερές τους δυνάμεις ευεργετούν και τις κάνουν θεόμορφες. Από τη γνώση τους πάλι μεταδίδουν ή κάποια γνώση περί Θεού υψηλότερη, καθώς λέει η Γραφή, «Εσύ Κύριε είσαι ο ύψιστος στους αιώνες», ή κάποια βαθύτερη γνώση περί των ασωμάτων, ή ακριβέστερη περί των υλικών όντων, ή τελειότερη περί της θείας πρόνοιας, ή σαφέστερη περί της κρίσεως. Ακαθαρσία του νου είναι πρώτον η ψευδής γνώση, δεύτερον η άγνοια κάποιου από τα γενικά, εννοώ σε σχέση με τον ανθρώπινο νου, γιατί είναι ιδίωμα αγγέλου το να μην αγνοεί τίποτε από τα μερικά. Τρίτον, το να έχει εμπαθείς λογισμούς. Τέταρτο, να συγκατατίθεται στην αμαρτία. Ακαθαρσία της ψυχής είναι το να μην ενεργεί κατά φύση. Από αυτό γεννιούνται στο νου οι εμπαθείς λογισμοί. Και ενεργεί κατά φύση όταν οι παθητικές δυνάμεις της, δηλαδή ο θυμός και η επιθυμία, μένουν απαθείς κατά την προσβολή των πραγμάτων και των αντίστοιχων νοημάτων. Ακαθαρσία του σώματος είναι η διάπραξη της αμαρτίας.

Αγαπά την ησυχία εκείνος που δεν επηρεάζεται από τα κοσμικά και αγαπά όλους τους ανθρώπους εκείνος που δεν αγαπά κάτι ανθρώπινο και έχει γνώση του Θεού και των θείων εκείνος που δεν σκανδαλίζεται από άλλον είτε για αμαρτίες είτε για συμπερασμούς από υποψίες. Μεγάλο πράγμα το να μην έχει κανείς πάθος προς τα πράγματα. Όμως πολύ μεγαλύτερο από αυτό είναι να μένει απαθής προς τα νοήματά τους. Η αγάπη και η εγκράτεια κρατούν το νου απαθή και απέναντι των πραγμάτων και απέναντι των νοημάτων τους. Ο νους του θεοφιλούς ανθρώπου δεν πολεμά εναντίον των πραγμάτων ούτε των νοημάτων τους, αλλά εναντίον των παθών που συνδέονται με τα νοήματα των πραγμάτων. Για παράδειγμα, δεν πολεμά εναντίον της γυναίκας ή εναντίον εκείνου που τον λύπησε, ούτε εναντίον των φαντασιών τους, αλλά εναντίον των παθών που συνδέονται με τις φαντασίες. Όλος ο πόλεμος του μοναχού με τους δαίμονες είναι να χωρίσει τα νοήματα από τα πάθη. Διαφορετικά, δεν μπορεί να βλέπει τα πράγματα με απάθεια. Άλλο είναι το πράγμα, άλλο το νόημα και άλλο το πάθος. Και πράγμα είναι, για παράδειγμα, ο άνδρας, η γυναίκα, ο χρυσός. Νόημα είναι η απαθής ενθύμησή τους. Πάθος είναι η φιλία παράλογη, η μίσος ασυλλόγιστο κάποιου από τα προηγούμενα. Εναντίον λοιπόν του πάθους είναι η μάχη του μοναχού. Νόημα εμπαθές είναι ένας λογισμός σύνθετος από πάθος και νόημα. Ας χωρίσουμε το πάθος από το νόημα και θα απομείνει ο λογισμός απαθής και θα τα χωρίσουμε αν θέλουμε με την πνευματική αγάπη και την εγκράτεια. Οι αρετές χωρίζουν το νου από τα πάθη. Οι πνευματικές θεωρίες χωρίζουν το νου από τα απαθή νοήματα, ενώ η καθαρή προσευχή φέρνει το νου προς τον ίδιο το Θεό. Οι αρετές είναι για τη γνώση των δημιουργημάτων, η γνώση για εκείνον που την απόκτησε. Εκείνος που έχει τη γνώση την έχει για το Θεό, ο οποίος γνωρίζεται χωρίς να γνωρίζομαι πώς και γνωρίζει πέρα από κάθε γνώση. Ο Θεός που είναι πέρα από κάθε πληρότητα, δεν έφερε στην ύπαρξη τα δημιουργήματα γιατί είχε ανάγκη από κάτι, αλλά για να απολαύσουν αυτά το Θεό μετέχοντάς τον αναλόγως και αυτός για να εφρανθεί για τα έργα του, βλέποντάς τα να εφραίνονται και να χορταίνουν αδιάκοπα από εκείνα που δεν χορταίνονται. Ο κόσμος έχει πολλούς στόχους στο πνεύμα, αλλά όχι όπως πρέπει, και έχει πολλούς που πεμπτούν, αλλά από χρηματική ζημία ή θάνατο τέκνων. Έχει και πολλούς πράους, αλλά σε σχέση με τα ακάθαρτα πάθη. Και πολλούς που πεινούν και διψούν, αλλά για να αρπάζουν τα ξένα και να κερδίζουν με αδικία. Έχει και πολλούς ελεήμονες, αλλά προς το σώμα και σε εκείνα που αφορούν το σώμα. Και πολλούς καθαρούς στην καρδιά, αλλά για χάρη της χειροδοξίας. Έχει επίσης ειρηνοποιούς, αλλά που υποτάσσουν την ψυχή στο σώμα και πολλούς που διώκονται, αλλά ως άτακτοι. Επίσης πολλούς που ονειδίζονται, αλλά για αισχρά αμαρτήματα. Μακάρι όμως είναι εκείνοι που ενεργούν έτσι και πάσχουν μόνο για τον Χριστό. Και γιατί είναι μακάρι? Γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών και αυτοί είναι που θα δουν τον Θεό. Ώστε δεν είναι μακάρι επειδή ενεργούν έτσι και πάσχουν, γιατί και αυτοί που προαναφέραμε κάνουν το ίδιο, αλλά επειδή κάνουν και πάσχουν όλα αυτά για τον Χριστό. Σε ό,τι κάνουμε, ζητείτε από το Θεό ο σκοπός για τον οποίο το κάνουμε, όπως πολλές φορές το είπαμε, αν δηλαδή το κάνουμε για Αυτόν ή για κάτι άλλο. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε το αγαθό, να μην έχουμε σκοπό την ανθρωπαρέσκεια, αλλά το Θεό, ώστε αποβλέποντας Αυτόν, να τα κάνουμε όλα για Αυτόν, για να μην υποφέρουμε και τον κόπο και χάνουμε και την ανταμοιβή. Κατά την ώρα της προσευχής διώξε από το νου σου και τα ψηλά νοήματα των ανθρώπινων πραγμάτων και κάθε θεωρία των δημιουργημάτων, για να μην φαντάζεσαι τα κατώτερα και ξεπέσεις από τον ασύγκριτα ανώτερο σε από όλα τα όντα. Αν αγαπήσουμε αληθινά τον Θεό, με την αγάπη αυτή διώχνουμε τα πάθη. Η αγάπη προς Αυτόν είναι το να προτιμούμε Αυτόν από τον κόσμο και την ψυχή από το σώμα, καταφρονώντας τα κοσμικά πράγματα και αφιερώνοντας όλον τον χρόνο μας σε Αυτόν με εγκράτεια, αγάπη, προσευχή, ψαλμωδία και τα όμοια. Αν αφοσιωθούμε στο Θεό για πολύ καιρό και φροντίζουμε για τη θεραπεία του παθητικού μέρους της ψυχής, δεν θα παρασυρθούμε πλέον από τις προσβολές των λογισμών, αλλά κατανοώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αιτίες τους
και κόβοντάς τις γινόμαστε πιο διορατικοί, ώστε να εκπληρώνεται σε μας το ψαλμικό. Το μάτι μου θα παρατηρήσει τους εχθρούς μου και θα ακούσει το αυτί μου αυτούς που ξεσηκώνονται δόλια εναντίον μου. Όταν βλέπεις το νου σου να αναστρέφεται με ευσέβεια και δικαιοσύνη μέσα στα νοήματα του κόσμου, να ξέρεις ότι και το σώμα σου παραμένει καθαρό και αναμάρτητο. Όταν όμως βλέπεις το νου σου να ασχολείται με καταδιάνει αναμαρτίες και δεν τον εμποδίζεις, να γνωρίζεις ότι και το σώμα σου δεν θα αργήσει να πέσει σε αυτές. Όπως το σώμα περιβάλλεται από τα πράγματα, έτσι και ο νους περιβάλλεται από τα νοήματα. Και όπως το σώμα πορνεύει με το σώμα της γυναίκας, έτσι και ο νους πορνεύει με το νόημα της γυναίκας διαμέσου της φαντασίας του σώματός του, γιατί βλέπει τη μορφή του σώματός του κατά διάνοια ενωμένη με τη μορφή της γυναίκας. Επίσης και τη μορφή αυτού που τον τύπησε την εκδικείται κατά διάνοια με τη μορφή του δικού του σώματος. Παρόμοια συμβαίνει και με τα άλλα αμαρτήματα, γιατί ό,τι ενεργεί το σώμα στον κόσμο των πραγμάτων, το ίδιο κάνει και ο νους στον κόσμο των νοημάτων. Δεν πρέπει να φρίξουμε και να εκπλαγούμε για να μας φύγει το μυαλό μας που ο Θεός και Πατέρας δεν κρίνει κανένα, αλλά όλη την κρίση την έδωκε στον Υιό και ο Υιός λέει «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε». Όμοια και ο Απόστολος Παύλος, μην καταδικάζεται για κάτι άλλο, καταδικάζεις τον εαυτό σου. Όμως οι άνθρωποι, αφού σταμάτησαν να κλαίνε για τις αμαρτίες τους, αφαίρεσαν την κρίση από τον Υιό και σαν να είναι αναμάρτητοι, κρίνουν και καταδικάζουν ο ένας τον άλλο. Ο ουρανός έμεινε κατάπληκτος από αυτό. Η γη έφρηξε, αυτοί όμως μένουν ανέστητοι και δεν τρέπονται. Εκείνος που ασχολείται με τις αμαρτίες των άλλων ή και από υποψίες μόνο κρίνει τον αδελφό, δεν έκανε ακόμα αρχή στη μετάνοια ούτε εξετάζει να βρει τις δικές του αμαρτίες που είναι πράγματι πιο βαριές και από τα σίκο το μολύβι. Ούτε κατάλαβε ακόμη πως ο άνθρωπος γίνεται ανέστητος, αγαπά τα μάτια και επιδιώκει το ψεύδος. Γι' αυτό σαν άνθρωπος χωρίς μυαλό που περπατεί στο σκοτάδι, παραβλέποντας τις δικές του αμαρτίες, φαντάζεται τις αμαρτίες των άλλων, είτε είναι πραγματικές, είτε είναι υποψίες δικές του. Η φιλαυτία, όπως έχει πολλές φορές λεχθεί, γίνεται αιτία όλων των εμπαθολογισμών. Από αυτή γεννιούνται οι τρεις καθολικότατοι λογισμοί της επιθυμίας, ο λογισμός της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της κενοδοξίας. Από τη γαστριμαργία γεννιέται ο λογισμός της πορνείας, από την κενοδοξία ο λογισμός της υπερηφάνειας. Οι άλλοι εμπαθείς λογισμοί, δηλαδή της οργής, της λύπης, της μνησικακίας, της κατακρίσεως και η λυπή, ακολουθούν αυτούς τους τρεις. Αυτά τα πάθη λοιπόν δένουν το νου μαζί με τα υλικά πράγματα και τον τραβούν κάτω στη γη, καθώς βρίσκονται πάνω του σαν μια βαρύτατη πέτρα, ενώ εκ φύσεως ο νους είναι ελαφρότερος και πιο ευκίνητος και από τη φωτιά. Αρχή όλων των παθών είναι η φιλαυτία, τέλος η υπερηφάνεια. Φιλαυτία είναι η παράλογη αγάπη προς το σώμα. Εκείνος που την έκοψε ΣΥΡΙΖΑ έκοψε μαζί της και όλα τα πάθη. Όπως οι κατασάρκα γονείς έχουν ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά τους, έτσι και ο νους συνδέεται φυσικώς με τους λόγους του. Και όπως όσοι γονείς αγαπούν παθολογικά τα παιδιά τους και ακόμη κι αν είναι εντελώς καταγέλαστα από όλους, αυτοί τα θεωρούν πως είναι τα πιο ικανά και τα πιο ωραία. Έτσι και στον άφρονα νου, οι λόγοι του, ακόμη κι αν είναι οι πιο χειρότεροι από όλους, του φαίνονται φρονιμότατοι. Στο σοφό όμως νου δεν φαίνονται έτσι οι λόγοι του. Αλλά όταν νομίζει ότι είναι αληθινή και καλή, τότε μάλιστα δεν πιστεύει στην κρίση του, αλλά βάζει άλλους σοφούς να κρίνουν τους λόγους και τους λογισμούς του, μην τυχόν προσπαθεί ή προσπάθησε μάταια και από αυτούς παίρνει τη βεβαίωση. Όταν νικήσεις κανένα από τα ατιμότερα πάθη, παραδείγματος χάρη τη γαστριμαργία, ή την πορνεία, ή την οργή, ή την πλεονεξία, ευθύ σου έρχεται ο λογισμός της κενοδοξίας. Αν τον νικήσεις και αυτόν, σου έρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας. Όλα τα αισχρά πάθη, όσο κυριαρχούν στην ψυχή, διώχνουν από αυτή το λογισμό της κενοδοξίας. Όταν όμως όλα αυτά νικηθούν, τότε τον επαναφέρουν σε αυτήν.

Η καινοδοξία και όταν άλλοτε διώχνεται και όταν άλλοτε παραμένει γεννά την υπερηφάνεια. Και όταν διώχνεται προκαλεί την ίεση, ενώ όταν παραμένει φέρνει την αλαζονία. Την καινοδοξία την αφανίζει η κρυφή πνευματική εργασία. Την υπερηφάνεια την αφανίζει το να αποδίδει ο αγωνιστής στο Θεό τα κατορθώματα. Εκείνος που κρίθηκε άξιος να λάβει γνώση του Θεού και δοκίμασε γνήσια την ειδονή που προέρχεται από αυτήν, αυτός καταφρονεί όλες τις ειδονιές που γεννιούνται από το επιθυμητικό. Εκείνος που επιθυμεί τα επίγεια, επιθυμεί ή τροφές, ή σαρκικές ειδονές, ή ανθρώπινη δόξα, ή χρήματα, ή κάτι άλλο σχετικό με αυτά. Κι αν ο νους δεν βρει κάτι ανώτερο για να μεταφέρει σε αυτό την επιθυμία του, δεν θα πιστεί ποτέ να καταφρονήσει τα παραπάνω. Και ασυγκρίτως ανώτερο από αυτά είναι η γνώση του Θεού και των θείων. Εκείνοι που καταφρονούν τις ειδονές, τις καταφρονούν ή από φόβο, ή από ελπίδα, ή από πνευματική γνώση, ή από αγάπη προς το Θεό. Η γνώση των θείων χωρίς Άγιο Πάθος δεν καταπίθει τελικά το νου να καταφρονεί τα υλικά, αλλά μοιάζει με απλό λογισμό αισθητού πράγματος. Γιατί είναι δυνατό να βρει κανείς πολλούς ανθρώπους με πολλή γνώση και εν τούτης να κυλιούνται στα σαρκικά πάθη σαν χείρι στη λάσπη. Γιατί αφού με κάποια επιμέλειά τους καθαρίστηκαν λίγο και επέτυχαν τη γνώση, ύστερα αμέλησαν και έγιναν όμοιοι με τον Σαούλ, ο οποίος ενώ κρίθηκε άξιος για την βασιλεία, επειδή έζησε ανάξια, εκδιώχθηκε από αυτήν με φοβερή οργή. Όπως ο ψηλός λογισμός των ανθρώπινων πραγμάτων δεν εξαναγκάζει το νου να καταφρονεί τα θεία, έτσι και η ψηλή γνώση των θείων δεν πείθει τελικά να καταφρονήσει κανείς τα ανθρώπινα. Γιατί η αλήθεια τώρα υπάρχει ως σκιά και σε εικασίες και γι' αυτό χρειάζεται το μακάριο πάθος της Αγίας Αγάπης, η οποία δεσμεύει το νου με τις πνευματικές θεωρίες και τον πείθει να προτιμά τα άειλα από τα υλικά και τα νοητά και θεία από τα αισθητά. Εκείνος που έκοψε τα πάθη και έκανε ψηλούς τους λογισμούς του, δεν έπεται ότι οπωσδήποτε και τα έστρεψε προς τα θεία, αλλά μπορεί να μην έχει πάθος μήτε για τα ανθρώπινα, μήτε και για τα θεία. Αυτό συμβαίνει στους πρακτικούς μόνο και που δεν έχουν αξιωθεί ακόμη να αποκτήσουν τη γνώση. Αυτοί απέχουν από τα πάθη ή από το φόβο της κολάσεως ή για την ελπίδα της βασιλείας. Στη ζωή αυτή στηριζόμαστε στην πίστη, όχι στην αίσθηση και έχουμε την αρετή αμυδρά όπως μέσα σε καθρέφτη. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη να ασχολούμαστε πολύ με τα θεία, ώστε με την πολυχρόνια και εμπεριστατωμένη μελέτη να αποκτήσουμε συνήθεια των θείων θεωριών που δύσκολα αποσπάται. Αν κόψουμε τις αιτίες των παθών και ασχοληθούμε με τις πνευματικές θεωρίες για λίγο μόνο χωρίς να επιμείνουμε σε αυτές και να τις κάνουμε κύριο έργο μας, εύκολα πάλι ξαναγυρίζουμε στα σαρκικά πάθη χωρίς να κερδίσουμε τίποτε άλλο από γυμνή γνώση και ίηση. Το τέλος της είναι ο σκοτισμός σιγά σιγά και της ψηλής γνώσεως και το ολοκληρωτικό παραστράτημα του νου προς τα υλικά. Αξιοκατηγόρητο πάθος αγάπης απασχολεί το νου με τα υλικά πράγματα, ενώ αξιέπαινο πάθος αγάπης τον δένει με τα θεία, γιατί έχει συνήθεια ο νους στα πράγματα με τα οποία ασχολείται πολύ καιρό σε αυτά και να απλώνεται. Και σε εκείνα που απλώνεται, σε εκείνα αναστρέφει την επιθυμία και την αγάπη, είτε στα θεία και συγγενή του και νοητά, είτε στα πράγματα και τα πάθη της σάρκας. Ο Θεός έκτισε τον ορατό και τον αόρατο κόσμο και ο ίδιος έπλασε και την ψυχή και το σώμα. Κι αν ο ορατός κόσμος είναι τόσο ωραίος, πόσο ωραίος άραγε είναι ο αόρατος, κι αν ο αόρατος είναι ωραιότερος από τον ορατό, πόσο τους ξεπερνά και τους δύο ο δημιουργός τους Θεός. Αν λοιπόν ανώτερος από όλα τα δημιουργήματα είναι ο δημιουργός όλων των καλών, με ποιο λόγο ο νους εγκαταλείπει το καλύτερο και ασχολείται με τα χειρότερα απ' όλα, δηλαδή με τα πάθη της σάρκας, ή είναι φανερό, επειδή αυτά από τη γέννησή του τα συναναστράφηκε και τα συνήθισε, ενώ το Θεό, τον ανώτερο απ' όλα και πάνω απ' όλα, δεν τον γνώρισε ακόμη τελείως. Αν λοιπόν με πολύ καιρή άσκηση στην εγκράτεια των ειδονών και με τη μελέτη των θείων λίγο-λίγο τον χωρίσουμε από αυτή τη σχέση με τα πάθη,
τότε εκτείνεται προς τα Θεία και σιγά σιγά προοδεύει και γνωρίζει τη θεϊκή αξία του. Και τέλος, όλο τον πόθο του τον μεταφέρει στο Θεό. Εκείνος που λέει χωρίς πάθος τα αμαρτήματα του αδελφού, το κάνει για δύο αιτίες. Ή για να το διορθώσει ή για να ωφελήσει άλλο. Αν δεν τα λέει για καμιά από τις δύο αυτές αιτίες, είτε στον αδελφό είτε στον άλλο, τότε ή τον υβρίζει ή τον εξευτελίζει. Και δεν θα ξεφύγει την εγκατάλειψη του Θεού, αλλά θα πέσει ή στο ίδιο ή σε άλλο παράπτωμα. Και αφού ελεχθεί και εξευτελιστεί από άλλους, θα καταντροπιαστεί. Άνθρωποι που διαπράττουν την ίδια αμαρτία δεν το κάνουν όλοι για τον ίδιο λόγο. Για παράδειγμα, άλλο είναι να αμαρτάνει κανείς από συνήθεια και άλλο γιατί τον παρέσυρε μια ξαφνική παρόρμηση. Αυτός ούτε πριν είχε την αμαρτία στο νου του, ούτε έπειτα, αλλά και πάρα πολύ υποφέρει για αυτό που έκανε. Αντίθετα, εκείνος που αμαρτάνει από συνήθεια και πρώταν δεν έπαβε κατά διάνοια να αμαρτάνει και μετά την αμαρτία την ίδια διάθεση έχει. Εκείνος που εργάζεται την αρετή από καινοδοξία, είναι φανερό ότι και την γνώση για λόγους καινοδοξίας την επιδιώκει. Αυτός ούτε λέει ούτε κάνει κάτι για πνευματική οικοδομή των άλλων, αλλά σε όλα κυνηγά την δόξα εκείνων που τον βλέπουν ή τον ακούνε. Το πάθος του ενδέχεται όταν μερικοί από αυτούς τον κατηγορήσουν για τα έργα του ή για τα λόγια του. Τότε λυπάται υπερβολικά, όχι διότι δεν ωφελήθηκαν εκείνοι που τον άκουσαν, γιατί δεν ήταν αυτός ο σκοπός του, αλλά γιατί εξευτελίστηκε.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ιεράς ενθάραξεν αμέσων των ωραίων διελεύσεων διήτετα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προστέξον τον αγρίς δείψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασυνός εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτό που καρπό των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εκ των ακτέλων χόρτων της τίνης και κλώην τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έτρι του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρωθεί ενωσεύς του ερωδίου η κατοικία ζείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έρνουν την δύση αυτού έτους πότος και γέννη των ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Στήμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και στας μάντρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία επίησα σε πληρώ τη γη τη κτήσεώ. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκουν ούτω ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώ σε δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιραν, δόντω σου αυτή η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πιστήσονται Χριστόρτο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ει το χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου στου όνα σε φραντίσε τη κύριο επί τη αίρου αυτών. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώνων μενό των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίων τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίσω με το κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν όμω το μη υπάρχει στην αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνα την δύση αυτού. Έτο σκότω και γέννη τον ύξ, όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία επίση. Δόξα πατρί, κύριο και γιο πνεύμαντι και νυν και αίτη στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό, η ελπίση μόνη

0: Πρεσβύτερη της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των μυστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Υπέρ
0: ευκρασίες αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

αθανά του Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ηλίου Δύσην, ειδόντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση και ρίσιμνίστε πονές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδώ.

0: Προφητείες Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνύχθησαν άμα και συνακτήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγέλει τα αυτά ή τα εξ αρχής, τις ακουστά ποιήνε μην. Αναγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και επάντησαν αληθή. Γίνεστε μου μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος Θεός, και ο πες μου εξελεξάμην, είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροστέ μου ούκε γένετο το άλλος Θεός και μετεμέ ούκε έστε. Εγώ ο Θεός και ούκε έστη πάρεξε μου ως όζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ούκε είναι μη Θεός αλότριος. Είμαι σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτια επαρχήσω εγώ ημί, κι ουκ έστειν εκ των χειρών μου εξαιρούμενος, ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος του Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωμα. Δικαίω ψυχή εν χειρή Θεού μη άψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οθαλμής σαφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκοζης η έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ εσύ εν ειρήνη και γάρα ον όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασαν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού ως χρυσόν εγχωνευτηρίο η δοκίμαση αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατε αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσε έθιν και κρατούσε λαόν και βασιλεύσε αυτόν Κύριος τον αιώνα. Υπεπιθώντας επ' αυτό συνήσουν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσε αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της ουσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστου. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκχειρής Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχείον επερασπεί αυτών. Λείψεται πανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κτήσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων, οσιότητα εξινή δε, απότομον οργήν εις ρομφέα, συνεπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί της παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και όσοι από ευκλείου τόξου των νεφών ως σκόπου αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσε και αυτόν είδο θαλάσσις ποταμίδες συγκλίνουσιν από τόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως κιν λέλαψ εκκλημίσει αυτούς και ερημώσει πάσα τη γη ανομία και κακοπραγία περιτρέμει θρόμος δυναστών. Ακούσετε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όκλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημών και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Είπαμε πάντες εξ όρισης ψυχής και εξ όρισης

ανεπαρκής ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπώλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας,

0: Πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδε ευσεβόσκημένων και απανταχού ορθοδόξου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ούτω κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Καταξίζουν Κύριε, διασπέρα τα αυτιά να αμαρτή τους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελέος εφημάς, καθά περπίσαμε πισέ. Ευλογητός η Κύριε, δαξώνονται δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισσόμεται δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισσόμεται δικαιωμασί σου. Κύριε το ελεός τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την εσπερινίδα εις ειν ημών των Κυρίων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Αγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ομέγα ελεός, ο Θεόμεθα σου υπάρχουσον και ελέησον.

0: σκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συντροπητών και αφιερωτών του Αγίου Ναοτούτου και του Λούρου σου Γεωργίου, που επιτελούντος την Αγία Λεωτή Ταύτη.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Λεόμεθα υπέρ του διαφύλαξη με την Αγία Εκκλησία και την Πόλη Ταύτη και πάσα πολύ και χώρα να το οργείς λιμόνιμο σου μου κατά πονισμού πυρόδο χέρας. Επιτροπή αλλοφύλων εμφυλίων πολέμου και εμφυλίων θανάτων υπέρ του ίδιων ευμενή και διάλακτων και νέστων αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποσέφθη διασκεδάσε πάσα λογή και νόσων και καθηγών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς της επικειμένης δικίας αρθροπηλής και ελέησε ημάς.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Λεόμεθα υπέρ του εις ακούσι Κύριον των Θεών φωνής του ελέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Εσύ την δόξα να αναβαίνουμε στον Ανάκο, στο Παρφί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, νύχια.

Παρθένου Μαρία, δυνάμει του Τιμίου και Ζώθειου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων, δυνάμεων ασουμάτων, ηγεσίες Τιμίου ενδόξου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανευθύνων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου, Τίτου Πρώτου, Ιεράκου Φίτου, των Αγίων ενδόξων και Κανηνίκων Αμαρτύρων, Ονοσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωαννίου και Άνης, Κοσμά και Λαμιανού των Αναρχείρων, των Ενρώμη Μαρτυρισάντων, ότι μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ευπρόσδεκτων πίσω την δέση ημών, δόρισε ημί την άφηση των παρατομάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των περίγων, σ' αποδείξουν αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, δέησον ημάς και τον κόσμο, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός

Αυτός ευλόγησε τους άρτους του, τους τον σύντρο τον ύμνο και το αίρο και πλήθυνον αυτά, εις ύλης των προσπερώντας τα δώρα ταύτα, εν διενωρία πόδι και νησε τάφτα και κόσμο σου άφαντα, και τους εξαρτώμες τα λαμβάντας Χριστούς δούμους σου Αγίας, τον δυσίου ευλογών αγιάζω, πληθύνων και τρέφοντας σήμερα Χριστέ ο Θεός ημών, εστιν δόξα να αναπέμπω

0: πολύ μας στην ειρήνη, ότι είναι η αφταμίνη του σωτηριό σου, ετοίμασε και τα πρόσωπα πάντων του λαών, όσοι του χάριξαν την εθνό και δόξαν λαού του Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέγχει ο νημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέγχει ο νημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέγχει ο νημά. Δόξα πατρί, και ό,τι γιο πνεύματι, και νύν και αή, και ει τη αιώνα των αιώνων να μείνει Παναγία τριά, ελέγχει ο νημά, και ρουλάσσα αμαρτία ημών. Δέσποτα σκότωσαν τα σανομία, σημνάζει επίσκεψη, και ει τα ασθενεία ημών, ανήκουν τρεματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα πατρί και ό,τι γιο πνεύματι και νυν και αίτη στους αιώνας των αιώνων, να μην πάτρι μόνον της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελπίτω το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών ο οποίος όντως ημίν σήμερον και αύξη ημίν τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: λειτουργία Κυρίου και έλευσα του ευτυχημάς και αυτού τη αγάπη την ανθρωπία πάντοτε νίκη αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ευκλήσιμον δόξα σε. Χριστός ο Ιθινός και ο Σημών του Περπίσου να κάνουν το πανόμα Αγία σε την μικρότη αδυνάμου του Μύου και ζώου πύρου στάτου. Προστασίες των τιμίων του ουρανίου δυνάμου να σωμάτων και εσείς του Μύου δόξα του Προδρόμου του Ιωάννου. Να γίνουν ενδόξιμοι πανεθνών Αποστόλων, το Αγίου ενδόξ Αποστόλου και του πρώτου Ιερακοκλήτου, να γίνουν ενδόξιμοι πανεγίγορα μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεπατέρων Ιωαννίων και Άννα, των Βάτων Αμιανού, των Αναργύρων, των Ενρώμων, των Ισάντων, των Μνήμη, των Τελούμων και πάντων των Αγίων. Λέει και σώσει εμά ο εαυτό του Πιλάντου. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 2 Ιουλίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγκαράθου την εκτιθήρων εν τη σεβασμία της Αγκαράθου Μονή επανόδου της Αγίας και Θαυματουργού εικόνους της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της επωνομαζομένης Ορφανής. Το εσπέρας της Τετάρτης 1ης Ιουλίου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μικρός εσπερινός. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία που θα περιλαμβάνει μικρό απόδειπνο, χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέγα πανηγυρικό εσπερινό, η λιτή, ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της Υπανομαζομένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της ενορίας Κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Όπως οι 12 πυρσοί που είναι σε μια λιχνία, έτσι έλαμψαν και του Χριστού οι 12 Αποστόλοι, Πέτρος και Παύλος και Λουκάς, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος, Σίμωνας και Ματθαίος και ο καλότυχος Θωμάς, Ιάκωβος και Μάρκος, και φώτισαν όλους αυτούς με πίστη που φωνάζουν «Χαίρετε αυτόπτες μάρτυρες του Λόγου του Κυρίου».

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 30 Ιουνίου, Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Σαν σήμερα, το 1884, εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα, σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σιξτσι της Κωνσταντινούπολης.
1: Το 1892 γεννιέται στη Σικαμιά της Λέσβου ο Μιχαήλ Σταματόπουλος, ο γνωστός περισσότερο με το φιλολογικό του ψευδώνυμο Στρατής Μυριβίλης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του 30.
0: Το 1905 Βρετανία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
1: Το 1908 μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Σαν σήμερα, το 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, πρώην συμμάχων της, κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Η Βουλγαρία ήθελε να επιτύχει ευνοϊκότερη διανομή των ευρωπαϊκών εδαφών που αποσπάστηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον προηγούμενο πόλεμο. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, αν και ακήρυχτος και ευνίδιος, υπήρξε περισσότερο φωνικός και καταστροφικός από τον μόλις προηγούμενο. Τελείωσε δε με επικράτηση των αντιμαχωμένων της Βουλγαρίας, οι οποίες πέτυχαν σημαντικές νίκες στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και των κεντρικών Βαλκανίων.
0: Σαν σήμερα το ίδιο έτος, το 1913, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τις Σέρες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Βουλγάρων. Μετά την απελευθέρωση των Σερών, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα.
1: Το 1919 έντονη είναι η διαμαρτυρία του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου προς τους συμμάχους για τα τουρκικά έκτροπα του ελληνικού πληθυσμού στη Μικρά Ασία.
0: Σαν σήμερα, το 1930, ιδρύεται η νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο οποίος φιλοξενείται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, το μεγαλύτερο πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας. Στον αντιδραστήρα αυτό, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, διεξάγονται πειράματα και μελέτες υλικών και παράγονται ραδιοϊσότοπα, τα οποία καλύπτουν ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, της βιομηχανίας και των ερευνητικών εργαστηρίων.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας συνάντηση θα αναφερθούμε στη θέση των Αγίων Αποστόλων ως προς την θέση και τη σχέση που έχουν με την Εκκλησία μας. Στις 29 του Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει με ξεχωριστή λαμπρότητα την Ιερή Μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων του Πέτρου και του Παύλου. Την επαύριο, στις 30 Ιουνίου, τιμάται η σύναξη των 12 Αγίων Αποστόλων. Βέβαια, υπάρχουν και οι προσωπικές μνήμες τους σε διάφορες άλλες ημερομηνίες του έτους, αλλά με αυτό τον συλλογικό εορτασμό τιμάται όλη η σύμπασα, θα λέγαμε, χωρία των μεγάλων αυτών ανδρών, οι οποίοι σαν συνεχιστές του σωτηριώδους έργου του Κυρίου επί της γης, έστρεψαν την ροή της ιστορίας και άλλαξαν κυριολεκτικά τη μορφή του κόσμου. Εμείς οι πιστοί, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ως συνειδητό εκκλησιαστικό σώμα, γνωρίζουμε την ανεκτίμητη προσφορά τους στην εδραίωση και επέκταση της Εκκλησίας στον κόσμο, και γι' αυτό με την ευκαιρία της επτής, θα λέγαμε, εορτής τους, εναποθέτουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας, τις ευχαριστίες μας, και τους αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή. Οι ιερές μορφές τους είναι ιστορημένες σε περίοπτες θέσεις στους ναούς μας, και η μνήμα και η αναφορά τους στις ιερές ακολουθίες είναι συχνές, διότι αυτοί αποτελούν την σπουδαιότερη αγιολογική χωρία της Εκκλησίας μας. Χάρη στο δικό τους τιτάνιο αγώνα, τις αφάνταστες προσωπικές τους θυσίες, θεμελιώθηκε η Εκκλησία στον κόσμο μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό για την εν Χριστώ σωτηρία και αλήθεια περιβάλλον. Επισφράγισμα του έργου τους υπήρξε ο εμποτισμός του με το αίμα τους. Στο σύνολό τους έδωσαν και αυτή τη ζωή τους για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Η λέξη Απόστολος σημαίνει, αγαπητοί μου φίλοι, τον απεσταλμένο. Εν προκειμένο, Απόστολοι ονομάστησαν οι εκλεγμένοι και καλεσμένοι από τον Κύριο μαθητές του να συνεχίσουν το σωστικό του έργο μετά την εις τους ουρανούς ανάληψή του. Να αποσταλούν δηλαδή στα πέρατα της Οικουμένης για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Επίσης, σύμφωνα με την χαρακτηριστική προτροπή του Κυρίου, να γίνουν οι μάρτυρες της Αναστάσεώς του έως εσχάτου της γης. Η εκλογή και η κλίση των Αποστόλων, οι οποίοι ως την Πεντηκοστή καλούνταν μαθητές του Κυρίου, έγινε αμέσως με την αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου στη Γαλιλαία. Ευθύς μετά τη βάπτισή του, κατευθύνθηκε στις όχθες της λίμνης Γενισαρέτ, όπου απευθύνθηκε στους εκείς αλλοίς, στους οποίους είπε «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων». Αυτοί δε, ευθέως, αφέντες τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό. Άλλοι, αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εντοπλίο μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Οι μαθητές ορίστηκαν από τον Κύριο σε τρεις κύκλους, δηλαδή πρώτο τον στενό κύκλο των 12, δεύτερο τον ευρύτερο κύκλο των 70 και επίσης τον ευρύτατο κύκλο
των πολυπληθών φίλων του. Μεγαλύτερη σημασία έχει ο κύκλος των 12. Αυτοί βρισκόταν πλησίον του και σε αυτούς αποκάλυψε τα μυστήρια του Θεού. Αυτοί έλαβαν τη δική του χάρη, την χάρη της ιεροσύνης, να επιτελούν τις αγιαστικές και λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας και να τη μεταδίδουν στους διαδόχους τους. Αυτοί είχαν την τιμή να οριστούν ως οι κατεξοχήν συνεχιστές του έργου του, διότι μόνο σε αυτούς είπε «Εγώ εξελεξάμην ημάς και έθηκα ημάς ή να ημείς υπάγεται και καρπών φέρετε και ο καρπός ημών μένει», όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 15ο κεφάλαιο 16ο στίχο. Μετά την Ανάσταση τους κατέστησε επίσημα διαδόχους του έργου του. Με τα λόγια, καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγό πέμπο ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν τινόν αφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, αν τινόν κρατείτε και κράτηντε», κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Επίσης το όρος της Γαλιλαίας, όπου είχαν συναχθεί οι 11 μαθητές, λίγο πριν την ανάληψη τους είπε, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν», κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν επέλεξε, αγαπητοί μου, τους Αποστόλους του από την ελίτ της τότε αριστοκρατίας ή από τις τάξεις των πολιτικά ισχυρών ή των οικονομικά δυνατών ή τους κλειστούς κύκλους της διανόησης, διότι η διαφθορά, η κατάπτωση και η έπαρση ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Αντίθετα, τους επέλεξε από τους άσημους, αδύναμους και αγράμματους ανθρώπους, οι οποίοι βίωναν την δυστυχία και την κακοδαιμονία της πτώσεως και της αμαρτίας καλύτερα από τους πρώτους και καλλιεργούσαν έντονα στην ψυχή τους την προσδοκία της από το Θεό απολυτρώσεως. Χαρακτηριστικά για αυτό το πράγμα, για αυτό τον λόγο, αυτά που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. «Επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού, ουκ έγνω ο κόσμος δια τη σοφία των Θεών, τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου, και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα, ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού». Η άσημη αυτή προέλευση των Αποστόλων είναι από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια ως σήμερα σημείο αναφοράς όλων των πολεμίων του χριστιανισμού ως δίθεν θρησκεία των παρακατιανών ανθρώπων. Η σάπια ψευτοδιανόηση θα ήθελε ένα χριστιανισμό φιλοσοφικό, ο οποίος θα έδινε έναυσμα για ανώφελες συζητήσεις στους κλειστούς κύκλους των εντός εισαγωγικών
πνευματικών ανθρώπων, αποκομμένο όμως από τον αγιαστικό και σωστικό του ρόλο. Επειδή αυτός δεν ταιριάζει όμως τα δικά τους μέτρα, γι' αυτό απορρίπτεται από αυτούς και πολεμείται λυσαλέα σε όλες τις εποχές.

Το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής μεταμόρφωσε τους άσημους, τους δειλούς και αγράμματους ψαράδες σε σοφούς άντρες, σε πανίσχυρες προσωπικότητες, σε ολόφωτες υπάρξεις, οι οποίοι κατήβγασαν την Οικουμένη. Η συγκλονιστική εμπειρία της Αναστάσεως του Κυρίου και η επέλευση της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος έδωσαν σε αυτούς αφάνταστη ορμή. Διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο για να διαλαλήσουν το νέο, το ελπιδοφόρο, το σωτήριο μήνυμα της εν Χριστώ απολυτρώσεως και σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Οι πυρωμένες από θείο ζήλο καρδιές τους και το φλογερό τους κήρυγμα έκαναν τις καρδιές των ανθρώπων να δονούνται από λαχτάρα για λύτρωση. Ο σπόρος του Ευαγγελίου ρίχνονταν από αυτούς τους άοκνους και θείους εργάτες σε κάθε μέρος της Οικουμένης και αύξανε θεαματικά. Τα σκοτάδια της πλάνης διαλύονταν με το άκουσμα της Ευαγγελικής αλήθειας. Οι δυσιδαίμονες τυραννικές αντιλήψεις παραμερίζονταν μπροστά στην πνευματική ελευθερία του χριστιανικού μηνύματος. Οι ασήμαντοι αλληλείς της Γαλιλαίας έστρεψαν την ιστορία του κόσμου στο δρόμο της ανθρωπιάς, στο δρόμο του πολιτισμού και της πρόοδου. Οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι άνθρωποι της παλιάς εποχής, οι οποίοι δεν είχαν μεγαλύτερη αξία από εκείνη των ζώων, θα λέγαμε, και των πραγμάτων, αναδείχθηκαν χάρις στο κήρυγμα εκείνων για πρώτη φορά ως ανθρώπινες αξίες και ακόμη περισσότερο ως ζωντανές εικόνες του Θεού. Πολλοί ισχυροί κατάλαβαν ότι η εγκόσμια δύναμή τους δεν είχε πραγματική αξία πια και γι' αυτό την αποποιήθηκαν. Μια νέα πρωτόγνωρη παγκόσμια αδελφότητα γεννήθηκε στον κόσμο και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού ως μια νέα πραγματικότητα της αγάπης και συναδελφώσεως των ανθρώπων και των λαών μέσα στον απάνθρωπο κόσμο της αμαρτίας και του κακού ως μέσον σωτηρίας και απολυτρώσεως από την δουλεία της αμαρτίας και της φθοράς. Η ανθρωπότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει μεγάλη ευγνωμοσύνη στους Αγίους Αποστόλους. Ότι δεν κατόρθωσε η διανόηση και η δύναμη του αρχαίου κόσμου, το κατόρθωσε η χωρία των μαθητών και Αποστόλων του Χριστού. Όμως ο κόσμος, δυστυχώς θα λέγαμε, όχι μόνο δεν εκτίμησε την προσφορά τους, αλλά το αντίθετο. Έκανε ό,τι μπορούσε για να ματαιώσει και να γκρεμίσει ό,τι εκείνοι έκτιζαν. Ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε πολύ παραστατικά τις δυσκολίες της αποστολής του ως εξής. «Ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο, και αγγέλης και ανθρώπης. Ημείς μορίδια Χριστών, ημείς φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως
περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων ερήψιμα έως άρτη. Οι μύριες αυτές δυσκολίες, οι κακουσίες, οι πόνοι και προπαντός οι απάνθρωποι διωγμοί δεν τους πτώησαν. Το έργο τους καρποφορούσε, διότι το αύξανε το ενικούν στην Εκκλησία Άγιον Πνεύμα. Το έργο των Αγίων Αποστόλων συνεχίστηκε και συνεχίζεται δια των διαδόχων αυτών. Σε κάθε μέρος όπου ίδρυαν τοπικές εκκλησίες, χειροτονούσαν επισκόπους και πρεσβυτέρους για να συνεχίσουν το έργο τους. Γράφει ο Άγιος Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων, το κατεξοχήν βιβλίο της Ιεραποστολής της Εκκλησίας μας. Χειροτονήσαντες δε αυτής πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν και προσευξάμενοι μετανιστιών παρέθετο αυτούς το Κυρίο ισόν πεπιστεύκαση. Κατά τις Πράξεις των Αποστόλων στο 14ο κεφάλαιο. Αυτή η αδιάκοπη διαδοχή συνεχίζεται μέχρι σήμερα και χαρακτηρίζεται ως αδιάκοπη διαδοχή προσώπων και πίστεως και γι' αυτό ονομάζεται η Εκκλησία μας Αποστολική. Όλοι λοιπόν όσοι εργάζονται στην Εκκλησία του Χριστού, κληρικοί και λαϊκοί, συνεχίζουν κατ' ουσίαν το έργο των Αγίων Αποστόλων. Τόσο δε μεγάλο είναι το έργο που επιτελούν. Αγαπητοί μου, όλοι εμείς οι πιστοί του Χριστού και προσκυνητές της επτής αυτής εορτής των Αγίων Αποστόλων, των συνεργών του Χριστού, έχουμε χρέος να αποδίδουμε σε αυτούς την αρμόζουσα τιμή, διότι η Αγία μας Εκκλησία είναι θεμελιωμένη πάνω σε αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό το βεβαιώνει ο Ευαγγελισμός.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου.

Λάου για αυτή την όμορφη ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα, να έχουμε ένα βήμα έκφρασης, να έρχονται εδώ παιδιά στο στούντιο να παίζουν μουσική ζωντανά, να μιλάμε, να φέρνουμε ηχογραφήσεις των παιδιών όταν τα σύνολα, τα μουσικά είναι πολύ μεγάλα και δεν μπορούν να έρθουν όλα τα παιδιά, και να έχουμε έτσι αυτή την ωραία εμπειρία. Για τρίτη συνεχή χρονιά, με τη δύναμη του Θεού, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με μία ηχογράφηση από μία συναυλία που έδωσαν τα παιδιά μας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Θα ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα μία άρια του Μπαχ. Είναι μία άρια από μία καντάτα διασκευασμένη σε ορχιστρική μορφή και το κείμενο αυτής της καντάτας πρόκειται για μία πολύ παλαιά καντάτα. Το κείμενό της αναφέρεται στην ήρεμη ζωή των προβάτων και βέβαια παραλληλίζεται αυτό με την ήρεμη ζωή που έχουν οι άνθρωποι αν βρίσκονται υπό τη σκέπη κάποιου φωτισμένου, να το πούμε, ηγέτη. Ας πάμε να το ακούσουμε.

ακούσαμε μία άρια από την καντάτα του Μπαχ σε ορχιστρική διασκευή από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τη συναυλία που έδωσαν τα παιδιά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Και να συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, να ακούσουμε πάλι από την ορχήστρα του σχολείου μας και την χοροδία και την πολυφωνική χοροδία ένα άλλο έργο του Μπαχ, πάλι από μια καντάτα. Ο Μπαχ κατεξοχήν θρησκευτικό συνθέτης. Η καντάτα αυτή έχει τίτλο «Ο Ιησούς είναι η χαρά μου» και αναφέρεται στην επίσκεψη της Ελισάβετ στην Παρθένο Μαρία. Τα παιδιά παίζουν και τραγουδούν μια μουσική που έχει γραφτεί πολλούς αιώνες πριν, που ενδεχομένως ανήκει σε μια άλλη παράδοση, είναι δυτική λόγια μουσική, αλλά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης και μέσα από τη διαδικασία της συναυλίας γίνεται ένα δικό τους βίωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το αποτέλεσμα εκφράζει αυτή τη χαρά και αυτή την κατάκτηση που έχουν τα παιδιά να παίζουν αυτό το είδος της μουσικής με τόσο όμορφο τρόπο. Πάλι ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Αυτή η ηρεμία που μας χαρίζει η ακρόαση τέτοιας μουσικής, παράλληλα με τη χαρά που νιώθουμε όταν ξέρουμε ότι είναι τα παιδιά μας που παίζουν, είναι κάτι πολύτιμο, είναι ζητούμενο στις ταραγμένες μέρες που περνάμε. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, πάλι από την ορχήστρα και τη χοροδία του σχολείου μας, και πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση από την ίδια συναυλία στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, ένα μοτέτο του Μότσαρτ. Είναι πάλι θρησκευτική μουσική, είναι πολύ γνωστό αυτό το έργο, Ave Verum Corpus. Γράφτηκε 6 μήνες πριν από το θάνατο του Μότσαρτ και το κείμενό του αναφέρεται στη μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Να πούμε ότι την ορχήστρα του σχολείου μας διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Διαλυνάς. Τις μεταγραφές για την ορχήστρα, την προσαρμογή του μουσικού υλικού δηλαδή στην ορχήστρα και στις δυνατότητες και στις ανάγκες του συγκεκριμένου μουσικού συνόλου, τις κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης. Και τη χοροδία του σχολείου τη διευθύνει η κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη. Ave Verum Corpus του Wolfgang Amadeus Mozart.

Πρόσφατα εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσιάστηκε η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στην πλήρη της μορφή. Συμμετείχαν πολλές χοροδίες της πόλης, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για όσους άκουσαν αλλά και για όσους συμμετείχαν. Η συμφωνία αυτή του Μπετόβεν είναι ίσως η πιο διάσημη και το πολύ διάσημο είναι το τελευταίο μέρος που είναι χοροδιακό και τα λόγια που είναι του ποιητή Σίλερ έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα για τη χαρά. Είναι η γνωστή οδή στη χαρά και γι' αυτό και η συμφωνία επωνομάζεται έτσι, η Συμφωνία της Χαράς, και εξυμνεί τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης να αρθεί πάνω από όλες τις δυσκολίες και να φτάσει στην αγάπη, στη συναδέλφωση, στη χαρά. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που το έχουμε πολύ ανάγκη. Η ορχήστρα και η χοροδία του σχολείου μας, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Διαλυνά, σε μεταγραφή του κυρίου Νίκου Καργάκη, παρουσίασε την οδή στη χαρά. Θα την ακούσουμε τώρα, ζωντανή ηχογράφηση από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, και θα ακούσουμε στις φωνές των παιδιών και στον τρόπο που παίζουν πώς τους αγγίζει αυτό το πολύ δυνατό μήνυμα αυτής της συμφωνίας. Οδή στη χαρά του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Εκτός από αυτή που λέμε κλασική μουσική, που είναι η δυτική λόγια μουσική, στο μουσικό σχολείο βέβαια ασχολούμαστε και με τη δική μας μουσική, μουσική που έχουν γράψει Έλληνες συνθέτες, με αυτό το λόγιο δυτικό τρόπο. Είναι η μία όχθη αυτή, η άλλη όχθη είναι η παραδοσιακή μουσική. Και βέβαια παίζουμε πολύ και Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το «Χαμόγελο της Τζοκόντας», ένα πολύ γοητευτικό έργο, και το ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σε ζωντανή ηχογράφηση από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στη συναυλία που είχαν κάνει τα παιδιά εκεί. Ο ήχος είναι το ίδιο μαγικός, όπως είναι και στα έργα του Μότσαρτ, του Μπαχ και του Μπετόβεν. Πάμε να το ακούσουμε.

Ακούσαμε την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σε ζωντανή ηχογράφηση, σε ένα απόσπασμα από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, «Το χαμόγελο της Τζοκόντας». Και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Κοντά μας ήταν με τις ηχογραφήσεις η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Διαλυνά. Οι μεταγραφές, οι ορχιστρικές, είναι του κυρίου Νίκου Καργάκη και η διδασκαλία της χοροδίας είναι της κυρίας Ευγενίας Ψαρουδάκη. Θα ακούσουμε τώρα, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα έργο, με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, «Χρυσοπράσινο φύλλο», σε ορχιστρική διασκευή και χοροδιακή διασκευή, πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα συναντηθούμε ξανά εδώ από τα ραδιοκύματα, ευχόμαστε να είσαστε όλες και όλοι καλά. Μίκης Θεοδωράκης, «Χρυσοπράσινο φύλλο», από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητοί γονείς και δαιμόνες, αγαπητοί απόφοιτοι και φίλοι του Κολεγίου Δελασάλ, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στην τρίτη συνάντηση, Monday Talk, που διοργανώνει το Κολέγιο Δελασάλ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και Λυκείου μας. Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι διαδικτυακές μας πλέον συναντήσεις έχουν γίνει θεσμός. Μας έχουν δώσει και ακόμα μας δίνουν την ευκαιρία να συναντηθούμε με ανθρώπους όσο μακριά και αν βρίσκονται και να εμπνευστούμε από τα επιτεύγματά τους. Η σημερινή μας συνάντηση απευθύνεται κυρίως στα παιδιά μας, καθώς μόνα τους πλέον μπορούν και ερευνούν, αναζητούν τρόπους ψυχαγωγίας και ενασχόλησης και βρίσκουν διεξόδους μέσω του διαδικτύου, ειδικά όταν αυτό είναι το βασικό εργαλείο της εκπαίδευσής τους λόγω της πανδημίας. Είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο έχει ανοίξει νέους ορίζοντες πληροφόρησης και επικοινωνίας στη ζωή μας. Αλλά ταυτόχρονα ελοχεύουν σε αυτό και σοβαροί κίνδυνοι, ειδικά για παιδιά και εφήβους. Επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια και ιστότοποι έχουν εισβάλει στην καθημερινή πραγματικότητα της ιντερνετικής ζωής μας, κυρίως αυτής των ανηλίκων. Στην εποχή βέβαια της συνεχούς και διαρκούς ενημέρωσης, η παραπληροφόρηση είναι τόσο μεγάλη όσο είναι και η αντίστοιχη πληροφόρηση. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή ενημέρωση και ποιοτική επικοινωνία. Κάτι που θα επιδιώξουμε να προσφέρουμε σήμερα στο αγαπητό μας κοινό με τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Θα ήθελα όμως, πριν δώσω το λόγο στο καλεσμένο μας, να ευχαριστήσω θερμά τους χορηγούς της σημερινής μας εκδήλωσης. Την εταιρεία Olympia Electronics, τον Αθλητικό Σύλλογο Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων, την ομάδα Omicron 3 Out of the Ordinary, επίσημο αντιπρόσωπο της LEGO Education για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εκπαιδευτικά κέντρα. Τέλος, θέλω να συγχαρώ τους μαθητές του κολεγίου μας για τις εύστοχες ερωτήσεις που μας έχουν ήδη υποστεί. Στο σχολείο μας λειτουργούμε μαζί και από κοινού, με το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων. Γι' αυτό καλωσορίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου και CEO της Olympia Electronics, τον κύριο Δημήτρη Λακασά. Κύριε Λακασά.
1: Καλησπέρα και αγαπητοί γονεί δαιμόνες και μαθητές και μαθήτες του σχολείου. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση, τη διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα «Ο δεκάλογος της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, τα ναι και τα όχι του διαδικτύου», από τον ίσως πιο έγκυρο και έγκριτο ομιλητή που θα μπορούσαμε να έχουμε εν Ελλάδη, τον στρατηγό Μανώλη Σφακιανάκη. Ο στρατηγός Μανώλης Σφακιανάκης είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, του CSI. Είναι ειδικός ερευνητής, αναλυτής του ηλεκτρονικού εγκλήματος και έχει ιδρύσει και έχει αναδείξει το τμήμα ηλεκτρονικής δίωξης της ελληνικής αστυνομίας. Δεν θα αναφέρω περισσότερα για το βιογραφικό του κ. Σφακιανάκη, γιατί αν το πράξω αυτό θα φάμε περισσότερο από το μισό της εκδήλωσης. Άλλωστε είναι γνωστός στο Πανελλήνιο. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά τον αγαπημένο κοινό μας φίλο που έχουμε μαζί με τον στρατηγό, τον Σταύρο τον Γκουμεντάκη, ο οποίος μας έφερε σε επαφή για να είναι σήμερα ο στρατηγός κοντά μας. Θέλω να πω εκ μέρους όλου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε σε συνεργασία με το Κολέγιο Δελασάλ είναι πραγματικά ένας θεσμός ο οποίος έχει καθιερωθεί. Εφέτος, όπως γνωρίζουμε, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Παρόλα αυτά, εμείς τολμήσαμε και επιτύχαμε να έχουμε στις προηγούμενες ημερίδες συνολική τηλεθέαση 3.500 τηλεθεάσεις πριν και μετά την ομιλία, δηλαδή και τα downloads και στο επόμενο διάστημα κάθε ομιλίας. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Σφακιανάκης θα ξεπεράσει αυτά τα νούμερα λόγω της δημοφιλίας του. Οπότε δίνω το λόγο στο στρατηγό για να μας αναφέρει αυτό το τόσο κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα, στρατηγέ μου, όπου είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο, κυρίως για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά σήμερα για εμένα προσωπικά και για το Ινστιτούτο μου, το CSI Institute, ένα Ινστιτούτο το οποίο έγινε την επόμενη μέρα που έφυγα από την αστυνομία, γιατί θα θεωρούσα ό,τι χειρότερο να έχω αστυνομία σπουδάσει, να έχω επενδύσει πάνω κάποια εκατομμύρια ευρώ και να φύγω από την αστυνομία και να τάξω χαρταετό, να πάρω μία σύνταξη και να τελειώσω. Ήταν για μένα ένα μεγάλο λάθος. Το σκέφτηκα δημιουργικά, το σκέφτηκα αλλιώς. Έτσι λοιπόν, Σάββατο έφυγα από την αστυνομία, Δευτέρα πρωί είχα κάνει την πρώτη ιδρυτική πράξη για το CSI. Ένα Ινστιτούτο που κεφαλαιοποίησα όλη μου τη γνώση μέσα από το διαδίκτυο, για το διαδίκτυο και για τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το CSI, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένα Ινστιτούτο που βλέπει πολύ μακριά, είναι ένα Ινστιτούτο καινοτόμο, σκοπός του είναι να διαδώσει στη χώρα μας το διαδίκτυο, να μάθεις στον κόσμο το διαδίκτυο, γιατί εάν κάνεις ένα γκάλωπ και ρωτήσεις 100 ανθρώπους, οι 80-85 θα σας πούνε ότι το διαδίκτυο το γράφει μια ανωτέρα δύναμη. Δεν ξέρουν τα απλά πράγματα ότι το διαδίκτυο το γράφουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι και γράφουμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε και παρουσιάζουμε ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε. Με απλά λόγια, νομίζω ότι το γράφει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δηλαδή είναι μια δύναμη από πολύ ψηλά που τα γράφει όλα αυτά. Έτσι λοιπόν οι απατεώνες κάνουν πάρτι. Τους παρουσιάζουν πράγματα, θησαυρούς, bitcoin, κρυπτονομίσματα να γίνουν πλούσιοι όπως είναι οι πιο πλούσιοι του κόσμου να γίνουν. Να, κοίτα πώς έγινε ο Λάτσης πλούσιος, ελάτε και εσείς εδώ με 250 ευρώ να σας κάνουμε πλούσιους. Ξέρετε πόσοι χιλιάδες Έλληνες δυστυχώς τώρα που μιλάμε είναι με ψυχοφάρμακα γιατί την πάτησαν στο διαδίκτυο από μια πάτη. Ξέρετε πόσοι χιλιάδες Έλληνες τώρα που μιλάμε είναι στον πάγο, εντελώς. Και άμα λέμε στον πάγο, εννοούμε στον πάγο. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, εκτός τόπου και χρόνου και είναι με δανεικά. Γιατί εμπιστεύτηκαν κάποιους ανθρώπους μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο στο διαδίκτυο και το γνωρίζουμε, άμεσα, α, λέει και τον ξέρουμε στον πόλεμο, από τα παλιά χρόνια. Βγάζουμε τα εσώψυχά μας. Μέγα λάθος. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει στη χώρα μας η κουλτούρα του διαδικτύου. Γι' αυτό κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα να μεταλαμπαδεύσουμε γνώση, να δώσουμε στον κόσμο μέσα από τις ακαδημίες μας όσο μπορούμε πιο πολύ τη γνώση του διαδικτύου, παράλληλα όμως και στα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, η Ακαδημία του Μαθητή ήρθε για να διδάξει ρομποτική και κώδικα προγραμματισμό, γιατί, όπως είπε ο Ομπάμα, όποιος δεν γνωρίζει να γράφει κώδικα, οτιδήποτε σπουδές και να κάνει, δεν πρέπει να είσαι πληροφορικάριος για να μάθεις να γράφεις κώδικα και προγραμματισμό. Θα είσαι ανένταχτος στις κοινωνίες που έρχονται. Έτσι λοιπόν, αν ένας έχει ένα μεταπτυχιακό, ένα πτυχίο και εξειδίκευση σε κάποια γλώσσα και προγραμματισμό, θα έχει προτεραιότητα στη θέση που πάτε μαζί να διεκδικήσετε. Αυτά τα απομπάμω και εγώ. Έτσι λοιπόν, βλέποντας το μέλλον, μέσα από το CSI, τι έκανα, πρώτη μου, σε πρώτο επίπεδο, πρώτη μου δουλειά, να διδάξω στα παιδιά κώδικα και ρομποτική. Έτσι λοιπόν, οι ακαδημίες μου είναι γεμάτες, δωρεάν δίνομαι κώδικα και ρομποτική για όσα παιδιά ενδιαφέρονται και για όσα παιδιά έχουν στο μυαλό τους να ξεχωρίσουν από τα άλλα. Υπάρχουν και τα άλλα παιδιά που τους αρέσει να είναι άνετα, ραπτά και δεν θέλουν πολλά-πολλά. Οκ, σεβαστό και αυτό. Όμως, αν καλέ μου φίλε και φίλοι, τώρα που με ακούς, θες να ξεχωρίσεις από το κοπάδι, εγώ μιλάω απλά τη γλώσσα σας και θα με ακούσετε και πιο κάτω, θα πρέπει να υδρώσεις λίγο παραπάνω από τον διπλανό σου και να κάνεις καινοτόμα πραγματάκια και βηματάκια στη ζωή σου. Εάν δεν κάνεις καινοτόμες διαδικασίες σε αυτό που λέγεται σπουδές, θα είσαι κι εσύ ένας σαν τους άλλους. Αν το επιλέξεις, οκ. Okay. Και η άλλη μια χαρά είναι για μένα. Όμως, αν θες να ξεχωρίσεις από το κοπάδι, θα κάνεις πράγματα τα οποία είναι ξεχωριστά. Και αυτό είναι η τεχνολογία και η πληροφορική. Που κάποιοι δυστυχώς την έχουν δει με λοξό μάτι και κάποιοι δυστυχώς πάνε αντίθετα με την τεχνολογία. Δεν θέλουν καν να την ακούσουν. Για μένα λάθος, αλλά είναι η άποψή τους που για μένα είναι σεβαστή. Έτσι λοιπόν, το CSI έχει ιδρυθεί για αυτούς τους λόγους, για να μεταλαμπαδεύει γνώση. Σκοπός μας είναι ένας και μοναδικός, η χώρα μας, παράλληλα με τα καινοτόμα που δημιουργούνται τώρα από την κυβέρνηση, που γίνονται κάθε μέρα και κάτι παρουσιάζει το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, να μάθει και ο κόσμος να τα χειρίζεται αυτά. Γιατί χτίζομαι πραγματάκια, χτίζομαι εφαρμογές, αλλά αν θα κάνεις μια βόρτα στη γειτονιά σου, καταλαβαίνεις ότι χτίζομαι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν να τα κάνουν αυτά. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε βάσεις για να γνωρίσουν και οι άνθρωποι το διαδίκτυο όπως πρέπει, και πάνω απ' όλα να ξεχωρίσουν στο μυαλό τους δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι το διαδίκτυο ήρθε για να μείνει, άρα πρέπει να μάθουν να το χειρίζονται και δεν πρέπει να το αποφεύγουν. Και το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις μικρά παιδιά θα πρέπει να μάθεις το διαδίκτυο για να συμπορεύεσαι μαζί με τα παιδιά σου και όχι να τα αφήνεις δίπλα και να μην ξέρεις τι κάνουν τα παιδιά σου και να είναι σε άλλο κόσμο τα παιδιά σου και σε άλλο κόσμο εσύ. Έτσι λοιπόν, εμείς σήμερα θα προχωρήσουμε μια ημερίδα που ευχαριστώ όλους τους ηθήνοντες στο σχολείο και πάρα πολλά εσάς που με έχετε καλέσει σήμερα εδώ. Και το βασικότερο απ' όλα για μένα είναι ένα. Θέλω να σας δώσω και να σας μεταλαμπαδεύσω τη γνώση που μου δίδαξε η ελληνική αστυνομία. Είμαι από τους πρώτους, ο πρώτος που ακούμπησε το έγκλημα στην Ελλάδα στο διαδίκτυο, 1995, όταν το 1994 είχε έρθει το ίντερνετ, 1995, και στη συνέχεια η ελληνική αστυνομία μου έδωσε όλα τα εφόδια και τα προνόμια να ιδρύσω τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος το 2011, μία διεύθυνση, και ενώ είμαστε οι τελευταίοι των ομοϊκανών στην Ευρώπη, πήγαινα και κρυβόμουν και μου έλεγαν πόσους έχεις, κύριε Σφαγιανάκη, και εγώ ήμουν μόνος μου. Και έλεγα, είμαστε μια ομάδα. Τι να πω τώρα, ότι είμαι μόνος, το 96, 97, 98, όταν τον πρώτο τον πήρα τον 98. Και στη συνέχεια, λέω, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του υπουργού που είναι σήμερα, άκουσε την πρότασή μου, τη δέχτηκε και δημιουργήσαμε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, που αυτή τη στιγμή είναι στις πρώτες υπηρεσίες της Ευρώπης, τιμά την Ελλάδα, την ελληνική αστυνομία και παράλληλα έχει αξιωματικούς οι οποίοι είναι ξεχωριστοί στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία έχει τα οφίτσια. Το 2017 έφυγα με τιμή και δόξα, τιμούμε την ελληνική αστυνομία, είμαστε δίπλα τους, δίπλα στους αστυνομικούς που καθημερινά παλεύουν για μας. Τώρα θα μου πει κάποιος, μα υπάρχουν, έχουν γίνει διάφορα. Ξέρεις, όποτε λέω για την αστυνομία, μου λένε μα το ένα, μα το άλλο. Υπάρχουν και αστυνομικοί οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες μέσα στην αστυνομία για να μαζεύουν αυτούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για μένα η ελληνική αστυνομία είναι το Α και το Μ σε κάθε χώρα και στη χώρα μου είναι το Α. Έτσι καταλαβαίνετε ότι όλη η σπουδή πήγε στο CSI και το CSI σήμερα, με εκπρόσωπο εμένα, τον ιδρυτή του, είμαι εδώ για να σας δώσω τους κανόνες και για να σας δώσω τις εντολές του διαδικτύου. Έτσι προχωράμε σιγά σιγά στο διαδίκτυο, το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο, η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών και η μεγαλύτερη κοινωνία στον κόσμο είναι μέσα από το διαδίκτυο. Τώρα που μιλάμε πριν λίγα λεπτά, είδα μέσα στο διαδίκτυο 5 δισεκατομμύρια, 350 εκατομμύρια είναι ο αριθμός χρήστες και συνδέσεις. Άρα 2 δισεκατομμύρια μόνο δεν είναι. Οι υπόλοιποι είμαστε μέσα στη μεγαλύτερη κοινωνία αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό λέει πολλά. Φανταστείτε λοιπόν το διαδίκτυο για λίγα λεπτά να πέσει. Θα γίνει πανικό σε όλη την ανθρωπότητα. Όλα στηρίζονται πάνω στο διαδίκτυο. Τα πάντα όλα. Είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση μακράν από τις άλλες. Και το πιο δυνατό είναι ότι είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο. Φανταστείτε σπίτι-σπίτι, χωριό-χωριό, πόλη-πόλη, πρωτεύουσα-πρωτεύουσα, κράτος και όλα τα κράτη μαζί στον κόσμο σε ένα απέραντο δίκτυο. Είναι το διαδίκτυο Internet, International Net. Αυτό πάνε να επιλέξει, Internet. Έτσι λοιπόν, το 70% πλάς αυτή τη στιγμή, ίσως και το 80% που μιλάμε, είναι συνδεδεμένοι μέσω μιας χωρητής συσκευής. Είμαστε όλοι με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι και δεν το αφήνουμε με τίποτα, δεν το εγκαταλείπουμε με τίποτα. Αγκαλίτσαμε το κινητό μας και καλά κάνουμε, όμως όταν το έχει συνέχεια και ασχολείσαι μόνο με like και με παιχνίδια, τότε σου βγάζει μουσούρι και σου βγάζει απόνερα, που τα απόνερα αυτά έχουν να κάνουν με τον εθισμό στο διαδίκτυο, ό,τι χειρότερο υπάρχει σήμερα σε ασθένειες διαδικτυακές. Και πάμε στους 10 κανόνες, στους 10 κανόνες που έχουμε. Και πάμε στον πρώτο κανόνα που είναι ο κανόνας του διαδικτύου που μας λέει για τους ανθρώπους ότι πρέπει να έχεις φίλους στο διαδίκτυο, αυτούς που έχεις και στην πραγματική ζωή. Με απλά λόγια, στο διαδίκτυο πρέπει να κάνεις φίλους αυτούς που έχεις και στην πραγματική ζωή. Είναι ό,τι χειρότερο στο διαδίκτυο να κάνεις φίλους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός. Δηλαδή, πρέπει μέσα από το διαδίκτυο να ξέρουμε όλοι μας ότι δεν πάμε δεξιά και αριστερά. Δεν πάμε να βρούμε φίλους άλλους. Όποιος μας κάνει έτοιμα φιλίας δεν είναι το α και το ω. Πηγαίνουμε στο διαδίκτυο και δεν τον αποδεχόμαστε. Πόσους φίλους έχεις στο σχολείο, 30-40, οκ. Okay. Πόσους φίλους έχεις στη γειτονιά σου, άλλους 40-80, άντε να έχεις 100 φίλους. Όταν έχεις 5.000 φίλους, τα πράγματα αλλάζουν και τα πράγματα δυστυχώς έχουν να κάνουν με διαδικασίες οι οποίες είναι δύσκολες, γιατί οι φίλοι οι οποίοι θα έχεις στο διαδίκτυο και θα είναι παραπάνω από τους 100-150, θα μπορέσουν να σου προκαλέσουν δυστυχώς μεγάλη ζημιά, μεγάλο κακό. Έτσι λοιπόν, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι στο διαδίκτυο θα πρέπει να κάνεις φίλους αυτούς οι οποίοι θα είναι οι φίλοι σου κανονικοί. Δεν πηγαίνεις ποτέ ραντεβού στα τυφλά. Το ραντεβού στα τυφλά είναι ό,τι χειρότερο, γιατί κρύβει κινδύνους. Και δεν μπορώ να μην σας πω τη μικρή Σοφία, όπου η μικρή Σοφία πήγαινε το μεσημέρι με το που έφτανε από το σχολείο της και μιλούσε κρυφά με τον Ερμή. Ο Ερμής ήταν ο φίλος της, ο διαδικτυακός. Επί 1,5 χρόνο, 2, μιλούσε με τον Ερμή. Κάποια στιγμή θέλησε να φύγει έξω και θέλησε να κάνει τι? Να πάει εκτός οικίας. Εκτός οικίας, άμα λέμε εκτός οικίας, εννοούμε ραντεβού. Σοφούλα έφυγε, πήγε σε κεντρική πλατεία των Αθηνών, όπου στην κεντρική πλατεία των Αθηνών τι έκανε? Με απλά λόγια, γνώρισε τον Ερμή της. Ο Ερμής της ήταν ένας 80χρονος, καταϊδρωμένος, ηλικιωμένος, που ήρθε με ένα αυτοκίνητο χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν η μικρή να φύγει τρέχοντας, να την κυνηγάει ο 80χρονος, να την πιάσει, να προσπαθεί να τη βάλει σε ένα βανάκι χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας, αλλά υπήρχαν τρεις φίλοι της που τους είχε φέρει η ίδια η Σοφία στο ραντεβού για τυχόν εμπλοκή. Το αποτέλεσμα ήταν η Σοφία να σωθεί, να εντοπιστεί ο εν λόγω, ο οποίος απεδείχθη από που ήταν, όμως το αποτύπωμα που έχει το κορίτσι τώρα, όμως το αποτύπωμα που έχει τώρα η Σοφία μέσα της είναι κάτι που δεν περνάει. Ο φόβος, ο τρόμος, ο πανικός, η ταραχή, όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν περνάει με τίποτα. Ναι μεν, το πιάσαμε, τελείωσε, όλα καλά, δεν είναι όμως καλά για το παιδί. Άρα αξίζει τον κόπο ένα ραντεβού στα τυφλά ραντεβού με ρίσκο τέτοιο που να σου σημαδέψει όλη τη ζωή? Πιστεύω όχι. Είναι τόσο όμορφα παιδιά γύρω μας και μπορείτε άνετα να γνωρίσετε ανθρώπους. Γι' αυτό σας λέμε ένα πράγμα, μακριά από ραντεβού στα τυφλά. Επίσης ένα άλλο σημαντικό, ένας τρίτος κανόνας είναι μακριά από τα ψαρέματα, δηλαδή το phishing, το λεγόμενο phishing, ότι όλα τα καλούδια που μας δίνουν, τα τσάμπα καλούδια που μας βάζουν, πάρτε τραγούδια, πάρτε βίντεο δωρεάν, αυτά όλα θα ξέρετε ότι μέσα κρύβουν κακόβουλο λογιστικό, μέσα κρύβουν πολλά κακόβουλα και το αποτέλεσμα είναι το χειρότερο για όλους μας. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι παίρνοντας ένα κακόβουλο βίντεο που έχει μαζί του malware, στη συνέχεια ο υπολογιστής σου θα έχει πρόβλημα, ίσως ο υπολογιστής σου γίνει ζόμπι και μέσα από τον υπολογιστή σου κάνουν πράξεις κακόβουλες και κάποιο πρωί έρθει η αστυνομία να σου πει τι έκανες τάδε μέρα, τάδε ώρα που εσύ δεν έχεις καμία σχέση. Άρα, με απλά λόγια, ό,τι τσάμπα πάρεις, είτε είναι software, είτε είναι antivirus. Είναι δυνατόν να σου φυλάει κάποιος το σπίτι σου, να σου φυλάει το σπίτι σου δωρεάν? Όχι βέβαια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ξέρετε ότι τα κακόβουλα έχουν θέμα και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι μας παγιδεύουν. Υπάρχουν χιλιάδες τραγούδια, χιλιάδες ταινίες, 5 ευρώ το μήνα έχεις 10 εκατομμύρια τραγούδια, έλεος. Για ποιο λόγο έχω να πάω να κατεβάσω? Παλαιότερα θα κάναμε όλοι. Όλη η Ελλάδα ήταν στον πανικό να κατεβάσει τραγούδια και ταινίες. Τώρα όμως με τις πλατφόρμες που έχουν βγει, να τις πούμε, βλέπετε το Netflix, βλέπετε το Spotify, βλέπετε το Playlist, βλέπετε το χιλιάδες. Το Netflix, η Earth έχει κάνει φοβερές ταινίες. Δηλαδή το Netflix είναι μία από τις καλύτερες πλατφόρμες που υπάρχουν. Για ποιο λόγο εγώ να πάω να κατεβάσω ταινία μαϊμουδιάρα από το σκοτεινό διαδίκτυο, από κάπου που δεν ξέρω, και να περιμένω μετά ο υπολογιστής μου να είναι σωστός? Όχι βέβαια, ο υπολογιστής μου δεν είναι σωστός και ο υπολογιστής μου δυστυχώς έχει πρόβλημα. Γιατί όταν κάνει σερφ σε ύποπτα μονοπάτια, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Πάμε στο bullying. Το bullying μιλάμε που εκεί θέλει πολύ προσοχή. Θα ξέρετε κάτι, ότι πρέπει να προσέχουμε με ποιους μιλάμε, πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους μας και πάνω απ' όλα ό,τι βλέπουμε να μας προκαλεί πανικό, ταραχή, είναι πρόβλημα. Δεν θέλω να φτάσουμε σε περιπτώσεις που το bullying, το πείραγμα, το μετατρέψουμε σε bullying. Κάποιοι προσπαθούν να ποινικοποιήσουν το χαμόγελο των παιδιών μας. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Το bullying λοιπόν δεν είναι πείραξε ο Γιωργάκης στη Μαρία και δεν μιλάνε και παπά το παιδάκι μου τι έπαθε. Και έπαθε bullying. Έχει bullying σαν να είναι κάποια αρρώστια. Δεν έχει πάθει bullying το παιδάκι σου. Όλοι μας μεγαλώσαμε μέσα από παιχνίδι, μέσα από πανικό, από χαρά, από γέλιο, από κλάμα. Μαλώσαμε, κάναμε, ράναμε, το τι δεν κάναμε. Δεν μάθαμε τίποτα. Όμως, άλλο το παιχνίδι και άλλο η απειλή και η ταραχή και ο πανικός. Όποιος λοιπόν προκαλεί πανικό, ταραχή στα παιδιά μας και απειλή, αυτά όλα είναι αδικήματα. Θα πρέπει να τα βλέπουμε και θα πρέπει να μιλάμε με τους ανθρώπους μας. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μιλάνε με τους γονείς. Είναι σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη παιδιών και γονέων. Και πάνω απ' όλα είναι ό,τι καλύτερο να μπορούν τα παιδιά να έχουν τους γονείς τους δίπλα. Όταν έχει δεχθεί ένα μπούλινγκ σοβαρό ένα παιδί, καλό θα είναι να μιλήσει στον παπά και στη μαμά. Και στο δάσκαλο ακόμα. Και στο CSI δεχόμαστε πολλά μπούλινγκ. Όμως ο μπαμπάς και η μαμά είναι εκείνοι οι οποίοι παίζουν και καθορίζουν το όλο παιχνίδι. Και θα σας πω εντάχει μια εμπειρία, γιατί εμείς δεν είμαστε καθηγητές, είμαστε άνθρωποι

ψάχνουμε και τι βρήκαμε. Ήταν μία από τις τέσσερις μαθήτριες η οποία τι είχε κάνει, δεν την κάνανε παρέα και θεώρησε καλό ένα τρόπο για να την ξαναβάλουν στην παρέα τους οι τρεις και να γίνουν τέσσερις, να κάνει αυτό με τα emails έτσι ώστε να την εντάξουν στην παρέα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπορεί να γίνει το bullying και ο πανικός και να μεταφερθεί σε τέσσερις οικογένειες. Αυτό λοιπόν το αστιάκι, το παιχνίδι, αποδείχθηκε αστείο μετά, όμως ήταν ένας πανικός, ήταν μια απειλή. Και απεδείχθηκε ότι ήταν μια μαθήτρια από τις τέσσερις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το bullying πρέπει να σου προκαλεί πανικό, ταραχή και απειλή ζωής. Πάμε στο πέμπτο κανόνα και θέλω να προσθέσω ακόμα για το bullying ότι η χώρα μας δεν έχει bullying όπως θα παρουσιάζουν κάποιοι. Εγώ ποτέ δεν λέω στατιστικά. Γιατί όταν βάλεις οποιοδήποτε παιδάκι βάλεις, εάν έχεις ποτέ δεχθεί πείραγμα, εάν έχεις ποτέ δεχθεί πίεση, όλα τα παιδιά έχουν πειραχθεί, όλα έχουν δεχθεί πίεση, όλα. Άρα δεν είναι bullying αυτό. Bullying είναι η απειλή ζωής, είναι ο πανικός, είναι η ταραχή, όλα αυτά τα οποία είναι ποινικό σχολάσιμα. Τα πειράγματα και όλα τα συναφή δεν είναι bullying. Άρα οι έρευνες δυστυχώς για μένα και για εγκληματολόγους άλλους, ο κύριος Πανούσης, ο Γιάννης ο εγκληματολόγος, είχε πάρει με μένα την ίδια θέση ότι οι έρευνες του επίπεδου σε πείραξα, με πείραξε, σούκανα και μούκανες, δεν είναι έρευνες για bullying. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θέλει προσοχή. Στη χώρα μας έχουμε υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα, πράγμα που σου δίνει χαρά, ένταση και δεν σου δίνει κατάθλιψη και πανικό για να κάνεις πράγματα αλότρια. Είναι ένας μεγάλος παράγον το κλίμα που ζούμε και όπως λένε είμαστε στο καλύτερο οικόπεδο. Γι' αυτό το λόγο το bullying είναι περιορισμένο και δεν είναι όπως είναι σε άλλες χώρες. Πάμε στο πέμπτο κανόνα που είναι τα fake news. Είναι ένα μεγάλο φαινόμενο, deep fake και fake news. Θα ξέρετε ένα πράγμα, ότι ό,τι διαβάζετε στο διαδίκτυο, ακόμα και σε πρώτου βεληνικούς ιστοσελίδες, μέσα κρύβει πολλά ψέματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε, ψάξτε τις καλύτερες ιστοσελίδες να δείτε ότι λένε μέσα την ιστορία ότι με 250 ευρώ γίνεσαι πλούσιος. Πετρετζίκης. Διαβάστε την ιστορία του Πετρετζίκη τώρα. Το λέω επώνυμα και ευθέως. Ο άνθρωπος έχει βγει και το έχει διαψεύσει. Όσο το διαψεύτει, απαταιώνες πιο πολύ βγάζουν την ιστορία του στον αέρα. Για να μπεις από αυτή την ιστορία, να δηλώσεις συμμετοχή, να γίνεις και εσύ πλούσιος. Αυτοί τα μεγάλα σαλόνια όμως που διαφημίζουν τον Πετρετζίκη, που είναι απαταιωνιά μεγάλη, και που διαφημίζουν με 250 ευρώ θα σε κάνω πλούσιο, παίρνουν διαφήμιση. Καθένας που βάζει διαφήμιση και πληρώνω εγώ, δεν ελέγχει το site το μεγάλο, αν είναι ψέμα ή αλήθεια. Άρα διαβάζεις στις μεγάλες ιστοσελίδες, στις σοβαρές ιστοσελίδες, μέσα είδηση, όχι διαφήμιση, είδηση κατακορυμένη, πώς με 250 ευρώ θα γίνεις πλούσιος. Είναι απαταιωνιά μεγάλη, προσοχή, πάνω από 3.000 Έλληνες την έχουν πατήσει, έχουν δώσει γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ, έχουν χαθεί σε επενδύσεις τέτοιου τύπου. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ψέματα πολλά, fake news, πολλά στο διαδίκτυο. Μπορώ να σας μιλάω ώρες και μέρες για το φαινόμενο των fake news, το οποίο έχει μεταλλαχθεί σε deep fake. Δηλαδή, θα μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα βλέπετε ένα βίντεο να μιλάει ο Πρωθυπουργός ή να μιλάει ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να λέει Μητσοτάκη, σ' αγαπώ. Κανονικά. Το στόμα του να το λέει αυτός και να μην το λέει αυτός, να είναι deep fake. Δηλαδή, μετατρέπουν το στόμα με κινήσεις μέσα από τεχνητή νοημοσύνη και βλέπεις βίντεο που λένε άλλα για άλλα. Φανταστείτε λοιπόν εκλογές, παραμονή εκλογών και να βγουν στον αέρα τέτοια βίντεο. Ήδη το έκαναν deep fake στη Βασίλισσα της Αγγλίας, ήδη το έκαναν στον Ομπάμα. Ψάξτε λίγο deep fake, βάλτε τη Βασίλισσα και βάλτε τον Ομπάμα. Θα γελάτε ώρες και μέρες. Τι τους σκάρωσαν. Έτσι λοιπόν, προσοχή στα deep fake, προσοχή στους κανόνες αυτούς, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και πολλά παιδιά εσείς που τώρα είσαστε τελειόφοιτοι και παραδίδετε εργασίες και αν είσαστε στο IB πρέπει να δώσετε εργασίες στο εξωτερικό, μην πάρετε πηγές και είναι οι πηγές δυστυχώς με μπανάνα, μαϊμού. Προσοχή, γιατί άλλα γράφουν, άλλα εννοούν και άλλα είναι. Πάμε στον έκτο κανόνα, ο οποίος έχει να κάνει με τα password.

Ένα θα σας πω. Όσο καλό password και να έχεις, όταν δεν έχεις firewall, δεν έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου, δεν έχεις ασφαλίσει με cyber security την εταιρεία σου, μπήκαν μέσα με ένα link και στα πήραν όλα. Άρα για μένα αυτός ο κανόνας ισχύει μεν όταν έχεις καλή θωράκιση δε. Και ποιο σπίτι έχει firewall, ποιο σπίτι ελέγχει το διαδίκτυο, ποιο σπίτι έχει πάρει συσκευή που να φιλτράρει το διαδίκτυο για τα παιδιά του. Κανείς. Σπάνια στη χώρα μας. Γιατί πρέπει πρώτα να πάθεις και μετά να μάθεις. Έτσι λοιπόν, τα password είναι καλά για όσους φυλάσσουν τα του οίκου τους με εξειδικευμένες συσκευές. Και πάμε στο e-commerce, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, πώς αγοράζουμε, πώς ψωνίζουμε, τι κάνουμε. Όλη η αγορά με απλά λόγια είναι στο διαδίκτυο. Όλη η αγορά πλέον γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αρκετά δισεκατομμύρια θα γίνουν φέτο μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και πιστωτικές κάρτες. Κοιτάζομαι πάντοτε να χρησιμοποιούμε κάρτες οι οποίες είναι προπληρωμένες. Κοιτάζομαι τα site που θα πάμε να είναι site επώνυμα, που να είναι λειτουργικά και να σου φέρουν τα προϊόντα, να μην είναι απατεωνιές. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πολύ χαμηλές τιμές θέλουν προσοχή από ποιο site είναι. Και ένα μυστικό θα σας δώσω απόψε. Από μένα είναι αυτό το μυστικό, που την εμπειρία και μόνο, ότι σε όποιο site δείτε πληρωμή μέσω PayPal, από εκεί να ψωνίζεται. Γιατί η PayPal έχει κάνει έρευνα στα site, έχει κάνει έλεγχο και έχει δει ότι το site είναι σοβαρό και έχει κάνει μαζί του, έχει συμπράξει να κάνουν δουλειά. Δηλαδή, να αγοράζεις μέσω της πύλης PayPal. Εγώ δεν σας λέω αγοράστε μέσω PayPal, αλλά σας λέω όπου υπάρχει το σήμα PayPal, το site γύρω στο 98% είναι καθαρό και καλό. Deep Web με δύο λέξεις, το σκοτεινό διαδίκτυο, 94% πληροφορίες είναι στο σκοτεινό και 6% σε αυτό που έχουμε εμείς. Εδώ για να μπεις γίνεσαι πρώτα ανώνυμος, είναι όλοι χωρίς ταυτότητα, χωρίς κουκούλα, γιατί στο κανονικό διαδίκτυο έχουμε όλη ταυτότητα, όλοι έχουμε επωνυμία και ταυτοποίηση. Δηλαδή τώρα εμείς που καθόμαστε όμορφα, αναπαυτικά, ο κύριος Κουμεντάκης ο Σταύρος, ο κύριος Μιχερίνας ο Κώστας, καλή μου φίλη, ο στρατηγός, ο κύριος Μιχερίνας, ο εξαίρετος νομικός, ο κύριος Σταύρος Κουμεντάκης, έχουν πάρει ταυτότητα. Τώρα θα πεις κάποιος, τι ταυτότητα έχουν πάρει. Τη στιγμή που συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, πήραν ένα μοναδικό αριθμό. Αυτός ο αριθμός τους ακολουθεί πάντα. Αυτός ο αριθμός, ό,τι και να κάνουν τώρα μέσα στο διαδίκτυο, τους ακολουθεί. Και αν κάνουν κάτι περίεργο και διαταχθεί έρευνα, μετά από μήνυση, θα ταυτοποιηθούν βάσει του ίχνους. Το ίχνος αυτό μαζί με την ημερομηνία και την ώρα είναι η ταυτότητα του καθενός στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν την ίδια ταυτότητα. Άρα ο καθένας μας στο διαδίκτυο, 5,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν 5,5 δισεκατομμύρια ταυτότητες. Παρ μέτρων άριστον, εδώ πέρα να ξέρετε ότι μία ώρα τη μέρα λέμε για τα παιδάκια να παίξουν είναι μια χαρά. Αλλά άμα το λέω γελάνε. Όταν ξεπεράσουμε τη μία και πάμε στις δύο, στις τρεις, στις τέσσερις ώρες, αρχίζουν τα πράγματα και χαλάνε. Μπαίνουμε σε ένα mood που θέλουμε θεραπείες, θέλουμε ψυχολόγο, θέλουμε ψυχίατρο. Χιλιάδες παιδιά στη χώρα μας είναι δυστυχώς άρρωστα. Είναι πάθηση ο ιντερνετισμός και ο εθισμός του διαδικτύου. Ό,τι χειρότερο, πιο δύσκολο από τον αλκοολισμό είναι ο ιντερνετισμός, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό προσοχή τα παιδιά μας. Πολλά παιδιά δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το διαδίκτυο και έχουμε πολλά σπίτια που έχουν διαλυθεί και είναι αιτία το διαδίκτυο. Είναι ό,τι χειρότερο το διαδίκτυο. Γιατί είναι ό,τι χειρότερο? Γιατί αυτή τη στιγμή το α και το ω σε κάθε άνθρωπο είναι ο εθισμός. Ο εθισμός πόσες ώρες είσαι μέσα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, με απλά λόγια, εσείς κάποιοι άνθρωποι, π.χ. όπως εγώ, που είναι η δουλειά μου μέσα από το διαδίκτυο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Εγώ είμαι τη μέρα 18 ώρες. Δεν παίζω, δεν έχω εθισμό στο παιχνίδι, δεν έχω εθισμό στην κοινωνική δικτύωση. Άρα, με απλά λόγια, δεν έχω εθισμό πουθενά. Αυτό είναι το good addiction. Είμαι εθισμένος γιατί είναι η δουλειά μου, αλλά δεν είναι το bad addiction, είναι το good addiction. Αυτό θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί όταν ξεφύγουμε, τότε δυστυχώς είναι δύσκολο να επανέλθουμε.
Εάν ξεφύγουμε, μιλάμε και πιστεύω στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο να το ελέγξουμε, τότε τα πράγματα είναι κάπως καλά. Εάν δεν ξεφύγουμε και το αφήσουμε και περάσουν εξάμηνο χρόνος, μπλα μπλα και πάμε παρακάτω, θα ξέρετε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά και μετά από τον ψυχολόγο πάμε στον ψυχίατρο και πάμε σε θεραπείες και πάμε σε καταστάσεις δύσκολες και πολλά παιδιά τώρα που μιλάμε υποφέρουν. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω και δύο λέξεις ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει δύο κατηγορίες. Το ένα είναι το έγκλημα το οποίο είναι μέσω υπολογιστών και μόνο, το οποίο λέγεται computer crime, και το άλλο είναι το έγκλημα το οποίο γίνεται μέσω διαδικτύου και υπολογιστών. Αυτό έχει να κάνει με το έγκλημα στο διαδίκτυο, το cyber crime. Έτσι λοιπόν μέσα στο διαδίκτυο το έγκλημα έχει μεταλλαχθεί και από παραδοσιακό έχει γίνει όλο ηλεκτρονικό. Τι εννοούμε ηλεκτρονικό? Όλο το διαδίκτυο είναι γεμάτο έγκλημα. Τι εννοούμε εγκληματικές πράξεις? 2% είναι το κακό διαδίκτυο και 98% το καλό. Άρα οι εγκληματικές συμπεριφορές που μας φαίνουν τεράστιες είναι μόνο το 2%. Γιατί το διαδίκτυο έχει να μας δώσει τόσα πολλά που είναι αστήρευτες οι πηγές του. Είναι κάτι το οποίο δεν εξαντλείται με τίποτα. Γι' αυτό το λόγο θέλει προσοχή το διαδίκτυο, ναι μεν 2% μόνο, αλλά είναι πολλές εγκληματικές περιοχές. Το έγκλημα το παραδοσιακό, όπως σας έχω πει, έχει μεταλλαχθεί όλο. Άρα εμείς πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ για να έχουμε, και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το διαδίκτυο, γιατί μέσα από το διαδίκτυο μπορούμε να πέσουμε θύματα σε χρόνο τετέ, και πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα που μιλάμε έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Επειδή δεν θέλω να πάθετε μεγάλη ζημιά και επειδή θέλω να είσαστε αεράτοι και πάντοτε με το χαμογελό σας, ακολουθήστε τους κανόνες, μην έχετε εμπλοκή με πρόσωπα που δεν πρέπει, μην μιλάτε πολύ, μην πηγαίνετε ραντεβού στα τυφλά, μην κάνετε σε ό,τι σας γυαλίσει κλικ να το αγοράσετε, ψάξτε την αγορά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε, και πάνω απ' όλα τι, ένα SOS μεγάλο για εμένα, ότι στο διαδίκτυο ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι αντικείμενο, είτε είναι φύση, είναι οτιδήποτε. Θέλει προσοχή, γιατί μπορούμε να χάσουμε τα πάντα όλα. Έχουν καταστραφεί οικογένειες, τώρα που μιλάμε, εγώ ξέρω προσωπικά εκατοντάδες οικογένειες που ό,τι είχαν το έχασαν. Είτε από το e-banking τους τα πήραν τα χρήματα από λογαριασμούς, είτε από επενδύσεις, και οι άνθρωποι είναι στον άσο. Δεν έχουν ένα ευρώ. Είναι όλοι με δανεικά, πουλάνε κτήματα και σπίτια για να μπορέσουν να συνεφέρουν, και αν τα έχουν τα σπίτια και τα κτήματα. Γι' αυτό το διατάφτα είναι ένα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το διαδίκτυο δεν είναι παιχνίδι, και δυστυχώς η χώρα μου, εδώ που ζω και που ζούμε, μας δίνουν μια Φεράρι τα κλειδιά να μπούμε να την οδηγήσουμε, να την πάρουμε, χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Έτσι είναι η χώρα μας και ο χώρος που ζούμε. Γιατί κανείς δεν μας δίδαξε το διαδίκτυο. Προσπαθούμε μέσα από το CSI, προσπαθούν κάποιοι άλλοι σύλλογοι, αλλά είναι σταγόνα εν το ωκεανό. Θα πρέπει το κράτος, θα πρέπει οι κυβερνήσεις δυναμικά να μπουν και στο κομμάτι, ο κόσμος να εξειδικευθεί και να μάθει τα του διαδικτύου. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, καλό είναι, καλό κάνει, και ένας κούκος μπορεί να φέρει την άνοιξη, πλην όμως, να ξέρετε, πρέπει και εσείς να δώσετε πολύ προσοχή σε αυτά που λέμε και σε αυτά που λέγονται. Σας ευχαριστώ πολύ.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Α Χρονικών, κεφάλαιο 5. Οι απόγονοι του Ρουβίν. Ο Ρουβίν ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ισραήλ. Επειδή όμως πλάγιασε με την παλακίδα του πατέρα του, τα δικαιώματά του ως πρωτοτόκου μεταβιβάστηκαν στους γιους του Ιωσήφ, που ήταν και αυτός γιος του Ισραήλ. Έτσι ο Ρουβίν δεν θεωρείται πια πρωτότοκος. Εν τούτης δεν καταγράφεται το όνομα του Ιωσήφ πρώτο στη γενεαλογία. Βέβαια, ο Ιούδας επικράτησε ανάμεσα στους αδερφούς του και από αυτόν προήλθε βασιλιάς για όλο το λαό Ισραήλ. Ωστόσο τα δικαιώματα του πρωτοτόκου ανήκαν στον Ιωσήφ. Η γη του Ρουβίν λοιπόν, πρωτότοκου γιού του Ισραήλ, ήταν η Χανόχ, Φαλού, Χεσρών και Χαρμή. Ένας από τους απογόνους του Ρουβίν ήταν ο Ιωήλ. Μετά από αυτόν ακολουθούν κατευθείαν γραμμή οι Σεμαΐας, Γογ, Σιμεΐ, Μιχά, Ριχά, Βάλ και Βεϊρά, ένας από τους αρχηγούς της φυλής Ρουβίν που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, Τιγλάθ Πιλέσερ, τον συνέλαβε και τον οδήγησε στην αιχμαλωσία. Οι αδερφοί του αρχηγοί συγγενειών σύμφωνα με το γενεαλογικό κατάλογο ήταν πρώτος ο Ιεΐλ, έπειτα ο Ζαχαρίας και τέλος ο Βελάγιος του Αζάζ, εγγονός του Σεμά και δυσέγγονος του Ιωήλ. Η φυλή Ρουβίν ζούσε στην περιοχή που εκτείνεται ανάμεσα στην Αροήρ νότια και στο όρος Νεβό και την πόλη Βάλμεων βόρεια. Προς ανατολάς είχαν φτάσει ως την άκρη της ερήμου, η οποία χώριζε την περιοχή τους από τον ποταμό Εφράτη, επειδή είχαν πάρα πολλά κοπάδια στη Γαλαάδα ανατολικά του Ιορδάνη. Την εποχή του βασιλιά Σαούλ, οι Ρουβινίτες έκαναν πόλεμο με τους Αγαρινούς, τους νίκησαν και εγκαταστάθηκαν σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά της Γαλάδου που κατοικούσαν εκείνοι. Οι απόγονοι του Γάδ. Οι απόγονοι του Γάδ κατοικούσαν βόρεια των Ρουβινιτών στο οροπέδιο της Βασάν και ως τη Σαλχά ανατολικά. Αρχηγός της κυριότερης συγγένειας ήταν ο Ιωήλ, της δεύτερης σπουδαιότητας ο Σαφάμ και η Αναή και Σαφάτ αρχηγοί άλλων συγγενειών στη Βασάν. Επιπλέον υπήρχαν και άλλες 7 συγγένειες, του Μιχαήλ, του Μεσουλάμ, του Σεβά, του Ιωραήμ, του Ιεχάν, του Ζιά και του Ιέβερ. Οι πρόγονοι του Αβιχαήλ, γιου του Χωρή, κατευθείαν γραμμή, ήταν η Ιαρόαχ, Γαλάδ, Μιχαήλ, η Εσισαή, η Αχδό, Βούζ. Ο Αχή, γιος του Αβδίλ και εγγονός του Γουνί, ήταν αρχηγός αυτών των συγγενειών. Οι απόγονοι του Γάδ κατοικούσαν στη Γαλάδ, στη Βασάν και στους οικισμούς της και σε όλα τα βοσκοτόπια της πεδιάδας της Αρώνας της άκρης τους. Όλοι αυτοί καταγράφτηκαν σε γενεαλογικούς καταλόγους την εποχή που βασιλιάς των Ιούδα ήταν ο Ιωθάμ και στον Ισραήλ ο Ιεροβάμ. Οι φυλές Ρουβίν και Γάδ και οι μισοί φυλοί Μανασί είχαν 44.760 άντρες, ετοιμοπόλεμο στρατό, καλογυμνασμένο στη χρήση της ασπίδας, του ξύφους ή του τόξου. Αυτοί πολέμησαν τις αγαρινές φυλές των Ιετουραίων, των Αφισαίων και των Αδαβαίων. Στη διάρκεια εκείνου του πολέμου παρακάλεσαν τον Θεό να τους βοηθήσει, και ο Θεός τους άκουσε και τους βοήθησε, γιατί είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους αυτών. Έτσι οι Αγαρινοί και όλοι οι συμμαχοί τους υποτάχθηκαν στην εξουσία των Ισραηλιτών. Άρπαξαν τα ζώα τους, 50.000 καμήλες, 250.000 πρόβατα και 2.000 γαϊδούρια. Επίσης πήραν και 100.000 εχμαλώτους. Σκοτώθηκαν πολλοί από τους εχθρούς, γιατί ο πόλεμος εκείνος κατευθυνόταν από το Θεό. Οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στις περιοχές των Αγαρινών, όπου και έμειναν ως την αιχμαλωσία. Οι απόγονοι του Μανασί ανατολικά του Ιορδάνη. Οι απόγονοι της μισής φυλής Μανασί εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που εκτείνεται από τη Βασάν νότια, ως τη Βάλ Χερμόν, τη Σενίρ και το όρος Ερμόν βόρεια και έγιναν πολυάριθμοι. Αρχηγοί των συγγενειών τους ήταν οι Εφέρ, οι Σεϊ, Ελιήλ, Αζριήλ, οι Ερεμίας, ο Δαβίας και οι Αχθιήλ, όλοι τους άντρες δυνατοί και ονομαστοί. Αλλά οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί Μανασίτες δεν έμειναν πιστοί στο Θεό των προγόνων τους. Τον εγκατέλειψαν και πρόσφεραν λατρεία στους θεούς των λαών που κατοικούσαν πριν από αυτούς στη χώρα και που ο Θεός του Ισραήλ τους είχε εξοντώσει από μπροστά τους. Έτσι ο Θεός ξεσήκωσε τον Πουλ βασιλιά της Ασσυρίας, δηλαδή τον Τιγλάθ Πιλέσερ, και τους οδήγησε στην αιχμαλωσία. Τους έφερε στη Χελάχ, στη Χαβόρ και στη Χάρα και κοντά στον ποταμό Γοζάν, όπου και κατοικούν μέχρι σήμερα. Κατάλογος αρχιεραίων της φυλής Λεβί. Η γη του Λεβί ήταν η Γερσόν, Καθ και Μεραρή. Γη του Καάθ ήταν η Αμράμ, η Σαρ, Χευρών και Ουζίλ. Γη του Αμράμ ήταν ο Ααρών και ο Μωυσής και κόρη του η Μαριάμ. Γη του Ααρών ήταν η Ναδάβ, Αβιούδ, Ελεάζαρ και η Θάμαρ. Διάδοχοι του αρχιερέα Ελεάζαρ ήταν κατευθείαν γραμμή Φινεές, Αβισουά, Βουκί, Ουζί, Ζεραΐας, Μεραϊόθ, Αμαρίας, Αχιτόβ, Σαδόκ, Αχιμάς, Αζαρίας, Ιωχανάν και Αζαρίας, ο οποίος ήταν ο πρώτος αρχιερέας στο ναό που έχθησε Σολομών στην Ιερουσαλήμ. Ακολουθούν οι Αμαρίας, Αχιτόβ, Σαδόκ, Σαλού, Χελκίας, Αζαρίας, Σεραΐας, Ιωσαδάκ. Ο Ιωσαδάκ οδηγήθηκε στην εξορία όταν ο Κύριος επέτρεψε να εχμαλωτιστεί ο λαός του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ από τον Αβουχοδονόσορ. Α Χρονικών, κεφάλαιο 6. Οι άλλοι απόγονοι του Λεβί. Η γη του Λεβί ήταν η Γερσόν, Καάθ και Μεραρή. Τα ονόματα των γιών του Γερσόν ήταν Λιβνί και Σιμεΐ. Γη του Καάθ ήταν η Αμράμ, η Σαρ, Χευρών και Ουζίλ. Γη του Μεραρή ήταν η Μαχλή και Μουσί.
Από τους τρεις γιους του Λεβί, Γερσόν, Καάθ και Μεραρή, προήλθαν διάφορες οικογένειες Λεβιτών ως εξής. Γιος του Γερσόν ήταν ο Λιβνί, γιος του Λιβνί ο Ιαάθ, και ακολουθούν κατευθείαν γραμμή οι Ιωάχ, Ιδο, Ζεράχ και οι Αθεράι. Γιος του Καάθ ήταν ο Αμιναδάβ, γιος του Αμιναδάβ ο Κορέ, και ακολουθούν κατευθείαν γραμμή οι Ασύρ, Ελκανά, Αβιασάφ, Ασύρ, Ταχάθ, Ουρίλ, Οζίας και Σαούλ. Η γη του Ελκανά ήταν η Αμασαΐ, Αχιμόθ και Ελκανά. Σε πλαγία γραμμή ακολουθούν οι Σοφοί, Ναάθ, Ελιάβ, Ιεροχάμ, Ελκανά και Σαμουήλ. Ο πρωτότοκος γιος του Σαμουήλ ήταν ο Ιουήλ και δεύτερος ο Αβιά. Γιος του Μεραρή ήταν ο Μαχλή, γιος του Μαχλή ο Λιβνί, και ακολουθούν κατευθείαν γραμμή η Σιμεά, Χαγκία και Ασαΐας. Τα καθήκοντα των Λεβιτών. Από τότε που η Κιβωτός τοποθετήθηκε στο αγιαστήριο του Κυρίου, ο Δαβίδ ανέθεσε στους απογόνους του Λεβί το έργο της μουσικής. Πριν χτίσει ο Σολομών τον ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι αυτοί εκτελούσαν την υπηρεσία της υμνοδίας μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Οι Λεβίτες λοιπόν που διορίστηκαν μαζί με τους συγγενείς τους για να εκτελούν αυτή την υπηρεσία στο ναό ήταν οι εξής. Από τη συγγένεια του Καάθ ο Εμάν, πρωτοψάλτης του πρώτου χοροδιακού τμήματος, γιος του Ιωήλ και εγγονός του Σαμουήλ. Οι άλλοι του πρόγονοι κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Ιεροχάμ, Ελιήλ, ο Τοάχ, Σουφ, Ελκανά, Αμασαΐ, Ελκανά, Ιωήλ, Αζαρίας, Σεφανίας, Ταχάθ, Ασύρ, Αβιασάφ, Κορέ, Ισάρ και Καάθ, γιος του Λεβί και εγγονός του Ιακώβ. Στα δεξιά του Εμάν στεκόταν ο αδερφός του Ασάφ, πρωτοψάλτης του δεύτερου χοροδιακού τμήματος, γιος του Βερεχία και εγγονός του Σιμεά. Οι άλλοι προγονοί του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Μαλκία, Σονή, Ζερά, Αδαΐα, Εθάν, Ζημά, Σιμεή, Ιεέθ, Γεθσόν και Λεβί. Αριστερά στέκονταν οι συναδελφοί τους, απόγονοι του Μεραρή. Πρωτοψάλτης του τρίτου χοροδιακού τμήματος ήταν ο Εθάν, γιος του Κισί και εγγονός του Αβδί, ο οποίος ήταν γιος του Μαλούχ. Οι άλλοι προγονοί του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Χασαβία, Αμεσία, Χελκία, Αμσί, Βανί, Σαμίρ, Μαχλή, Μουσί, Μεραρή και Λεβί. Οι άλλοι συναδελφοί τους, Λεβίτες, ήταν διορισμένοι στις υπόλοιπες υπηρεσίες στο χώρο του Ναού του Θεού. Ο Αρών και οι απόγονοί του ήταν επιφορτισμένοι να προσφέρουν τις θυσίες πάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Ασχολούνταν με τις διάφορες εργασίες στα Άγια των Αγίων και με τις τελετουργίες εξηλαίωσης του λαού, σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής ο δούλος του Θεού. Οι απόγονοι και διάδοχοι του Ααρών κατευθείαν γραμμή ήταν οι Ελεάζαρ, Φινεές, Αβισουά, Βουκί, Οζή, Ζεραΐας, Μαριήλ, Αμαρία, Αχιτόβ, Σαδόκ και Αχιμάς. Οι πόλεις των Λεβιτών. Αυτές είναι οι τοποθεσίες και οι βοσκότοποι στη χώρα που κληρώθηκαν στους απογόνους του Λεβί ανάμεσα στις υπόλοιπες φυλές. Ο πρώτος κλήρος έπεσε στους ιερείς απογόνους του Ααρών που ανήκαν στη συγγένεια των Καθητών. Σε αυτούς δόθηκε η Χεβρόν στη χώρα του Ιούδα με τα γύρω βοσκοτόπια της. Τα χωράφια όμως της πόλης και τα χωριά της δόθηκαν στο Χάλεβ, γιο του Ιεφωνή. Στους απογόνους του Ααρών και στις οικογένειές τους δόθηκαν η Χεβρόν για πόλη καταφυγής και επιπλέον οι πόλεις Λιβνί, Ιατήρ, Εστεμοά, Χιλέν, Δεβίρ, Ασάν και Βεθσεμές. Επίσης από την περιοχή της φυλής Βενιαμίν δόθηκαν η Γεβά, Λεμέθ και Αναθόθ. Όλες αυτές οι πόλεις ήταν συνολικά 13, κάθε μια με τα γύρω βοσκοτόπια της. Στις υπόλοιπες οικογένειες των Καθητών δόθηκαν με κλήρο στα δυτικά του Ιορδάνη 10 πόλεις, στις περιοχές των φυλών Εφραήμ, Δάν και της μισής φυλής Μανασή ανατολικά. Στις οικογένειες των Γερσονιτών δόθηκαν 13 πόλεις στις περιοχές των φυλών Ισάχαρ, Ασίλ, Νεφθαλή και της άλλης μισής φυλής Μανασή στη Βασάν. Στις οικογένειες των Μεραριτών δόθηκαν με κλήρο 12 πόλεις στις περιοχές των φυλών Ρουβίν, Γάδ και Ζαβουλών. Έτσι οι Ισραηλίτες παραχώρησαν στους απογόνους του Λεβί τις πόλεις αυτές μαζί με τα γύρω βοσκοτόπια τους. Επίσης με κλήρο έδωσαν και τις πόλεις που προαναφέρθηκαν και που βρίσκονται στις περιοχές των φυλών Ιούδα, Σιμεών και Βενιαμίν. Σε άλλες οικογένειες των Καθητών δόθηκαν οι παρακάτω πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Στην περιοχή της φυλής Εφραήμ, η Σιχέμ για πόλη καταφυγής και τα βοσκοτόπια της φυλής στην ορεινή περιοχή. Τη Γεζέρ, την Εακμεάμ, τη Βεθ Χωρών, την Αιαλών, τη Γάθριμών και στην περιοχή της μισής φυλής Μανασί, δυτικά την Ανίρ και τη Βιλεάμ. Στους Γερσονίτες δόθηκαν οι ακόλουθες πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Στην περιοχή της φυλής Μανασί, η Γολάν, στη Βασάν και η Ασταρόθ. Στην περιοχή της φυλής Ισάχαρ, οι πόλεις Κέδες, Σταβράθ, Ραμόθ και Ανέμ. Στην περιοχή της φυλής Ασύρ, οι πόλεις Μαασάλ, Αβδόν, Χουκόκ και Ρεχόβ. Στην περιοχή της φυλής Νεφθαλή, οι πόλεις Κέδες, Γαλιλαία, Χαμών και Καριαθάιμ. Στους Μεραρίτες δόθηκαν οι ακόλουθες πόλεις με τα βοσκοτόπια τους. Στην περιοχή της φυλής Ζαβουλών, οι πόλεις Ριμών και Θαβόρ. Στην περιοχή της φυλής Ρουβίν, η Βεσέρ, ανατολικά του Ιορδάνη, στην έρημο απέναντι από την Ιεριχώ, και οι πόλεις Ιεσά και Δημόθ και Μιφάθ.
στην περιοχή της φυλής Γάδ, η πόλη Ραμόθ στη Γαλαάδ, η Μαχαναΐμ, η Εσεβών και η Αζήρ. Άλφα Χρονικών, κεφάλαιο 7. Οι απόγονοι του Ισάχαρ. Η γη του Ισάχαρ ήταν τέσσερις, η Τολά, Φουά, η Ασούβ και Σιμρών. Η γη του Τολά ήταν η Ουζή, Ρεφαΐας, η Ερίλ, η Αχμαΐ, η Ευσάμ και Σεμουήλ, αρχηγοί των οικογενειών που είχαν πρόγονο τον Τολά και αξιόλογοι πολεμιστές. Την εποχή του Δαβίδ, η συγγένεια του Τολά απαριθμούσε 22.600 άντρες. Γιος του Ουζή ήταν ο Ισραχίας. Αυτός και η γη του Μιχαήλ, Οβαδία, Ιουήλ και Ισίας ήταν οι πέντε αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών. Οι οικογένειές τους είχαν τόσο πολλές γυναίκες και παιδιά, ώστε μπορούσαν άνετα να διαθέσουν 36.000 ετοιμοπόλεμους άντρες. Όλες μαζί οι οικογένειες της φυλής Ισάχαρ, σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, απαριθμούσαν 87.000 ετοιμοπόλεμους άντρες. Οι απόγονοι του Βενιαμίν και του Νεφθαλή. Η γη του Βενιαμίν ήταν τρεις: η Βελά, Βεχέρ και η Διαήλ. Η γη του Βελά ήταν πέντε: η Εσβών, Ουζή, Ουζήλ, η Ερημόθ και η Ρή, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών και αξιόλογοι πολεμιστές. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, οι οικογένειάς τους απορριθμούσαν 22.034 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Η γη του Βεχέρ ήταν η Ζεμιρά, η Ιωάς, Ελιέζερ, Ελιοναή, Αμρή, η Ερεμόθ, Αβιά, Αναθώθ και Αλαμόθ, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών και αξιόλογοι πολεμιστές. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, οι οικογένειές τους αριθμούσαν 20.200 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Γιος του Ιεδιαήλ ήταν ο Βιλάν και γη του Βιλάν η Εούς, Βενιαμίν, Εούδ, Χεναανά, Ζεθάν, Θαρσής και Αχισαχάρ, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών και αξιόλογοι πολεμιστές. Οι οικογένειές τους απαριθμούσαν 17.200 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Ο Σουπίμ, ο Χουπίμ, η γη του Ιρ, ο Χουσίμ, ο γιος του Αχέρ. Γη του Νεφθαλή ήταν η Χασιήλ, Γουνή, η Έσερ και Σαλούμ, όλοι οι απόγονοι της Βαλά. Οι απόγονοι του Μανασί. Η γη του Μανασί που γεννήθηκαν από τη Σύρια Παλακίδα του ήταν ο Ασρίλ και ο Μαχίρ, πατέρας του Γαλάδ. Ο Μαχίρ παντρεύτηκε τη Μαχά, αδερφή του Ουπίμ και του Σουφίμ. Ο δεύτερος γιος του λεγόταν Σελοφεχάδ, αυτός είχε μόνο κόρες. Η Μαχά, γυναίκα του Μαχίρ, γέννησε γιο και τον ονόμασε Φαρές. Ο αδερφός του λεγόταν Σαρές και η γη του Ουλάμ και Ρακέμ. Γιος του Ουλάμ ήταν ο Βεδάν. Αυτή ήταν απόγονη του Γαλάδ, πρωτότοκου γιου του Μαχίρ και εγγονού του Μανασί. Η αδερφή του Γαλάδ, η Αμολεχέθ, γέννησε τον Ιεσούδ, τον Αβιέζερ και τον Μαχελά. Γη του Σεμιδά ήταν η Αχιάν, Σεχέμ, Λικχά και Ανιάμ. Η απόγονη του Εφραήμ. Γιος του Εφραήμ ήταν ο Σουθαλάχ, γιος του Σουθαλάχ ο Βερεύ και ακολουθούν κατευθείαν γραμμή οι Γελεάδ, Ταχάθ, Ζαβάδ και Σαθαλάχ. Εκτός από τον Σουθαλάχ, ο Εφραήμ είχε τον Αζέ και τον Ελιάδ. Αυτοί προσπάθησαν να αρπάξουν από τους γηγενείς κατοίκους της περιοχής της Γάθ τα κοπάδια τους και εκείνοι τους σκότωσαν. Ο πατέρας του Εφραήμ τους πένθησε πολλές μέρες και ήρθαν οι αδερφοί του για να τον παρηγορήσουν. Αργότερα συνευρέθηκε πάλι με τη γυναίκα του και αυτή έμεινε έγκυος και γέννησε γιο που τον ονόμασε Βεριά επειδή ξέσπασε κακό στο σπίτι του. Κόρη του ήταν η Σεερά. Αυτή έκτισε την άνω και κάτω Βεθ Χωρών και τον Ουζέν Σεερά. Γιος του Βεριά ήταν ο Ρεφάχ, του οποίου η απόγονη κατευθείαν γραμμή ήταν η Ρεσέφ Θελάχ, Θαχάρ, Λαδάν, Αμιούδ, Ελισαμά, Νούν και ο γιος του Ιησούς. Κτήματά τους και κατοικίες τους ήταν η Βεθήλ και η γύρω οικισμή, ανατολικά η Νααράν, δυτικά η Γαζέρ και η γύρω οικισμή, καθώς και η Σιχέμ και η Γιάν με τους γύρω οικισμούς. Οι απόγονοι του Μανασί κατήχαν τις πόλεις Βεθσεών, τα Ενάχ, Μεγιδό, Δόρ και τους γύρω τους οικισμούς. Σε αυτές κατοικούσαν οι απόγονοι του Ιωσήφ, γη του Ιακώβ. Οι απόγονοι του Ασύρ. Γη του Ασύρ ήταν η Ιμνά, η Σβά, η Σβή, Βεριά και κόρη του Ισεράχ. Γη του Βεριά ήταν ο Χεβέρ και ο Μαλχίλ που ήταν πρόγονος των κατοίκων της Βυρσαβίθ. Γη του Χεβέρ ήταν η Ιαφλίτ, Σομίρ, Χωθάμ και κόρη του Ισουά. Γη του Ιαφλίτ ήταν η Πασάχ, Βιμάλ και Ασβάθ. Γη του Σομίρ ήταν η Αχή, Ρογά, η Εχουβά και Αράμ. Γη του Χωθάμ του αδελφού του ήταν η Σοφάχ, Ιμνά, Σελίς και Αμάλ. Γη του Σοφάχ ήταν η Σουάχ, Χαρναφάρ, Σουάλ, Βερί, Ιμρά, Βεσέρ, Οδ, Σαμά, Σιλεσά, Ιθράν και Βέρα. Γη του Ιεθέρ ήταν η Εφωνή, Φισπά και Ερά. Γη του Ουλά ήταν η Αράχ, Χανιήλ και Ρησιά. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ασύρ, ονομαστοί αρχηγοί οικογενειών, άνθρωποι αξιόλογοι και διακεκριμένοι ηγέτες. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, οι οικογένειές τους απαριθμούσαν 26.000 ετοιμοπόλεμους άντρες.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτο το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθιν γάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ό,τι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θρασαλέως, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφησε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε, και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών. Χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλη, και ως λίγνο κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρστη της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών και δούλου έλαβε μορφή νέσπευσαν της δόρης σεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησε συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχή πέπτο κέννη τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς οκτήσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πας προς των άνθρωπων, ημίν με εσύ διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σωσυχθία αφώνου ορών πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά στο θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήν το του βιπλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ότον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατώμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήρη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόνιν φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχόνι φωστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις τα ρύθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην της ιβώς, είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, ανωρώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφω των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δίε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσα γαστρίω, συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί μεθυμών κατά τη συνεπή οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεών ημφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμια αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο

0: αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δόεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνι αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστη ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.

0: Υπέρ των τηλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την σύνευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

Όπως οι 12 πυρσοί που είναι σε μια λιχνία, έτσι έλαμψαν και του Χριστού οι 12 Αποστόλοι, Πέτρος και Παύλος και Λουκάς, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος, Σίμωνας και Ματθαίος, και ο καλότυχος Θωμάς, Ιάκωβος και Μάρκος, και φώτισαν όλους αυτούς με πίστη που φωνάζουν «Χαίρετε αυτόπτες μάρτυρες του Λόγου του Κυρίου».

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία, να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια! Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 2 Ιουλίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγκαράθου την εκτιθύρων εν τη σεβασμία της Αγκαράθου Μονή επανόδου της Αγίας και Θαυματουργού εικόνους της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου της επωνομαζομένης Ορφανής. Το εσπέρας της Τετάρτης 1ης Ιουλίου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μικρός εσπερινός. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία που θα περιλαμβάνει μικρό απόδειπνο, χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέγα πανηγυρικό εσπερινό, η λυτή, ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της επανομαζομένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της ενορίας Κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ταξιδεύοντας το χρόνο, κατάλαβα πως τα πρώτα βυρσοδεψία ήταν στην πόλη του Ηρακλείου, τη μεγάλη πόλη της Κρήτης. Ωστόσο, ο πλούτος αυτού του επαγγέλματος στο Ηράκλειο είναι μετρήσιμος μόνο κατά το παρελθόν. Ουσιαστικά, οι βυρσοδέψεις της πόλης των Χανίων κατάφεραν να νικήσουν το πέρασμα του χρόνου και να διατηρήσουν ένα από τα πιο παλιά επαγγέλματα που εξάσκησε ο άνθρωπος.
1: Ήταν πολλές κατεργασίες, αλλά πιάσαμε με το βελανίδι.
2: Τα παραλαβαίναμε, τα βάζαμε σε χαβούζα περίπου μία εβδομάδα, διότι σημαίνουν μαλακώσουν. Η χαβούζα ήταν σαν γούρνα.
1: Τα στεγνώναμε, είχαμε σίδερα και τα είχαμε κυκλικά καβαλέτα, τα λέγαμε.
2: Τα τραβούσαμε μετά από εκεί, τα βάζαμε σε μία βαρέλα. Νερό είχε μέσα και βάζαμε και ασβέστη με ένα σουλφούρ, ένα υλικό, και γύριζανε τουλάχιστον 2 μέρες για να φύγει το μαλλί. Έφευγε το μαλλί, τα πλέναμε καλά, τα βγάζαμε μετά από τη βαρέλα. Τότε τα βάζε ο σύζυγος στο ξύλο που σας είπα που λέγεται καβαλέτο με ένα σπαθί και τα καθάριζε ακόμα καλύτερα από εκεί. Μετά τα βάζαμε στα βελανίδια για 2-3 μέρες, το ξεβαρελιάζαμε, τα αφήναμε και σούρωνε. Το κρεμνούσαμε απάνω από τη σβερκάλια. Όταν βλέπαμε ότι ήταν λίγο στραγγισμένα, τα κατεβάζαμε.
1: Μετά από το χειμώνα κέρωνε. Μπορούσα να τα αφήσουμε και να είναι όξο μια μέρα, δυο, δεν ξέρω. Να διαλύσουμε τώρα εκεί, ντεγρά, έχω τα βαρέλια όξο τώρα. Ντεγρά σε το ψαρέλαιο από την Νορβηγία. Και βάναμε και λίγο λίπος, ξύγι, τα ζεσταίναμε, τα ανακατεύαμε και γίνονταν πήχτος, εκεί τώρα είχε η μεγαλύτερη τέχνη του δέρματος που δούλευε με κάτι φτιαράκια, κάναμε έτσι και τα ανοίγαμε το δέρμα πάνω σε ένα μάρμαρο και του βάζαμε 2-3 με βρούτσες.
2: Και τα περνούσαμε από ένα στρωτήρ. Λέγεται ένα μηχάνημα τόσο και ήταν στρωτηράκι με ρεύμα. Το ξανακρεμούσαμε και στέγνωνε. Όταν βλέπαμε ότι ήταν καλά στεγνωμένο, το κατεβάζαμε. Αν μας φαινόταν κάποιο που δεν είχε στεγνώσει, το βάζαμε στον ήλιο. Για κάμποση ώρα, τα μαζεύαμε μετά. Μετά είχαμε ένα μηχάνημα που λεγόταν χίλιντας. Ένα πολύ μακρύ, βάζαμε το δέρμα πάνω και το σπρώχναμε από σιγά σιγά με το ξύλο. Ένα ξύλο είχε, όταν έφτανε στην άκρη του δέρματος, το σταματούσαμε και γύρισε πίσω. Και αυτό γινόταν συνέχεια μέχρι που τα τελειώναμε. Μετά αρχίζαμε, τα καθαρίζαμε. Από γύρω-γύρω βγάζαμε το σκάρτο που ήταν. Αν θέλαμε να τα κάνουμε σόλο δέρματα, εκόβαμε το σβερκάλι, πρώτα την άκρη, την κοιλιά, μετά το σβερκάλι και αφήναμε το κοπόνι σκέτο. Τα κάναμε δέρματα, είχαμε γραφείο απάνω, τα στέλναμε στην Αθήνα. Όλοι οι βυρσοδέψεις και τα στέλνανε εκεί και τα πουλούσαμε από εκεί. Πουλούσαμε και από εδώ βέβαια, αλλά περισσότερο από πάνω. Τη βακέτα την αφήναμε ολόκληρη. Απλώς λίγο-λίγο την καθαρίζαμε.
1: Το 80% αυτά τα μαυροκόκκινα έφευγανε Θεσσαλονίκη, η πύρα πάνω.

0: μεγαλύτερη άνθηση της βρυσοδεψίας ήταν στα Κανιά. Είχε βρυσοδεψία και στο Ρέθυμνο, που συνεχίζει ακόμα ένας, και στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο έφυγε, σταμάτησε τα βρυσοδεψία γύρω στο 77-78 κλείσανε.
1: Οι περισσότεροι βρυσοδέψεις λοιπόν βρίσκονται εκεί, στα Χανιά, κουβαλώντας την τεράστια ιστορία του δέρματος και έπειτα ακολουθεί το Ρέθυμνο. Δίπλα στη θάλασσα που ήταν χρήσιμη για το πρώτο στάδιο επεξεργασίας, αρκετοί εργάστηκαν κοπιαστικά, μα ξέφυγαν από τη φτώχεια.
0: Οι βρυσοδέψεις κίνησης της εποχής, γιατί πάντα υπήρχε η συναλλαγή με τις τράπεζες, θεωρόταν οι καλύτεροι πελάτες της τράπεζας. Η βαριά βιομηχανία της Κρήτης ήταν τα βρυσοδεψία. Η μεγαλύτερη βιομηχανία εκείνη της εποχής ήταν τα βρυσοδεψία. Και λέγανε, δεν γινότανε βέβαια, απλώς το λέγανε, ότι ο διευθυντής της τράπεζας σηκωνότανε να κάτσει ο βρυσοδέψης. Γιατί ήτανε σεβαστή και κινούσανε πάρα πολύ χρήμα. Γιατί ήταν εισαγωγές και διακινούσαν πάρα πολύ χρήμα εκείνη την εποχή.
2: Ο πατέρας μου την κατοχή έπαιρνε μια άμαξα, πήγαινε μέσα σε ένα κασάπι, είχε σφάξει ένα μοσχάρι, το έπαιρνε τη βρολιά, πηγαίναμε στα βρυσοδευσία και έπαιρναμε και αρνόρυφα. Μετά τώρα φεύγαμε, παίρναμε την άμαξα, δεν είχε άλλο τρόπο να κατεβούν από όσοι είχαν δουλειές, παίρναμε την άμαξα, σε αγοράς από έξω. Είχε δύο, τρεις, τέσσερις άμαξες και μπαίναμε στην άμαξα με τα πράγματα που ψωνίσαμε και τα φέραμε σε βρυσοδεψία.

0: μετά άρχισε μία γαδιούσα πάλι, λόγω που μπήκε το πλαστικό, πήγανε πίσω, πολλοί φύγανε από τη δουλειά, ξανά μπήκανε μετά από σιγά σιγά, ξανά ήρθε στο δέρμα στην επιφάνεια. Φτιάζονταν πάρα πολλά τα... Εδώ στα Χανιά τα πιο πολλά βυσοεψία κάνανε σολοδέρματα. Τα σολοδέρματα ήταν, φεύγανε, πηγαίνανε Αθήνα, γινότανε παπούτσι, πηγαίνανε το παπούτσι σε όλο τον κόσμο. Μεγάλες εξαγωγές, Ρωσία, Αμερική, Κίνα. Από εκεί και πέρα άρχισε η βιομηχανία να φεύγει από την Ελλάδα και αρχίσαμε, πήραν μία άλλη μορφή τα βυσοεψία και ασχοληθήκαν πιο πολλά με τον τουρισμό.
1: Δύσκολη περίοδος άρχισε πριν 20 χρόνια. Άρχισαν και κλείναν ένας. Εμείς στέλναμε πάνω τα δέρματα και μας έλεγε αυτός ο αφεντικός που τα στέλναμε. Απρίλιο, Μάιο και σταματούσε η δουλειά. Ήταν, λέει, η εποχή της μελιτζάνας. Δηλαδή, να τρώμε τις μελιτζάνες, γιατί λεφτά δεν υπήρχαν. Μέχρι τον Αύγουστο ξεκινούσε πάλι το χειμερινό.

0: Από τότε δηλαδή που θυμάμαι ενεργά τον εαυτό μου, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια σημαντική αναβάθμιση στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Έχουμε όμως σημαντική αναβάθμιση στον περιβαλλοντικό εξοπλισμό. Πλέον τα βρυσοδεψία έχουν γίνει πιο φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και προς τις οικίες που βρίσκονται γύρω τους, μιας και η περιοχή παίρνει τεράστια ανάπτυξη. Και έτσι συνεχίζουμε σε αυτό το πλάνο. Πάντα επιμένουμε στο παραδοσιακό χειροποίητο φυτικό δέρμα, το οποίο είναι το μοναδικό σημείο στον κόσμο που παράγεται. Συνολικά τώρα να σας περιγράψω ότι η διαδικασία παραγωγής είναι μια τεράστια διαδικασία παραγωγής. Σκεφτείτε ότι απαρτίζεται από 76 διαφορετικές διαδικασίες επιμέρους για να βγει ένα τελικό προϊόν. Όλες τις εξοπλίστων είναι μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες, χειρονακτικές. Προσπαθούμε να τηρήσουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ώστε ανά εβδομάδα να πραγματοποιούνται οι ίδιες διεργασίες, για να εκμεταλλευτούμε τις φυσικές συνθήκες, τις φυσικές επιρροές. Όπως παραδείγματος χάρη είναι ο αέρας, όπου το Σαββατοκύριακο τα δέρματα πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο, που δεν εργαζόμαστε. Γιατί τα δέρματα δεν μπαίνουν σε κάποιο στεγνωτήριο, στεγνώνουν με φυσικό τρόπο. Παλαιότερα στεγνώνουν με τα δέρματα στον ήλιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο το πρόγραμμά μας στηρίζεται στον καιρό, σε φυσικά φαινόμενα, τέλος πάντων. Τη διαφοροποίηση στα χανιώτικα δερμάτινα προϊόντα την κάνανε στην ουσία τα βρυσοδεψία των χανίων, που επιμείνανε μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη μορφή δέρματος και δεν πέσανε, ας πούμε, στην παγίδα, στο να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους εισάγοντας χημικά μέσα, βαρέα μέταλλα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το χρώμιο και άλλα, τα οποία είναι εννοείται βλαβρά για τον άνθρωπο, γνωρίζετε τώρα, και όλο και παραπάνω χώρες αρχίζουν και κάνουν πιο αυστηρούς τους νόμους τους όσον αφορά την εισαγωγή του δέρματος λόγω τούτου. Τα τελικά προϊόντα τα στέλνουμε κυρίως σε βιοτεχνίες σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό. Κυρίως όμως σε Ελλάδα, γι' αυτό είναι και φημισμένο το, ας πούμε, το ελληνικό σανδάλι από φυτικό δέρμα, είναι πάρα πολύ γνωστό. Όπως και οι τσάντες, όλα γενικότερα τα δερμάτινα προϊόντα γίνανε γνωστά λόγω του δικού μας δέρματος στην ουσία. Διότι το δέρμα μας είναι το φυσικό, το παραδοσιακό δέρμα, και αυτό τα έκανε ξεχωριστά. Και γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, και στα Χανιά, πάνω στην Πανάτικα, ένας δρόμος ολόκληρος αφιερωμένος στο δέρμα, και τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται για να επισκεφθούν αυτό το δρόμο. Δεν οραματίζομαι να κάνω μια μεγάλη βιομηχανία. Οραματίζομαι να κάνω μια βιομηχανία η οποία θα είναι επισκέψιμη από τον απλό κόσμο. Θα μπορεί να έρθει να δει, να γνωρίσει αυτό το επάγγελμα, το οποίο μας έκανε γνωστούς στην ουσία σε όλο τον κόσμο. Να γνωρίσει αυτό το επάγγελμα που εξαιτίας του πήρε το όνομα όλη αυτή η περιοχή και γέμισε με αυτά τα απίστευτα πολιτιστικά μνημεία πλέον, τα οποία είναι και εκμεταλλεύσιμα βέβαια από τον κόσμο και έχει ομορφύνει την πόλη των Χανίων. Θα ήθελα γενικότερα, οραματίζομαι, να παραμείνει η ταυτότητα των βρυσοδεψίων όπως ήταν από το 1952 που ξεκίνησαν από τον παππού μου.
1: Εφτά ποτάμια σβήξαν και τρεις καημοί.
2: Παρατεταγμένα στην παραθαλάσσια ζώνη και μέσα από εικόνες ερήμωσης, τα ταμπάκικα των Χανίων μαρτυρούν την ανάπτυξη και την εξέλιξη της οικονομίας μιας άλλης εποχής. Περπατάω στην είσοδό τους από την πλευρά του δρόμου, αλλά και από τη μεριά της θάλασσας, και θαυμάζω τόσο το αρχιτεκτονικό τους αποτύπωμα, όσο και τα απομεινάρια μιας άλλοτε ακμάζουσας βιοτεχνίας.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων που κατέλειπεστε οτό και μετέστης προς την ζωή μητέρ υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Συνεχίζουμε να αναλύουμε τους βίους των Αγίων εδώ με όλα τα κατά τον κόσμο παράξενα, οι πράγματα τα οποία είναι ανέλπιστα για να συμβούν συνήθως στη ζωή μας, γιατί ζούμε από ό,τι φαίνεται μια ζωή τελείως συμβατική. Δηλαδή θα μου λέγατε, πού να βρούμε στην περιπέτεια? Η ζωή είναι ρουτίνα, θα λέγατε. Οι Άγιοι δεν φτιάχναν την περιπέτεια και ζούσαν την καθημερινότητα. Αλλά η καθημερινότητα δεν ήταν ρουτίνα. Όταν νικάς τα πάθη σου, όταν κάνεις ένα ξεπέρασμα του εγωισμού σου, καταργεί τη ρουτίνα. Και τότε, επειδή όλα αλλιώς τα αντιμετωπίζεις, αυτό είναι μια περιπέτεια, υπ' αυτή την έννοια. Γιατί σας το πω αυτό πράγμα, μερικοί έτσι λένε οι Άγιοι, ζούσαν έκτακτα γεγονότα, δεν ήταν άνθρωποι κανονικοί όπως εμείς, κανονικοί άνθρωποι σαν και εμάς ήταν. Αλλά οπωσδήποτε αλλάξαν εκείνοι κάτι μέσα τους και όλα έγιναν αλλιώτικα. Και υπ' αυτή την έννοια η ζωή των Αγίων δεν έχει αυτό που λέμε ρουτίνα σήμερα, γιατί το κάθε τι το αντιμετωπίζει με άλλο τρόπο. Η ρουτίνα τι είναι? Το κάθε πράγμα να το αντιμετωπίζεις με ένα μοναδικό τρόπο, έτσι που έμαθες. Αλλά από ό,τι φαίνεται από τη ζωή των Αγίων, το κάθε τι αντιμετωπίζεται με άλλο τρόπο. Ακόμη και το πώς θα φερθείς σαν άνθρωπο, δηλαδή, στην καθημερινότητα. Μπορεί μια μέρα να σταθείς έτσι μπροστά του, μια μέρα αλλιώς. Όχι γιατί έχεις διαφορετική έκφραση ψυχισμού από ό,τι λένε, γιατί αλλιώτικα πρέπει να φερθείς στον άλλο σήμερα, αν θες να του βοηθήσεις να θεραπευτεί. Αν όμως δεν μπορεί να κοιτάξει τον άλλο και έχεις πάντα κάθετες δομές σκέψεως, πάντα έτσι θα φέρεσαι. Κρύο κάνει, ζέστη κάνει, χαρούμενος τον άλλος, λυπημένος τον άλλος, πάντα έτσι θα φέρεσαι. Αυτό λοιπόν ξεπερνάει τη ρουτίνα. Και επειδή εμείς αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, η ζωή των Αγίων μας φαίνεται κάτι απίθανο, κάτι ανέλπιστο. Να αρχίσουμε όμως την ανάλυση της ζωής των Αγίων και όλα τα άλλα προκύπτουν, βλέπετε, στην πορεία αυτή της αναλύσεως. Παραμένω στον Οκτώβριο, δεν έχει σημασία πια οι ημερομηνίες, τις λέω στοιχειοδός, έτσι, 9 Οκτωβρίου, όπου συναντάμε μέσα στους πολλούς Αγίους που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα ένα ζευγάρι Αγίων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, Ανδρονίκου και Αθανασίας της Ινδίας αυτού. Ένα γνωστό Αγιερμένο ζευγάρι που δεν ξέρω αν έχετε ποτέ προσεγγίσει τα στοιχεία της ζωής τους. Και με ενδιαφέρει να τα αναλύσω αυτό το στοιχείο, γιατί και πάλι πολλοί μου λένε, ξέρεις, μου λες συνέχεια τη ζωή ανθρώπων που ήταν μοναχοί και γίνονται μοναχοί. Δεν μας λέει για τη ζωή των εγγάμων. Όπου υπάρχει ζωή εγγάμων, τι λέμε? Και από ό,τι τονίζω πολλές φορές, δεν σημαίνει που εκ των εγγάμων δεν γίνονται άγιοι. Ίσα-ίσα οι άγιοι περισσότερο εκ των εγγάμων θα είναι. Μια μοναχή είναι μια μικρή μειοψηφία. Αλλά για πρακτικούς λόγους πολύ πιο εύκολο. Μετά την κοίμηση κάποιου Αγίου, σε ένα μοναστήρι θα κάτσουν να γράψει τη ζωή του. Ποιος θα το γράψει τη ζωή του άλλου? Άνθρωποι που ανοίξαν και γράμματα, οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τη ζωή αυτού. Έτσι λοιπόν σε ένα μοναστήρι που κάθονται και σκέπτονται και γράφουν και προσεύχονται, γράφονται πιο εύκολα στην αξάρια. Ενώ το εγγάμο Αγίου, το ξανατονίζω, ποιος θα μαζέψει τα στοιχεία της ζωής του, θα τα καταγράψει, θα τη συστηματοποιήσει και όλα τα σχετικά. Είναι μια πρακτική εξήγηση, γιατί ενώ οι περισσότεροι Άγιοι είναι έγαμοι, εκ των παραμάτων δηλαδή, δεν κάνουν στατιστική, πιο πολύ των αγάμων Αγίων, των μοναχών, εμφανίζονται εδώ τα στοιχεία της αγιοποίησης. Αλλά και εκεί που υπάρχουν οι Άγιοι, οι έγαμοι, πάρα υπάρχουν στοιχεία, μοναχικά στοιχεία. Να τονίσω όμως τα στοιχεία της ζωής των Αγίων αυτών, του Ανδρονίκου και της Αθανασίας. Ζήσανε γύρω στο 540 στην Αντιόχεια. Ο Άγιος Ανδρόνικος ήταν αργυροπράτης, δηλαδή τραπεζίτης. Έχει σημασία το επάγγελμα, βλέπετε. Τραπεζίτης. Τώρα, η έννοια του τραπεζίτου πάντοτε υπήρχε. Μέχρι σήμερα, ακόμη και στο χώρο του εμπορικού δικαίου, έμεινε η ορολογία, το λέει ο κώδικας εμπορικός, οι κολυβιστές. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα πρακτικά στοιχεία και τα τραπεζικά στοιχεία, είναι επάγγελμα το οποίο πάντοτε υπήρχε το στοιχείο το τραπεζικό. Το πώς διακινηθεί και θα χρησιμοποιηθεί το χρήμα, παραγωγικά για όλους δηλαδή, για να κερδίσουν κάποιοι και άλλοι να ωφεληθούν. Μόνο του κανένα επάγγελμα δεν είναι αμαρτωλό. Αλλά σημασία έχει πώς το χρησιμοποιείς. Αυτό είναι η μεγάλη σημασία. Αν δηλαδή έχεις κάποια ένα ποσό χρηματικό και το χρησιμοποιείς για τον άλλο να βοηθηθεί, ναι. Αν το κάνεις εκμετάλλευση, όχι. Η Αγία Γραφή πάντα έχει ένα αλλιώτικο κοίταγμα σε αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, ο Χριστός μπήκε μέσα στο χώρο του ναού και τίναξε στον αέρα τα χρήματα των κολυβιστών, να η λέξη κολυβιστής, οι οποίοι όχι μόνο έκανε εμπόριο στο ναό, εμπόριο με εκκλησιαστικά αντικείμενα. Πήγαν πολύ προχωρημένα. Αλλά αν η λέξη τραπεζίτης είναι βοήθεια του άλλου, χωρίς εκμετάλλευση του άλλου, μπορεί να το βλέπω με άλλο μάτι. Σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά στις δομές που έχουμε βρεθεί σήμερα, στις τραπεζικές, όπου λειτουργεί η οικονομία μέσα από το σύστημα τραπεζικό, είναι πολύ δύσκολο και να σχολιάσω αυτά τα γεγονότα. Αλλά οπωσδήποτε η εκμετάλλευση του άλλου, η καταπίεση του άλλου, η εξουθένωση του άλλου, είναι έξω από το λογική της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Η εκμετάλλευση, η εξουθένωση του άλλου. Δεν πλήρωσες, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Αυτές τα στοιχεία της απειλής. Γι' αυτό τα πράγματα του κόσμου, όσο καλή διάθεση και να έχουν, δεν μπορούν να καταλήξουν με καλή διάθεση. Βλέπετε, μπορεί ένα τραπεζικό σύστημα να έχει δήθεν καλή διάθεση να βοηθήσει. Πίσω από εκεί κρύβεται το κέρδος και το όφελος και τελικά, αν δεν υπάρχει πρέπουσα ανταπόδοση, εξουθένωση. Αυτά είναι στοιχεία αντιβιβλικά που έκαναν πολλές φορές στους πατέρες Εκκλησίας να σταθούν με επιφυλακτικότητα και κριτική διάθεση κατά των οποιοδήποτε τραπεζικών συστημάτων. Γιατί ακριβώς κρύβεται πίσω η αμαρτία του ανθρώπου, πώς χρησιμοποιεί τα πράγματα. Προσπάθησε ο Άγιος Κύριος ο Ιεροσολύμων να κάνει, ας το πω έτσι, όχι ένα συμβιβασμό, μια γέφυρα να δώσει. Τονίζοντας πως τα χρήματα είναι ένα μέταλλο που μόνο δεν έχει σημασία, αλλά πως το χρησιμοποιώ έχει σημασία, αλλά και πάλι για το χώρο της Εκκλησίας και για την ίδια την εγγραφή, έννοια, τόκος, τράπεζα παρέμειναν στοιχεία που είναι έτοιμα να μας δημιουργήσουν κατάσταση να ταραχείς του νόσου. Και μόνο που ο νους μας ασχολείται με αυτά και δίδεται σε αυτά, υπάρχει ένας τρομερός κίνδυνος. Αλλά μόνο εκεί μπορώ να πάω τώρα προσεγγίζοντας τα γεγονότα. Ήταν όμως τραπεζίτης. Τώρα ο τραπεζίτης αυτός πώς καταλήγει? Ζούσε μέσα στις υλικές ανέσεις, αλλά κτηνοβολούσε από την ευλάβεια και τις αρετές του. Ακούστε αυτή την ισορροπία τώρα. Είχε υλικές ανέσεις και είχε ευλάβεια. Αυτά τα δύο στοιχεία συμβιβάζονται ή όχι? Πάνε μαζί ή δεν πάνε μαζί? Είναι πολύ μεγάλο ερώτημα, ξέρετε. Αν οι υλικές ανέσεις μπορούν να πάνε με την ευλάβεια. Η ευλάβεια είναι εύκολο πράγμα, όταν υπάρχουν υλικές ανέσεις. Ναι, εντάξει, έχω καλύπτομαι, τρώγω, πίνω, περνώ καλά και πολύ εύκολα μπορώ να είμαι και ευλαβής. Όχι να παίζω θέατρο, αλλά δεν στοιχίζει. Αυτό κρατήστε το παρακαλώ. Δεν σημαίνει πως φτάνουμε στο σημείο να εξοδονώνουμε ανθρώπους, να είναι στο έσκατο στοιχείο της, ξέρω εγώ, ενδίας, για να γίνουν πνευματικοί άνθρωποι. Όχι. Αλλά πάντα να το σκεφτούμε. Όπου υπάρχει άνεση, υπάρχει ευλάβεια, αλλά δεν πέρασε από άσκηση. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και άσκηση είναι πάντοτε το μάζεμα. Πάντοτε το μάζεμα, η ασκητική, ανοίγει βαθύτερο δρόμο. Όχι για την ευλάβεια, για την πνευματική ζωή. Αυτό κρατήστε το παρακαλώ. Γιατί η ζωή του Αγίου παίχτηκε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Και η μεγάλη αλλαγή παίχτηκε σε αυτό το σημείο πάνω. Άρα δεν αρνούμε την ευλάβεια που συνδυάζεται με κάποια ευμάρεια μεν, αλλά ξέρω που είναι υπολοιπόμενη στα πνευματικά στοιχεία, αν ταυτόχρονα με την ευλάβεια δεν υπαρχιάζει η συγκράτεια και η εθελούσια κένωση ακόμη και από το στοιχείο της ανέσεώς μας. Εξάλλου όλη η ορθοδοξία, το ξέρετε πολύ καλά, είναι ασκητική και δεν είναι η ορθοδοξία των ανέσεων. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε ασκητικά. Δεν σημαίνει που εξοδονώνουμε το σώμα μας, αλλά όλα γίνονται με μια ταπείνωση και γίνονται ασκητικά. Να δούμε όμως τι γίνεται στη ζωή του Αγίου μετά. Πώς ο Θεός του επιτρέπει να πάνε τα πράγματα παρακάτω. Λίγο μετά το γάμο τους, προσέξτε, μετά το γάμο τους, αποφάσισαν να μοιράσουν την περιουσία τους σε τρία μέρη. Βλέπετε, κάνουν μια κίνηση. Ήδη όντας ευλαβείς, ήξεραν που έτσι δεν μπορεί να μείνουν με όλη την ευμάρεια που είχαν. Και κάνουν μια κατανομή της περιουσίας τους. Το ένα μέρος το μοίρασαν αυθονοπάροχα ελεημοσύνης στοχούς. Δεν τα έδωσαν όλα. Ένα στο τρία έδωσαν. Αλλά έκανα μια κίνηση, προσέξτε. Ενώ ισορροπία ήταν, ξαναλέω, ευμάρεια με ευλάβεια, η ευλάβεια αποκτά άλλη βαρύτητα κατά της ευμάρειας. Μπαίνει σε πρώτο στοιχείο. Που σημαίνει δεν τους πειράζει που χωρίζουν την περιουσία σε τρία μέρη και τότε να πάει στοχούς. Είναι ένα πολύ προχωρημένο στοιχείο για το παρακάτω που θα συμβεί, ένα σκαλοπάτι. Το δεύτερο μέρος το δάνειζαν δίχως τόκο, ενώ είναι τραπεζίτης, προσέξτε, σε όσους είχαν ανάγκη. Χρησιμοποίησαν το χρήμα, όπως λέει ο κύριος Αλεξανδρίας. Το χρησιμοποιούσαν, το έδιναν, να το παίρνουν πίσω πάλι. Αλλά χωρίς τόκο, χωρίς το όφελος. Να είναι ένας τραπεζίτης ο οποίος αλλάζει την ισορροπία του τόκου, Και το τρίτο το κράτησαν για τους ίδιους. Κράτησαν περιουσία. Θυμάμαι κάποτε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει για θέματα κοινωνισμού, μαρξισμού, ορθοδοξίας κτλ. Σηκώθηκε ένας πολύ ζηλωτής θεολόγος και έκανε ένα κήρυγμα κατά του κεφαλαίου. Θεολογικά. Έλεγε σωστά πράγματα. Αλλά έκανε ένα λάθος. Ζητούσε την κατάργηση του κεφαλαίου. Και τον ρώτησα μετά. Λέω, συγγνώμη, τα ρούχα που φοράς τι είναι, είναι κεφάλαιο. Το βιβλίο που έχεις μπροστά σου είναι κεφάλαιο. Το μολύβι είναι κεφάλαιο. Προσέξτε, ακόμη και ορολογία μετράει. Αυτό το ρολόι που κρατάω στο χέρι με το φως είναι κεφάλαιο. Όλο είναι ένα υλικό στοιχείο το οποίο το μαζέψαμε για κάποια χρήση. Εμείς δεν κάνουμε κριτική του κεφαλαίου, του ρούχου μας, του πιάτου μας. Είναι κεφάλαιο, είναι ένα υλικό πράγμα που το μάζεψα. Αλλά κάνουμε κριτική της σχέσης που έχω μαζί του και της ποσότητας που έχω. Φυσικά ως χριστιανοί είμαστε κατά του καπιταλιστικού μεν συστήματος όπως την Τουρκία σήμερα. Ως πόθος και αγωνία της συγκεντρώσεως. Άρα δεν αρνούμεστε την κτήση των αναγκαίων πραγμάτων. Και ο Χριστός ρούχο είχε, το οποίο ήταν πολύτιμο το ρούχο του Χριστού. Επειδή ήταν πολύτιμο δεν το βάλαν να το κόψουν, το βάλαν σε ζάρια, δεν είναι έτσι? Και αυτό κεφάλαιο ήταν. Σας το λέω αυτό για να σας δώσω ακόμη και το βηματισμό της ορολογίας. Έχει σημασία ο βηματισμός της ορολογίας. Γιατί όταν μας πιάσει ένας ίστρος και κάνουμε αντικαπιταλιστικό κήρυγμα, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι αναγκαία μερικά πράγματα. Το μοναστήρι δουλεύει. Φτιάχνει καθίσματα, σανίδια, τραπέζια. Κεφάλαιο είναι αυτό το πράγμα. Αλλά κανείς δεν τα έχει δικά του και όλα είναι για κοινή χρήση. Και κανείς μέσα από αυτά δεν πλουτίζει. Εδώ είναι η ιστορία. Για την κοινή χρήση, Πρέπει είναι ένα νέο που να καθίσει μια καρέκλα, δεν είναι έτσι? Αν πείτε που είναι ο καπιταλιστής, κάνετε λάθος. Κανείς δεν κερδίζει από αυτό. Είναι αναγκαίο για να καθίσετε, δεν είναι έτσι? Κάντε μια διαφοροποίηση. Γιατί χτυπώντας μόνο υπό αυτή την έννοια το καπιταλιστικό σύστημα που είναι τραϊκό σήμερα πραγματικά, θα καταλήγεις αν κάνεις τέτοιο οικονομικό διαλογισμό να υποστηρίζεις το αντικαπιταλιστικό σύστημα που δεν υπάρχει. Ακόμη και τα λεγόμενα μη καπιταλιστικά συστήματα καπιταλιστικά είναι. Απόδειξη, η πρακτική εφαρμογή του εφηρμοσμένου δίθεν μη καπιταλισμού στο γνωστό κόσμο του σιδηρού παραπετάσματος. Απλώς άλλοι κατήχαν το κεφάλαιο τότε. Άλλαξε χέρια. Και από το χώρο των ευγενών, των βασιλέων ή των μεγάλων καπιταλιστών πέρασε στα χέρια του λαού, αλλά ενός μέρους του λαού, και έγιναν και αυτοί οι καπιταλιστές. Είναι μια τραγική ιστορία αυτή, όπου η Εκκλησία άλλη το μη κάνει. Δεν μιλάει για μαζικά συστήματα τέτοια. Ο καθένας χρησιμοποιεί αυτό που έχει κάθε μέρα, το σπίτι του, το τραπέζι του, το μολύβι του, το πιάτο του. Εδώ λοιπόν κάνουν μια άλλη χρήση εδώ αυτοί. Οι δυο, αυτό το ζευγάρι. Ο Ανδρόνικος και η Αθανασία. Σας τα λέω αυτά γιατί πολλές φορές χριστιανικές σκέψεις που μπλέκονται με το πολιτικό σύστημα και θέλουν να το γιατρέψουν, παίρνουν θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Εμείς κάνουμε μια ισχυρή κριτική και στα δύο. Εμείς θέλουμε την στοιχειώδη χρήση και κτήση των πραγμάτων για τις καθημερινές μας ανάγκες. Και τα άλλα είναι στα χέρια του Θεού. Αυτό ξέρουμε. Και δεν εξαρτώμαστε από μαζικά συστήματα καπιταλισμού ή αντικαπιταλισμού. Και τα δύο τελικά είναι καπιταλιστικά δηλαδή, γιατί πρέπει να έχει κάποιο για να τα μοιράζει στους φτωχούς, δεν είναι έτσι? Ισχυρός καπιταλισμός, να έχει χρήματα να δίνει φτωχούς, από τους πιο σκληρούς καπιταλισμούς. Γιατί το παίζει και καλός και ωραίος, δεν είναι έτσι? Ο υπαρκτός σοσιαλισμός έπαιξε αυτό το ρόλο. Να μαζέψει το κράτος τα χρήματα, να τα δώσει στοχούς. Για να είναι ευάρεστο και να παίρνει περισσότερους ψήφους, Είναι αδιέξοδο το σύστημα. Χωρίς χριστιανισμό το σύστημα είναι αδιέξοδο. Δεν έχει λύση. Μην την ψάχνετε. Άρα, ό,τι και να σας επαγγέλλονται στο θέμα το οικονομικό, ευαγγελικό δεν είναι. Είτε δεξί είναι, είτε αριστερή είναι. Είναι οπωσδήποτε αντίθετο με το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο τι ζητάει? Την εγκράτεια, την άσκηση. Την εθελούσια εγκατάλειψη. Βλέπετε τι κάνανε? Το 1/3 το μοίρασαν σε φτωχούς, το 1/3 το δάνειζαν χωρίς τόκο. Και κράτησαν αυτό που χρειαζόταν για αυτούς. Μέχρι εκεί που χρειαζόταν να το κρατήσουν. Απέκτησαν δύο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τα οποία δίδαξαν να είναι ευλαβή και φιλόπτωχα. Όταν όμως τα δύο παιδιά έγιναν 12 χρονών, πέθαναν ξαφνικά και τα δύο. Εδώ έχουμε μια τραγωδία οικογενειακή, λέγονται. Ο Ανδρόνικος δεν έδειξε να καταβάλλεται ή να απελπίζεται. Σκέφτηκε τον Ιώβ, τον πολυπαθή Ιώβ, και αυτός έχασε και περιουσίες και τα παιδιά του. Ανέκρασε τους λόγους του Ιώβ. Να θυμίσω κι εγώ τους λόγους του Ιώβ, όπως είναι γραμμένα τα λόγια αυτά στο βιβλίο του Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός γυμνός εξήλθον εκκυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Είναι μια πολύ σπουδαία φράση, έστω της Παλαιάς Διαθήκης, που όπως πάντοτε συμβαίνει στην Παλαιά Διαθήκη, δεν έχουμε όλο το κάλος, αλλά έχουμε πολύ κάλος, το οποίο μετά παίρνει πιο βαθύτερη έκφραση στην Καινή Διαθήκη και στα ασκητικά κείμενα της Ορθοδοξίας μας. Βλέπετε, γυμνός γεννήθηκα από τη μητέρα μου, γυμνός και θα φύρω. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος το πήρε. Ας είναι το όνομα του Χριστού ευλογημένο. Πολύ προχωρημένη φράση, η οποία στέκεται στα δύο οριακά σημεία της ζωής μας που χαρακτηρίζουν τα απογύμια. Η γέννηση και ο θάνατος. Ξέρετε πόσο σπουδαία αγωγή είναι αυτό το στοιχείο της γύμνιας, του ξεκινήματος και της καταλήξεως. Το ξέρουμε όλοι φυσικά, δεν χρειάζεται να κομίσω γλάφκας της Αθήνας, ξέροντας ότι γεννιόμαστε χωρίς να έχουμε τίποτε. Και πεθαίνουμε χωρίς να έχουμε τίποτε. Και αλίμονό μας, αν νομίζουμε ότι ερχόμενοι στη ζωή έχουμε κάτι επειδή έχουν οι γονείς μας. Είναι τραγικό αυτό, ε. Αλίμονο να δεθούμε αυτή τη σκέψη. Και αλίμονο αν οι γονείς προσδεθούν και προσδέσουν τα παιδιά τους με τη σκέψη ότι εντάξει, εμείς σας παραχωρούμε, έχετε πολλά όπως γεννηθήκατε. Είναι τραγικό, ε. Χάνει το παιδί αυτό το καλό στις γύμνες. Μην το κάνετε στα παιδιά σας. Ούτε κατά διάνοια. Να νιώσει το παιδί αυτό το φυσικό γεγονός που καταλήγει να γίνει αγιότητα, αν καταλάβει τη γύμνια του ξεκινήματος. Ξέρετε, υπάρχει από την άλλη μεριά ένας χώρος πολλών οικογενειών που είναι φτωχές. Ούτε αυτό είναι αρκετό. Η φτώχεια δεν σώζει. Αν υπάρχει γκρίνια και διαμαρτυρία. Αν οι γονείς δεν έχουν, αλλά αν έχουν τον πόθο να έχουν και κάνουν μια κοινωνική επανάσταση για να έχουν και διαμαρτύρονται επειδή δεν έχουν, ήδη δεν δώσαν το κάλος της γύμνιας στο παιδί τους. Γιατί τους λένε μια άτυχη μοίρα, μια δύσκολη ζωή, το κοινωνικό σύστημα μας ανάγκασε εμείς να είμαστε γυμνοί. Εκείνη η τραγωδία του κομμουνισμού, ε, και του προλεταρίου. Ο οποίος δεν έχει, αλλά γκρινιάζει επειδή δεν έχει, γιατί θέλει να έχει. Εδώ είναι η τραγωδία ολόκληρου του αριστερού συστήματος. Πέρα την τραγωδία του δεξιού, που είναι μια κατάρρευση ολόκληρης ανθρωπιάς. Αφού έχεις, χωρίς να έχει ο άλλος, ε. Γι' αυτό σας είπα να διέξοδο τα πράγματα. Αν τα μελετήσεις χωρίς Χριστό αυτά τα πράγματα, είναι αδιέξοδο. Να λοιπόν, σας βάζω μπροστά σας μια τομή. Παιδαγωγική τομή και απαραίτητη για τη ζωή σας. Η γύμνια στο ξεκίνημα και η γύμνια στην κατάληξη. Ε, μακάρι να υπάρχει γύμνια και στο διάμεσο, ε, αυτή η ελευθερία. Άρα λοιπόν τα παιδιά σας, μην τα φορτώσετε με την έννοια εμείς έχουμε. Αν δεν το λέτε και έχετε, πάλι τραγικό, το παιδί το ξέρει που έχετε. Γιατί εκεί θα στηριχθεί. Και τι μάθουμε στο παιδί μας? Να στηρίζεται σε αυτό που έχουμε και όχι σε αυτά που δεν έχουμε. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Έχοντες μηδέν, κατέχουμε τα πάντα, το Χριστό, ε. Αυτό ξεχάσαμε πάρα πολύ στη ζωή μας. Και σήμερα το ξεχάσαμε πάρα πολύ. Να λοιπόν, ως παιδαγωγία,

Επειδή γεννιόμαστε ακουσίως γυμνοί και ακουσίως πεθαίνουμε γυμνοί, κατά ανάγκη γυμνός θα φύγεις. Ένα ακούσιο έχεις μόνο να κάνεις. Στο διάμεσο να βάλεις και πάλι τη γύμνη. Ξέρω που τα λόγια μου εδώ είναι λίγο παράξενα. Και όταν λέω τέτοια πράγματα που φαίνονται ακραία και καμιά φορά κατανόητα, περνάω λογισμό τι μας λέει αυτός τώρα. Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν θέλετε να γίνετε πολύ πνευματικοί άνθρωποι, ζήστε κατά το δυνατό αυτή τη γύμνη. Είπα το τραπέζι, το μολύβι, θα το έχω κατά ανάγκη. Κατά το δυνατό, ζήστε αυτή τη γύμνη. Θα ωφεληθείτε βαθύτατα. Αλλά κάντε το εθελουσίως. Τα δύο άλλα στοιχεία είναι μη εθελουσίως. Και μην φορτώσετε τα παιδιά σας με τέτοια τραγωδία. Αυτό φορτώσαμε τα παιδιά μας και πολλά από τα προβλήματα τα παιδαγωγικά σε αυτό το σημείο οφείλονται. Αλλά εγώ να συνεχίσω παρακαλώ με τη ζωή του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Αθανασίας. Έτσι προσπαθούσε να ξεπεράσει τον πόνο των δύο παιδιών που πέθαναν, Άγιος Ανδρόνικος. Η Αθανασία όμως ήταν απαρηγόρητη. Και όταν ολοκληρώθηκε η κηδεία, δεν ήθελε να βγει από τον ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού που έγινε η κηδεία. Ξέρουμε ακόμη και τον ναό στον οποίο έγινε η κηδεία, στην Αντιόχεια. Κλαίγοντας έλεγε, εγώ θέλω να αποθάνει κι εγώ και θέλω να ταφιαστεί είναι κι εγώ μετά των τέκνων μου. Έφτασε μια ακρότατη απελπισία, η απελπισία προς το θάνατο. Δεν θα κάνω σχόλιο να πω γιατί να το κάνει αυτό η γυναίκα και όχι ο άνδρας. Δεν θα μπω σε αυτή την προβληματική, γιατί δεν την ξέρω. Θα χαρακτήριζα κακώς την πιθανή ασκητική διάθεση όχι μιας γυναίκας ενός άνδρα. Αλλά εγώ θα αξιοποιήσω τη συνέχεια της ζωής τους. Το γιατί αυτή η απελπισία στο χώρο της γυναίκας, ενώ είχαν ήδη κοινή πνευματική ζωή και είχαν εγκαταλείψει ήδη ένα μέρος περιουσίας τους. Εδώ δεν τ' άντεξε. Αυτή τη γύμνια δεν την άντεξε η γυναίκα και όταν ήλθε η νύχτα και έμεινε μόνη της, στον ναό έμεινε μέσα, δεν έφευγε, τότε παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός. Εκεί έκαναν την κηδεία με μορφή μοναχού και της έδωσε κουράγιο. Μετέβαλε τα δάκρυα της απελπισίας σε δάκρυα χαράς, λέγοντας στην Αθανασία, άστο αυτό. Μα γιατί τα παιδιά μου να πεθάνουν τόσο νωρίς? Ξέρει ο Θεός. Αυτά είναι πράγματα του Θεού. Αλλά λυπάσαι που τα παιδιά σου είναι τώρα στις μονές των Αγίων? Δεν υπάρχει απάντηση για το τι και πώς του θανάτου. Αυτό είναι μυστήριο. Γιατί σε αυτήν την ηλικία, γιατί όχι σε άλλη ηλικία? Μόνο προσεγγίσεις κάνουμε, εξωτερικές προσεγγίσεις. Αυτό ποτέ μην το τολμήσετε. Αλλά λυπάσαι που είναι στις μονές των Αγίων? Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Δηλαδή η ζωή μετρέται με τι ποσότητες? Έχετε δικαίωμα ζωής δηλαδή σε πόσα χρόνια? Επειδή υπάρχει στατιστικά ο μέσος όρος ηλικίας, έχετε δικαίωμα σε αυτό? Πού ξέρετε τι καλύτερο θέλει από σας ο Θεός? Πώς προγραμματίζετε τη ζωή σας και πώς τη βάζετε σε πλαίσια λογικής, μια στατιστικής μέσου όρου ηλικίας? Τα τραγικό αυτό, Ο Θεός από την αγάπη του έχει άλλα σχέδια για μας. Δεν ξέρω γιατί. Μην μου ρωτάτε το μυστήριο. Δεν μπορώ να τα απαντήσω. Αλλά ένα πράγμα ξέρω. Η απάντηση του Αγίου στην Αγία, μεταγενέστερα Αγία Αθανασία, είναι ουσιαστική. Δεν χαίρεσαι γι' αυτό? Και ξέρετε, μέσα από αυτά τα στοιχεία, κατά ανάγκη εγώ που είμαι υποχρεωμένος να κάνω μια καθημερινή ποιμαντική σε πολλές φορές πονεμένο λαό, μπορώ να πω να αρθρώσω μια λέξη. Δεν έχω άλλη λέξη να αρθρώσω. Γιατί πέθανε το παιδί μου, γιατί πέθανε τάδε? Δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη. Τίποτε παρά μόνο αυτά που ξέρω από εδώ. Τι άλλο να πω? Φιλοσοφικά φλιναφήματα ή ψευτο παρηγορητικές διατάξεις να καταθέσω? Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το γεγονός ουσιαστικό, Όλοι οι κεκειμένοι είναι μπρος στην ατέλειωτη αγάπη του Θεού. Προσέξτε, όλοι μπρος στην ατέλειωτη αγάπη του Θεού. Αυτό δεν είναι ακουστικό? Τώρα πώς δέχονται αυτή την αγάπη, δεν το ξέρω, μυστήριο κι αυτό. Τη δέχονται, δεν τη δέχονται? Και να το ξέρω τι θα γίνουν, θα κατακρίνω και κεκειμένους? Αλλά δεν είναι απαυτικό αυτό το στοιχείο, ότι όλοι οι κεκειμένοι είναι μπρος στην απέραντη αγάπη του Θεού? Και τι μείζον θέλεις από τους συγγενείς σου? Τι πιο μεγάλη εξουσία και τι πιο μεγάλο τίτλο να βρίσκεται ενώπιον της αγάπης του Θεού? Και όταν πρόκειται μάλιστα για παιδιά, χωρίς να έχω απόλυτη βεβαιότητα, δεν είναι δυνατό ποτέ να το ξέρω, αλλά έχω μέσα μια ανάπαυση. Τα παιδιά δεν έχουν λόγο να μην δέχονται την αγάπη του Χριστού μας, δεν είναι έτσι?

0: Ρε παιδιά, δεν θα εισέλθει η βασιλεία του ουρανού. Τίποτα δεν ξέρω σίγουρο. Ο Χριστός τα καθορίζει όλα. Αλλά ανθρώπινα, με τα παιδιά έχω μια πιο μεγάλη ανάπαυση. Όχι που ο Χριστός δεν δέχεται τους άλλους, όλους τους δέχεται. Αλλά τα παιδιά, επειδή είναι παιδιά ήδη, εκ προημίου αποκλείεται να αποκλείσουν τον Χριστό από τη ζωή τους. Εδώ είναι κάτι πανηγυρικό. Δηλαδή θα πείτε, ο θάνατος παιδιών είναι πανηγυρικό στοιχείο. Σίγουρα είναι εξωθενωτικό αυτό το πω στην αγωνία, Αλλά για να πούμε την αλήθεια είναι. Είναι. Ενώ για ένα γερόντα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τα μύχια και τα κρύφια της καρδίας του. Δεν ξέρω τα στοιχεία της μετανοίας του. Βέβαια, σαν ανοίγω ένα άλλο δρόμο να μπείτε σε άλλη σκέψη. Είναι μια θεολογία περί θανάτου εδώ πέρα. Όπως βγαίνει από τα πρώτα βήματα της ζωής των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Μέσα αυτό το σοκαρισμά, βλέπετε, κανονικά οικογενειακή ζωή είχαν. Είχαν σχέσεις, έκαναν παιδιά. Κράτησαν ένα μέρος περιουσίας τους. Έκαναν βήματα. Αλλά ο Θεός επέτρεψε και μέσα από αυτό το γεγονός να πάνε παρακάτω. Προσέξτε. Όχι ο Θεός έβαλε να πεθάνουν τα παιδιά για να γίνουν αυτοί πιο χριστιανοί. Όχι. Έχει το σχέδιο του Θεός για όλους μας. Από όσο έγινε αυτό το γεγονός του θανάτου και δεν έχασαν ευκαιρία να τα αξιοποιήσουν. Το τονίζω. Όχι που έγινε ο θάνατος για να ωφεληθούν αυτοί. Αλλά αφού έγινε ο θάνατος, γιατί να μην ωφεληθούν. Για ό,τι σημαίνει στη ζωή μας, και μάλιστα είναι θλιβερό ή τραγικό, πάρτε όφελος. Όσο τραγικό και να είναι. Όσο ακατανόητο να είναι για τον σας. Όσο δεν αντέχετε. Όσο δεν το μπορείτε, ότι σας πειράζει, σας ενοχλεί, σας ταράσει. Ο Θεός δεν το έκανε για να ωφεληθείτε. Αλλά αφού έγινε, ωφεληθείτε. Βλέπετε, ό,τι και να γίνει. Υπ' αυτή την έννοια, οι χριστιανοί έχουν κέρδος. Παίζουν και στο μαύρο και στο κόκκινο δηλαδή. Δεν είναι μαύρο ή κόκκινο. Καλό έγινε, κέρδος. Κακό έγινε, κέρδος. Εμείς έτσι παίζουμε ζόγο. Και έτσι είμαστε σίγουροι, δεν χάνουμε τίποτε. Όσοι παίζουν ζόγο, μια κερδίζουν, μια χάνουν. Κάντε αυτό το στοιχείο του ξεπεράσματος αυτού του τζόγου. Εδώ το έκανε ο Ανδρόνικος και η Αθανασία. Και έτσι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον κόσμο και να γίνουν μοναχοί. Έτσι λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Κάτι άλλο που θα τονίσω τώρα, αφορμές παίρνω. Όλοι οι χριστιανοί έχουμε μέσα μας έναν βαθύ, ας το πω έτσι, κρυμμένο μοναχό που κρύβεται μέσα μας. Τι σημαίνει αυτός ο κρυμμένος μοναχός? Αυτός ο οποίος ασκείται και νικεί τα πάθη του για να γίνει άγιος. Αυτό δεν κάνει ο μοναχός, γιατί πάει εκεί? Δεν πάει γιατί υπερηφανεί τον κόσμο. Κάνει μια πάλι με τα πάθη του. Το κάνει από πρώιμη ηλικία πιθανότητα. Αλλά το κάνει. Αλλά ο γάμος δεν αναιρεί αυτό το κρυμμένο μοναχό που έχουμε μέσα μας. Η άσκηση και η εγκράτεια. Σε πολύ ποικίλα μύθη. Επειδή είσαι παντρεμένος, σημαίνει που θα νηστεύεις. Επειδή είσαι παντρεμένος, σημαίνει που δεν θα ασκείσαι. Πόσο λάθος καταλάβαμε τα μεγέθη του γάμου δηλαδή. Έχουμε κάνει τόσο μια σχισματική πόλωση σε αυτό το θέμα. Που θεωρούμε το μοναχό που ζει κάτι υπερβολικό και το έγαμο που ζει κάτι πολύ κοσμικό και λίγο πολύ και αμαρτωλό και δαιμονικό. Καταλήξαμε σε αυτή την πόλωση. Γιατί απομακρύνουμε πολύ μακριά αυτά τα δύο γεγονότα. Ότι ο γάμος δεν αποκλείει την άσκηση που έχει η Ορθοδοξία μας. Εξάλλου η Ορθοδοξία όταν έχει κανόνες. Δεν λέει τόσο νηστεύουν οι μοναχοί και τόσο νηστεύουν οι λαϊκοί. Δεν λέει τόσο εγκράτεια κάνουν αυτοί και τόσοι άλλοι. Οι διατάξεις είναι ολόιδιες. Απλώς σε μερικά μοναστήρια έβαλα νηστεία και Δευτέρα. Δεν είναι στο πιδάλιο μέσα. Έτσι, είναι μια διάθεση τέτοια. Το πιδάλιο λέει αυτό που λέει. Η άσκηση είναι κοινή για όλους. Για όλα τα μεγέθη. Αυτό κρατήστε το. Έτσι μαζεύει αυτή την πόλωση μεταξύ μοναχισμού και γάμου. Και επειδή αυτή την πόλωση την αφήσαμε πολλές φορές και δεν τη γιατρέψαμε και δεν μαζέψαμε την απόσταση, έχουμε τα προβλήματα μερικών ανθρώπων που διχάζονται να παντρευτώ ή να γίνω μοναχός. Γιατί βρίσκεται σε δύο πολιτικά στοιχεία που το ένα παίχει από το άλλο παρασάγκας. Και εκεί νομίζει που θα πεθεί η ζωή του. Είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο κοντινά τα μεγέθη. Αν ζούμε στην Ορθοδοξία και τη ζούμε σωστά. Γιατί όπως τονίζω, ο κάθε χριστιανός και άγαμος κρύβει μέσα τον ένα μοναχό. Και κατά τα άλλα, με την έννοια της κοινωνικότητας και της κοινωνίας και της τριαδολογίας, και ο μοναχός κρύβει μέσα τον έναν έγαμο. Δηλαδή πρώτα-πρώτα λέει είναι ο Χριστός ο νηφίος. Ο Χριστός ο νηφίος. Και ταυτόχρονα ζει με άλλους, ένα κοιλόβιο μέσα. Ζει μια κοινωνικότητα, μια καθημερινότητα. Δεν είναι το σεξ που χαρακτηρίζει το γάμο. Η τριαδολογία χαρακτηρίζει το γάμο. Αν νομίζετε που το σεξ χαρακτηρίζει το γάμο, χάσατε την ορθόδοξη ματιά του γάμου. Αυτό είναι και αυτό. Η τριαδολογία χαρακτηρίζει το γάμο. Η κοινωνία χαρακτηρίζει το γάμο. Η σωτηρία δια της απαντοχής, δια της ταπεινώσεως, αυτό χαρακτηρίζει το γάμο. Αν αυτή είναι η έννοια του ορισμού του γάμου στην Ορθοδοξία μας, η απόσταση πια μαζεύεται πάρα πολύ. Και υπάρχει σαν μια ιδιαιτερότητα, υπάρχει έννοια αυτών των σχέσεων, των ερωτικών σχέσεων που η Εκκλησία τα θεωρεί αμαρτία. Πολύ φυσικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μέσα όμως, ούτε τα πολιτοποιεί, ούτε τα υπερβάλλει, ούτε κάνει σεξολογία η Εκκλησία μας. Ακόμη και οι διατάξεις περί των ερωτικών σχέσεων είναι ελάχιστες στο πηδάλιο. Υπάρχουν μερικά επιτήμια κτλ. Όταν υπάρχει αμαρτία. Είναι πολύ σεβαστική η Ορθοδοξία μας σε αυτά τα θέματα. Γιατί ακριβώς, ενώ είναι ουσιαστικό το θέμα, δεν είναι το κέντρο. Κοιτάξτε πώς καταλήγει στην δική μας γάμη. Αυτό έγινε το κέντρο πολλές φορές. Από εκεί ξεκινάς, εκεί το εντάσσουμε στο γάμο και από εκεί λύεται, διαλύεται ή συνεχίζεται συμβατικά ένας γάμος λόγω και μόνο των σχέσεων των ερωτικών. Τραγωδία είναι αυτό. Όλα τα κάνουμε πόλωση. Και εκείνη η μεγάλη τραγωδία. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το στοιχείο που γίνεται μοναχή, ένα βήμα παρακάτω από το γάμο είναι. Ήδη το μοναχό που είχαν μέσα τους τον εκδηλώνουν με άλλο τρόπο. Θα μπορούσαν να παραμείνουν και εξωτερικά μοναχοί αν συνέχισαν να βίω αγνώντας μέσα στο σπίτι τους. Μοίρασαν λοιπόν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους και ξεκίνησαν και δύο πεζοί για τα Ιεροσόλυμα. Έχοντας αφήσει πίσω τους τα αγαθά, πατρίδα, φίλους, γνωστούς, προχωρούσαν με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό και προσεύγονταν λέγοντας, ό,τι λέει το κεφάλαιο 12.1 της Γενέσεως έλεγαν, «Κύριε Θεέ μου, σύ ο υπόνης τον Αβραάμ και την Σάραν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω στην γη ή να σε δείξω». Αυτή η απόλυτη ελευθερία. Βλέπετε, στην αρχή είχαν και βλάβια και χρήματα, μετά το πρώτο βήμα ήταν εν τρίτο κράτησαν τα άλλα, τα μοίρασαν και πάνε τώρα σε μια πιο προχωρημένη ελευθερία. Η Ορθοδοξία μας κάνει βαθμιές ασκήσεις ελευθερίες. Το άλμα ξαφνικά δεν γίνεται. Μπορεί να ήταν και πτώση το άλμα το ξαφνικό. Αλλά η ζυμωτική πορεία είναι πάντοτε πολύ σπουδαία. Και φτάνουν σε αυτή την ελευθερία. «Συ και τώρα οδήγησον ημάς εις τον φόβο σου και μη κλείσεις εις ημάς τη θύρα της βασιλείας σου». Προχώρησαν λοιπόν, προσκύνησαν στους Αγίους Τόπους και συνήντησαν στην περιοχή αυτή πολλούς ασκητές και όσους πατέρες. Ο Θεός όμως δεν τους άφησε να σταθούν εκεί και τους κατήφθηνε στην Αίγυπτο, στο φημισμένο Αβά Δανιήλ. Πήγαν εκεί να πάρουν τη γνώμη του. Ο Αβάς έστειλε την Αθανασία στη γυναικεία μονή των Δαβενισιωτών που είχε ιδρύσει ο Άγιος Παχώμιος και κράτησε τον Ανδρόνικο κοντά του ως υποτακτικό. Αφού θέλουν να γίνουν μοναχοί ουσιαστικοί, τους βάζει σε κοινόβια τώρα μοναστικά. 12 χρόνια αργότερα, ο Ανδρόνικος είχε προκόπηση πνευματικά σε πάρα πολλά πράγματα. Του έδωσε λοιπόν ο πνευματικός του πατέρα στην ευλογία να πάει ξανά στους Αγίους Τόπους και να προσκυνήσει. Στο δρόμο εκεί που σταμάτησε να ξεκουραστεί, κάτω από ένα δέντρο, συνάντησε την Αθανασία μετά από 12 χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να είναι και μια ταινία, θα έλεγα. Έχει να σας πέσει αυτή η ιστορία τώρα. Μόνο κάποιος που γράφει σύριαλ θα το σκεφτόταν κάτι τέτοιο, αν σκεφτόταν τέτοιο. Δεν την αναγνώρισε όμως. Γιατί φορούσε η Αθανασία ρούχα ανδρικά και ονομαζόταν Αθανάσιος. Επιπλέον, τα 12 χρόνια των ασκητικών αγώνων είχαν κάνει το πρόσωπό της αγνώριστο. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Και τώρα πάλι μαζί. Μα έγαμε ήταν, μαζί ήταν πάντα. Τώρα είναι μαζί χωρίς να ξέρουν. Συγκλωστικό δεν είναι? Να το ερμηνεύσω? Πολύ δύσκολο. Αλλά αν τολμούσα να πω μια σκέψη, μπορεί να κάνω σίγουρα λάθος. Ο Θεός μες στην αγάπη του σου να βρίσκει μαζί, ε. Βλέπετε, δεν κατελείεται το μυστήριο του γάμου. Το Άγιο το Πνεύμα παρενέβη, ε. Και μέσα στην Εκκλησία αποκτά ένα άλλο κάλος. Και εδώ ο Θεός το επιτρέπει, δεν ξέρω αν πέραν την αγάπη σε αυτούς. Να ξαναβρεθούν μαζί χωρίς να ξέρει ο ένας ποιος είναι ο άλλος. Περπατώντας στο Ιεροσόλυμα, έθεσε η Αθανασία, η Αθανάσιος πια, έναν όρο. Να περπατούν σιωπηλά. Φοβόταν μήπως σιγά σιγά καταλάβει ο άλλος ποιος είναι. Έφταθαν στον προορισμό τους. Προσκύνησαν στους Αγίους Τόπους και επέστρεψαν και οι δύο στην Αίγυπτο. Φτάνοντας στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους, σιωπώντες και προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Φοβερή ιστορία είναι. Ήταν όμως ευλογημένο, ήταν σωστό. Είχαν υποκοή σε πνευματικούς και σε μοναστήρια. Ο Ανδρόνικος πήγε και ζήτησε την ευλογία του πνευματικού του πατρός, στον οποίο διηγήθηκε πως πέρασε όλο τον καιρό. Ο Αββάς Δανιήλ του έδωσε την άδεια και την ευχή του και του είπε: «Είπαγε μείνε με τον αδελφό». Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτός έχει προκόψει πολύ στην αρετή και είναι στα αλήθεια όπως πρέπει να είναι ο μοναχός. Βλέπετε, τον αφήνει να μείνει κοντά της, κοντά του, γιατί θα ωφεληθεί πνευματικά. Βλέπετε την ελληνική προοπτική. Ακόμη και την προοπτική του γάμου. Πόσο βοήθησε τον άλλον για να γίνει πιο πνευματικός άνθρωπος. Να κάνω παρένθεση. Εμείς σκεφτόμαστε μόνο τα δικά μας. Πώς θα ωφεληθώ εγώ, αν γίνεται αυτό που θέλω εγώ, αν καταξιώνεται αυτό που θέλω εγώ. Πόσο βοήθησα τον άλλον να γίνει πιο πνευματικός άνθρωπος. Είναι το βασικό μοτίβο και το βασικό ρεφρέν της καθημερινότητας του γάμου. Αυτό που σου ξεχάσει ήδη έχει ένα γάμο αποτυχημένο. Και μόνο που ξεκινάει και προχωράει το γάμο του, λέγοντας τι παίρνω εγώ από εδώ, τι ωφελούμαι από εδώ, μου κάνει αυτός που επέλεξα ή δεν μου κάνει, άλλο νόμιζα και άλλο βγήκε. Αυτό ξεπετάγεται στον αέρα. Πόσο η δική μου παρουσία θα βοηθήσει αυτόν, ναι. Άρα καταργούνται όλα τα αυτονόητα δίθεν δικαιώματα μέσα σε αυτήν την ισορροπία. Αυτό του είπε ο γεροντάς του. Είπαγε λοιπόν μείνε εκεί, γιατί θα ωφεληθείς πολύ από την άλλη. Ο Ανδρόνικος ξαναπήγε λοιπόν στην Αθανασία και είσαι μαζί της 12 χρόνια. Χωρίς διόλου να του περάσει από το νου ότι ο μυστηριώδης σύντροφος ήταν η σύζυγός του. Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στο πνευματικό της αγώνα και για να τους συμβουλεύει για την ψυχή της ωφέλεια και για τη διάκριση των λογισμών. Προσέξτε, τους έκανε βαθιά βοήθεια να διακρίνει τους λογισμούς. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας Ανδρόνικος, γιατί η Αθανασία έπεσε άρρωστη και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Μόλις κοινώνησε τον αχράν των μυστηρίων, εκοιμήθηκε εν ειρήνη, αφήνοντας πλάτη σε ένα γράμμα όπου επεκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ότι ο Αθανάσιος δεν ήταν απλώς γυναίκα, αλλά ήταν η γυναίκα του, ο Δανιήλ κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της Μακαρίας γυναικός. Είχε φτάσει πολύ ψηλά, Αυτή είχε καταλάβει που είναι άντρας και δεν το έλεγε. Η οποία επί τόσα χρόνια είσαι πλάι στο σύζυγό της. Κάλεσε στην κηδεία της όλους τους ασκητές περιοχής που έφτασαν μετά βαΐων και κλάδων, φορούντας ενδύματα λευκά, για να τιμήσουν όχι το θάνατο, αλλά το θρίαμβο της αθλήτριας του Χριστού, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα παραφύση πάθη, αλλά καταλύοντας αυτούς τους ίδιους τους φυσικούς δεσμούς για την αγάπη του Θεού. Η Αθανασία επέδειξε υπομονή ανάλογη με εκείνη των μαρτύρων και έφυγε έχοντας νικήσει τους τρεις εχθρούς του ανθρώπου, όπως ζούμε λάθος, τη σάρκα, τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα πειρασμό. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε τον Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα μόνο στο κοινό κελί, όπου μετά από λίγο εκοιμήθηκε αυτός. Είναι ο βίος, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, αυτών των δύο μεγάλων Αγίων, Ανδρονίου και Αθανασίας, που ζουν αυτή την περιπέτεια. Γι' αυτό είπα τη λέξη στην αρχή περιπέτεια, να σας προετοιμάσω δηλαδή για κάποια στοιχεία που θα ακούγαμε. Ήδη στην πορεία της αναλύσεως έκανα ουσιαστικές αξιολογήσεις. Αλλά παρακαλώ, πριν να περάσω στην επόμενη Άγιο που θα αναλύσω, κρατήστε αυτό που τόνισα. Το μάζεμα της αποστάσεως γάμου και μοναχισμού. Αυτό να το κρατήσουμε. Όσο αφήνουμε την απόσταση, δημιουργούμε προβλήματα στην κοινωνία μας και στα παιδιά μας. Και στον εαυτό μας. Στην κοινωνία μας, γιατί δηλώνουμε ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που εμείς δεν αξιωθήκαμε και τον ονειρευόμαστε. Και μερικοί βλέπουν ότι είναι ένας άλλος κόσμος και λένε βαριέσαι, αυτή είναι τρελή εκεί πέρα πάνω. Καμία σχέση μαζί μας. Στα παιδιά μας, τους αφήνουμε ένα λάθος δείγμα. Τα παιδιά στην αγάπη μέσα γίνονται και μεγαλώνουν. Τι δείγμα τους αφήνουμε? Την απελπισία που αν γινόμουν μοναχός θα ήμουν καλύτερος άνθρωπος? Δεν θα ήσουν, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Αφού δεν έμαθες να ζεις για να ωφελήσεις τους άλλους, δεν θα γινόσουν καλύτερος άνθρωπος. Ωφελημιστής θα ήσουν και τότε και τώρα. Ό,τι κάνεις γάμος ή μοναστήρι, το κάνεις αν με την παρουσία σου ωφεληθεί ο άλλος. Θα πείτε αυτό είναι παράλογο. Πάμε να ωφεληθούμε. Πάμε με την παρουσία μας για να ωφελήσουμε. Από αυτά που δεν έχουμε όμως, πάμε γυμνοί. Και λέμε το Θεό, είμαι γυμνός Χριστέ μου, εσύ ό,τι θέλεις δώσε μου. Και ό,τι μας δίνει, επειδή δεν είναι δικό μας, είναι όλο. Έτσι γίνονται οι Άγιοι μας. Τα παιδιά μας δεν μάθανε αυτήν την ιστορία, ότι υπάρχουμε για να ωφελήσουμε Όχι με αυτά που έχουμε, με αυτά που δεν έχουμε. Αυτή η πρότασή μου είναι τομή στην αγωγή. Όχι καινούργια μας Ορθοδόξους, αλλά καινούργιο για όλα τα συστήματα της αγωγής. Ωφελούμε τον άλλο, και αυτή είναι η ζωή μας, με αυτά που δεν έχουμε. Γιατί τα παιδιά μας ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι. Να αποκτήσω πτυχία και χρήματα για να ωφελήσω κάποτε κάποιον. Συγχωρέστε με, τρέχα γύρευε. Και να τα αποκτήσω θα το κάνω. Για να τα αποκτήσω. Εξαντλούν τα παιδιά μας 15-20 χρόνια παιδείας, δεν είναι κακή παιδεία. Με τον πόθο και την προοπτική, μήπως με αυτό που θα κάνουν θα ωφελήσουν τον κόσμο. Ωφελημιστές θα γίνουν. Θα κοιτάξουν να προσπαθήσουν ότι μπορούν μεγαλύτερα κέρδη από αυτό που έκαναν. Αλλά μπορούν να ωφελήσουν με αυτά που δεν έχουν. Και αυτά που δεν έχουν, αυτά που είναι τώρα. Φαντάζεστε πώς ένα παιδί 15 χρονών, όταν σπουδάσει και μεγαλώσει και είναι 30-35 ετών, θα μπορείς να βοηθήσει την κοινωνία. Μου του πέταξα τη μισή ζωή στα σκουπίδια. Όταν θα γίνετε άνθρωποι σπουδαίοι, θα βοηθήσετε. Και τα παιδιά μου το πίστεψαν. Και τώρα για να σε βοηθήσω. Εσύ θα με βοηθήσεις κοινωνία. Αφού εγώ όταν θα γίνω τότε, έτσι μου είπανε. Δαιμονιώδης αγωγή είναι αυτή. Και δυστυχώς αυτό είναι το επικρατούμενο μοντέλο. Και θα ανοίξει το δρόμο. Σαν ένα μικρό παιδί, ότι. Μακάρι να μπορούσε με το τίποτα που έχει να μας βοηθήσει, Να γίνουμε στα παιδεία, δεν είναι έτσι. Αυτά τα ξεχάσαμε τελείως στην αγωγή μας. Και όλο το μοντέλο το εκπαιδευτικό, εκεί είναι στηριχμένο, ουσιαστικά. Μέσα στις πολλές παρατηρήσεις που κάνω πολλές φορές για τραγωδία της παιδείας μας, βάλτε και αυτό. Κάνω πάντοτε διαπιστώσεις. Βάλτε και αυτό. Αυτό είναι τελείως ξεχασμένο το μοντέλο. Και τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε δαιμονιωδώς και τα αφήνουμε έτσι, υποτονικά. Όταν θα αποκτήσουν, θα σταθούν πλάι στους άλλους. Και τώρα, και υπερφρονούμε τις δυνατότητές τους και αποθούμε οτιδήποτε καλό θα μπορούσαν να κάνουν στο μέλλον. Και απλώς είναι αυτοί που ζητούν. Και όταν θα μάθεις να ζητάς, αυτό είναι πάθος πια, μια ζωή θα ζητάς. Θα πάρεις σύνταξη, θα ζητάς. Θα πεθαίνεις και θα ζητάς. Κρατήστε αυτή μου την κριτική μέσα από τη ζωή του Αγίου Θεοδωρίου και Αθανασίας. Μπορεί πολύ να ωφεληθείτε, γιατί μου έδωσε και εμένα πολλές αφορμές για σκέψη ζωή τους. Βέβαια, η περισσότερη ώρα αναλώθηκε στην ζωή των Αγίων αυτών, αλλά στα υπόλοιπα 15-20 λεπτά που έχω, ασταθώ και σε άλλους βίους Αγίων, που εξ επόψεως εκτάσεως είναι πολύ μικρή, ενώ των Αγίων των δύο αυτό ήταν εκτεταμένος ο βίος. Ασταθώ και σε πιο σύντομους βίους, αλλά βλέπετε, το σύντομο δεν σημαίνει μικροτέρα σημασίας και κάλους. Σύντομα είναι τα λόγια αυτών που περιγράφουν τη ζωή του Αγίου. Αλλά ο Άγιος δεν χαρακτηρίζεται από τα ποσοτικά μεγέθη. Είναι έστω μια τομή που γίνεται στη ζωή. Μια τομή. Και αυτή η τομή παραμένει πάντα. Δεν αλλάζει εύκολα αυτή η τομή. Μια τομή είναι. Μου θυμίζει το τραγικό γεγονός που κάνουν πάρα πολλά παιδιά και χάνουν τατουάζ πάνω στα χέρια στα πόδια τους και αυτό τους μένει. Αν να το βγάλεις τώρα, Είναι μια τομή που γίνεται και σημαίνει πάντα. Είναι μια τομή που γίνεται εδώ. Να ακούσουμε δύο λόγια. Την ίδια μέρα γιορτάζει ο Άγιος Στέφανος, πρίγκιπης της Σερβίας μεν, αλλά γνωστός Άγιος Στέφανος ο τυφλός. Βλέπετε τώρα ένα άλλο στοιχείο, ένας τυφλός. Βέβαια, η έλλειψη μιας αισθήσεως δεν εμποδίζει την αγιότητα μεν, αλλά εμποδίζει μια δραστηριότητα. Τυφλός δεν είναι λίγο. Να δούμε τα στοιχεία. Ζει το 15ο αιώνα. Οι Οθωμανοί τον πήραν όμηρο μαζί με το μικρό του αδελφό, το Γρηγόριο. Και ανήμερα το Πάσχα το 1441 τους τύφλωσαν. Δεν γεννήθηκαν τυφλοί, τους τύφλωσαν. Μερικά χρόνια αργότερα, οι δύο τυφλοθέντες που ανήκαν σε μια πριγκιπική οικογένεια εξαγοράστηκαν από τον πατέρα τους, τους βρήκε και τους εξαγόρασε. Μετά το θάνατο του πατέρα, ο Στέφανος ανέλαβε για ένα μικρό διάστημα το σκύπτρο της Σερβίας, έγινε βασιλέας της Σερβίας. Μέχρι που μια άδικη συνωμοσία του στέρισε το θρόνο. Τώρα εδώ είναι η πολιτική ζωή πια. Είναι τυφλός, γόνος πριγκιπής οικογένειας, που λόγω του κληρονομικού δικαιώματος γίνεται βασιλιάς Σερβίας. Αλλά είχε δύο λατώματα. Ήταν τυφλός, φυσικό λάτωμα, και ήταν ταπεινός. Ό,τι χειρότερο για την πολιτική. Ό,τι χειρότερο, θεωρείται βλάκας. Και είναι πάρα πολύ φυσικό και δεδομένο να μην αντέξουν αντίπαλοι και υπήρχε κοή του να πούνε ένα βλάκα έχουμε βασιλιά, να φύγει. Άντε τυφλός να τα αντέξουμε. Αλλά να είναι βλάκες δεν θέλουμε. Αυτό το μοντέλο παραμένει στην πολιτική ζωή. Βλέπετε, Η αγιότητα που είναι ταπείνος θεωρείται βλακεία. Και αυτό δεν χωράει στα πολιτικά πράγματα. Και όπου υπάρχουν άνθρωποι που ήταν βαθιά χριστιανοί και ήταν στην πολιτική ζωή, μαρτύρησαν. Στην κυριολεξία μαρτύρησαν. Έχω αναφέρει και άλλες τέτοιες ζωές Αγίων από το χώρο της πολιτικής ζωής, μαρτύρησαν. Δεν δέχεται το σύστημα τέτοιους ανθρώπους. Σου λέει θέλουμε οι δυναμικοί να μας κυβερνήσουν. Αλλά οι δυναμικοί για να κυβερνήσουν πρέπει να έχουν δύναμη. Και όταν έχεις δύναμη στα χέρια σου, την εξαπολύεις παντού. Δύναμη έχεις. Και όταν εξαπολύεις παντού, την εξαπολύεις επί δικαίους και αδίκους. Άρα όταν έχεις δύναμη και τη χρησιμοποιείς, οποιοδήποτε δίκαιος ή άδικος θα καταπατηθεί από τη δύναμή σου. Αφού είσαι και έξυπνος και πρέπει να καταξιωθείς πολιτικά, σας λέω πολύ απλά με λίγες λέξεις την τραγωδία της πολιτικής ζωής. Δεν είναι βέβαια η πολιτική μας σήμερα κληρονομικό δικαίωμα, είναι δημοκρατική λεγόμενη, αλλά το μοντέλο του ήθους παραμένει το ίδιο. Αυτός που δεν έχει δύναμη δεν μπορεί να κρατηθεί. Φανταστείτε αν ένας πολιτικός σήμερα κάνει πράγματα ταπεινά και δεν το παίζει έξυπνος. Θα θεωρείται ο βλάκας. Θα το κατέβασε επί τόπου. Δεν έχει δυνατότητα αυτός να κάνει δυναμικές κινήσεις. Να κρατήσει την εξουσία. Σαν πως και στην εξουσία κρατούνται μονάχα αυτοί που κάνουν δυναμικές κινήσεις. Την εξουσία την έχουν οι ταπεινοί. Πρώτος από αυτούς ο Χριστός. Ο πρώτος εξ ημών έστω πάντων διάκονος. Η σημερινή πολιτική είναι τελείως ασυμβίβαση σε ήθος από αυτά τα μεγέθη. Δεν αρνούμε να υπάρχουν χριστιανοί που θα αγωνιστούν και θα μαρτυρήσουν. Αλλά προσέξτε, θα μαρτυρήσουν και αποκλείεται να κάνουν κάτι. Μακάρι να το κάνουν. Το σύστημα για μένα προσωπικά είναι κάθετα εγωιστικό. Και ο λίγο πολύ δαιμονιώδες. Δεν αρνούμε λοιπόν σε κανένα να μπει σε αυτό το χώρο και να ασκηθεί. Ποτέ δεν θα το απέκλειε. Εκ προημίου τίποτε δεν αμαρτωλώ. Αλλά σίγουρα θα μαρτυρήσει. Και σίγουρα θα φάει κλωτσιά. Τα άλλα τα ξέρω θεός μου να χαρεί. Είναι η τραϊκότητα των σημερινών δεδομένων των κοινωνικών συμβάντων και διεργασιών. Νομολογούμε την αλήθεια τώρα. Άρα από αυτή την έννοια δεν μπορεί να υπάρχει ηγέτης πολιτικός που δεν απατήσει άλλον και θα εξουθενώσει τους άλλους. Προχθές μου δώσε ένα βιβλίο. Το είχα παλιά υπόψη μου, αλλά δεν το έχω διαβάσει πολύ. Είναι σε μετάφραση και σε κείμενο. Το κείμενο του Αγίου Φωτίου Κωνσταντινούπολος που λέγεται «Ο ηγεμόν». Ένα σπουδαίο κείμενο που ήταν παραμελημένο και τώρα το βρήκαν, το εκδώσαν χωριστά. Και είναι τόσο συγκλονιστικό το κείμενο, «Ο ηγεμόν», που γράφεται δεν ξέρω εγώ πόσους αιώνες πριν από το Μακιαβέλη, που κάνει δική του πολιτική, που ήδη 700-800 πριν από το Μακιαβέλη έχουμε ένα κείμενο κάλους για την πολιτική, που δεν χρειαζόταν κανένας πολιτικός να γράψει τίποτα για την πολιτική. Και εκεί ο ηγεμόν του Φωτίου χαράσει τις γραμμές του πολιτικού ανδρός. Πραγματικά ένα συγκλονιστικό κείμενο που το ξαναδίδεται και το ξαναδιαβάζω τώρα και ανακαλύπτω και βλέπετε και η εμπειρία πάντοτε της καθημερινής ζωής σου δίνει και άλλα ρίσματα. Ανακαλύπτω το κάλος αυτού του κειμένου. Γραμμένο βλέπετε τον ένατο αιώνα τώρα, πολύ μακριά. Ποιος Μακιαβέλη και ποια πολιτική ζωή και ποιος Μάρξ και ποια συστήματα πολιτικών συστημάτων, ποια δεξιά, ποια αριστερά, ποια είναι αυτά. Λέει ποιος είναι ο πολιτικός ανήρ και χαράζεται όλο το κάλος της ορθόδοξης πολιτικής ζωής. Ηγεμόν λέγεται το βιβλίο. Αν τέτοια κάποιος θέλει να εφαρμόσει, όπως ο Στέφανο εδώ, τον τυφλό δεν κρατείται, τον έδιωξα λοιπόν και όταν πηγαίνει εξόρου στην Αλβανία, γνωρίζει μια γυναίκα, την Αγγελίνα, την οποία την παντρεύτηκε. Βλέπει παντρεύεται διωγμένος, εξουθενωμένος, φτωχός και τυφλός. Βλέπετε, αν την παντρευόταν πριν θα λέγαμε εντάξει, καλό κορίτσι Αγγελίνα, αλλά πήρε ηγεμόνα, πήρε βασιλιά, πήρε πλούσιο, πήρε ακέραιο άνθρωπο. Παίρνει τυφλό. Παίρνει διωγμένο, παίρνει φτωχό, Δεν έχετε καλύτερα προσόντα για να είναι γαμπρός. Αλλά το κορίτσι τον πήρε. Μη σχολιάσω κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αν να το πω από τώρα, Αγγελίνα μετά έγινε Αγία, Είχε άλλες προϋποθέσεις. Όχι που θυσιάστηκε το κορίτσι για να γίνει Αγία. Αλλιώς κοίτασε τα πράγματα. Εδώ είναι η ιστορία. Ποιος είναι ο Άγιος, αυτός που έχει καθαρότητα νόος. Και αυτή πρόλαβε και είδε τα πράγματα πριν να γίνει Αγία. Μαλωμάτι. Τυφλός, ναι. Φτωχός, ναι. Διωγμένος, ναι. Άρα είδε τι είδε. Είδε κάτι άλλο. Παρακαλώ οι κοπέλες που θα παντρευτούν. Όσοι παντρευτήκαν, εντάξει. Έγινε ό,τι έγινε, πάει. Να βλέπουν και κάτι άλλο, παρακαλώ. Πέρα από αυτά που βλέπουν. Πολλές φορές ρωτώ χαρτιολογώντας Κοπέλες που λένε με ένα γόρι με προχωρώ, θα παντρευτούμε. Λέω, γιατί προχωράς μαζί του? Μου λένε χίλιες βλακίες και ένα σώμα, να αγαπιστέψτε με. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Το λέω για να προλάβω και άλλα κακά. Για να ξεφύγουν από τους Οθωμανούς, κατέφυγαν συντεργές της Ιταλίας. Ακλόντως στην Ορθόδοξη πίστη, παρά τις πιέσεις των Ρωμακαθολικών, ο Άγιος Πρίγκιπας υπέμεινε δεινά με τη μονή του δικαίου Ιώβ. Πέρασαν στην Ιταλία, όπου γλίτωσαν από τους Οθωμανούς και βρέθηκαν στους Βατικανίους, παρακαλώ. Όπου γνωρίζοντες έμαθαν ότι ήταν παλιός πρίγκιπας βασιλιάς της Σερβίας, σου λένε αυτό τώρα τον κάνουμε καθολικό εδώ πέρα, θα έχουμε ένα μεγάλο χαρτί στα χέρια μας. Η μεγάλη διαμάχη της Δαλματίας, η περιοχή αυτής της Δαλματίας, το μεγάλο θέμα εκεί της Δαλματίας, όπου έχει και πολύ μεγάλη ιστορία μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Το μυρίστηκα λοιπόν το χρυσάφι που είχαν εκεί και τον καταπίεσαν να γίνει Ρωμακαθολικός και υπέστη δεινά, ατέλειωτα δεινά. Και μετά από τα δεινά εκοιμήθη. Ουσιαστικά έγινε μάρτυρας και ομολογητής. Δεν τον σκότωσαν μεν, αλλά τόσο πολύ τον ταλαιπώρησαν για να γίνει Ρωμακαθολικός που εκοιμήθη. Λίγο μετά την εκδημία του, ουράνιο φως φάνηκε πάνω από τον τάφο του, τον οποίο άνοιξαν και βρήκαν το λείψανό το άφθαρτο. Αγγίζοντάς το, ασθενείς θεραπεύονταν και τυφλοί ανέβλεπαν. Βλέπει το τυφλός, γιάτρευε τυφλούς. Και γιατί ο Χριστός δεν έκανε καλά κι αυτόν? Έτσι θέλει ο Χριστός, να κάνεις κάτι για τον άλλο από αυτό που δεν έχεις. Ωραίο δεν είναι? Και έμεινε μια ζωή τυφλός και γιάτρευε τυφλούς. Αυτό είναι πολύ προχωρημένη κατάσταση. Θα πείτε, μια ζωή την έχουμε, θα πάμε χαμένοι έτσι για τους υπόλοιπους, θα πεθάνουμε μετά από εμάς. Να σας πω, ξέρεις παιδάκι μου, τώρα εσύ έχεις αυτό το ελάττωμα, αυτή την αρρώστια, και θα πεθάνεις με αυτή την αρρώστια, και αν αντέξεις αυτό τον πόνο, μετά θα γίνεις άγιος, και μετά από όταν θα σε θάψουνε, επειδή άντεξες αυτό τον πόνο, θα κάνεις μετά καλά όλους τους αρρώστους που θα είναι αρρώστια από την αρρώστια σου. Τι θα πείτε? Θα πείτε, τρέχα γύρευε, μετά από μένα δεν θέλετε τώρα. Αυτό δεν λένε οι άγιοι. Καταλαβαίνετε τώρα την ιστορία? Αυτό δεν λένε. Ο Θεός έτσι με θέλει. Να κάνουμε κάτι για τον άλλο από αυτό που δεν έχουμε. Το τολμάτε? Όχι εύκολο, γιατί η ζωή μας φαίνεται που είναι περασμένη. Μην χάσουμε τη ζωή μας. Χάνω τη ζωή μου, περνάνε τα χρόνια, χάνει τη ζωή μου. Ποια ζωή χάνεται, καλέ? Η ζωή δεν χάνεται με τίποτα. Αρκεί να μπορείς να τη διευρύνεις, Αν τα όρια μας είναι 70, 80, 90, ξέρω, και προσπαθείς, βιάζεις να ζεις τη ζωή σου. Περάσουν τα χρόνια και τη χάσουν. Πώς να τη χάσεις? Είναι και μετά, και μετά από 200, 500 χρόνια θα γίνει μια απέραντη πρόπτυχη, Χάνω τη ζωή μου γρήγορα. Ξέρεις, είμαι παντρεμένη με αυτόν τον άντρα, χάνω τη ζωή μου, με ταλαιπωρεί. Νόξι, παιδάκι μου, άντεξε, και μπορεί μετά από 300 χρόνια, όσες γυναίκες ταλαιπωρημένες, να τις γιατρεύεις, να τις δίνεις κουράγιο. Το λέω μερικές φορές, μερικές φορές. Φοβάμαι, φάω καμιά καθαρόλα στο κεφάλι, έτσι. Αλλά καμιά φορά λέω να το πω για την τρέλα. Η απάντηση είναι πάντοτε φοβερή όταν πονάει κι άλλη. Μα τι μου λες, πατέρ, τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Για τώρα μιλάμε. Τώρα δεν περνά καλό. Μα κορίτσι μου, αν μετά από 300 χρόνια όλες οι κοπέλες που ελευθερούνται από συζύγους τους θα γίνονται καλά μέσα από σένα, ωραίο δεν είναι? Δεν την νοιάζει να την νοιάξει. Νοιάζεται για αυτήν τώρα. Με καταλαβαίνετε ή όχι? Δύσκολο, Εύχομαι να το καταφέρετε αυτό, Για ό,τι τώρα πονάτε, αν αντέξετε και αγωνιστείτε να το ξεπεράσετε και να κάνετε καλό σε αυτό που σου κάνει κακό, κάποιοι μετά από αιώνες το φωλούνται από εσάς, καλέ. Λίγο είναι. Μην μου πείτε, μα χάνω τη ζωή μου. Μα την κερδίστε τη ζωή σας, έτσι. Αν ο σπόρος δεν πέσει στη γη, δεν θα βγει καρπός. Αν θέλετε να έχετε συνέχεια, πρέπει να λιώσετε. Αν δεν θέλετε να λιώσετε, κρατηθείτε τα δεδομένα σας. Την αξιοπρέπειά σας, αυτά που έχετε, τα στοιχεία σας, τα διαδίγειά σας, τις περιουσίες, κρατήστε τα. Κρατήστε τα πάνω σας. Για να μείνετε δικαιωμένοι σε αυτή τη ζωή. Κι όμως ο Άγιος γιάτρευε τυφλούς. Το τίμιο λείψανό του κατατέθηκε στη Μονή Κουρσεντέλ, την οποία μονή την έδρισε η γυναίκα του, η Αγγελίνα. Το 1716 οι Τούρκοι λάτσαν τη μονή, έκαψαν το καθολικό και κατατεμάχισαν το Άγιο Λείψον, που ήταν άφθαρτο, από το οποίο σήμερα σώζονται μόνο μερικά μικρά τμήματα. Και φυσικά η γυναίκα του έγινε Αγία. Η γνωστή Αγία Αγγελίνα. Όταν γιόρταζαν, ανέφερα το όνομα του. Ποιος κατάλαβε ποια ήταν η Αγία Αγγελίνα τώρα? Και αυτή η κοπέλα έκανε μια τρομερή θυσία. Και συνέχισε τη ζωή της έτσι, και κοιμήθη και αυτή ως Αγία. Μικρή η ζωή των Αγίων αυτών, βλέπετε, αλλά πόσο για μένα προσωπικά καταπληκτικά συγκλονιστική. Και να τελειώσω έτσι σαν τρίτος βίος, κάτι σύντομο είναι. Να σκουράσω. Να έχω και μια τρίτη πτυχή, βλέπετε. Και οι δύο περιπτώσεις ήταν γάμοι. Γάμοι με άλλο τρόπο αντιμετωπιζόμενοι. Να πάμε και σε ένα που δεν έχει αυτό το γεγονός του γάμου όπως το αναλύσαμε. Μνήμη του Οσίου Ανδρέου εκ Τότμα. Τότμα τώρα θα πείτε, Ρωσία. Από την περιοχή τη μεγάλη, την Αγιώτοκο, περιοχή του Βολόγδα, ο Ανδρέας. Έλαβε τη μόρφωσή του, δεν είχε σχολείο εκεί, και πήγαινε στην εκκλησία του χωριού του. Και εκεί μορφωνόταν. Τα βιβλία της εκκλησίας ήταν η μόρφωσή του. Κακό είναι αυτό. Κάθε φορά το σκέφτομαι που κάνουμε κάθε μέρα ακολουθίες. Τι βαθιά μόρφωση, όχι μόνο της ελληνικής γλώσσης είναι, των ενιών, της θεολογίας, της πολιτικής ζωής, οι ακολουθίες που διαβάζουμε κάθε μέρα. Βαθιά μόρφωση. Πολύ βαθιά μόρφωση. Ένας άνθρωπος στο μέσα που μπαίνει, παίρνει τα βαθύτερα μαθήματα. Αν δεν κοιμάται βέβαια. Αλλά κάποια μέρα θα ξυπνήσει, δεν είναι έτσι, κάποια θα ξυπνήσει. Και ο μαθητής που κοιμάται, κάποια στιγμή ξυπνά και ακούει ένα μάθημα, ξανακοιμάται μετά, έτσι. Όταν πέθανε οι γονείς του, μπήκε σε ένα μοναστήρι. Ο ηγούμενος που ήταν σοφός, διέκρινε πάνω του πολλά χαρίσματα. Και του πρότεινε κάτι. Του λέει, ναι, είσαι καλός για μοναχός, αλλά σε θέλω κάτι προχωρημένο, του λέει σένα. Θέλω να σε βάλω σε μια προχωρημένη τάξη. Λέει, μοναχός, τι προχωρημένο. Λέει, υπακοή, να γίνεις κάθε υπακοή, προσέξω, όχι επειδή το θέλεις, ούτε το φανταζότανε. Να γίνεις διαχριστόν σαλός, του λέει. Θα το πες τρελός, του λέει. Φαντάζεσαι τώρα να του λέει τον ανθρώπινο, το πες τρελός. Μα δεν είμαι τρελός. Θα έλεγα, για να γίνει μοναχός είναι τρελός. Θα έλεγα προχωρημένα, για να είναι χριστιανός είναι τρελός. Για να θέλει να ζήσει το Ευαγγέλιο είναι τρελός. Αλλά του λέει, όχι μόνο θα είσαι τρελός, όπως κλάσικ τρελή μας, όλοι αν είμαστε σωστοί χριστιανοί. Θα είσαι και θα φαίνεσαι κιόλας. Θα είσαι και θα φαίνεσαι. Είσαι και φαίνεσαι. Έκανε υπακοή λοιπόν. Του λέει λοιπόν θα φύσει από το μοναστήρι. Να έχει τέτοια εδώ πέρα λέει. Στο μοναστήρι μου δεν θέλω τρελούς. Αυτό είναι το άκρο. Μα γέροντα εσύ με βάζεις. Με διώχνεις κιόλας. Λέει εδώ δεν θέλω τρελούς. Η τρελή είναι για άλλα απόστα. Είναι κομάντος βλέπετε. Και τον βγάζει από το μοναστήρι. Του λέει πού θα πάω να μείνω. Τρελός θα είσαι, του λέει. Θα είσαι πλανήτης. Θα γυρνάς παντού, του λέει. Πουθενά δεν θα κάθεσαι. Και άρχισε να είναι πλάνης. Γυρνούσε γύρω-γύρω. Και έκανε το τρελό, συνέχεια. Γυρνούσε γύρω-γύρω. Όλη τη νύχτα προσευχόταν. Την ημέρα έκανε τρέλες και ζητούσε λαιμοσύνης. Ήταν ζητιάνος. Και μάζευε ο ζητιάνος πάρα πολλά. Μερικοί θα λέγανε, ρε παιδάκι μου, τι γίνεται τώρα αυτός. Περιουσία θα κάνει με αυτά που ζητάει. Του λέγανε, τι τα κάνεις αυτά. Ναι, εγώ θα μαζέψω πολλά. Θέλω πολλά να έχω. Τρελός δεν είμαι, πολλά θέλω. Και όλα τα μοίρασε σε φτωχούς. Και λένε, πού τα κρύβεις αυτά που μαζεύεις. Σε τράπεζα που τα θα κρύψει. Η τράπεζα των φτωχών. Χειμώνα καλοκαίρι γυρνούσε ξυπόλυτος και τρεφόταν μόνο ψωμί και νόρο. Του λένε, ρε παιδάκι μου, τόσα χρήματα μαζεύεις. Φάει και κάτι ανθρώπινο. Τόση πλεονεξία. Δεν δέχεσαι να χρησιμοποιήσεις λίγα χρήματα. Να φας κάτι, τι θα κάνεις τη χρήμα. Τι καπιτάλασαι δηλαδή. Και μέσα αυτή την τρέλα του πήγαινε και στα μεγάλα προσκυνήματα και προσκυνούσε το Αγίους. Μια μέρα συνάντησε το φύλαρχο μιας άγριας φυλής που υπέφερε από μια πάθηση των ματιών. Βλέπετε ο άγριος και τρελός τώρα. Πολύ φοβερή συνάντηση. Θα μπορούσε να γίνει μια ταινία αυτό. Ο άγριος και ο τρελός. Αλλά βλέπετε οι δικοί μας σκηνογράφοι γράφουν κάτι φτωχά σύρια. Δεν πιάσαν τέτοια μαργαριτάρια. Και εκεί συναντήθηκαν και τα βρήκανε. Επειδή ήταν τρελός, ο άγριος το γλέντισε λιγάκι. Και του λέει, ρε μαθαίνω εσύ που είσαι τρελός, λέει. Αλλά μαθαίνω που κάνεις και... Έμαθα που γιάτρεψε έναν άνθρωπο. Του λέει, τρελός είμαι, λέω, θέλω κάνω. Γιατί μην γιατρέψω. Και του έκανε μια, του πέταξε πίνε νερό και το πέταξε πάντα έτσι. Φαντάζεσαι τώρα, πάρεις το φύλαρχο, που είναι άνθρωπος αξιοπρεπής, είναι υγεία μόνο. Να πάρεις μια κανάντα, του πετάξεις τη μούρ και να φύγεις. Μόλις έφυγε ο τρελός, ο φύλαρχος είδε. Το νερό που το πέταξε ήταν αγιαστικό νερό. Ο ίδιος το είχε αγιάσει. Και έγινε καλά. Χρόνια γυρνούσε έτσι και προέβλεψε το θάνατό του, που ετοιμάστηκε και εκεί εξομολογήθηκε μετέλαβα, και το βρήκαν νεκρό μόνο στο δωμάτιο και το λείψανό του ανέδε βοδία. Αργότερα εμφανίστηκε ο σώσιος σε αρρώστους και τους έκανε καλά. Και είχε πολλές εμφανίσεις θεραπείας αρρώστων. Τρελός, τον το ήθελε, δεν είναι. Άγιος Ανδρέας της Τότμα είναι αυτός. Λίγα λόγια για αυτόν, αλλά συγκλονιστικά τα λόγια. Τρεις ζωές Πέντε Άγιον έλυσα σήμερα. Το ζευγάρι πρώτα, γιατί ήταν και η Αγγελίνα μαζί με τον άλλο Άγιο και ο Άγιος Ανδρέας Ιστότμων. Αυτά είναι μια συγκλονιστική περιπέτεια, όπως έλεγα στην αρχή, της εκκλησίας μας. Και ξέρετε κάτι τελειώνοντας. Πώς τα παιδάκια αρέσει πολύ να ακούνε ιστορίες, παραμύθια και λένε πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα. Η ζωή των Αγίων έχει τόσο ωραία πράγματα. Αλλά εγώ θα ήθελα να τα ακούμε έτσι αυτά πράγματα. Ωραία, ωραία, συγκλονιστικά πράγματα. Για τρελό μιλούσαμε. Τρελά προτείνουμε. Για τυφλό μιλούσαμε. Για την Αγγελίνα μιλούσαμε. Τέτοια προτείνουμε. Αυτά δεν τα λέω. Έτσι για να κάνουμε ασκήσεις θεωρητικές πολέμου επί χάρτου. Είναι να μου στην πάλι τη μάχη να τα πολεμήσουμε. Αλλά πού να τα πολεμήσουμε? Κλεισμένο στον εαυτό μας, στα πάθη μας, στη μιζέρια μας, στην κακομοιριά μας, στο είναι μας. Πού να τα ζούμε αυτό το πράγμα? Όλοι πρωτογενώς αυτό σκεφτόμαστε. Εδώ είπα τη φράση να γιατρέψει την άλλη που ζει μετά από 400 χρόνια από αυτήν και γελάσαμε σίγουρα, ε. Πού να τα ζήσουμε αυτά? Καταλήξαμε τόσο ισοστραφείς και κλεισμένο στον εαυτό μας, που μόνο το στενό περιβάλλον μας σκεφτόμαστε. Και πώς θα αγιάσουμε προσωπικά? Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει η ατομική σωτηρία, καταλάβετε το. Τι είναι η εκκλησία είναι εδώ πέρα? Θα καλλιεργήσουμε τον ορθόδοξο γκουρουδισμό? Πώς εγώ θα σωθώ? Δεν γίνεται. Εδώ χρειάζεται μια τρέλα, τέλος πάντων. Είτε γαμίστε, είτε μοναχίστε, όταν γίνεται, εδώ χρειάζεται μια τρέλα. Τα άλλα, καλλιεργούμε μια πνευματική ζωή ανθρώπων που είναι φιλήσυχοι, καλοί πολίτες, μαζεύονται στον εαυτό τους, κάνουν και τον ορθόδοξο γκουρουδισμό τους, ασκούνται και λιγάκι νοερά προσευχή και νομίζουμε ότι κάτι. Πού δεν κάνανε? Το υπόλοιπο Θεός τα ξέρει. Αλλά τελικά ζητώ μια τρέλα. Μακάρι να τη βρίσκω κάπου, για να παίρνω καμιά ανάσα. Κατά τα άλλα, έχουμε κάνει τώρα μια τρέλα. Μετά 500 χρόνια κάποιος να γιατρευτεί από εσάς, καλό θα ήταν, έτσι. Να ακούσω τα λίγα λεπτά που έμειναν τα ερωτήματά σας, αν θέλετε. Ορίστε. Κοίταξε. Λέει το ερώτημα, υπάρχουν μερικοί αδελφοί μας που δεν έχουν το σθένος, δηλαδή εμείς μπορούμε, αυτός δεν μπορεί, εντάξει, να μαρτυρήσουν. Λέει πώς να τους βοηθήσουμε. Πριν να ρωτήσω, πες μου, πού δεν μπορεί να μαρτυρήσει? Γιατί δεν είναι σε μεγάλη πύλη τώρα, έτσι. Πριν λοιπόν να ρωτήσω και πάλι πρακτικά κάτι τέτοιο, πού θα πουλήσουν ακριβά το μάρι τους, δεν ξέρω κάπου που να παίρνουν το μάρια σήμερα. Ο λογοσκούφι σας κλέβει την τσέπη, εντάξει. Δηλαδή το μάρια δεν ξέρω που δίνουνε. Ας φανταστώ που κάπου δίνουνε το μάρια. Τι μπορείς να βοηθήσεις? Να του πεις αλήθεια τον Χριστό, πουλήσεις τον Χριστό για αυτό το πράγμα. Αν δεν μπορεί, θα του πεις πάμε μαζί. Πάμε μαζί, θα του πεις, τι με κοιτάζεις έτσι. Έτσι, πολύ απλά. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις στον τόπο που βρίσκεσαι.
1: Πού να πάμε μαζί, δεν
0: στο γήπεδο Καραϊσκάκι. Όχι, μη γελάτε, έχω λόγο που το είπα. Έχω λόγο που το είπα, παιδάκι μου, το γήπεδο Καραϊσκάκι. Εδώ για την Ελλάδα πέθαναν οι δικοί μας ήρωες. Γι' αυτό πάει γήπεδο Καραϊσκάκι. Πού ήταν για την Ελλάδα? Ο νομάρτυρας τον Χριστό πέθανε, γι' αυτό πάει γήπεδο Καραϊσκάκι. Να θυμηθώ τουλάχιστον κάτι να θυμηθώ. Περνάω από εκεί πέρα κάτω, την παραλία, το Τροκαντερό. Είναι εκεί πέρα το κλεισάκι του Γεωργίου, στο Τροκαντερό, αν περνάτε. Εκεί μαρτύρησε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ας πούμε. Έτσι, τέτοια πράγματα. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα για την Ελλάδα. Οι άλλοι πήρε Ολυμπιακό μετάλλιο, είπε για την Ελλάδα και ό,τι είπε. Εδώ για την Ελλάδα αυτή. Και εμείς για τον Χριστό τι γίνεται? Με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα. Να τους πεις σε χριστιανούς, σε χριστιανούς είναι αλήθεια. Μακάρι να μην γίνει το μαρτύριο, δεν το επιδιώκουμε. Αλλά εμείς για τον Χριστό είμαστε ολόκληρη αλήθεια. Για τον Χριστό. Και μη φοβάσαι, εσένα δεν θα σε σφάξουν. Να είσαι αληθινός όμως. Άλλα πράγματα φοβόμαστε. Να σε βοηθήσω, να είμαστε μαζί, να σου δίνουν κουράγιο, το πεις. Έτσι. Κοίταξε, άμα δεν σε ακούει να του πεις, ωραία, είσαι χριστιανός, θα σου πει ναι. Πάνε να πάρεις ευλογία πνευματικός, τι θα κάνεις. Εξαρτάται με ποιο θα μπλέξει τώρα, έτσι. Με ποιο πνευματικό θα μπλέξει. Να πάρει ευλογία. Αν είσαι χριστιανός, παίρνεις ευλογία. Θέλεις να μαρτυρήσεις. Ωραία. Πάρε ευλογία, να δούμε πώς θα το κάνεις. Δεν κάνεις το κεφαλιού σου. Να πεις είμαι αδύνατος χαρακτήρας και δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Να σε βρει έναν τρόπο να σε κανονίσει. Και έχουμε τέτοια περιστατικά, σαν για αυτό που λες. Του λέγανε οι άλλοι αδελφοί, δεν είσαι έτοιμος να πας να μαρτυρήσεις την πόλη. Και έλεγε θα μπορώ. Και του λέγανε, άλλοι του λέγανε πάνε, θα γίνεις μάρτυρας. Άλλοι λέγανε γεροντότεροι. Στα γενόρους, μην πας, δεν είσαι έτοιμος. Και τελικά πάει στο γεροντά του, πού θα πάει. Του λέει, κοίταξε, πραγματικά έχουν δίκιο. Δεν είσαι έτοιμος. Μετά από κάποια χρόνια ο γερόντας τον καλεί, έλα εδώ, του λέει. Λέει, ναι, γερόντα. Λέει, τώρα έτοιμος, πήγαινε, λέει, του λέει τώρα. Είναι και θέμα αποκοής τον πολύ-πολύ. Του κεφαλίου στα κάνεις. Άλλοι ήθελαν και κάνουν πράξη εγωισμού και δαιμονίζονταν. Με το ρωτάς δηλαδή έξω από το δρόμενο της εκκλησίας της υπακοής το ερώτημά σου. Γι' αυτό έπαιζα λίγο μαζί σου, σε απαντήσεις μου. Είσαι έτοιμος να γίνεις μάρτυρας? Πάρε ευλογία, σε ξέρω γεροντά σου. Θα σου πει όχι, θα τα παρατήσεις στο δρόμο. Θα του βάλεις τα πόδια, κάτσε εδώ που είσαι. Και θα σου πει τι θα κάνεις. Θα σε κανονίσει. Θέμα υπακοής είναι το μαρτύριο. Δεν θέμα ιδιότυπης τρέλας και ηρωισμού. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Ορίστε.
1: Θα σε βγάλει και το γάμο που θα κρυφθούν μαζί, θα σε φέρει.
0: Το ρωτάς για να πεις. Είδες και εσύ είχες και αυτά τη βρωμιά σου και δεν μου τις έλεγες στον καιρό, ε? Δεν πεις να το λες για αυτό το πράγμα. Είναι λάθος ερώτημα. Η κρίση είναι γεγονός κοινωνικό. Άπαντες θα βρεθούν ενώπιον του Κυρίου. Άπαντες. Δεν είναι το μαζί, είναι λάθος. Στην εκκλησία μέσα είμαστε, βλέπετε, δύο γάμους, οικογένεια. Είμαστε νορία. Είμαστε Μητρόπολη. Είμαστε τοπική εκκλησία. Είμαστε ένα σώμα. Το σώμα μου όταν αρρωσταίνει, με τι κρίνεται? Κρίνεται το κύτταρο που είναι άρρωστο με το πλαϊνό του κύτταρο, ή ταυτόχρονα κρίνεται και το κύτταρο που είναι στην άλλη άκρη του σώματος? Είμαστε ένα σώμα. Είναι λάθος το ερώτημα. Όλοι ενώπιον του Κυρίου, ο σώμα, και όλοι θα έχουμε την κοινή έκφραση ζωής. Λάθος το ερώτημα. Ορίστε. Κατάλαβα, αλλά διαφωνώ. Η εκκλησία μας είναι η κοινωνία, σου είπα. Και ενώπιον του Κυρίου θα βρεθούμε όλοι μαζί. Δεν θα βρεθούν απλώς δύο άνθρωποι μόνοι για να κρυφθούν διαδικά. Όλοι μαζί θα είμαστε. Δεν υπάρχει στην εκκλησία μοναξία. Αν εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μοναξία, να τη φτιάξουμε για μας. Ο Θεός δεν τη φτιάχνει για μας. Και μάλιστα στην ημέρα της κρίσης, αλλήμον ο Θεός αν θα μας έδινε τη στοιχεία μοναξίας. Η μοναξία είναι η κόλαση. Και εμείς αυτό το πράγμα δεν το δεχόμαστε, ούτε ο Χριστός. Άρα διαφωνώ, όπως το ρώτησε το ερώτημα. Δεν θα κρυφθεί με τη γυναίκα του, μόλις μαζί, συν πάση της Αγίας. Συν πάση της Αγίας. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ορίστε.
2: Η Εκκλησία επεμβαίνει κανονιστικά για παιδαγωγικούς λόγους, θεραπευτικούς. Συγκεκριμένη περίπτωση στο θέμα των σεξουαλικών σχέσεων στο γάμο, ας πούμε, γιατί δεν επεμβαίνει? Σημαίνει ότι έτσι αλλιώς παιδαγωγείται ο έγγραμμος, επειδή φέρνει η ειδονία αυτή ο κλίνος?
0: Παιδάκι μου, εφόσον οι σεξουαλικές σχέσεις στο γάμο εκ προημίου δεν είναι αμαρτία, οικείται αμίαντος. Το λέει η Αγία Γραφή. Η Εκκλησία δεν παρεμβαίνει στο φυσικό. Όχι, φέρει ο Θεός. Απλώς προτείνει τρόπους αποφυγής λαθασμένης χρήσεως αυτής της μη αμαρτωλής σχέσης. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα, ε? Όταν σου λέει μη βάλεις το χέρι στη φωτιά, η μάνα σου τι λέει? Μην κάνεις λάθος χρήση του χεριού σου. Γι' αυτό η Εκκλησία, η Ορθόδοξη ειδικά, έχει λίγες διατάξεις που παρεμβαίνουν στα θέματα αυτά τα ερωτικά. Εκεί μπορεί να γίνει παραδρομή και αμαρτία και να χάσουμε την αγάπη και το κάλος και την ταπείνωσή μας. Γι' αυτό δεν έχει εγχειρίδια σεξουαλικότητα στην Ορθοδοξία μας. Έχει προσοχή σε μερικά πράγματα, μη χαθεί το κάλος της αγάπης, ταπεινώσεως και του σεβασμού του προσώπου του άλλου. Ακόμη και η σκληρή πρόταση της αποφυγής προγαμίας σχέσεων είναι μια πρόταση θεραπευτική σεβασμού του προσώπου του άλλου. Ε? Αυτό δεν μετράει? Ότι άλλος δεν είναι προς χρήση, προς κατανάλωση, προς ανάλωση? Αυτά θα λέμε κάθε μέρα στις δήθεν δημοκρατικές μας εξάρτησεις και διεργασίες? Και τι παρεμβάλλουν λησμοσύνες στην πρόταση της Εκκλησίας μας για το σεβασμό του προσώπου του άλλου? Γιατί το λέμε? Μπορεί να παίζεις με τον άλλο έτσι και να τον καταναλύσεις, να τον χρησιμοποιείς? Δεν χρησιμοποιεί το άλλο, είναι πρόσωπο. Άρα όπου παρεμβαίνει η Εκκλησία στοιχειωδός και αισθητικός, παρεμβαίνει για το σεβασμό του προσώπου του άλλου και για να μην διαφέρεις και εσύ από ένα απέραντο εγωισμό που γίνεσαι χρησιμοθερικός τύπος. Αυτό έχω να πω. Άλλο τίποτε, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Μήπως μπορείτε να διαφωνάμε τα κτίρια για τις προσευχές και
0: ο διαλογιζόμενος θέλει να ξεχάσει τα πάντα. Να κλεισεί τον εαυτό του, να μπει βαθιά μέσα του, μέχρι να εγκαταλείψει το είναι του, το νους του να εξαφανιστεί. Αυτό σημαίνει νιρβάνα. Είναι το να εξαφανιστεί σαν μια σταγόνα νερού μέσα στην απέραντο ωκεανό. Αυτό είναι κλείσιμο και εγκατάλειψη των άλλων. Ο χριστιανός τον προσεύχεται, προσεύχεται για όλο τον κόσμο, προσεύχεται με όλες τις αισθήσεις του και είναι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Στη λειτουργία, στην εξομολόγηση, παντού. Λειτουργεί το σώμα. Και όταν κάνει ευχή, το κάνει για να σταρφεί στον Θεό και στους άλλους αγαπήσεις πρώτα Κύριο τον Θεό σου και τον πλησίου σε αυτόν. Ούτε κλείσιμο, ούτε αποστροφή. Είναι ο τελείως αντίθετος δρόμος. Και είναι δρόμος. Μην ξεχνάτε αυτό που λέει το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων. Οι χριστιανοί τα πρώτα χρόνια δεν απεκαλούνται χριστιανοί. Μετά μπήκε αυτή η ορολογία. Απεκαλούνται οι του δρόμου. Οι του δρόμου. Ήταν οι του δρόμου, έτσι λεγόταν. Που σημαίνει τι ήτανε. Εγώ είμαι οδός. Είχαν το δρόμο. Αυτό είναι δρόμος, εκφράσεις ζωής. Δεν είναι μια θεωρία. Τρόπος ζωής είναι. Είμαστε τύποι του δρόμου. Γι' αυτό μου αρέσει να μιλήσει άνθρωπο του δρόμου, έτσι είναι ωραίο πράγμα. Ε. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Ορίστε. Το ανέλησα στην αρχή και έκανα μια κριτική και των δύο συστημάτων. Και τι είπα, αποκλείται να μην έχω ένα κεφάλαιο, γιατί αυτό το ρολόι είναι κεφάλαιό μου, κάτι, το ρούχο μου είναι κεφάλαιό μου. Το χρησιμοποιώ εν ελευθερία και το χρησιμοποιώ σωρευτικά. Χωρίς κεφάλαιο δεν υπάρχει κοινωνία. Η κριτική μας με το κεφάλαιο είναι εξής. Δεν αρνούμε να έχω τα χρήσιμα πράγματα που έχω γύρω μου, να τα έχω εν ελευθερία, δηλαδή να το χάσω μην απογοητευτώ, και να μην το έχω σωρευτικά. Και ο Χριστός είχε και ένα ψωμί και έτρωγε και ένα ρούχο και φορούσε. Αυτό είναι κεφάλαιο. Άρα η διπλή χρήση της εν ελευθερία χρησιμοποιήσεως και της μη σωρευτικής, απαιτητικής, εγωιστικής χρήσης. Ορίστε.
3: Για την ώρα της κρίσης, ότι είναι η αποκάλυψη της απέραντης πάθους του Θεού. Δηλαδή, εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, είναι κάτι που φοβόμαστε λόγω των αμαρτιών μας, αλλά αυτό που λέτε αυτό είναι άλλο, φοβόμαστε.
0: Μα η κρίση είναι η αποκάλυψη της απέραντης αγάπης του Θεού. Ακόμη και ο Σταυρός του Χριστού είναι η αποκάλυψη της απέραντης αγάπης του Χριστού, του Θεού που δέχεται να σταυρωθεί για να μας σώσει. Και επειδή στην κρίση θα βρεθούμε ενώπιον συνοπείο με τον Χριστό, τι παραπάνω από την αγάπη. Άλλο πως εμείς θα το δεχθούμε ή θα το δεχθούμε. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Αλλά ο Θεός το κάνει από απέραντη αγάπη, ε. Ο Θεός ξεκίνησε, μας έφτιαξε, και αν δεν γινόταν η πτώση. Να προχωρήσουμε, να γίνουμε άγιοι και να το βλέπουμε κάθε μέρα πρόσωπο προς πρόσωπο και πιο πολύ και πιο πολύ. Χάσαμε αυτό το δρόμο. Και με την Εκκλησία άρχισε αυτή η διαδρομή πάλι, η θεραπεία. Να αρχίσουμε να βλέπουμε τον Χριστό πρόσωπο προς πρόσωπο σιγά σιγά και όσο μπορούμε πιο απροκάλυπτα. Όχι εσκιά και γράμματι. Έτσι. Φυσικά είναι ό,τι λέει η Εκκλησία, όχι προς εκφοβισμό. Εμείς λόγω αμαρτωλότητας τα φοβόμαστε αυτά τα πράγματα. Λέμε η μέρα Χριστού και τρέμουμε. Λέμε, όχι, τις αμαρτίες μου θα γίνει. Υπάρχει το έλεος του Θεού και αγάπη του Θεού. Αν μετανιώνεις και δεν ξανακάνεις τα ίδια. Φυσικά. Ό,τι κάνει ο Χριστός το κάνει απέραντη αγάπη. Δεν έχει μίσος ούτε κακία, ούτε τιμωρητικότητα για μας. Ορίστε.
4: Ποιο παράδεισο, τον Επίγειο. Έχω λίγο παρελθεί, γιατί ο Επίγειος παράδεισος ήταν στην Πύλη, έτσι. Μετά για ποιο παράδεισο μιλάμε. Όταν ο Χριστός λέει στον ληστή, σήμερα με δεμού έσω του παραδείσου, για ποιο παράδεισο μιλάει. Και γιατί ο ληστής λέει, ληστή με τη βασιλεία σου, και ο Χριστός λέει, με δεμού έσω του παραδείσου. Υπάρχει πουθενά διαφοροποίηση μεταξύ παραδείσου και βασιλείας των ουρανών.
0: Όταν αργήσω τμήματα κατηχουμένων, που κρατάνε ένα χρόνο, άνθρωποι που θα βαπτιστούν για πρώτη φορά δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Το δεύτερο μάθημα που κάνουν, γιατί ο παράδεισος αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο της γενέσεως. Άρα δηλαδή στους άσχετους ανθρώπους που δεν ξέρουν, να αρχίσουν από τον παράδεισο. Που λέμε Α. Χριστιανισμός σημαίνει Α, ο Θεός έχει τον κόσμο και φτιάχνει τον παράδεισο. Αυτό είναι το Α. Θα το πω βέβαια. Σίγουρα το ξέρεις και το ξέχασες μάλλον. Ξέρεις γιατί το ξέχασες. Μπλέχτηκες σε ψηλή θεολογία. Παράδεισο, μίστη μου Κύριε κτλ. Είναι η βασιλεία σου κτλ. Χάθηκες, μπλέχτηκες μέσα. Πάρε τα πράγματα πολύ απλά. Όπως τα λέει η Γραφή. Δεύτερο κεφάλαιο γενέσεως. Έκανε τον κόσμο ο Θεός και έβαλε τον άνθρωπο εν το παραδείσο της τρυφής. Και λέει για να είμαστε σίγουροι. Βρισκόταν ο παράδεισος μεταξύ Τίγρη και Φράτη. Λες πα στη Ιράκ σήμερα. Βεβαίως εκεί ήταν. Και θα πει κάποιος ένα παιδάκι. Πάτερ, στο Ιράκ ο παράδεισος. Βεβαίως στο Ιράκ. Δεν πάμε να το βρούμε. Λέω, ξέρεις τώρα εκεί υπάρχουν Αμερικανοί κομμάντος εκεί. Τώρα λίγο επικίνδυνο. Αλλά και να μην υπήρχανε, δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε. Λέει γιατί. Ο άνθρωπος είχε μια καθαρότητα όπως να έφυγε ο Θεός. Και με την πτώση του τι έγινε, εσκοτίσει το νους του. Αυτή είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Εσκοτίσει το νους του. Άρα δεν χάθηκε αυτό που βλέπε πριν, δεν μπορούσε να το δει. Ο παράδεισος εκεί ήταν σαν τόπος. Αλλά δεν μπορούσε πια να τον δει. Βγείτε έξω στον κήπο εδώ. Έχει μερικά δεντράκια, λίγο ρασίδι. Μπορεί έτσι να πεις, θα πάρω μια ανάσα κατά το τοπίο και τη φύση. Αν είσαι μεθυσμένος με 10 ουσιάκια, βλέπεις όλα να γυρνάνε. Δεν βλέπεις ούτε τον κήπο ούτε τα δέντρα. Βλέπεις όλα να γυρνάνε, να πέσει το κεφάλι σου πάνω. Λόγω εσκοτισμένου νοός. Άρα ο παράδεισος είναι άμεση δυνατότητα όσο καθαρίζουμε το νου μας. Νυν ο παράδεισος υπάρχει. Νυν και αΐ. Μετεμόησαν το παράδεισο από τώρα. Καθαρίζει το μυαλό σου. Το Χριστό βλέπει. Τον εν ημί παράδεισο βλέπει. Αυτή είναι τότε το παράδεισο. Η Εκκλησία τι κάνει. Δεν αφήνει μια μελλοντολογία στη ζωή μας. Μας ανοίγει τώρα τη δυνατότητα του παραδείσου. Η Εκκλησία δεν είναι γεγονός μελλοντικών υποσχέσεων. Του θα. Όποιος καταργεί και καθαρίζει τον σκοτισμένο νου του, από τώρα βλέπει τον παράδεισο. Μην το ξέρετε ποτέ αυτό το πράγμα. Αν δεν το κάνετε, απλώς θα ελπίζετε στον παράδεισο. Κρίμα που δεν το βλέπετε από τώρα, ε. Και αν αρχίσει τον βλέπεις, δεν σου φταίει τίποτε. Δεν γρινιάζει για τίποτε. Δεν διαμαρτύρεσαι για τίποτε. Δεν έχει καμία απέτηση ζωή. Ένα πράγμα ξέρεις. Τις αμαρτίες σου που δημιουργούν σκοτισμένο νου και δεν βλέπεις τον παράδεισο. Καθαρίζεις αμαρτίες σου και βλέπεις τον παράδεισο. Όλη αυτή η ιστορία είναι. Μπλέχτηκε αστεία σε υψηλή θεολογία και χαθήκαμε εκεί. Λίγα ακόμα μετά έχει καταλήξει σε βουδισμό. Και επειδή ψάχνουν κάποιον φωτεινό τόπο, δεν τον βλέπουν, λέει να σταρφούμε μέσα μας, λέει. Να δούμε τις αισθήσεις μας κτλ. Και επειδή τίποτα θα βρούμε, καλύτερα να βυθιστούμε και να εξαφανιστούμε και είναι το καλύτερο από όλο. Αυτά για τον παράδεισο, το χαμένο. Ορίστε.
5: Είναι γεγονός ότι στην πολιτική ζωή βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοθεωρούνται προστάτες της Εκκλησίας. Αυτοί τελικά είναι που παίρνουν την ψήφο μας και αυτοί είναι τελικά που ψηφίζουν αυτά που εμείς λέμε ότι δεν είναι σωστό να ψηφιστούν. Αυτό τι σημαίνει, ότι εμείς είμαστε τόσο πολύ σκοτισμένοι την ώρα που ψηφίζουμε ή την ώρα που ακούμε αυτούς να μας παρουσιάζονται ως νονίοι, ως προστάτες της Εκκλησίας δήθεν και δεν καταλαβαίνουμε το δικό μας το συμφέρον.
0: Είμαστε σκοτισμένοι πριν να ψηφίσουμε, όταν ψηφίζουμε και μετά ψηφίσουμε. Είναι πολύ απλό δηλαδή. Αν χρειάζεται μια κάθε τομή, μια κάθαρση νόση, γρήγορος παλαμάς χρειάζεται. Και ήταν απέναντι στο γρήγορο, όχι μόνο οι θεολογικές δομές της Δύσος, οι πολιτικές δομές ήρθαν και το χτυπήσανε. Ακόμη και μέσα στην πόλη υπήρχαν αντίπαλοι οι δικοί του. Δεν άντεξαν τη θεολογία του ως πράξη πολιτικής, αν διαβάσετε τη ζωή του και τη σκέψη του. Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Παλαμάς. Έδωσε άλλο στίγμα σε αυτά τα μεγέθη. Βρέθηκε στο κέντρο στάσεων και επαναστάσεων, κοινωνικών επαναστάσεων στη Θεσσαλονίκη. Τον φυλάκισαν. Μετήχε σε αυτά πράγματα. Γιατί ήθελε να έχει καθαρότητα νόος. Και δεν ήταν ευκαιριακά όπου θα πάει το κύμα. Γι' αυτό μαρτύρησε. Δεν ήταν με κανένα. Ακόμη η εξουσία Θεσσαλονίκη, η Ορθόδοξη εξουσία τον κατηγορούσε αυτή. Τι τους ένοιαζε, ως ομφαλοσκόπο. Τι τους ένοιαζε. Προσευχότανε. Τους πονούσε. Ένας μοναχός προσευχόταν. Τους πονούσε. Γιατί έλεγε ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόταση για να μπορείς να κάνεις κάτι για το κράτος. Να έχεις προσευχή καθαρότητα νόσου, τότε θα κάνεις κάτι. Ως ταραγμένος μπορεί να κάνεις κάτι. Ήταν η προσφορά του στην πράξη της ζωής. Και αυτό δεν το άντεχαν. Αυτοί θέλουν απλώς μια πολιτική ιδεολογία. Αυτό δεν μπαίνει σε άλλο μέγεθος. Για να διοικήσεις, πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό και να έχεις ταπείνωση. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Πριν, κατά και μετά είμαστε μεθυσμένοι. Έτσι, αυτά. Να τελειώσουμε μαζί σου με το μεθύσι μας. Το κακό, έτσι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητή μου, στις προηγούμενες εκπομπές κάναμε μια εκτεταμένη αλλά απαραίτητη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του Ισραήλ. Πώς ξεκίνησε αυτό το έθνος, πώς πορεύθηκε μέσα στην ιστορία μέχρι τον ερχομό του Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέχρι δηλαδή την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους πρωτοπλάστους. Αναφορά όμως κάναμε και για την πορεία του και μετά και μέχρι και τις ημέρες μας σχεδόν. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης, καλό θα ήταν να καταθέσουμε τα εξής. Τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, φυλάσσονται όλους αυτούς τους αιώνες από την Αγιοταφική Αδελφότητα. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο μας είναι άγρυπνος φρουρός μέσα σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Η επιθυμία μας ήταν να μην γίνει απλά μια παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά να δοθεί ο λόγος και στην Αγιοταφική Αδελφότητα, σε όσο το δυνατό περισσότερους αγιοταφίτες πατέρες, οι οποίοι ζουν εκεί, βιώνουν όλες τις καταστάσεις, μα πάνω απ' όλα έχουν την ευλογία να βρίσκονται και να καταθέτουν τον εαυτό τους στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Με τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, τούτο έγινε εφικτό. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έκανε δεχτό το αίτημά μας μέσω του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου. Και έτσι μπορούμε να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας επισήμως το λόγο των Αγιοταφητών Πατέρων του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Να εκφράσουμε το σεβασμό, την αγάπη και τις ευχαριστίες μας τόσο στο Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, όσο και στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας Κρήτης κύριο Ειρηναίο για την μεγάλη αυτή τιμή ευλογία.

Η απόσταση Ιεροσόλυμα Κρήτη Ηράκλειο είναι αρκετά μεγάλη. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος μας εμφάνισε και τους κατάλληλους συνεργάτες προκειμένου να γίνει τούτο εφικτό. Βασικός συνεργάτης μας είναι ο Κύριος Αλβανός Γεώργιος, λαμπαδάριος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα και καθηγητής βυζαντινής μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών. Με πραγματικά μεγάλη χαρά ανέλαβε να κάνει σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις στα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ και μάλιστα να μας δώσει και φωτογραφικό υλικό για την διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής αυτής. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Για να μην μακρηγορούμε, δεν θα κάνουμε τώρα αναφορά στους υπόλοιπους συνεργάτες μας. Καθώς θα προχωράμε με τις εκπομπές, θα κάνουμε αναφορά και μάλιστα η αναφορά αυτή θα είναι και αναλυτική στην διαδικτυακή αναμετάδοση αυτής εδώ της εκπομπής. Την αγάπη μας, το σεβασμό και τις ευχές μας σε όλη την αγιοταφική αδελφότητα, μοναχών και μοναζουσών, που φυλάτουν πραγματικά πνευματικές θερμοπύλες, και τις ευχαριστίες μας γιατί με πραγματική χαρά αγκάλιασαν αυτή εδώ την προσπάθειά μας. Τους ζητήσαμε ένα και μας έδωσαν 100. Τους ζητήσαμε ένα ποτήρι νερό και μας έδωσαν ποτάμια ολόκληρα. Ευχόμεθα ο Κύριος να τους έχει πάντοτε καλά και δυνατούς να φυλάσουν τα ιερά προσκυνήματά μας. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε από καρδιάς την διεύθυνση και τους εργαζομένους του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που με αγάπη και χαρά αγκάλιασαν και αυτή εδώ την εκπομπή. Και μάλιστα προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα, δίδοντας την άδεια ή διεύθυνση για τη διαδικτυακή της αναμετάδοση. Ξεκινάμε λοιπόν από το κέντρο όλων των ιερών προσκυνημάτων, από τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, εκεί όπου βρίσκονται τα βασικότερα προσκυνήματα, εκεί όπου βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, η ιερά αποκαθήλωση, ο Γολγοθάς και τόσα άλλα.

Στο κέντρο της σημερινής παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ είναι χτισμένο το σπουδαιότερο μνημείο της χριστιανοσύνης, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως. Βρίσκεται στο ακριβές σημείο όπου σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι ο ιερότερος χριστιανικός ναός του κόσμου και αποτελεί πόλο έλξης και προσκυνήματος για εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο. Κατά καιρούς ονομάστηκε Μαρτύριον ή Ανάσταση ή Ναός του Αγίου Τάφο ή Ναός του Κυριακού Τάφου. Ο ενδοξότατος αυτός ναός είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα που στο κέντρο του υψώνεται σαν ουράνιο στόλος ο μεγάλος τρούλος του και κάτω από αυτόν, στη ροτόντα, βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μέσα και γύρω από το ναό βρίσκονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, προσκυνήματα και άλλοι βοηθητικοί χώροι που σχετίζονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Τα προσκυνήματα αυτά ανήκουν σε διάφορα δόγματα. Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατίνοι, Αρμένοι, Κόπτες, Συρο-Ιακωβίτες. Η συνολική του έκταση είναι 160 επί 129 μέτρα και έχει χωρητικότητα 10.000 ατόμων. Με την βοήθεια του λαμπαδαρίου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κυρίου Γεωργίου Αλβανού και καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος, κατά κόσμον Αντώνιος Περιστέρης, εγεννήθη εν Πρινιά Μαλεβιζίου Κρήτης το 1948. Το 1962 αφήκε το εις Ιεροσόλυμα. Αποφοιτήσας της Πατριαρχικής Σχολής το 1966 εκάρι μοναχός. Το 1969 εχειροτονήθη διάκονος, το δε 1970 πρεσβύτερος. Έλαβε το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου το 1973. Την χάνει πτυχιούχος της Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής από το 1975 έως το 1988. Το 1988 διορίστη αρχισυντάκτης του περιοδικού Νέα Σιών. Το 1990 ονομάστη Γέρον Καμαράσης και διορίστη διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του Μακαριωτάτου και σύμβουλος αυτού. Το 1991 διορίστη μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και το 1992 βιβλιοθηκάριος. Τον Οκτώβριο του 1998 εξελέγει και χειροτονήθη επίσκοπος Κωνσταντίνης. Το 2000 προήχθη εις αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης. Το 2001 ανέλαβε την διεύθυνση των Πατριαρχικών Γραφείων ως αρχιγραμματεύων. Συνόδευσε τον Πατριάρχη Διόδωρον εις τας εν Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία επισήμους επισκέψεις αυτού. Το 2005 ονομάστη Γέρον Αρχιγραμματεύς. Από τον φρικτό Γολγοθά θα μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση του Ναού της Αναστάσεως εξωτερικά. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που με πολύ αγάπη μας παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή. Ζητούμε την ευχή του και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον έχει πάντοτε καλά, άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, δυνατό
να συνεχίζει να φυλάτει την Ορθοδοξία μας, τα ιερά προσκυνήματά μας, την ελληνική γλώσσα και τη σημαία μας στην Αγία Γη. Ας τον ακούσουμε λοιπόν.

Αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη, Χριστός Ανέστη, χαίρο ιδιαίτερα γιατί και πάλι Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης τιμά το Πατριαρχείο, τιμάει τα Πανάγια προσκυνήματα με το να ζητήσει την εκπομπή αυτή, πράγμα το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν και εγώ προσωπικά μετήχα στην εκπομπή του παρελθόντος. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για τη συμμετοχή μου και σε αυτή την εκπομπή. Θα μετάσχουν και άλλοι αγιοταφείτες πατέρες, προς όλους τους, προς εσάς και προς όλους τους ακροατές σας, διαβιβάζω το Χριστός Ανέστη από τα Ιεροσόλυμα, διαβιβάζω τις ευχές του Μακαριωτά, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Κυρίου Θεοφίλου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου και στο σεβασμό μου προς τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο. Και αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το χώρο του Ναού της Αναστάσεως, σας μιλάω από το χώρο του Γολγοθά, τον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ο τόπος του Γολγοθά στην εποχή του Κυρίου ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως. Η πόλη τότε εκτινόταν ανατολικότερα, ήταν στην περιοχή του Πρετορίου, στην περιοχή της Γεθσημανής και στην περιοχή του Σιλοάμ. Ο τόπος του Γολγοθά ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως και ήταν ο τόπος της καταδίκης των κακούργων, και γι' αυτό έφεραν σε αυτόν τον τόπο εκείνους οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι να εκτελεστούν σε θάνατο και ήταν έξω της πύλης του τείχους. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Κριτής της Οικουμένης, εκρίθη, εκλεβάστη, εραπίστη, εμαστιγώθη, ήρε των σταυρών του και για τη σοδό του μαρτυρίου της Βία Ντολορόζα ήρθε στον τόπο του Γολγοθά ή Κρανίου τόπο, όπως τον λέγουν οι Ευαγγελιστές, και εκεί χάρη τη σωτηρία ημών προσύνεγγε εαυτόν λύτρο για τις αμαρτίες μας, για τη σωτηρία μας, για την ελευθερία μας. Ο χώρος του Γολγοθά μετά τη Σταύρωση του Κυρίου παρέμεινε στους Ρωμαίους, οι οποίοι σε αυτόν έκτισαν ειδωλολατρικούς ναούς με απότερο σκοπό να εξαλείψουν από τη μνήμη των χριστιανών τη μνήμη των γεγονότων που είχαν συμβεί σε αυτό, τη σταυρώσεως δηλαδή του Κυρίου, τη ταφής του Κυρίου στο κενό μνημείο, στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί και από το οποίο, στο οποίο ετάφη και από το οποίο τριήμερος εκ νεκρών αναστήθη. Με την πράξη αυτή οι Ρωμαίοι συντέλεσαν στο να διατηρείται στη μνήμη των χριστιανών, των χριστιανών των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, ότι εκεί σε αυτό τον τόπο που υπήρχαν ειδωλολατρικοί ναοί, εκεί είχε σταυρωθεί ο Χριστός και εκεί είχε ταφεί ο Χριστός και ανέστη εκ νεκρών. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε μέχρι το 326. Το 326 ο Μέγας Κωνσταντίνος απέστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη και ήρθε στους Αγίους Τόπους. Μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325, σε αυτήν ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος είχε μιλήσει στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που επικρατήσουν στους Αγίους Τόπους, και ένα έτος μετά ήρθε η Αγία Ελένη, η οποία με δική της δραστηριότητα χτίστηκε στο χώρο του Γολγοθά από το 326 μέχρι το 336 ο Ναός της Αναστάσεως, ο πρώτος μεγαλοπρεπής ναός της χριστιανοσύνης, στον οποίο οι χριστιανοί ελεύθερα μπορούσαν να λατρεύουν το Θεό τους, να λατρεύουν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, ύστερα από 3 αιώνες
διωγμών, οι οποίοι έδωσαν εκατομμύρια μαρτύρων στην Εκκλησία, και ύστερα από το ευεργετικό για τους χριστιανούς διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, το οποίο επέτρεψε και στη χριστιανική θρησκεία να είναι ελεύθερη μέσα στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού κράτους. Αυτό άνοιξε μια νέα εποχή στο χριστιανισμό, στην ανθρωπότητα και στους Αγίους Τόπους. Στη δεκαετία του 326-336 συμπληρώθηκε η όλη ανοικοδόμηση του ναού. Το 336 αρχιερείς από πολλές περιοχές της περιοχής με διάταγμα του Αγίου Κωνσταντίνου ήλθαν στα Ιεροσόλυμα και τέλεσαν τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Μετά το γεγονός τούτο άρχισαν να προσέρχονται πολλοί προσκυνητές στο ναό της Αναστάσεως, στον τόπο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου, και υπήρξαν χριστιανοί της Εκκλησίας Ιεροσολύμων οι οποίοι σκέφτηκαν ότι στον τόπο που εσταυρώθη ο Χριστός και από τον οποίο ανέστη ο Χριστός, καλό θα ήταν να υπάρχουν συνέχεια μοναχοί και να προσεύχονται, και έτσι ιδρύθηκε το τάγμα των σπουδαίων μοναχών, το τάγμα δηλαδή των φιλοπόνων μοναχών, οι οποίοι συνεχώς κατά διαδοχή προσεύχονταν μέσα στο ναό της Αναστάσεως, και οι οποίοι αποτελούν τους πατέρες της σημερινής αγιοταφητικής αδελφότητος, η οποία έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως των Παναγίων προσκυνημάτων. Μετά το ναό της Αναστάσεως χτίστηκαν και άλλες εκκλησίες και μοναστήρια, μονές στην περιοχή αυτή, γύρω από την περιοχή αυτή, και κατοικίες, και έτσι από την εποχή εκείνη και έπειτα διαμορφώθηκε η λεγόμενη χριστιανική συνοικία. Γιατί η Ιερουσαλήμ διαιρείται σε συνοικίες, είναι χριστιανική συνοικία, είναι η εβραϊκή συνοικία, είναι η αρμενική συνοικία και είναι και η μουσουλμανική συνοικία. Και διαμέσου των αιώνων οι οπαδοί των θρησκειών αυτών έζησαν άλλοτε με εντάσεις και άλλοτε με ησυχία και ειρήνη στους Αγίους Τόπους και στην Αγία Γη, η οποία έχει ποτιστεί με το αίμα των προφητών και η οποία έχει ποτιστεί και με το ζωήρι το αίμα και το ζωοδόχο αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο ναός της Αναστάσεως ευρίσκεται στην απόλυξη της οδού του μαρτυρίου, στην κατάληξη της οδού του μαρτυρίου, και δια της οδού του μαρτυρίου ήρθε ο Κύριος στον τόπο του Γολγοθά, στον οποίο εσταυρώθη ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Ερχόμενοι από την οδό του μαρτυρίου προς το Γολγοθά και προς τον ναό της Αναστάσεως, εισερχόμαστε από την ανατολική πύλη της αυλής του ναού της Αναστάσεως στην αυλή του ναού της Αναστάσεως. Μπαίνοντας αριστερά έχουμε το μετόχιο της Γεθσημανής. Είναι μετόχιο της Γεθσημανής της Παναγίας, της Εκκλησίας, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Γεθσημανή, και ανέκαθεν σε αυτό το μετόχιο εφυλάσσετο και φυλάσσεται η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ως κοιμήλιο, το οποίο μεταφέρεται τη 12η του μηνός Αυγούστου στην μελιτανία, με κατανυκτική λιτανία δια της οδού του μαρτυρίου στη Γεθσημανή το χωρίο, όπου συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και ενταφίασαν τη Θεοτόκο, και εκεί στις 14 Αυγούστου, την παραμονή δηλαδή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Εκκλησία έχει την ειδική κατανυκτική και μεγαλοπρεπή ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου. Και μετά από 9 ημέρες η εικόνα της Θεοτόκου, με αυτά από τις παρακλήσεις και τις λειτουργίες στη Γεθσημανή, πάλι με λιτανία έρχεται δια της οδού του μαρτυρίου και φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο αυτό της Γεθσημανής, το οποίο είναι έναντι του ναού της Αναστάσεως. Βρισκόμαστε στην αυλή του ναού της Αναστάσεως, την οποία κατακλείζουν καθημερινά χιλιάδες προσκυνητών όλων των δογμάτων, Ορθοδόξων και άλλων, για να προσκυνήσουν την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Δεξιά
στον εισερχόμενο στον ναό της Αναστάσεως είναι το παρεκκλήσιο του Αβραάμ. Το παρεκκλήσιο του Αβραάμ, το οποίο έχει μέσα την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Εκεί ανέκαθεν ήταν η έδρα του σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου και των Ναητών Πατέρων. Εκεί είναι η κατοικία τους και από τη Μονή του Αβραάμ εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς το Γολγοθά. Είναι ένα πλεονέκτημα, είναι μια ευλογία την οποία καμία άλλη κοινότητα δεν έχει. Ονομάζεται Μονή του Αβραάμ, ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ γιατί εμείς τους χριστιανοί δεχόμαστε ότι στο λόφο του Γολγοθά έφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ για να τον θυσιάσει, και επειδή η θυσία του Ισαάκ στην Παλαιά Διαθήκη προειονίζει, προσυμβολίζει, προεικονίζει την τελική θυσία του Χριστού που έγινε στο Γολγοθά. Γι' αυτό ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ με την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία όπως είπαμε είναι η κατοικία των Ναητών Πατέρων, δηλαδή των Διακονητών Αγιοταφητών Πατέρων στο Ναό της Αναστάσεως. Πριν να εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως, αριστερά, σε πολύ μικρή απόσταση αριστερά, η αριστερά μας είναι η εκκλησία, είναι ο καθεντρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αυτός είναι ανέκαθεν ναός του Πατριαρχείου, τον οποίο τους τελευταίους αιώνες το Πατριαρχείο παραχώρησε στην αραβόφωνη κοινότητά του, στην ορθόδοξη κοινότητά του, δηλαδή ελληνορθόδοξη αραβόφωνη, για να τελεί τις ακολουθίες της στην αραβική γλώσσα, την οποία αντιλαμβάνεται καλύτερο της ελληνικής, η οποία ήταν η γλώσσα του και την οποία διαμέσου των αιώνων απόλυσε. Εκεί είναι η εκκλησία της αραβοφώνου κοινότητος του Πατριαρχείου και από εκεί έχουμε εμείς εσωτερική πρόσβαση από την Αγιοταφητική Αδελφότητα, από το κεντρικό μοναστήριο προς το Ναό της Αναστάσεως διά των βαθμίδων του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιακώβου. Από τις βαθμίδες αυτές κατεβαίνει ο αρχιερέας τη νύχτα όταν έχει νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Άγιο Τάφο και καλείται για να τελέσει αυτή τη Θεία Λειτουργία. Είναι ένα αρχαιότατο έθιμο, το πιθανότερο από τον 4ο αιώνα, όπως αναφέρει η Σιλβία, η περιηγήτρια, η προσκυνήτρια του 4ου αιώνα, η οποία έχει γράψει και το οδηπορικό της, και από τις βαθμίδες αυτές κατέρχεται και ο Έλλην Πατριάρχης κατά το Μέγα Σάββατο για την ακολουθία του Αγίου Φωτός. Από εκεί, σε συνεργασία με την Ισραηλινή αστυνομία, τα τελευταία έτη κατορθώνομαι να βοηθήσουμε όλους τους Έλληνες προσκυνητές να κατέρθουν και να έχουν πρόσβαση στο Ναό της Αναστάσεως για την ακολουθία, για την τελετή του Αγίου Φωτός. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη, και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο προσωπικό μου email, και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω λόγω φόρτου εργασίας. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

Βέβαια θα πάμε τώρα σιγά σιγά να γιορτάσουμε τους Αγίους Αποστόλους, έτσι. Και θα ήθελα να πάρουμε λίγο μια γεύση πώς ήταν οι Απόστολοι. Λίγο, λίγο. Α, πιάσουμε τον Απόστολο Παύλο λιγουλάκι. Μέσα από, από το Αποστολικό Ανάγνωσμα που την Κυριακή θα διαβάσουμε. Σας τα λέω σε μετάφραση γιατί δεν τα καταλαβαίνετε κατευθείαν. Μπαίνει στην προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος σε μία κόντρα, θα λέγαμε. Όποιος λέει θέλει, λέει, και τολμήσει να καυχηθεί για κάτι, ξέρω, λέει, αυτή τη στιγμή γίνομαι άφρονας, άμυαλος δηλαδή, τολμώ και εγώ να καυχηθώ, λέει. Για ποιο, λέει, καυχόνται? Είναι Εβραίοι κάποιοι? Είμαι κι εγώ Εβραίος και ομιλώ την Αραμαϊκή. Είναι Ισραηλίτε και εγώ απόγονος του Ισραήλ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ και εγώ. Είναι διάκονοι του Χριστού, ακόμη κι αν είναι, λέει, είμαι παραπάνω από αυτούς διάκονος του Χριστού. Γιατί υποβλήθηκα, λέει, σε κόπους περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Υπέστη, λέει, χτυπήματα στο σώμα, πληγές υπερβολικές. Ρίχτηκα σε φυλακές περισσότερο από τον καθένα. Διέτρεξα κινδύνους, λέει, να θανατωθώ πιο πολύ από όλους. Από τους Ιουδαίους 5 φορές μαστιγώθηκα. Με 40 παραμία μαστιγώσεις. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά λιθοβολήθηκα. 3 φορές υπέστη ναυάγιο.

θάλασσες που διέσχιζα ταξιδεύοντας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου με κινδύνους από ανθρώπους που ήταν ψευδάδελφοι. Το παίζαν αδελφοί, αλλά δεν ήταν αδελφοί. Και φέραν υποκριτικά το όνομα του Χριστού. Υπηρέτησα τον Κύριο, λέει, με κόπο και μόχθο. Με αγρυπνίες πολλές φορές. Με πείνα και με δίψα. Και όταν απομονωνόμουν σε μακρινές οδηπορίες ακόμη. Με νηστείες πολλές φορές. Με ψύχος και γυμνότητα. Σας τα λέω επί τροχάδιν. Ποιος από τους χριστιανούς ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του? Ποιος σκοντάφτει και πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι, δεν πυρούμαι κι εγώ μέσα στην κάμινο της θλίψεως και της ντροπής? Εάν παραστεί ανάγκη να καυχηθώ, θα καυχηθώ, λέει, για τους διωγμούς και τους πειρασμούς μου. Θα σας πω πράγματα που ίσως σας φανούν απίστευτα. Αλλά ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνες, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Μέχρι εδώ τι μας έχει πει ο Απόστολος? Θα λέγει κανείς, τι τον έπιασε? Εγωισμός, και αρχίζει και μας διηγείται τα κατορθώματά του? Όχι. Αλλά επειδή ξέρει ποιον κηρύττει και ξέρει αυτοί που θα πιστέψουν και που πιστεύουν στον Χριστό πώς πρέπει να τον πιστέψουν, τολμά να φέρει τον εαυτό του παράδειγμα συνέπειας έργων και λόγων για να οικοδομήσει τους άλλους. Γι' αυτό και λέει, θα γίνω άφρον. Θα πω, λέει, κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα πω από ταπείνωση. Αλλά θα τα πω γιατί πρέπει να σας ξυπνήσω με έναν τρόπο. Και λέει, τι τράβηξε για το όνομα του Χριστού? Πριν μας πάει παρακάτω το αποστολικό ανάγνωσμα και μας πει σε τι ύψη πνευματικά έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού, ξεκινάει και λέει αυτά που τράβηξε επειδή μόνο και μόνο κήρυτε τον Χριστό. Και αυτό είναι το φρόνημα όλων των Αποστόλων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι η καρδιά τους έχει τρωθεί από την αγάπη στο Χριστό. Έχουν ελκύσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ήρθε με την Πεντηκοστή. Την οικειώθηκαν αυτή τη χάρη και πλέον βγαίνουν και κηρύττουνε στους ανθρώπους το Χριστό με κόστος. Πληρώνουνε με το αίμα τους, με τον υδρότα τους, με τα δάκρυά τους. Αλλού θα μας πει, νουθετών ένα έκαστο με τα δακρύων, λέει, ημέρας και νυχτός. Κάθομαι, λέει, και συμβουλεύω νύχτα μέρα, λέει, με δάκρυα, λέει, τον καθένα από εσάς. Πληρώνουνε την αγάπη τους. Την πληρώνουν με το αίμα τους, με τον υδρότα τους, με τα δάκρυά τους. Και μας το θυμίζουν αυτό γιατί? Γιατί με άλλα λόγια μας λένε αυτό το «Η όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού». Και θέλω να μας πούν ότι αυτό δεν το πετώτε ο Χριστός και τελείωσε. Αυτό το ακολουθήσαμε. Γι' αυτό και μας αξιώνει και είμαστε Απόστολοι. Και αυτό είναι και η σφραγίδα της Αποστολής τους. Το ότι δίνουν τα πάντα για τον Χριστό και δίνουν και τα πάντα για την αγάπη των αδελφών. Και αυτό το επαληθεύει η πράξη. Ακούγοντας αυτά, διαβάζοντας αυτά, μπορεί κανείς να αναλογιστεί πόσο πολλές φορές έχουμε μεταβάλει, συγχωρέστε μου, θα το πω όπως μου έρχεται, το κήρυγμα του Χριστού σε ένα νερόβραστο κήρυγμα. Ανέξοδο, χωρίς ρίσκο, χωρίς κόστος, χωρίς αντίτιμο. Πόσο πολύ έχουμε επιχειρήσει να είμαστε με τον Χριστό και να είναι μέσα στη μόδα το να είσαι και με τον Χριστό, αλλά να μην πληρώνουμε αντίτιμο. Και έρχονται οι Απόστολοι και μας προτείνουν κάτι άλλο. Αυτό που ζήσαν. Και διδάσκουν κάτι άλλο.

Γιατί αν δούμε και τους μαθητές των Αποστόλων, ακριβώς τα ίδια ζήσανε. Δείτε τον Άγιο Ιγνάτιο, τον Αντιοχίας. Δείτε τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης. Τον Άγιο Βουκόλο Σμύρνης. Και τόσους Αγίους Πατέρες. Μεταποστολικούς Πατέρες, Αποστολικούς Πατέρες. Και αν πάμε ακόμη πιο πέρα και δούμε τους διαδόχους τους, όχι μόνο επισκόπους και κληρικούς, και όλους εμάς, θα δούμε ότι σε όλες τις εποχές όποιος βίωσε το Χριστό το έκανε πληρώνοντας μεγάλο αντίτιμο. Και έρχεται αυθόρμητα από μέσα η ερώτηση, εμείς γιατί δεν θέλουμε να πληρώσουμε κανένα αντίτιμο? Γιατί θα θέλαμε με πολύ άνεση να κάνουμε τα πάντα? Δεν θα καυχηθώ, λέει, για τίποτε παρά για τις ασθένειές μου, λέει παρακάτω. Για τους πειρασμούς μου, για τις δοκιμασίες μου. Και έχω, λέει, και μια μεγάλη ταλαιπωρία, σκόλοπα τη σαρκή. Μια αρρώστια. Άγγελος Σατάν, λέει, με κολαφίζει. Με ταλαιπωρεί. Και τρεις φορές ζήτησα από τον Χριστό να μου πάρει αυτή την ταλαιπωρία. Και τι μου είπε? Αρκήσει η χάρη μου. Αρκεί που έχεις τη χάρη μου και μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αυτά. Και δεν θα καυχηθώ, λέει, για τίποτε, ξαναλέει ο Απόστολος Παύλο, παρά μόνο για τις ασθένειες και τις ταλαιπωρίες μου και τους πειρασμούς μου. Τελικά τι είναι οι Απόστολοι? Είναι μαζοχιστές? Μας προτείνουν κάτι τέτοιο? Ασφαλώς όχι. Αλλά ξέρουν ότι άλλο είναι το να δηλώνει κανείς ότι αγαπά τον Χριστό και άλλο να τον αγαπά στην πράξη. Και όταν είσαι φίλος με τον Χριστό, γίνεσαι εχθρός των αντιπάλων του. Εχθρός του κόσμου τούτου που κείται εν το πονηρό. Όταν είσαι φίλος με αυτόν τον κόσμο, είσαι εχθρός με τον Χριστό. Η φιλία του κόσμου τούτου, λένε οι πατέρες, έχθρα μετά του Θεού εστί. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μας το έχει πει πάλι στο Ευαγγέλιο. Ου δίναστε δυσί κυρίες δουλεύειν και το Θεό και το μαμονά. Ή τον έναν ή τον άλλον, λέει. Κάποιον θα προδώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση και τους δύο να τους έχεις και τα δύο αφεντικά. Ξεκάθαρα πράγματα. Και εμείς ολιγορούμε, δηλιάζουμε, δεν θέλουμε να πληρώσουμε αντίτιμο, να κάνουμε λίγη άσκηση, να χαλάσουμε λίγο τη βόλεψή μας, να βγούμε από τα καθιερωμένα μας. Γιατί? Από αγάπη στον Χριστό και από αγάπη στον συνάνθρωπο. Για αυτή τη διπλή αγάπη. Οι Απόστολοι όμως το έκαναν. Γι' αυτό και σήμερα καυχόμαστε ότι η Εκκλησία μας, εκτός των άλλων, μία Αγία Καθολική, είναι και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί είναι στερεωμένη πάνω στους Αγίους Αποστόλους, στους μαθητές του Χριστού, στο κήρυγμα των Αποστόλων, στη διδαχή των Αποστόλων. Και αυτή η διδαχή ισχύει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό καυχόμαστε ότι είναι Αποστολική η Εκκλησία μας και ως εκ τούτου και Αγιοπατερική. Εμείς θέλουμε να είμαστε σε αυτή την Εκκλησία, αλλά θέλουμε με το λιγότερο δυνατό τίμημα. Με αποτέλεσμα, κάθε τι που έρχεται στην επικαιρότητα και μας τρομάζει λίγο, είτε λέγεται πόλεμος, είτε λέγονται ηλεκτρονικές δικτατορίες, είτε λέγονται οτιδήποτε, αντί να μας αυξάνει το αγωνιστικό φρόνημα, την αφοβία, την εν Χριστώ αφοβία, τι μας κάνει? Μας ρίχνει ακόμη περισσότερο. Πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ να βλέπω χριστιανούς να είναι μέσα στη στενοχώρια. Μέσα στη στενοχώρια. Πόπο βλέπετε τι γίνεται. Πόπο χάλασε ο κόσμος. Πόπο αμαρτίες. Πόπο οικονομικές δυσχέρειες. Πόπο πόλεμοι. Πόπο δικτατορία ηλεκτρονική. Πόπο. Και αν ζούσαμε δηλαδή στην εποχή του Νέρονα, που αλήφαν τους χριστιανούς με πίσα και τους παλουκώνανε και τους ανάβανε για να φωτίζουν τους δρόμους της Ρώμης,
τι θα λέγαμε. Τι θα λέγαμε, θα είχαμε βάλει την ουρά στα σκέλια και θα τρέγαμε όπου φύγει, φύγει. Αυτό φαντάζομαι. Μακάρι να είμαι ψεύτης. Οι Απόστολοι όμως δεν κάναν αυτό. Και όσοι εμπνεύστηκαν από το κήρυγμα και το βίωμα των Αποστόλων, δεν έκαναν αυτό. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει, σπέβδο λέει, αγαλωμένο ποδί, σήκωνε τους δεσμοφύλακες που κάθονταν να ξεκουραστούν, τον πήγαινα με τα πόδια για να μαρτυρήσει. Και το παλικαράκι των 80 τόσο ετών που ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, τους έλεγε σηκωθείτε άντε αρκετά ξεκουραστήκατε, πάμε. Πού πάμε, να μαρτυρήσω. Για την αγάπη μου, για τον έρωτά μου. Ο αιμός αίρος λέει εσταύρωτε, σταυρώθηκε ο ερωτάς μου και θέλω κι εγώ. Και λες τώρα τι γίνεται. Μας πείραξε η καλοπέραση. Μας πείραξε που μας είπανε ότι είστε επικρατούσα θρησκεία. Μας πείραξε που συνήθως ο δεσπότης μας, οποιοδήποτε, όχι ο σημερινός ή ο χτεσινός ή ο αυριανός, ήταν δίπλα με τον ομάρχη, τον βουλευτή, τον υπουργό, τους δημάρχους και δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον, τις αρχές του τόπου, που καλό είναι, όμορφο είναι. Αλλά ξεχάσαμε ότι με όλους αυτούς συνυπάρχουμε, συνεργαζόμαστε, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου. Εγώ εξελεξάμην εκ του κόσμου. Εκ του κόσμου τούτου δεν είσαστε. Γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Τα ξεχάσαμε αυτά. Τα ξεχάσαμε και ως χριστιανοί και ως κληρικοί και νομίζαμε ότι θα είναι όλα μια χαρά. Ελλάς Ελλήνων χριστιανών, καθολικός διαμαρτυρωμένων. Έτσι γίνεται. Ναι, μάλλον το παρεξηγήσαμε. Μακάρι να είμαστε και Έλληνες και χριστιανοί με όλη μας την ψυχή. Αλλά αν είναι να είμαστε συμβιβασμένοι και να θέλουμε την ησυχία μας και τίποτα άλλο και να μην ανοίγει μύτη και να είναι ανέξοδος ο χριστιανισμός μας, δυστυχώς πήραμε ανάποδα το μήνυμα. Το να είναι κανείς χριστιανός έχει κόστος σε όλες τις εποχές. Κόστος που το βιώνεις στο ίδιο σου το σώμα, το βιώνεις στο μυαλό σου, το βιώνεις στην ψυχή σου, το βιώνεις στο περιβάλλον σου, στην οικογένειά σου. Ποιος από τους Αγίους μας καλοπέρασε? Και θέλουμε εμείς να καλοπερνάμε και να είμαστε όλοι μια χαρά, αγάπη μόνο, έτσι. Και όλα θα πηγαίνουν πρίμα και δεν θα μας πειράζει κανένας. Ή εκ του κόσμου τούτου ο κόσμος σαν το ίδιο είναι φίλοι. Αν ήσασταν λέει από αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του, εσάς. Επειδή εκ του κόσμου ούκεστε, δια τούτο μισεί μας ο κόσμος. Αλλά θαρσείτε, λέει ο Χριστός, να έχετε θάρρος ότι εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο. Άρα μη φοβάστε. Να σας το πω έτσι πιο με νεολογισμό. Μη μασάτε σε αυτά που φαίνονται θεριά. Στις θύελες, στις φουρτούνες που υπάρχουν παγκοσμίως. Πάντα υπήρχανε. Πάντα υπήρχανε. Εκείνο που δεν νικέται με τίποτε είναι το φρόνημα των Αποστόλων, το φρόνημα των χριστιανών κατ' επέκταση. Αυτό είναι ακαταμάχητο. Αυτό δεν νικέται. Ακόμη και όταν θανατώνεται ο χριστιανός, νικά. Δείτε τι έγινε κάτω εκεί στη Συρία. Ωραία, μπήκε ένας παλαβός, έτσι του είπαν θα πάει στον παράδεισο, τα έχουν αυτά οι φίλοι μας οι μουσουλμάνοι, ζώστηκε με τα πυρομαχικά, του στείναξε στον αέρα. Και τι έγινε, έφαγε πόσο, 30-35, πόσο είπαν, δεν θυμάμαι. Τόσους, κανένας δεν λέει ακριβή αριθμό. Λοιπόν, και τι έγινε, έχουμε κι άλλους τόσους μάρτυρες. 25-30, όσοι είναι. Είδατε όμως πως ξαναγέμισε η ίδια εκκλησία, η ερυπωμένη εκκλησία, η ρημαγμένη εκκλησία. Και τι ψέλναν εκεί μέσα. Δεν είναι στο τυπικό των λειτουργικό των ημερών. Χριστός Ανέστη ψέλνανε. Και το λέγαν και στα ελληνικά, στη Συρία. Αυτό είναι το φρόνημα
της Εκκλησίας. Πολεμουμένη νικά. Και οι χριστιανοί όταν πεθαίνουν νικάνε περισσότερο. Τι γιορτάζουμε στους Αγίους, στα γενέθλιά τους? Μόνο του Προδρόμου γιορτάζουμε και της Παναγίας. Επειδή είναι σημαντικά πρόσωπα και η γέννησή τους ήταν θαυματουργική. Υπέργυρος ο Ιωακείμ και η Άννα που γέννησαν την Παναγία, στήρα η Ελισάβετ που γέννησε τον Πρόδρομο και μεγάλη σε ηλικία. Γι' αυτό γιορτάζουμε. Σ' όλους τους άλλους τι γιορτάζουμε? Την κοίμησή τους, το θάνατό τους, την ώρα που υπέγραψαν με τη ζωή τους και με την έξοδό τους από αυτή τη ζωή την αγάπη τους για τον Χριστό και για τον αδελφό. Και εμείς θέλουμε να είμαστε στο happy birthday συνέχεια. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στην έξοδο. Όχι, ας φύγουν όλοι λέει πρώτα και θα δούμε μετά. Μπορεί να βρω κι εγώ έναν τρόπο, τον πιο ανώδυνο πάντοτε. Και δεν παίρνουμε και τα μηνύματα που μας δίνει ο Θεός. Δεν έχουμε πειρασμούς, δεν έχουμε δοκιμασίες, δεν έχουμε αρρώστιες, δεν έχουμε χίλια δυο. Γιατί τα στέλνει αυτά ο Θεός? Γιατί επιτρέπει αυτό τον φιλόσοφο θάνατο να είναι δίπλα μας, να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με αυτόν? Γιατί? Για να μην ξεχαστούμε. Και δυστυχώς ξεχνιόμαστε. Ξεχνιόμαστε. Νηστεύουμε για τους Αγίους Αποστόλους. Αλλάξαμε διατροφικές συνήθειες. Τώρα είμαστε στη φάση ωμέγα 3. Επειδή έχει ψαράκι, εντάξει. Και μετά, αχ, κουραστήκαμε. Ξέρω να φάμε και το κρέας την Κυριακή. Μην τυχόν και πέσει βιταμίνη D, ξέρω εγώ το σίδηρο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το ζήτημα είναι, έτσι όπως θα γιορτάσουμε τους Αγίους Αποστόλους, θα πάρουμε κι εμείς έτσι λίγο από τη δύναμή τους, από το θάρρος τους, από την όρεξή τους να πληρώσουν τα μάτια που αγάπησαν, που λέει και το τραγουδάκι. Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ, πάρτε το για τον Χριστό. Τα μάτια που αγάπησαν τον Θεάνθρωπο, τον Μεσσία, τον Λυτρωτή, πληρώσαν πραγματικά την αγάπη τους. Δεν ήταν έτσι, χωρίς αντίτιμο. Θα πληρώσουμε και εμείς το δικό μας αντίτιμο? Ή λέμε Θεός φυλάξει μακριά από μένα? Για να αλλάξουμε λίγο. Να το πάρουμε αλλιώς το πράγμα. Να θυμηθούμε πάλι για άλλη μια φορά και ας περνάμε την περίοδο έτσι, τελειώσαμε την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, ότι με το σταυρό θα πάμε. Και θα σηκώσουμε σταυρούς. Και μη φοβάστε τίποτε, σας παρακαλώ. Έχω βαρεθεί να απαντάω σε ερωτήματα για τις ταυτότητες, για τον πόλεμο και αν θα γίνει φέτος τα γεγονότα, αν θα γίνουν του χρόνου τα γεγονότα και πόσα μακαρόνια να πάρουμε για τα γεγονότα. Λέω πάρτε και λίγο κεφαλογραβιέρα να τρίψουμε από πάνω, γιατί πώς θα τα φάμε σκέτα τα μακαρόνια, ας πούμε. Εντάξει, εντάξει, καταλαβαίνω, ναι, έχουμε ανάγκες, είμαστε άνθρωποι, εντάξει όλα αυτά, το παρακάναμε. Δεν είμαστε μόνο άνθρωποι. Είμαστε από χώμα και θεϊκή πνοή. Από χώμα και θεϊκή πνοή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε από χώμα. Αλλά έχουμε και Θεό, έχουμε και ουρανό μέσα μας. Μην μένουμε μόνο στο χώμα, γιατί αδικούμε τον εαυτό μας. Ούτε βέβαια θα λέμε ότι είμαστε μόνο ουρανό και θα είμαστε σαν και αυτούς που θέλουν να πετάνε, να μην πατάνε στη γη και πέφτουν και τσακίζονται. Θα πατάμε στη γη, αλλά θα βλέπουμε τον ουρανό. Και ότι πηγαίνουμε στον ουρανό. Και ότι αυτό θα γίνει με κόπο. Και ποιος θα έρθει να μας βοηθήσει την ώρα του κόπου, την ώρα του πόνου? Μα ποιος άλλος? Ο συγκυρινέος μας, που δεν είναι άλλος από τον Χριστό. Εκείνος μας βοηθά και σηκώνουμε τις δυσκολίες. Ποιος βοήθησε τον Απόστολο Παύλο? Ποιος τον μετέστρεψε από διώκτη και τον έκανε μαθητή και κήρυκα σε όλα τα έθνη? Ποιος του έδωσε τη δύναμη να σηκώνει ραβδισμούς, κακουχίες, οδηπορίες, ζέστες και κρύα και όλα αυτά τα πράγματα που ανέφερε? Ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός τον μετέστρεψε, αυτός του άνοιξε τα μάτια, αυτός του έδωσε θεϊκές εμπειρίες, αυτός τον βοήθησε να σηκώσει τα πάντα. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Νομίζουμε ότι θα τα κάνουμε εμείς.
Και γι' αυτό μας κατακυριεύει ο τρόμος. Και τι παθαίνουμε? Χάνουμε τη μάχη πριν ξεκινήσει, η πρώτη ντουφεκιά. Πριν ξεκινήσει. Έχουμε χάσει από χέρι. Όχι, παιδιά. Έλεγε μια ανδρεία ψυχή που γνώρισα, απευθυνόμενη στον διάβολο κιόλας, τον προκαλούσε. Βρε κερατά, του λέει, όσες ρίξεις, λέει, αλλά θα ρίξω κι εγώ. Και λέω, μπράβο. Ανδρεία γυναίκα, τι σε βρίσει. Ποιος θα βρει τέτοια γυναίκα? Και τέτοιους άντρες ποιος θα βρει? Δεν υπάρχουν. Κάνει ο διάβολος τα δικά του. Κάνουν οι άνθρωποι που έχουν παραπλανηθεί τα δικά τους. Ανακατεύεται ο κόσμος ολόκληρος. Και τι θα κάτσουμε, να τρώμε καρπαζιές? Θα ρίξουμε κι εμείς. Όχι ξύλο. Άλλες καρπαζιές έχουμε εμείς να ρίξουμε. Έχουμε ατομική βόμβα. Έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε τι κάνει το Άγιο Πνεύμα? Ξέρετε τι κάνει η χάρη του Θεού? Πράγματα που δεν μπορούμε να τα αναλογιστούμε. Καυχόνται τα κράτη για τις ομπρέλες, τις αντιαεροπορικές ομπρέλες, έτσι δεν τις λένε, και τις αντιβαλιστικές και τις αντιπυρηνικές ομπρέλες και τα λοιπά. Α, φτιάξουμε μια ομπρέλα, λέει, μεγάλη γύρω από το τάδε κράτος, το άλλο κράτος, να μην μας πιάνουν οι μπόμπες. Και ξεχάσαμε ότι ένα ανθρωπάκι από την ορούντα της Κύπρου, ο Άγιος Φιλούμενος, εκεί τον έχουμε μπροστά εκεί πέρα, έβλεπε τις μπόμπες που ερχόντουσαν να πέσουν στο ναό εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ, και το άλλο το ανθρωπάκι που σήμερα είναι εκεί, το λέω ανθρωπάκι γιατί είναι κοντούλης και αυτός, ο πατήρ Ιουστίνος, έβλεπε εκεί ψηλά πως έρχονταν οι ρουκέτες και οι μπόμπες που ρίχνανε οι Ισραηλοί, γιατί διεκδικούν τον τόπο. Έβλεπε το Φιλούμενο που είχε κοιμηθεί, αλλά είναι Άγιος ο Φιλούμενος, να παίζει ρακέτα με τις ρουκέτες. Τις έδιωχνε με τα χέρια. Τον έβλεπε πάνω στο καμπαναριό. Και όσες χτύπησαν τον ναό, δεν τον τρύπησαν. Δεν τον γκρέμισαν τον ναό. Μείνανε κάποια σημάδια για να θυμίζει ότι όντως χτυπήθηκε ο ναός. Τι να κάνω εγώ τις άλλες ομπρέλες, άμα θέλει ο Θεός ομπρέλα να μας βάλει? Τους στραβώνει και τα στέλνουν, που λέει ο λόγος, για την Τρίπολη, και πάνε στην Τρίπολη της Λιβύης οι βόμβες. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Εμείς δεν το ξέρουμε μάλλον αυτό και δεν το πιστεύουμε. Τι γιορτάζουμε? Λέμε τους χαιρετισμούς, είδατε στο απόδειπνο, κάθε μέρα τους λέμε. Τους ψέλνουμε τη Σαρακοστή. Τι γιορτάζουμε? Δεν γιορτάζουμε τη σκέπη της Παναγίας μας? Πώς έδιωξε τους πολιορκητές τότε, τους αβάρους? Το 40 τι γιορτάσαμε? Τι λέγανε εκεί στο μέτωπο? Ότι η Παναγία τους βοηθούσε. Λέτε εμάς θα μας αφήσει? Μπορεί. Αν δεν τη ζητάμε, αν δεν την πιστεύουμε, αν συνεχίζουμε να τη βλασφημούμε συνέχεια, αν δεν θέλουμε τέτοιους αγώνες για την πίστη και για την πατρίδα μας και την αξιοπρέπειά μας, και θέλουμε να είμαστε συμβιβαστικοί και υποχωρητικοί, ρυψάσπιδες σε όλα, ναι, τότε γιατί να μας προστατεύσει? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άσε εκεί να πάθετε, να μάθετε. Ραγιάδες γεννηθήκατε, ραγιάδες θα πεθάνετε, όπως έλεγε ο Παπαφλέσσας, για να τσιγκλήσει τους Έλληνες, μπας και κάνουν κάτι. Είναι δυνατόν όμως να είμαστε απόγονοι των Αποστόλων και να μας κυριεύει ο φόβος και να θέλουμε ανέξοδα να είμαστε χριστιανοί? Χριστιανός που δεν πληρώνει αντίτιμο δεν είναι χριστιανός. Γι' αυτό τι έρχεται να λέτε να είναι ευλογημένο και να βάζετε χαμόγελο στα χείλη σας. Με το χαμόγελο στα χείλη θα είσαστε. Και να δοξολογείτε το Θεό και να αγωνίζεστε με τα μέσα τα πνευματικά κατά Κύριο Λόγο, όχι ότι τα ανθρώπινα τα απορρίπτουμε, αλλά αυτά είναι τα κύρια. Και έτσι θα αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Αυτά που έρχονται σε προσωπικό επίπεδο και σε γενικό επίπεδο. Εχθές ήμουνα με δύο παπάδες έτσι ευλογημένους, στα μέρη του Βόλου, αδέρφια, και ο ένας έλεγε την ώρα που τρώγαμε, μετά από μια ομιλία που κάναμε,
Μου βρήκαν και κάτι, λέει, μάλλον πρέπει, λέει, θα... μήπως είναι κανένα καρκινάκι, λέει. Και το έλεγε και λέω, με τι μου κάνει πλάκα, λέω. Και ο άλλος τρώγοντας από δίπλα, γιατί έχουν πίστη. Καλά, λέει, άμα είσαι και εσύ καρκίνο, τόσοι έχουν, εσύ γιατί να μην έχεις. Λέω, δεν ακούω καλά. Κάποια εξαίρεση συνάντησα σήμερα. Χάρηκα μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Μα και για πλάκα να το έπανε, έτσι όπως το ξεπέρασαν, έτσι όπως το είπανε, λέω, μπράβο τους. Δεν σκίασε την πραγματικότητα της στιγμής εκείνης, το άσχημο, αλλά η αισιοδοξία, το χιούμορ, η χαρά. Και στο κάτω-κάτω, γιατί όχι εγώ. Το λέμε αυτό το γιατί όχι εγώ. Όχι μόνο για τις αρρώστιες και για τόσα άλλα πράγματα. Το λέμε. Γαντζωνόμαστε από πραγματάκια, από χίλια δυο πράγματα εκεί πέρα και γινόμαστε υπόδουλοι. Και δεν μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτά και μας κυριεύει ο φόβος και ο τρόμος. Μην τυχόν και κάτι αλλάξει το status quo, το προσωπικό μου ή το γενικότερο. Και τι θα γίνει, τι θα γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Το πέρασαν κι άλλοι πριν από μας, το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Δεν είμαστε σε μια πρωτοτυπία της ιστορίας, να ξέρετε. Ούτε εμείς προσωπικά, ούτε γενικότερα η εποχή μας και οι άνθρωποι του αιώνος τούτου, να σας το πω έτσι. Αντιγράφουμε την ιστορία όπως έχει γραφτεί εδώ και χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια. Τα ίδια και τα ίδια κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια και τα ίδια παθαίνουν και συνεχίζεται η πορεία του ανθρώπου. Και τι ξεχωρίζει μέσα σε αυτή την πορεία, μέσα σε αυτό το ανθρώπινο ποτάμι το τεράστιο που πάει προς το τέλος, ξεχωρίζουν αυτοί που συνδέονται με τον αθάνατο, με τον αιώνιο και που γίνονται ένα με αυτόν και που ξέρουν πραγματικά να δίνουν τα πάντα για να συνδεθούν με αυτόν, για να ενωθούν με αυτόν. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις λίγο θέλω να σας πω για τους Αποστόλους. Δύο πραγματάκια ίσα ίσα να εμπνευστούμε κι εμείς. Γιατί ξέρετε, κι εμείς Απόστολοι είμαστε. Όχι οι παπάδες, κι εσείς οι λαϊκοί. Γιατί οφείλουμε και να ζούμε με τον Χριστό. Άγιοι γίγνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, λέει ο Χριστός. Τα έχουμε πει και άλλη φορά. Να ζούμε με τον Χριστό και να μιλάμε για τον Χριστό. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κανείς σήμερα στον άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο. Να μιλάμε για τον Χριστό. Μην τρεπόμαστε. Όχι με το ζόρι, όχι να κάνουμε πλήση εγκεφάλου σε κανέναν, αλλά να λέμε δύο κουβεντούλες. Χρειάζεται. Νοστιμίζει η ζωή όλων των ανθρώπων όπου θα μπει λίγο Χριστός. Όπου θα μπει λίγος ένας χριστιανός που κάνει τον αγώνα του. Αλλάζει όλο το κλίμα, όλο το περιβάλλον, όλος ο τόπος. Είτε το καταλαβαίνουμε εμείς, είτε όχι. Γι' αυτό σας παρακαλώ, διαβάστε τι κάνανε οι Άγιοι Απόστολοι. Πώς πέθανε ο καθένας από τους Αποστόλους. Πού πήγε, πού κήρυξε, με ποιους στάβαλε. Και θα καταλάβετε πάρα πολλά. Και για το τότε, και για το τώρα, και για το αύριο. Δεν διαβάζουμε. Και αν διαβάζουμε, τα προσπερνάμε πολύ γρήγορα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλτε μπροστά τους Αγίους Αποστόλους, πάρτε και μια εικόνα τους να την έχετε στο σπίτι και να τους λέτε, δώστε μας κάτι από τη φλόγα σας, δώστε μας κάτι από το ζήλο σας, δώστε μας κάτι από τις αντοχές σας και από τη χάρη που είχατε. Γιατί είχαν αυτή τη χάρη και αυτή η χάρις μεταλαμπαδεύτηκε μέχρι σήμερα και τολμάμε να λέμε κι εμείς ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αν δεν είχαμε τέτοια θεμέλια, τέτοιους στήλους πραγματικούς, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε ούτε για ορθοδοξία, ούτε για χριστιανισμό, ούτε για τίποτε. Επειδή όμως έχουμε τέτοια θεμέλια, θα είναι κρίμα να γκρεμιστούμε με το πρώτο αεράκι, έτσι. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι κανενός. Στο φρόνημα των Αγίων Αποστόλων θα είμαστε κολλημένοι και στο παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και θα πούμε σαν τον Απόστολο Παύλο,
όημη χάρη τη Θεού είμαι. Ό,τι είμαι, λέει, είμαι με τη χάρη του Θεού. Προσέξτε τι ωραίος. Απ' τη μια μας είπε τι έχει τραβήξει, αλλά λέει, ό,τι είμαι, είμαι με τη χάρη του Θεού. Και τι θέλει, να μπορεί να πει ότι ζω ουκέτι εγώ. Ζει εν εμή Χριστός. Δικές του κουβέντες είναι. Εγώ δεν ζω, λέει, μέσα μου ζει ο Χριστός. Προτιμά να μην ζει. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε, να χορτάσουμε και δεν ζούμε. Εκείνος έβαλε τον Χριστό να ζει μέσα του και έζησε τα πάντα. Και κοιτάξτε πόσο ήταν του Χριστού μία φράση που δεν παίζεται, δεν υπάρχει. Θα ευχόμουν, λέει, εγώ να γίνω ανάθεμα ή να πάντως τεινάς σώσω. Όχι για να σώσω τους πάντες ή να σώσω πάντας ή να πάντως με οποιοδήποτε τρόπο κάποιους να σώσω. Αυτοί κάποιοι δεν ξέρουν πώς είναι, αλλά για αυτούς τους κάποιους εγώ θα δεχόμουν να γίνω ανάθεμα, να χαθώ. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Όστις θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, το Ευαγγέλιο, κοιτάξτε πώς είναι όλα δεμένα, απολέσει αυτήν, θα τη χάσει. Τέτοια αυθυπέρβαση, τέτοια αυτοθυσία, τέτοια αγάπη για τον άνθρωπο και για το Θεό που μας παρήγγειλε αυτή την αγάπη. Μακάρι να εμπνευστούμε και να είμαστε στα βήματα των Αγίων Αποστόλων. Αμήν.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο ακονιστής.

Ο ακονιστής ήταν ο πλανόδιος τεχνίτης, ο γυρολόγος, που είχε ως επάγγελμα το ακόνισμα διάφορων οργάνων, αλλιώς λεγόταν τροχιστής. Διαλαλούσε: «Ο ακονιστής, μαχαίρια, ψαλίδια ακονίζω, ο ακονιστής».

κύριο εργαλείο του ακονιστή ήταν ο ποδοκίνητος τροχός. Ο ακονοτροχός ήταν φτιαγμένος από ειδική πέτρα, τη Σμυριδόπετρα, από την Άξο. Μπορεί να ήταν ατόφια, συμπαγής, επεξεργασμένη σμύριδα ή σμυριδόσκονη, συμπιεσμένη μέσα σε καλούπι. Ο τροχός είχε διάμετρο περίπου 30 εκατοστών και στηριζόταν πάνω σε 4 ξύλινα πόδια ύψους 1 μέτρου. Ήταν συνδεδεμένος με ένα λουρί, η μάντα δηλαδή, που κατέληγε σε ένα πετάλι, όπως του ποδηλάτου ή της ραπτομηχανής. Όταν ο ακονιστής πατούσε το πετάλι, η περιστροφική κίνηση μεταδιδόταν στον τροχό. Η κίνηση του τροχού ήταν τόσο γρήγορη όσο περιστρεφόταν περισσότερο το πετάλι. Ο τροχιστής ακουμπούσε τα μαχαίρια στον τροχό με κατάλληλη κλίση και με την τριβή έβγαιναν δέσμες από σπίθες που έμοιαζαν με ουρά κομίτη. Άλλα εργαλεία του ακονιστή ήταν η τανάλια, η πένσα, τα σφυριά και οι λίμες.

Με το άνοιγμα του μαγαζιού κατέφταναν οι νοικοκυρές και έφερναν μαχαίρια, ψαλίδια, σκαπέθια, κόσες και πλήθος άλλων κοπτικών εργαλείων. Εκείνος τα ακόνιζε με τέχνη που τα έκανε να ξυρίζουν. Παραμένει μια ξέχαστη φιγούρα ο πλανόδιος ακονιστής. Σκυμμένος από το βαρύ φορτίο που κουβαλούσε στην πλάτη, έφτανε από χωριό σε χωριό. Γύριζε τις γειτονιές, στα καλντερίμια και στους χωματόδρομους, φωνάζοντας «Ψαλίδια, μαχαίρια, ακονίζω, ακονιστής». Κατά διαστήματα, ξεφορτωνόταν το βαρύ φορτίο του, ακουμπούσε κάτω τα εργαλεία του, έπαιρνε μια ανάσα και ξαναφώναζε με όση δύναμη είχε. Δεν αργούσαν να φτάσουν οι κάτοικοι, κρατώντας τσεκούρια, κλαδευτήρια, σκαλίδες, μαχαίρια και άλλα για ακόνισμα. Οι πιτσιρικάδες, τσούρμο ολόκληρο, παρατηρούσαν με περιέργεια αλλά και με θαυμασμό τις πίθες που ξεπηδούσαν από τον τροχό. Ο ακονιστής χαμάρωνε που τόσος κόσμος παρακολουθούσε την τέχνη του. Έστρεβε το μουστάκι του, άπλωνε τα υπόλοιπα εργαλεία του και δοκίμαζε σε ξύλα τα ακονισμένα μαχαίρια για να τους αποδείξει ότι έγινε καλή δουλειά. Κατά διαστήματα έριχνε λίγο νερό στον τροχό για να κρυώνει και να λειτουργεί καλύτερα.

Οι πλανόδιοι αγωνιστές ήρθαν κυρίως οι πυρώτες και τσιγκάνοι. Τα χρόνια τα παλιά, οι αγωνιστές, οι γανοτζίδες και οι διάφοροι πραγματευτάδες έδιναν μια ευχάριστη νότα με την παρουσία τους στα χωριά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κουρέας αγωνίζει τα ξηράφια του πάνω σε ένα λουρί και ο χασάπης σε μια στρογγυλή λίμα. Σε κάποια χωριά οι γεωργοί βρίσκουν στα βουνά κάτι άσπρες μαλακές πέτρες, τα ακόνια, και εκεί ακονίζουν τα διάφορα εργαλεία, τρίβοντάς τα επάνω στην πέτρα και ρίχνοντας λίγο νερό. Δυτικά της Ελούντας λειτουργούν ορυχεία από που βγαίνει η ακονόπετρα, με κασμάδες, βαριές, σφυριά, λωστούς, κοπίδια και ματσακούπια δουλεύουν στις ακονιές για να δαμάσουν τη σκληρή σμυριδόπετρα και να την κάνουν γλυκό ψωμί στο τραπέζι τους. Όταν βγάλουν την ακονόπετρα από τη γη, την πηγαίνουν στην Ελούντα ή στο Ηράκλειο. Εκεί την επεξεργάζονται, την κόβουν σε μικρά τεμάχια με αδαμαντοτροχούς, τα οποία συσκευάζονται και πουλούνται 3 με 4 ευρώ. Κατά την αρχαιότητα λειτουργούσαν εδώ λατομεία ακονόπετρας. Σήμερα βλέπει κανείς βουνά ολόκληρα κομμένες πέτρες, διάτριτους βράχους και τεράστιους ορούς από μαυριδερά χαλίκια. Όλα μαρτυρούν τον τιτάνιο αγώνα του ανθρώπου από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.

Ας διαβάσουμε και ένα ποίημα του Άγγελου Σακέτου με τίτλο «Ακονιστής», για να δούμε πώς αντιλαμβάνεται ο ποιητής τον ακονιστή. «Ακονιστής, εδώ ακονιστής», έτσι φωνάζει ο γέροντας, σκονισμένος και λιγδιάρης, κινώντας τον ποδοκίνητο τροχό του για να βγάλει σπίθες και να γιομίσουν τα φτερά από ελπίδες. Τον κοιτάζω σαν χαμένος στο χρόνο εκείνο τον βαρύ, που σέρνε τα ποδάρια του πάνω στον ακοντροχό του, φτιαγμένος από πέτρα ειδική, τη σμυριδόπετρα από την Άξο, κι ήταν συνέχεια δακρυσμένος, μα υπερήφανος, ο ακονιστής.

Μεταφορικά χρησιμοποιούμε μερικές φράσεις. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να φάει κάτι με λεμαργία, λέμε ότι ακονίζει τα δόντια του. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει φραστική επίθεση, λέμε ότι ακονίζει τη γλώσσα του. Ενώ όταν γράφει με οξύτητα εναντίον κάποιου, ακονίζει την πένα του. Σήμερα δεν ακούγεται η φωνή του ακονιστή στα χωριά. Άλλο ένα θύμα προστέθηκε στον κατάλογο της τεχνολογίας και της εκβιομηχανοποίησης. Έμεινε όμως η μαντινάδα που λέει «Ήθελα να ήμουν τροχατζής με τον τροχό στον ώμο για να περνώ ελεύθερα τ' αγάπης μου το δρόμο».

ο Αρκουδιάρης ή Μαϊμουνατζής. Τα παλιά χρόνια, επειδή δεν υπήρχαν άλλα μέσα ψυχαγωγίας, τηλεοράσεις, κινηματογράφος, ραδιόφωνο και άλλα, έκαναν την εμφάνισή τους κατά καιρούς στην πόλη και στα χωριά της ενδοχώρας διάφοροι τύποι χαρακτηριστικοί της εποχής. Τέτοιοι ήσαν ο Κουταλιανός, ο Τρομάρας, ο Σαμσόν, ο Λευτέρης, ακροβάτες, ταχυδακτυλουργοί, θαυματοποιοί. Ο Κουταλιανός λύγιζε σίδερα και σήκωνε βάρη. Ο Σαμσόν και ο Τρομάρας τραβούσαν βαγόνια και αυτοκίνητα με τα δόντια. Έσκιζαν τράπουλες, τους έριχναν σπαθιά στην κοιλιά και σπούσαν πέτρες με τη βαριά πάνω τους. Ο Λευτέρης έκανε το γύρο του θανάτου. Η σανιδένια βαρέλα, το ούρλιασμα της μοτοσυκλέτας χωρίς εξάτμιση, το τρίξιμο των ξύλων, η ταχύτητα, η κυκλική κίνηση στον αέρα με δεμένα μάτια, αλλά και τα λόγια του εκφωνητή προκαλούσαν φόβο, τρόμο και αγωνία μέχρι να κατέβει ο κακομοίρης από εκεί πάνω ζωντανός. Αρχές Μαρτίου του 2005 έφτασε στην πόλη του Ρεθύμνου ο Τρομάρας με το γιο του για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του σε σχολεία του νομού. Ήταν 58 χρονών και ο γιος του 17. Ο μικρός, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, σέρνει με τα δόντια του 3 αυτοκίνητα στη σειρά. Ο Τρομάρας είναι εγγονός του αντάρτη καπετάν Τρομάρα από το Αγρίνιο. Το 1980 στην εκπομπή «Απίστευτα και όμως αληθινά» τράβηξε με τα δόντια του 4 βαγόνια τρένου. Το επίθετό του Τρομάρας δεν έχει καμία σχέση με τον ευαίσθητο, ευγενικό και ήρεμο χαρακτήρα. Οι ταχυδακτυλουργοί άφηναν τους θεατές χασκούμενους με τις φωτιές που άναβαν στο στόμα τους. Τα κουνέλια, τα περιστέρια, τα μαντήλια που εξαφάνιζαν και τόσα άλλα. Αξέχαστα μένουν τα λόγια τους. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας, είναι το φιδάκι, ο διαμαντής. Για περάστε να απολαύσετε το μεγαλύτερο θέαμα του κόσμου. Οι παραστάσεις δίνονταν μέσα σε κάτι σκηνές εκστρατείας με ένα μικρό εισιτήριο. Άλλοτε πάλι σε ένα ανοιχτό χώρο, όπου αφού είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, περιφερόταν δίσκος και ό,τι έπιαναν. Εκτός όμως από αυτούς τους ξεπεσμένους καλλιτέχνες, τους πλανόδιους επαγγελματίες, έφτανε συχνά στο Ρέθυμνο και ο Αρκουδιάρης. Ήταν συνήθως τσιγκάνος, βαθιά μελαχρινός, με τραγιάσκα και μουστάκια. Τραβούσε γερά δεμένη από τη μύτη με μια λυσίδα τη συντρόφισά του, την Αρκούδα, τον Τέφι και το Καμουτσίκι. Κέντρο διερχομένων ήταν η πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη και Τεσσάρων Μαρτύρων. Εκεί κατέληγε ο Αρκουδιάρης. Με τους ήχους που έβγαιναν από τον Τέφι και τα τραγούδια του Τσιγκάνου, ο κόσμος όλο και μαζευόταν. Πιτσιρικάδες, νέοι, γέροι, πλούσιοι και πτωχοί σταματούσαν. Έκαναν κύκλο γύρω από τον Αρκουδιάρη για να απολαύσουν το θέαμα. Εκείνος, σαν έβλεπε τον κόσμο να πλησιάζει, όλο και περισσότερο τραγουδούσε και χτύπαγε τον Τέφι δυνατότερα. Επιτέλους, άρχιζε η παράσταση. Κρατώντας πάντα την Αρκούδα με την αλυσίδα, έδινε τις διαταγές. «Πώς κάνει βουγιουκλάκι όταν χτενίζεται?» «Χαιρέτα τους κυρίους κανονικά!» «Πώς πιάνει ο Θοδωρής την μπάλα?» «Για κάνε μας ένα μπλοζόν!» «Πώς κάνουν οι ερωτευμένοι?» «Για χόρεψέ μας ένα ταγκό!» Η Αρκούδα, κοιτάζοντας πάντα τον γύφτο στα μάτια, εκτελούσε τις διαταγές κατά γράμμα. Ήθελε άραγε να τις δώσει να φάει μετά ή φοβόταν το ξύλο. «Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει», λέει ο λαός. Μετά από κάθε νούμερο,
Ο κόσμος χειροκροτούσε ευχαριστημένος. Στο τέλος, ο γύφτος της έλεγε «Έλα παιδί μου, άντε παιδί μου, πάρε το δίσκο να μας δώσει ο καθένας ό,τι έχει ευχαρίστηση». Η αρκούδα με αδέξιες κινήσεις έπαιρνε τον τέφι και έκανε ένα γύρο. Όσοι είχαν έριχναν κάτι, μα οι πιο πολλοί εκείνη τη στιγμή έκαναν τους βιαστικούς και έστριβαν. Τα ίδια περίπου έκανε και ο μαϊμουνατζής που έσερνε τη μαϊμού, το πανέξυπνο και πονηρό ζώο δεμένη από το λαιμό.

Μαθητές εμείς, μας λέει ο συγγραφέας, στη δεκαετία του 50, αφού σχολούσαμε, σταματούσαμε τσούρμο ολόκληρο να δούμε τζάμπα θέαμα. Αργούσαμε όμως να πάμε από το πρακτορείο και να παραλάβουμε το βουριάλι που μας έστελνε η μάνα από το χωριό για το μεσημεριανό φαγητό. Ύστερα από τις κεντρικές παραστάσεις, ο τσιγκάνος έσερνε την αρκούδα ή τη μαϊμού και έκανε την παρουσία του στα δρομάκια του παλιού Ρεθύμνου, παίζοντας τον τέφι και τραγουδώντας. Ο αρκουδιάρης και όλοι οι πλανόδιοι επαγγελματίες έκαναν την εμφάνισή τους στα χωριά όταν γίνονταν πανηγύρια. Αυτοί οι άνθρωποι έβγαζαν κάποιο μεροκάματο. Ήταν αγαπητοί, αφού διασκέδαζαν τον κόσμο.

0: Ας γνωρίσουμε τον Αρτουδιάρη και μέσα από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και συγκεκριμένα από τη σονάτα του Σελινόφωτος. Φορές, την ώρα που βραδιάζει, έχω την αίσθηση πως έξω από τα παράθυρα περνάει ο Αρκουδιάρης με τη γριά βαριά του αρκούδα, με το μαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια, σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόμο. Ένα ερημικό σύννεφο σκόνη που θυμιάζει το σούρουπο και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τα αφήνουν πια να βγουν έξω. Μόλο που πίσω από τους τοίχους μαντεύουν το περπάτημα της γριάς αρκούδας. Και η αρκούδα κουρασμένη πορεύεται μες στη σοφία της μοναξιάς της, μην ξέροντας για πού και γιατί. Έχει βαρύνει. Δεν μπορεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια. Δεν μπορεί να φοράει τη δαντελένια σκουφίτσα της, να διασκεδάζει τα παιδιά, τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς. Και το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα, αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευταίο παιχνίδι της, δείχνοντας την τρομερή της δύναμη για παρέτηση, την ανυπακοή της στα συμφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χιλιών της, στην ανάγκη των δοντιών της, την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου, έστω και ενός αργού θανάτου, την τελική της ανυπακοή στο θάνατο με τη συνέχεια και τη γνώση της ζωής που ανηφοράει με γνώση και με πράξη πάνω από τη σκλαβιά της. Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι? Και η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Βαγγέλης Δαπέργολας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στο τέλος του διαλόγου του Χριστού με τους μαθητές του, ενός διαλόγου ο οποίος μας απέδειξε από τη μία μεριά ότι ο Χριστός είναι ο άρτος του ουρανού και από την άλλη ότι ο Χριστός δεν κρατά με το ζόρι κοντά του τους μαθητές, όπως γενικότερα τον κάθε χριστιανό. Το ερώτημα του Κυρίου στο στίχο 67 είναι σκληρό. Είπε ο Ιησούς στις 12, «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν?» Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Γνωρίζοντας ο Χριστός ότι πολλοί τον εγκατέλειψαν ακριβώς λόγω του δύσκολου δρόμου, τον οποίο ο Χριστός όχι μόνο ο ίδιος επέλεξε για τον εαυτό του ως Υιός του Θεού, αλλά και πρόβαλε ως μήνυμα για τον κόσμο, ότι η πίστη είναι μεν απλή, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί θυσία, απαιτεί αγάπη, απαιτεί σχέση με τον Πατέρα και κυρίως υπέρβαση της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά και της επιθυμίας του ανθρώπου να κυριαρχήσει πάνω στη γη. Υπέρβαση της ύλης ή αλλιώς του σαρκικού φρονήματος. Θα θέλαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να πούμε

με την νοοτροπία του ανθρώπου που τον κόσμο τον βλέπει συναισθηματικά και όχι ολοκληρωμένα. Θα πείτε, είναι κακό να είναι κανείς συναισθηματικός? Να έχουμε συναισθήματα? Η Εκκλησία ενοχοποιεί τα συναισθήματα του ανθρώπου. Αυτό θα ήταν αμαρτία να το σκεφτεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, από την άποψη ότι και τα συναισθήματα είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης υπόστασης ή αλλιώς αυτού που ονομάζουμε ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι η θεολογία μας μιλά για το πρόσωπο ως τον κατεξοχήν χαρακτηρισμό και του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός υπάρχει ως πρόσωπο, όχι μόνο ένα αλλά τρία πρόσωπα. Ως προς την ουσία είναι μία η ουσία του Θεού. Οι υποστάσεις όμως του Θεού, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο Θεός φανερώνεται και δρά και λειτουργεί, είναι τρεις, είναι τρία τα πρόσωπα του Θεού. Όχι προσωπία με την έννοια ότι φανερώνεται άλλοτε ο Θεός ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός, άλλοτε ως Άγιο Πνεύμα, αλλά τρεις ξεχωριστές υπάρξεις, υποστάσεις. Είναι όπως είναι ο άνθρωπος, μόνο που ο άνθρωπος είναι μυριοπρόσωπος. Αυτό σημαίνει ότι ως προς την ουσία και ο άνθρωπος είναι μιας ουσίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό με τον απλούστατο τρόπο, ότι γεννιόμαστε με τον ίδιο τρόπο, μεγαλώνουμε με τον ίδιο τρόπο, ζούμε με τον ίδιο τρόπο, έχουμε τις ίδιες ανάγκες όλοι οι άνθρωποι, πεινάμε, διψάμε, υποφέρουμε, κρυώνουμε, θέλουμε να ξεκουραστούμε, έχουμε τον έρωτα μέσα μας. Απ' την άλλη μεριά είμαστε ξεχωριστά πρόσωπα. Άλλος είμαι εγώ, άλλος είναι ο άλλος, άλλος είναι ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και κοινά συνάμα. Κοινά είναι η ανθρώπινη φύση, διαφορετικά είναι τα χαρακτηριστικά του καθενός. Άλλα μάτια έχω εγώ, άλλα έχει ο άλλος, άλλο σχήμα προσώπου, άλλο χρώμα πολλές φορές, άλλα γονίδια. Πέρα από ορισμένα βασικά που είναι ολόιδια, έχω και τα ξεχωριστά μου γονίδια ή τέλος πάντων υφίστα με επιδράσεις γονιδιακές από τον εσωτερικό μου κόσμο που είναι διαφορετικές από τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε χαρακτηριστικά, αγαπητοί ακροατές, ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικός, ξεχωριστός, ένας, να το πούμε έτσι, μικρός Θεός. Με θήτα μικρό. Μικρός Θεός από την άποψη ότι η υπόστασή του δεν θα επαναληφθεί. Το πρόσωπό του δεν θα επαναληφθεί. Τα συναισθήματα, αγαπητοί ακροατές, έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Το λέμε αυτό για να τονίσουμε κάτι. Ότι ακόμη και τα συναισθήματα εξαγιάζονται από την Εκκλησία και από τον Θεό. Το συναίσθημα είναι μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Πηγάζει και από την βούληση, την θέληση θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι, αλλά και την επιθυμία. Και έχει βεβαίως και νοητικό, παύλα εγκεφαλικό περιεχόμενο. Αν εξετάζαμε την ψυχή με την αρχαιοελληνική της έννοια, με την περίφημη τριμερή διάκριση, νοητικό, θυμοειδές, επιθυμητικό, το συναίσθημα θα ήταν κυρίως στην έννοια του θυμοειδούς. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη και η ψυχολογία και η νευρολογία και γενικότερα η ιατρική μας υποδεικνύει ότι τα συναισθήματα έχουν την έδρα τους στον εγκέφαλο, που σημαίνει στο νοητικό μέρος της ψυχής. Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο του ανθρώπου και όχι καρδιά, όπως παλαιότερα νομίζαμε. Η καρδιά βεβαίως είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Όμως ο νους, το κεφάλι, είναι αυτό που τι κάνει, δίνει ζωή στον άνθρωπο. Με την έννοια δίνει συνείδηση, υπόσταση, οντότητα. Η καρδιά οδηγεί τον άνθρωπο στην επιβίωση. Χωρίς να χτυπάει η καρδιά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Χωρίς να λειτουργεί ο εγκέφαλος,

Ο άνθρωπος, αν λειτουργεί η καρδιά, μπορεί να ζήσει. Ιδίως με τα σύγχρονα ιατρικά μέσα. Αλλά χωρίς καρδιά δεν υπάρχει υπόσταση, πρόσωπο που να μπορεί να επιβιώσει. Τα συναισθήματα όμως, αγαπητοί ακροατές, έχουν την έδρα τους και αυτά στον εγκέφαλο. Είναι γεννήματα του θυμοειδούς, όπως μας λέγαν παλαιότερα, αλλά και της βουλήσεως. Συναίσθημα είναι κάτι που έχει να κάνει με τις βαθύτερες επιθυμίες του ανθρώπου. Είναι αυτό που μεταφράζεται σε χαρά, λύπη, ειδονή, οδύνη, πικρία, απελπισία ή και αγάπη. Το συναίσθημα είναι κάτι που ουδής μπορεί να το περιφρονήσει. Και γι' αυτό η Εκκλησία το αγιάζει και αυτό. Πολλές φορές η πίστη είναι καρπός συναισθηματικής ανάγκης του ανθρώπου, της επιθυμίας του ανθρώπου για ασφάλεια. Ασφάλεια τόσο σε αυτόν τον κόσμο που ο άνθρωπος χρειάζεται να αναφέρεται σε μια δύναμη που θα του δώσει το δικαίωμα να επιβιώσει ή να πετύχει τους σκοπούς του, δηλαδή να ευχαριστηθεί, να απολαύσει και να αποφύγει την οδύνη, τον πόνο, την απελπισία. Πολλές φορές η πίστη είναι καρπός ευσυγκινησίας. Βλέπουμε τι έπαθε ο Χριστός για τον άνθρωπο και η καρδιά μας ή ο νους μας καλύτερα συγκινείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές, η πίστη μας να παρουσιάζει μεταπτώσεις. Αν τα συναισθήματά μας είναι έντονα, είναι έντονη και η πίστη. Αν η χαρά για την πρόοδο στη ζωή μας είναι μεγάλη και δεν έχουμε πολλές δυσκολίες, τότε πιστεύουμε. Ενίοτε πιστεύουμε και όταν έχουμε πολλές δυσκολίες και λυπούμαστε στη ζωή μας, γιατί τότε ακριβώς αισθανόμαστε την ανάγκη για ασφάλεια. Και αυτήν τη συναισθηματική αλλά και προσωπική ανάγκη μας την καλύπτει η πίστη και η θρησκεία. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας συγκρούεται το συναίσθημα και η λογική. Κάτι μας μπρόχνει να ακολουθήσουμε είτε το Θεό, είτε ορισμένα περιστατικά, είτε πρόσωπα στη ζωή μας, ή κάποια ιδέα που μας διακατέχει. Αλλά ο νους μας αντιστέκεται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου συναισθήματα, αλλά είναι στήριοι ορθολογιστές. Μετράνε τα πάντα με τη λογική του ένα και ένα κάνουν δύο. Υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία λογική επάνω τους, αλλά άγονται και φέρονται από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους. Τα συναισθήματα πολλές φορές γεννούνται από τα αισθήματα. Η πείνα, η δίψα, ο πόνος, ο κόπος είναι αισθήματα, γεννήματα δηλαδή των αισθήσεων. Αν τσιμπήσω το χέρι μου θα πονέσω. Αυτός ο πόνος είναι ένα αίσθημα το οποίο πηγάζει από την αίσθηση της αφής. Ο πόνος όμως, εκτός από αίσθημα, μπορεί να γίνει και συναίσθημα, δηλαδή κατάσταση μόνιμη στη ζωή μου, όπου τι, χρησιμοποιώ και τις άλλες ψυχικές μου δυνάμεις, είτε για να τον εκλογικεύσω και να τον αντέξω, είτε για να παραδοθώ. Και ο πόνος μου γεννά λύπη, ο πόνος μου γεννά απελπισία ή ο πόνος άλλοτε μου γεννά χαρά. Σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για την ζωή των μαρτύρων και των ασκητών. Οι ασκητές και οι μάρτυρες είχαν έντονο το αίσθημα του πόνου στη ζωή τους. Αυτό όμως δεν τους γεννούσε απελπισία, αλλά χαρά. Γιατί ετάφτιζαν τον πόνο όχι με μια μαζοχιστική αντίληψη ότι πονώ και υποφέρω
για να περάσω καλά στην άλλη ζωή. Αλλά διάλεγαν τον πόνο και ήταν επιλογή τους όταν έμπαιναν στο δίλημα με τον Χριστό ή μακριά από Αυτόν. Γι' αυτό βλέπουμε στα μαρτυρολόγια το θάρρος και την δύναμη ιδίως των μεγάλων Αγίων της πίστεώς μας, των μεγάλων μαρτύρων, οι οποίοι δεν υπολόγιζαν κανένα αίσθημα πόνου, αλλά μεταποιούσαν αυτό το αίσθημα σε συναίσθημα χαράς και κοινωνίας με τον Θεό. Και αυτό το συναίσθημα γινόταν και γίνεται, αγαπητοί ακροατές, υπαρξιακή κατάσταση που καταξιώνει τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Πλημμυρίζει δηλαδή την ανθρώπινη ύπαρξη και καθιστά τον άνθρωπο πρόσωπο που δεν μπορεί να ζήσει άνευ της κοινωνίας με τον Θεό. Και δεν ζει πλέον ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά μέσα του ζει ο Χριστός. Όπως πολλές φορές έχει επισημάνει στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος: «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Δεν είναι η πίστη του μάρτυρα ή του ασκητή συναίσθημα. Ξεκινάει από ένα τέτοιο συναίσθημα, αλλά τι γίνεται? Γίνεται κατάσταση που καταξιώνει το πρόσωπο του ασκητή ή του μάρτυρα. Με μια άλλη κουβέντα, το πρόσωπο του Αγίου της Εκκλησίας μας. Το πρόσωπο, αγαπητοί ακροατές, έχει και αισθήματα και συναισθήματα και ανάγκες και ανασφάλειες και αρετές και αμαρτίες. Από μόνο του τίποτα δεν καταξιώνει το πρόσωπο. Το πρόσωπο αποκτά υπόσταση πραγματική όταν κοινωνεί είτε με τον Θεό είτε με τον πλησίον ή και με τους δύο. Το συναίσθημά μου μπορεί μεν να είναι καλό ή κακό, εγώ το γνωρίζω, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί παραπέρα και δεν παίρνει υπόσταση αν δεν κοινωνήσω αυτό μου το συναίσθημα, τον πόνο, την χαρά, την λύπη, την αγάπη, τον έρωτα, είτε με τον Θεό, είτε με τον πλησίον, είτε και με τους δύο. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει νόημα ως ύπαρξη όταν σχετίζεται. Και μία από τις μεγάλες αμαρτίες εντός εισαγωγικών της εποχής μας είναι ότι έχει καταστρέψει την ουσία της σχέσης όταν την περιορίζει σε μια στενά ειδονιστική αντίληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Κουβεντιάζουμε σήμερα για τη συναισθηματική προσέγγιση του Θεού. Μια προσέγγιση που όταν είναι μερική, ο Χριστός την απορρίπτει. Είπαμε προηγουμένως ότι ένα από τα μεγάλα αμαρτήματα της εποχής μας είναι το γεγονός ότι έχει απολυτοποιήσει το συναίσθημα ή το έχει μετατρέψει σε καθαρά σκοπό ειδονής για τον άνθρωπο. Το συναίσθημα, αν απολυτοποιηθεί, γίνει θεσμός ή γίνει μοναδικό κριτήριο στην ανθρώπινη κοινωνία ή στην ανθρώπινη ύπαρξη. Κατόπιν θα μεταστραφεί σε θύρευση της ειδονής και άρνηση της οδύνης. Όμως η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, μιλάει ξεκάθαρα για αυτήν την ισορροπία του ανθρωπίνου προσώπου και πάνω απ' όλα για την καταξίωσή του μέσα στην οντολογική πραγματικότητα της σχέσης είτε με το Θεό είτε με τον συνάνθρωπο ή καλύτερα και με τους δύο. Ο Χριστός αγιάζει τα συναισθήματά μας. Δεν θέλει όμως τα κίνητρά μας να είναι συναισθηματικά ή καλύτερα μόνο συναισθηματικά. Διότι όταν τα κίνητρά μας είναι μόνο συναισθηματικά, τότε στην ουσία τι κάνουμε? Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ανελεύθερες οι επιλογές μας σε ό,τι έχουν να κάνουν με ζητήματα πίστης. Γιατί όταν το συναίσθημα θα φύγει ή θα, το πούμε έτσι, θα είναι προδομένο από το γεγονός ότι το θέλημα του Θεού δεν θα συμβαδίζει με το δικό μας θέλημα, το τέστητο συναίσθημά μας, τότε εύκολα θα εγκαταλείψουμε τον Θεό. Επίσης, η συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου οδηγεί στην κυριαρχία της άγνοιας και όχι της θεογνωσίας. Άγνοια για το Θεό φέρνει η συναισθηματικότητα, ενώ η θεογνωσία προϋποθέτει κοινωνία γνώσεως αλλά και ταυτόχρονα ισορροπίας νου και καρδιάς. Είπαμε στην αρχή, αγαπητοί ακροατές, ότι η επιστήμη σήμερα μιλά για τον εγκέφαλο ως κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Εκκλησία έχει πρωτοπορήσει σε αυτόν τον τομέα εδώ και αρκετούς αιώνες, συγκεκριμένα από τον 12ο αιώνα και μετά. Βεβαίως από τον 4ο και 5ο αιώνα ήδη είχαν ξεκινήσει αυτά τα μηνύματα, αλλά τον 12ο και 13ο αιώνα καθιερώθηκαν και θεολογικά από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Εκκλησία μιλά για την νοερή προσευχή, την προσευχή του νοός, του νου του ανθρώπου, που όμως τι γίνεται? Μεταφέρεται από το νου στην καρδιά. Γιατί η καρδιά είναι το κέντρο της επιβίωσης, αλλά γίνεται και το κέντρο της ζωής, της Χριστοζωής. Ο χριστιανός ο οποίος καταφέρνει, ο ασκητής στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα ο κάθε χριστιανός, που καταφέρνει χάρη στην αγάπη του να επικαλείται συνεχώς το όνομα του Θεού, βρίσκεται αργά ή γρήγορα σε διαρκή κοινωνία με τον αγαπημένο. Γιατί ο Θεός ανταποκρίνεται στην πρόσκληση, στο κάλεσμα του ερωτευμένου ανθρώπου και μεταφέρεται από το νου στην καρδιά, δηλαδή στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Η νοερή προσευχή γίνεται καρδιακή τότε, αγαπητοί ακροατές, και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε Χριστό άνθρωπο, σε Θεάνθρωπο κατά χάριν. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος συνενώνει στο πρόσωπό του την θεία και την ανθρώπινη φύση και παράλληλα μας δείχνει ότι είναι δυνατή η ανθρώπινη θέωση. Ο άνθρωπος ο οποίος καλεί τον Χριστό όχι μαγικά αλλά με τον κόπο, την επιλογή του και τον έρωτά του, έχει τις δυνατότητες όταν καθαριστεί πνευματικά να δει τον Θεό, να βιώσει την θεωρία Και τότε τι γίνεται? Αγιάζεται ολόκληρος, και ο νους και η καρδιά του, και το συναίσθημα και η λογική του, και το θέλημά του γίνεται θέλημα του Θεού. Αυτή η πίστη, αγαπητοί ακροατές, που συνδυάζει την ισορροπία ανάμεσα στο νου και την καρδιά, την λογική και τον συναίσθημα, είναι μια πίστη γνήσια. Αυτή η πίστη προϋποθέτει γνώση και όχι άγνοια. Γι' αυτό ο Χριστός, αφού γνωρίζει στους μαθητές του ποιος πραγματικά είναι, τους διαλύει αυτήν την συναισθηματική κατάσταση να είναι κοντά του, επειδή είναι καλός, κάνει θαύματα, τους αγαπά. Και τους λέει, θα είσαστε κοντά μου επειδή ξέρετε ποιος είμαι, όπως και εγώ γνωρίζω ποιοι είσαστε. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα σταματήσει και θα θέσει αυτό το σκληρό ερώτημα σε αυτούς: μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς? Και αυτό το ερώτημα θα το θέσει και στον καθέναν από εμάς, αγαπητοί ακροατές, και το θέτει κάθε ώρα και στιγμή: μήπως θέλετε να φύγετε από κοντά μου? Γιατί το πρόβλημά μας τελικά, αγαπητοί ακροατές, είναι να ξέρουμε γιατί πιστεύουμε. Αν δεν γνωρίζουμε σε ποιον Χριστό πιστεύουμε και γιατί πιστεύουμε σε Αυτόν, τότε θα αγόμεθα και θα φερόμεθα από τα συναισθήματά μας, τα οποία δεν είναι ασφαλής οδηγός και για την πίστη και για την κοινωνία με τον Θεό, αλλά και για τη σχέση με τον πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε τον ήχο, και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, την φετινή χρονιά αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα πρωτότυπο βιβλίο που συνδυάζει την θεολογία με την μητρότητα και ειδικότερα το ιερό ταξίδι της κοίησης. Η εκπομπή απευθύνεται σε μητέρες, υποψήφιες μητέρες, γυναίκες εν γέννη, αλλά και άνδρες που επιθυμούν να εμβαπτιστούν στα ιδιαίτερα νοήματα της διαδικασίας έως τη γέννηση μιας ανθρώπινης ζωής. Σε κάθε εκπομπή θα ερχόμαστε σε επαφή και με το επόμενο μέρος του βιβλίου έως ότου εσύ ως το ολοκληρώσουμε. Σας προσκαλώ να κάνουμε μαζί αυτό το όμορφο ταξίδι.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν τη συγγραφέα μας. Η Λάουρα Γιάνσον είναι ορθόδοξη χριστιανή, βοηθός μητρότητας, εκπαιδεύτρια του Κετού και μητέρα. Ζει και γράφει εκεί που η μητρότητα συναντά την πίστη. Πήρε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη θεολογία και τη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει όμως ζήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Σερβία, τη Γερμανία και τα νησιά Φίτζη. Από το 2005 έχει οδηγήσει πλήθος εγγύων μητέρων στον δρόμο της μητρότητας και μαρτυρεί με δέος ότι στην πορεία κοιλιά και ψυχή αυξάνονται και μεγαλώνουν ταυτόχρονα.

Ας δούμε την αφιέρωση του βιβλίου. Μας λέει η συγγραφέας, αυτό το βιβλίο τιμά τη μνήμη δύο οραματιστριών. Της κατασάρκα προγόνου μου Ruth Miriam Hone, που μονηρεύτηκε συγγραφέα, και της προγόνου μου κατά το πνεύμα της δικαίας Ελισάβετ, που σε μια κυοφορούσα κοιλία είδε τον Κύριό της. Το βιβλίο ξεκινά με την προσευχή της Εγγύου προς την Παναγία. Από τον παρακλητικό κανόνα εις την Παναγία την εγκυμονούσαν εις ειδώρας μοναχής, καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας Κυπαρισιωτήσης και Αγίου Ιεροθεού Μεγάρων.

Εγκυμονούσα δέσποινα, Μαρία Θεοτόκε. Η συλλαβούσα εν γαστρή των πάντων βασιλέα. Παρά στη θύμη δέομαι τι εν γαστρή εχούσι. Και δώρισε έμι σύνεσιν και του Θεού των φόβων, την χάριν και το έλεος και την βοήθειά σου, έως αν φθάσω ευχερός εις το κετού την ώραν. Ευγνωμονούσα τον Θεόν των δόντα μη παιδίων, και τούτο μεταγέννησιν αξίως όν με φέρειν εν το ναό και ύστερον καλώς ανατραφήνε, ή να Θεόν δοξολογεί εν χείλεσιν καρδίας. Αυτό γαρ πρέπει η τιμή και δόξα εις αιώνας. Αμήν.

Ας δούμε τον πρόλογο του βιβλίου από τη συγγραφέα. Ξεκινάμε την ισπανική παροιμία που λέει «Αν περπατάς, μαζεύεις θησαυρούς σου».

Πολλά ταξίδια κάνουμε στη ζωή μας. Άλλοτε είναι μια σύντομη διαδρομή μέχρι το απέναντι κατάστημα, άλλοτε μακρά περιήγηση στους τόπους που έζησε η οικογένεια. Μια κουραστική μετακίνηση με τη συγκοινωνία, αλλά και ένα στοχαστικό περιδιάβασμα σε λαδυρίνθους. Ξεκινάμε για πεζοπορίες, εκδρομές, οδύσσιες πραγματικές, μαραθώνιους, σαφάρι, εξορμήσεις και αποστολές. Και η εγκυμοσύνη ένα ταξίδι είναι. Δυναμικό, αλλά και αργόσυρτο και κουραστικό. Πορεία μάλλον, παρά τρέξιμο. Πορεία και προσκύνημα μέσα από ευρύ πνευματικό τοπίο. Ηλιγκιώδεις κορυφές και απόκοσμες κοιλάδες. Ζόρικες αναρριχήσεις, αλλά και δροσιαστικά αριάκια. Κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στην Αγία Πόλη, τον προορισμό μας, εκεί που θα συναντήσουμε και θα συνοδεύσουμε στον κόσμο μια νέα μορφή της Θείας Εικόνας, το μωρό μας. Από την εμπειρία, όπως και από κάθε μακρύ ταξίδι, θα αναδυθούμε διαφορετικές. Έχουμε στρογγυλέψει, έχουμε πονέσει, έχουμε ξενυχτήσει, αλλά έχουμε αυξηθεί και πνευματικά. Η πολύπλοκη διαδικασία με την οποία ο Θεός δημιουργεί νέα ζωή μέσα μας κυριολεκτικά μας μαλακώνει, μας ταπεινώνει, μας χαροποιεί και μας κάνει να ζούμε για τον άλλον. Ακόμη και οι δοκιμασίες της εγκυμοσύνης μπορούν να θεωρηθούν ως έλεος, ένα δώρο, μια διαδικασία με την οποία μας αγγίζει ο Θεός, βοηθώντας μας να προετοιμάσουμε την καρδιά μας για να εισέλθουμε στις δυσκολίες του γονεϊκού ρόλου. Με τον τρόπο αυτόν, η φυσική ημέρα με την εμπειρία της εγκυμοσύνης μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε όπως θα χρειαστεί να είμαστε. Εν τέλει, η εγκυμοσύνη μπορεί να γίνει ταξίδι για τη Βασιλεία, μονοπάτι σωτηρίας. Ρίχνοντας βέβαια μια ματιά γύρω μας, ποτέ δεν θα λέγαμε ότι η εγκυμοσύνη αποτέλεσε αίτημα υψηλών απαιτήσεων. Αντιθέτως, η θεώρησή της είναι οφειλμιστική, περισσότερο μια διεκπεριωτική διαδικασία παρά πορεία με ιερό σκοπό. Σε μια εποχή που μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλαστικές σακούλες, παύλα εντός εισαγωγικών μήτρες, για να φτάσουν τα αρνιά στην ορίμανση, οι μητέρες είναι απλά εκολαπτήρια και η εγκυμοσύνη μια άβολη περίοδος που καθίσταται αναγκαία απλώς λόγω έλλειψης τεχνολογικών λύσεων. Ταυτόχρονα, η κοινωνία μας εκδηλώνει ποικίλα συναισθήματα σχετικά με την κοίηση. Μας χαϊδολογούν, μας κανακεύουν, μας βρίσκουν χαριτωμένες. Η μητέρα, όπως το θέτει κάποιος λόγιος, στη σύγχρονη κουλτούρα πέφτει σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ εξειδανίκευσης και υποτίμησής της. Αλλά πολλοί νιώθουμε ότι η εγκυμοσύνη είναι κάτι παραπάνω από εξετάσεις ούρων, χάπια, πολυβιταμινών και φυλλώδη λαχανικά, άρα κάτι παραπάνω από κουνιστές πολυθρόνες, ροδαλά μάγουλα και λαστιχένια παπάκια. Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε σαν μια συλλογή εκστατικών με καύσιμο την οκετοκίνη στοχασμών κατά την πρώτη δική μου εγκυμοσύνη. Καθώς γέμισα σωματικά, γέννησα και τάιζα το μωρό μου, ένιωθα τον κόσμο να έχει ανοίξει διάπλατα για μένα. Γοητεύθηκα από το νόημα, το συμβολισμό και την ποίηση που ανακάλυπτα στον πυρήνα της εμπειρίας της γέννας. Κάποια θέματα όπως ο θάνατος και η Ανάσταση, η αύξηση και η σμίκρινση, το σθένος και η αδυναμία έρχονταν και ξανάρχονταν μέσα από το κορμί, την εσωτερική μου ζωή, τη γραφή, τον φυσικό κόσμο και την παράδοση της Εκκλησίας. Άρχισα να βλέπω το κυοφορούν σώμα μου ως θεολογία εν κινήσι και το ταξίδι της εγκυμοσύνης ως ενσάρκωση της πορείας της ψυχής προς τον Θεό. Παράλληλα, πάλευα. Ήθελα να νοηματοδοτήσω τον αγώνα, να ξέρω ότι οι θυσίες μου άξισαν τον κόπο, αλλά και να γίνω γενναιότερη. Λαχταρούσα να βρω στήριξη, τρυφερότητα και επιβεβαίωση της κλίσης μου.
και μπορεί να ήμουν εγώ αυτή που θα διένυα την απόσταση μέχρι τη γέννηση του παιδιού μου. Ήθελα όμως να ξέρω ότι ως μητέρα δεν ήμουν σε αυτό μόνη μου, αλλά αποτελούσα μέρος ενός ευρύτερου όλου. Καθώς προχωρούσα, ένιωθα στο πλευρό μου την παρουσία και άλλων γυναικών. Όχι μόνο τις δεκάδες εκατομμυρίων ανά τον κόσμο που κυοφορούσαν ταυτόχρονα με εμένα, αλλά και μια κοινότητα επιτόκων που απλώνονταν σε όλο το εύρος του χρόνου και της ιστορίας της σωτηρίας. Με κύκλωνε ένα ολόκληρο νέφος σκαπανέων, αλπινιστών, χαρτογράφων και παλέμαχων οδηπόρων. Άρχισα να βλέπω τον εαυτό μου σαν έναν από αυτούς, έναν ατρόμητο ταξιδευτή που μάζευε το κουράγιο τους για να ολοκληρώσει η ιερή αποστολή. Αφότου άρχισα να εργάζομαι ως βοηθός μητρότητας, ντούλα στα αγγλικά, άρχισα να συνοδεύω άλλες γυναίκες καθώς πορεύονταν το δικό τους ιερό μονοπάτι. Ο όρος ντούλα, που σημαίνει σκλάβα, είναι ένα καινούργιο όνομα για έναν παλιό ρόλο. Η βοηθός μητρότητας είναι παραστάτρια στον τοκετό. Υποστηρίζει τις οικογένειες που μεγαλώνουν με τη γέννηση παιδιών, με πρακτικούς, συναισθηματικούς, πνευματικούς, φυσικούς και πληροφοριακούς, αν και όχι ιατρικούς, τρόπους. Σε έναν δεδομένο τοκετό, είμαι εκεί για να βοηθήσω την πελάτησά μου να κάνει ένα μπάνιο, να καθησυχάσω τον σύζυγο ή τον σύντροφό της, να την βοηθήσω να εντοπίσει τις σωστές ερωτήσεις που θα κάνει στους γιατρούς, να υποστηρίξω το σώμα της στη θέση που έχει επιλέξει για τον τοκετό, να φέρω τα μαξιλάρια και τον πρώτο της θελασμό ή απλώς να αγρυπνώ στο πλάι της. Επειδή ο τοκετός, η ζωή και ο Θεός βιώνονται μόνο σχεσιακά, έχω επιλέξει να γεμίσω το βιβλίο αυτό με ιστορίες. Το υλικό του το άντλησα από τη δική μου προσωπική εμπειρία κοιήσεων, τοκετών στο σπίτι και θυλασμού 4 παιδιών και ενός 5ου που αποβλήθηκε, και από τα 15 χρόνια δουλειάς με άλλες μητέρες. Μέρος του υλικού μου αποτελεί πανανθρώπινη εμπειρία. Κάθε άνθρωπος πάνω στη γη έχει μια μάνα. Καθένας γεννήθηκε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι όλοι είστε ακριβώς σαν εμένα. Ως βοηθός μητρότητας έχω παρασταθεί σε πληθώρα γυναικών την ώρα που κάθε μια με το δικό της τρόπο έφερνε παιδί στον κόσμο. Ως εκπαιδεύτρια τοκετού έχω ασχοληθεί με τα μοναδικά ζητήματα που κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει πριν από μια νέα άφιξη. Ξέρω ότι ακόμη και αν έχεις βάλει πλώρη για τον ίδιο προορισμό, ο δρόμος σου θα είναι διαφορετικός, αλλά απολύτως εξίσου αυθεντικός όσο και ο δικός μου. Είτε περιμένεις το πρώτο σου παιδί, είτε το 5ο, το βιβλίο αυτό είναι για σένα. Είναι για σένα είτε έχεις ενθουσιαστεί, είτε νιώθεις ταπεινωμένη που είσαι έγκυος. Είναι για σένα είτε καταλήξεις σε κεσαρική, είτε σε φυσιολογικό τοκετό, είτε σε οτιδήποτε ενδιάμεσα.

0: Στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν διάφορες περιγραφές της ανθρώπινης φυσιολογίας και των ιατρικών δεδομένων. Δεν είμαι φαρμακολόγος, νεογνωλόγος, ειδική στην ιατρική του θυλασμού ή κάτι παρόμοιο, αλλά ως εκπαιδεύτρια του κετού έχω περάσει πολλά χρόνια σταχυολογώντας από έρευνες ειδικών στις αντίστοιχες επιστήμες. Η κατανόηση των σύνθετων μηχανισμών της εγκυμοσύνης, του τοκετού και του θυλασμού είναι τοπία, κατά περίεργο τρόπο, αρκετά αχαρτογράφητα και συνεχώς εξελισσόμενα. Οπότε μερικά από όσα θα διαβάσετε εδώ μπορεί να έχουμε τον καιρό ξεπεραστεί. Εν τω μεταξύ, η δική μου προσπάθεια ήταν να θεμελιώσω όλες μου τις περιγραφές στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Το βιβλίο αυτό δεν στοχεύει στο να προσφέρει ιατρική ή πνευματική συμβουλευτική. Έτσι, αν κάτι από όσα διαβάσετε εδώ σας κινήσει το ενδιαφέρον, παρακαλώ μιλήστε με τον πνευματικό σας ή τον γιατρό σας που σας γνωρίζουν προσωπικά. Αυτό στο οποίο πράγματι στοχεύει το βιβλίο αυτό είναι να γίνει ένας πνευματικός οδηγός για την πορεία σας. Διαιρεί το ταξίδι σε στάδια και κάθε κεφάλαιο αφορά μία εβδομάδα της εγκυμοσύνης σας. Κάθε εβδομάδα έχει το δικό της θέμα, το οποίο ελπίζω ότι θα αποδειχθεί σχετικό με το συγκεκριμένο πεδίο που διασχίζεται την εποχή εκείνη, βοηθώντας να βρείτε το δρόμο σας και να απολαύσετε τη θέα. Διαιρεί το ταξίδι σε φάσεις και κάθε κεφάλαιο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ενότητας. Η ενότητα, καλωσορίζοντας μια νέα πραγματικότητα, εβδομάδες 6η έως 9η, αρχίζει να ασχολείται με τη σημασία ενός θετικού τεστ εγκυμοσύνης και ρωτά πώς η κάθε μια μας μπορεί να κάνει την καρδιά της και όχι μόνο τη μήτρα της έναν φιλόξενο τόπο για να μεγαλώσει το μωρό της. Από την 10η έως την 17η εβδομάδα, καθώς η διστακτικότητα του πρώτου τριμήνου δίνει τη θέση της στη μεγαλύτερη σιγουριά του δεύτερου, η ενότητα κυοφορώ εξετάζει μερικά θεμελιώδη μοτίβα της εμπειρίας αυτής. Κατόπιν, στον ενοιολογικό πυρήνα της πορείας, τα σύμβολα του τοκετού, εβδομάδες 18η έως 20η, εξετάζουν την βασική διδασκαλία περισσοτηρίας. Τι σημαίνει αναγεννημένος και τι μας λέει αυτό για τη σημασία των πράξεών μας ως γυναικών που φέρνουμε καινούρια ζωή στον κόσμο. Παραμονές του τρίτου τριμήνου, πρώτα ψηλαφούμε κάποιους φόβους που πολλές γυναίκες έχουν καθώς πλησιάζει η ώρα του τοκετού, μετά αναπτύσσουμε τα αντίδοτα των φόβων, ερευνώντας τον σκοπό των φόβων αυτών στη ζωή μας ως χριστιανών. Και είναι η ενότητα «Φόβοι για τον τοκετό», εβδομάδες 21η έως 23η, και «Στήριξη για τον τοκετό», εβδομάδες 24η έως 27η αντίστοιχα. Στην ενότητα «Γίνομαι γονέας», εβδομάδες 28η έως 33η, ρίχνουμε μία ματιά στην μετά τον τοκετό περίοδο, αντλώντας από την Ιερά Παράδοση κάποια βοηθητικά στοιχεία που θα χρειαστούμε για να ανθίσει η ζωή μας με ένα μικροσκοπικό βρέφος. Τέλος, η ενότητα «Ετοιμάζομαι για τον τοκετό», εβδομάδες 34η έως 37η, μας φέρνει στο τέλος του εννεάμηνου, παρουσιάζοντας την συμβολική μορφή των αλλαγών που συμβαίνουν στο σώμα μας στο κατώφλι της μητρότητας. Δεν είναι το βιβλίο που θα καταβροχθήσουμε, αλλά μάλλον εκείνο που θα αναμυρικάσουμε αργά-αργά. Διαβάζοντας ένα κεφάλαιο ανά εβδομάδα, θα το έχεις να σε συνοδεύει μέχρι την ολοκλήρωση της πορείας σου. Αν οποιαδήποτε στιγμή το ταξίδι σου τελειώσει απροσδόκητα, θα βρεις ένα παράρτημα που ασχολείται με την απώλεια εγκυμοσύνης στο τέλος του βιβλίου. Ιδού πώς φαντάζομαι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το βιβλίο εβδομάδα προς εβδομάδα. Σε φαντάζομαι να κάθεσαι κάπου βολικά, με ένα ζεστό ρόφημα, ίσως και με κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο, μια συγκεκριμένη ώρα κάθε εβδομάδα. Την ώρα της εκπομπής μας δηλαδή. Αρχίζοντας με την προσευχή εγκυμονού σας, που βρίσκεται στην αρχή του βιβλίου, ελπίζω ότι θα βρεις τον χρόνο να αφομοιώσεις το εβδομαδιαίο κεφάλαιο. Παρότι μπορεί να σου πάρει μόνο 15 λεπτά να το διαβάσεις, ίσως παρατηρήσεις ότι το θέμα του θα ανακύπτει όλη την εβδομάδα. Καθώς οι σκέψεις σου οριμάζουν, ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσεις τις ερωτήσεις προς συζήτηση που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου ως έναυσμα για να εμβαθύνεις ακόμη περισσότερο ή να κρατήσεις ημερολόγιο. Αν έχεις κάποια φίλη που είναι και αυτή έγκυος ταυτόχρονα με σένα, τόσο το καλύτερο. Θα ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι συντροφιά. Εύχομαι, μας λέει η συγγραφέας μας, Λάουρα Γιάνσον, με τη βοήθεια αυτού του βιβλίου, η εγκυμοσύνη σου να μετατραπεί σε πράξη προσευχής. Μακάρι η Αγία Γη του Τοκετού να αποβεί γόνιμη, καθώς παραθέτεις τον εαυτό σου, το παιδί σου και πάσαν την ζωή σου, Χριστό το Θεό ημών.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με μια μεγάλη καλημέρα είμαι κοντά σας με το θέμα «Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την Ενετοκρατία». Η Ενετοκρατία στην Κρήτη εκτείνεται μεταξύ του 1210 και του 1669 μετά Χριστόν. Δυνητικά, το θέμα «Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την Ενετοκρατία» διακρίνεται σε δύο ενότητες. Πρώτη ενότητα, η Εκκλησία της Κρήτης κατά την πρώιμη Ενετοκρατία, και δεύτερη ενότητα, η Εκκλησία της Κρήτης κατά τους τελευταίους δύο αιώνες της ενετικής κατοχής. Οι ενετοί ήσαν σε συνεχή αντίθεση με τον Πάπα. Η προσήλωση στο καθολικό δόγμα δεν τους απασχολούσε. Τους απασχολούσε όμως η μονιμοποίηση της κατοχής της Κρήτης και τους ενοχλούσε το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης συντηρούσε την βυζαντινή ιδέα των Κρητικών και αποτελούσε την μεγάλη ενωτική δύναμη του πληθυσμού του νησιού. Διέβλεπαν λοιπόν οι κατακτητές ότι η Εκκλησία ήταν φορέας αντίστασης εναντίον των. Πίστευαν ότι χωρίς θρησκευτικούς ηγέτες, ο λαός της Κρήτης θα ήταν εύκολη λία στην προπαγάνδα των Λατίνων. Έτσι η υποταγή δεν θα τους δυσκόλευε. Ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος ανακήρυξε το προσκύνημα στον Άγιο Τίτο της Σκάνδια εισάξιο και ισότιμο με το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Διέδωσε ότι ήταν αρκετό το προσκύνημα για να παίρνει ο κάθε ευλαβής προσκυνητής συγχωροχάρτη. Από τις πρώτες ενέργειες των ενετών στην Κρήτη ήταν ο αποκεφαλισμός της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Απαγόρευσαν και την άφιξη Ορθοδόξων αρχιερέων στο νησί. Ο διωγμός των Ορθοδόξων ιερέων στην Κρήτη από τους ενετούς την εποχή εκείνη ονομάστηκε σκοπτικά Παπαδοκυνηγητό. Διόρισαν Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είχε άμεση εξάρτηση από τον Καθολικό Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος της Κρήτης διορίζεται από την Βενετία και είχε καταγωγή από μεγάλες αρχοντικές οικογένειες της Μητρόπολης. Ο Άγιος Τίτος στην Κάντια ορίστηκε ως Αρχιεπισκοπή των Λατίνων. Ο αείμνηστος Θεοχάρης Δετοράκης στην σελίδα 199 του βιβλίου του «Ιστορία της Κρήτης» γράφει «Είναι χαρακτηριστικό ότι διορίζονταν ακόμη και ανήλικοι αρχιεπίσκοποι Κρήτης, οι οποίοι ποτέ δεν ερχόταν στο νησί, απλώς ήταν κάτοχοι της τεράστιας περιουσίας των 25 φέουδων γύρω από την Κάντια που του είχαν παραχωρηθεί». Επιπροσθέτως, διευκολύνθηκαν και υποκινήθηκαν τάγματα φανατικών Λατίνων μοναχών που ίδρυσαν λατινικές μονές στην Κρήτη. Οι Φρανσισκιανοί, οι Δομινικανοί, στο χωριό Καρές Μιραμπέλου, που ήταν οικοδομημένο στη θέση της σημερινής Νεάπολης, εγκαταστάθηκε τάγμα Ελασσόνων
αδελφών και ίδρυσαν τη Μονή του Αγίου Αντωνίου. Η θέση αυτή είναι γνωστή σήμερα ως θέση Φραρό και το τοπονύμιον έχει σχέση με το όνομα των μοναχών της Μονής του Αγίου Αντωνίου της Ενετικής Εποχής, οι οποίοι ονομάζονται φράτρες μινόρες. Οι πρωτοπαπάδες ήταν ιερείς διορισμένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα επαρχιακά κέντρα. Ήταν μισθοδοτούμενοι και πλήρως υποταγμένοι στην Βενετία. Ήταν υποχρεωμένοι να συλλειτουργούν με τους καθολικούς, να υμνούν τον Πάπα, αν και είχαν χειροτονηθεί με το Ορθόδοξο δόγμα. Οι Ορθόδοξοι κληρικοί οδηγήθηκαν σε χαλάρωση του χριστιανικού ήθους. Πολάκης ήταν απεχθής ακόμη και στους ενετούς. Προκαλούσαν δε αποστροφή κλήρου και λαού. Ο Ιωσήφ Βριένιος το 1371 στυλιτεύει την ζωή των μοναχών κληρικών της Κρήτης και τους αποδίδει εκτροπές όπως φιλαργυρία και ασέβεια, ακόμη και μέθη. Στυλιτεύει τη συνήθεια των συνεισάκτων γυναικών, γυναίκες τις οποίες με το πρόσχημα της πνευματικής και ηθικής οικοδομής οι μοναχοί έπαιρναν στα σπίτια τους και στην πραγματικότητα συζούσαν μαζί τους. Το 1401 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ματθαίος στυλιτεύει με εγκύκλειό του τα ίδια θέματα. Η κατάσταση των Λατίνων κληρικών δεν ήταν καθόλου καλύτερη. Υπήρξαν πρωτοπαπάδες με ανώτερη παιδεία, όπως ο πρωτόπαπας του Χάνδακα Ιωάννης Πλουσιαδιαδεινός, οι κωδικογράφοι Ιωάννης Ρώσος και Γεώργιος Αλεξάνδρου και άλλοι. Οι πρωτοψάλτες ήταν επίσης μισθοδοτούμενοι από την Βενετία. Ορισμένοι είχαν μουσική μόρφωση. Εκτός από ψάλτες, ήσαν και δάσκαλοι εκκλησιαστικής μουσικής. Άλλοι ήσαν κωδικογράφοι ή και συγγραφείς. Οι κριτικοί που ήθελαν να γίνουν ιερείς έπρεπε να ταξιδεύσουν μέχρι την Πελοπόννησο ή τη Μικρά Ασία ή τα Κύθυρα να βρουν αρχιερέα να τους χειροτονήσει. Επέστρεφαν στην Κρήτη με τα έγγραφα, τα οποία όμως έπρεπε να ελέγχει η Εξεταστική Επιτροπή. Για να τοποθετηθεί ιερέας έπρεπε να δοθεί και η έγκριση του φεουδάρχη της περιοχής. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος είχε στη δικαιοδοσία του 130 ιερείς της Κάντια και των Βούργων, οι οποίοι φαινομενικά αναγκάζονται να αναγνωρίζουν το πρωτείο του Πάπα. Ήσαν όμως φανατικοί Ορθόδοξοι, πολλοί από αυτούς. Από τη συνθήκη του Καλέργη δημιουργηθή σε Επισκοπή Καλεργίου Πόλεως ήταν βραχύβια και δεν επεκτάθηκε ως θεσμός σε όλη την Κρήτη. Ήταν η περιοχή του Μελοποτάμου. Από τις αρχές του 15ου αιώνα ηγούμενοι μονών και πατριάρχες κρητικής καταγωγής όπως ο Μελέτιος Πηγάς, ο Γεράσιμος, ο Σπαρταλιώτης με βαθιά θεολογική μόρφωση και ήθος συνέβαλαν στη διαφοροποίηση της κατάστασης του κλήρου. Στις αρχές του 16ου αιώνα η Βενετία εγκαινίασε η ποιότερη πολιτική στα θρησκευτικά πράγματα των Κρητών. Θεώρησε ότι εν ώψη του κρητικού κινδύνου είχε ανάγκη τους Κρήτες. Μετά την υπεροχή της στον Ενετοτουρκικό πόλεμο και την νίκη στην αυμαχία της Ναυπάκτου, σχεδίαζε την εγκατάσταση Ορθόδοξης Ιεραρχίας στην Κρήτη με Μητροπολίτη και 4 με 5 Επισκόπους. Την ενέργεια αυτή όμως ματέωσε ο φανατικός καθολικός προβλεπτής Φωσκαρίνη. Πρότεινε να σταματήσουν οι χειροτονίες των Ορθοδόξων για ένα διάστημα
με την αιτιολογία ότι ήταν πάρα πολύ ιερείς σε σχέση με τον πληθυσμό και θεωρούσε τους Ορθοδόξους ιερείς προτεργάτες των επαναστάσεων των Κρητών εναντίον των κατακτητών ενετών. Τα μοναστήρια της Κρήτης έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στη διαφύλαξη της Ορθόδοξης πίστης του κρητικού λαού και κατά τα χρόνια της ενετοκρατίας. Η προσήλωση των μοναχών στην Βυζαντινή παράδοση επηρέαζε και στήριζε την πίστη του λαού και διαφύλαξε την ενότητα και την εθνική φυσιογνωμία του. Μοναχοί, κτήτορες μονών, υπήρξαν θεολόγοι αντιρρητικοί, απολογητές της Ορθοδοξίας και επιτυχώς αντιμετώπισαν φιλοδυτικούς θεολόγους και οργάνωσαν την αντίσταση των Κρητών στους ενετικούς όρους της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ο Ιωσήφ Φυλάγρης και η Μονή των Τριών Ιεραρχών στον Κόφινα είναι ένα σημαντικό παράδειγμα. Ο Ιωσήφ Φυλάγρης γράφει το

των φοιτητών του σε πολλές βιβλιοθήκες της Ευρώπης, με την επισήμανση ότι είναι έργα των φοιτητών του Ιωσήφ Φυλάγρη, της Μονής των Τριών Ιεραρχών, του Κοφινίου Όρους. Από τα μέσα του 16ου αιώνα διαπιστώθηκε έντονη αναβίωση του μοναχισμού, ανασύσταση παλαιών κυλισμονημένων μονών και ίδρυση νέων. Ο Στέφανος Ξανθοδίδης έγραψε: «Ο θρησκευτικός οργασμός και τάσεις προς των μοναχικών βίων είχε καταλάβει ολόκληρη την Κρήτη. Για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς σημειώθηκε αναβίωση του μοναχισμού κατά τα τελευταία χρόνια της ενετοκρατίας. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν πολλούς κριτικούς να επιλέξουν το μοναχικό σχήμα και την ιεροσύνη ήταν πρώτον η αλλαγή της θρησκευτικής πολιτικής των ενετών και η ανοχή των απέναντι στους Ορθοδόξους υπό τον φόβο της τουρκικής επιβολής. Δεύτερον, η άμβληση των αντιθέσεων μεταξύ των δύο δογμάτων. Τρίτον, η εμφάνιση μεταξύ των κληρικών και των ηγουμένων προσωπικότητων με βαθιά θεολογική μόρφωση και υψηλό ηθικό ήθος. Τέταρτον, κίνητρα λύσης επιτακτικών βιωτικών προβλημάτων. Πέμπτον, εξυπηρέτηση φεουδαρχικών συμφερόντων. Έκτον, ιδιωτικά συμφέροντα. Ολόκληρες οικογένειες ντύθηκαν στο σχήμα των μοναχών, γυναίκες και άνδρες, έχτισαν μοναστήρια προς διασφάλιση των κτημάτων τους από διαρπαγή και προς απαλλαγή από υποχρεώσεις στράτευσης, από υποχρεώσεις αγκαριών σε δημόσια έργα και κυρίως απαλλαγή από υποχρεώσεις να προσέρχονται για αγκαρίες στα πλοία, που ονομάζεται στην καθομιλουμένη από υποχρεώσεις στράτευσης στα κάτεργα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ιερωμένων και μοναχών στην Κρήτη στις αρχές του 17ου αιώνα ήταν περίπου 6 με 8.000, όταν δύο αιώνες νωρίτερα ήταν περίπου 1.000. Θα σημειωθεί ότι από την αρχή της ενετοκρατίας μέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα οι Κρήτες δεν είχαν τη δυνατότητα παιδείας. Κατά τους δύο πρώτους αιώνες της ενετοκρατίας οι Κρήτες οργάνωσαν 27 επαναστάσεις και κινήματα εναντίον των κατακτητών. Οι συνεχείς αυτές επαναστάσεις και τα κινήματα, οι αντεκδικήσεις των ενετών, υποχρέωναν σε σκότος κυρίως τους κατοίκους της κριτικής υπαίθρου. Μερικοί ιερείς δίδασκαν ελληνική γραφή και ανάγνωση στα παιδιά, εντελώς σε επίπεδο ιδιωτικών υπηρεσιών, εναντί πληρωμής και δώρων κατά τα βυζαντινά ισχύοντα, κυρίως στο Χάνδακα, στην Κάντια, στο Οκτώηχο και στο Ψαλτήρι ήταν τα στηρίγματα της προσφερομένης παιδείας. Υπήρχαν στα αστικά κέντρα και Ιταλοί γραμματοδιδάσκαλοι. Αργότερα οι νοτάροι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν τα συμβόλαιά των, νοτάριοι, συμβολιογράφοι, στην ιταλική και στην ελληνική γλώσσα και εντύχαναν υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης. Κατά το

τελευταίο αγώνα της ανατοκρατίας διεδόθη η δήλωση παιδεία και αυτό επέτρεψε στους κριτικούς να διαβάζουν λατινικά κείμενα, να ταξιδεύουν στην Δύση και να παρακολουθούν τα δυτικά πολιτιστικά ρεύματα. Με τον εξελληνισμό του ενετικού στοιχείου της Κρήτης, την βελτίωση των συνθηκών ζωής, την μεταβολή της τάσης της Βενετίας έναντι του κρητικού πληθυσμού και την οικονομική άνθεση, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη μιας αστικής κοινωνικής τάξης με απαιτήσεις πνευματικές και καλλιτεχνικές. Η κριτική αναγέννηση συμπαρέσυρε προς τα άνω και την Εκκλησία της Κρήτης. Στην Κρήτη ορισμένες μονές μετεξελίχθησαν κατά την ύστερη ενετοκρατία σε μορφωτικά κέντρα και παρήχαν παιδεία ανωτέρου επίπεδου. Πολλές ορθόδοξες μονές, μορφωτικά κέντρα, είναι γνωστά όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και ευρύτερα, όπως για παράδειγμα η Μονή Αγκαράθου, η Μονή Απεζανών, η Μονή Βροντισίου, η Μονή της κυρίας Ακροτηριανής στην Σιτία, η Μονή της Αγίας Τριάδας των Τσακαρόλων στα Χανιά, και προσθετικά θα αναφέρω την Αγία Κατερίνη των Συναϊτών, γιατί παρά το ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία του ότι υπήρξε μορφωτικό κέντρο και μάλιστα ανωτέρου επίπεδου, είναι υπό αμφισβήτηση αυτό το γεγονός. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι με τη λειτουργία της Αγίας Εγκατερίνης των Συναϊτών συνεδέθησαν υψηλού επίπεδου πνευματικοί άνδρες της ελληνικής παιδείας. Δεν τεκμηριώνονται λοιπόν, δεν τεκμηριώνεται ότι λειτουργούσε μορφωτικό κέντρο στην Αγία Κατερίνη των Συναϊτών της Σκάνδια. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι παρήχε το παιδεία, δεδομένου ότι με τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης συνεδέθησαν δραστηριότητες και παρουσίες λογίων όπως του Ιωσάφ, του Δωριανού, που ήταν δάσκαλος του Μάξιμου Μαργουνίνου, ο οποίος έγινε επίσκοπος Κυθήρων. Με την Αγία Κατερίνη των Συναϊτών συνεδέθη ο Ιωάννης Μορεζίνος, ο Μελέτιος Πηγάς, ο Μάξιμος Μαργουνίνος και άλλοι. Για την Μονή Αγκαράθου, κατά την ενετοκρατία, η Μονή ήταν από τα πλουσιότερα μοναστήρια στην Κρήτη, με κτίσεις ως μετόχια, πολλές μικρές και μεγάλες μονές. Κατά την παράδοση, η Αγκάραθος θεωρείται ως η πρώτη στην τάξη Μονή του νησιού. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό Αγκαραθιά, κάτω από το οποίο λέγεται ότι βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου στο σημείο όπου οικοδομήθηκε το καθολικό της Μονής. Η παράδοση θέλει την Μονή Αγκαράθου να έχει κτιστεί από τον Νικηφόρο Φωκά το 1961, 10ος αιώνας. Η παλαιότερη γνωστή μνήμα ανάγεται στο 1504, όταν η διαλυμένη μονή παραχωρήθηκε από την οικογένεια Καλέργη στον μοναχό νεόφυτο Νοταρά, ο οποίος πολύ γρήγορα την μετέτρεψε σε ακμαίο μοναστικό συγκρότημα. Κατά την ενετοκρατία είχε ήδη διαγράψει ικανό χρόνο ως ακμαία μονή, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί μοναχοί της κατάγονταν από τα Κύθυρα. Πολλές σπουδαίες προσωπικότητες συνέδεσαν το όνομά τους με την Μονή Αγκαράθου, όπως ο Μελέτιος Πηγάς, ο Σιλβέστρος και Θεόδωρος δεύτερος
που υπήρξαν πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Κύριλλος Λούκαρης, Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Γεράσιμος Παλαιοκάπας, Επίσκοπος Κρήτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, και ο Λόγιος Ιωσήφ Βριένιος. Βέβαια και στην παρούσα εποχή η Μονή Αγκαράθου εξακολουθεί να τροφοδοτεί, να αιματοδοτεί την Εκκλησία της Κρήτης με εξέχοντα στελέχη. Να προχωρήσουμε με σύντομη αναφορά στην Μονή Απεζανών. Η Ιερά Μονή Απεζανών βρίσκεται στη δυτική πλευρά των Αστερουσίων Ωραίων. Τιμόμενη στο όνομα του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Φαραγγίτη. Ο ναός είναι τρίκλητος. Το βόρειο κλήτος είναι καθιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο, το μεσαίο στην μεταμόρφωση του Σωτήρος και το νότιο στους τρεις ιεράρχες. Η μεγάλη εορτή της Μονής είναι 17 Ιανουαρίου, η εορτή του Αγίου Αντωνίου. Υπάγεται στον οικισμό Αντισκάρη. Στη Μονή σώζονται παλαιά ιερά άνθια, χρυσή και ασημένη σταυρή, ευαγγέλια με χρυσοπίκυλτα καλύματα και εγχάρακτες εικόνες και επιγραφές, αγία λείψανα Αγίων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το λείψανο της χειρός του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Σύμφωνα με την παράδοση, η θέση της Μονής ήταν αρχικά στο Αγιοφάραγγο, νότια της Μονής Οδηγητρίας, όπου σώζεται ακόμη η Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος ναός είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο, υπαγόμενη σήμερα στην Μονή Οδηγητρίας. Εξαιτίας των πειρατικών επιδρομών κατά την εποχή εκείνη, οι μοναχοί για να απαλλαγούν παρέλαβαν την εικόνα του Αγίου Αντωνίου και τα σκεύη της Μονής και έφυγαν. Αναζητούσαν άλλο καταλληλότερο τόπο για την εγκατάστασή των. Το υποζύγιο που κουβαλούσε την εικόνα του Αγίου σταμάτησε στη θέση της σημερινής Μονής και αρνείτο να προχωρήσει. Αυτό θεωρήθηκε ως θέληση του Αγίου να χτιστεί εκεί η νέα Μονή. Εκεί λοιπόν σταμάτησαν, ξεπέζεψαν. Και από το γεγονός αυτό, επειδή ξεπέζεψαν, η νέα Μονή έλαβε το προσωνύμιο Απεζανές, η Μονή Απεζανών, δηλαδή η Μονή στην οποία απέζεψε ο Άγιος, από το ξεπεζεύνο που θα πει ξεϊπέβω. Σύμφωνα με άλλη άποψη, η Μονή ιδρύθηκε από τους αδελφούς Παπαδόπουλους, από τους οποίους ο Μάρκος, όπως είναι γνωστό, ίδρυσε το 1600 την Μονή Αρετίου, το Αρέτη στην Κρητική καθομιλουμένη, στην επαρχία Μιραμπέλου. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ιδρύθηκε παλαιότερα και αναφέρουν ως έτος ιδρύσεως το 1458. Αυτό είναι το πιθανότερο, όπως βεβαιώνεται από το χρονικό του Ιωάννου Δωριανού, ότι ο Δωριανός εκείνος χειροτονήθηκε μοναχός στην Μονή του Αγίου Αντωνίου των Απεζανών το 1566. Συνεχίζουμε με την Μονή Βροντισίου. Το 1323 στον Χάνδακα, στην Κάντια, αναφέρονται 4 ιερείς με το όνομα Βροντίσης. Πιθανόν λοιπόν το όνομα της Μονής Βροντισίου να προέρχεται από κάποιον συνονόματο ιδρυτή. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής ημερομηνία ιδρύσεως της Μονής Βροντισίου. Αρχικά θεωρήθηκε ότι αποτελούσε μετόχιον της Μονής Βαλσαμονέρου, αλλά αργότερα έγινε τόσο πλούσια που εξελίχθηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα μοναστικά κέντρα της Κρήτης, ειδικά κατά το τέλος του 18ου αιώνα, ξεπερνώντας κατά πολύ σε πλούτο την μητρική της Μονή. Η παράδοση θέλει τον Μιχαήλ Δαμασκηνό και τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής σχολής αγιογραφίας, να έχουν ζήσει στο Βροντίσι.
Μάλιστα, οι 6 εικόνες του Μιχαήλ Δαμασκηνού που εκτίθενται σήμερα στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης στην Αγία Κατερίνη των Σναϊτών ιστορήθηκαν στην Μονή Βροντισίου. Οι τοιχογραφίες που έχουν σωθεί στο Καθολικό είναι του 14ου αιώνα και φέρουν επιρροές από την παλαιολόγια αναγέννηση, αναδεικνύουν δε την ποιότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης που είχε αναπτυχθεί στην Μονή Βροντισίου. Το Καθολικό είναι δίκλητος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Αντώνιο και στην ψηλάφιση του Θωμά. Εορτάζεται το Καθολικό στις 17 Ιανουαρίου και την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Το οικοδομοστάσιο με τον πύργο αποτελεί ανεξάρτητο οικοδόμημα κτισμένο με ενετική αρχιτεκτονική. Στο νότιο κλήτος διασώζονται τοιχογραφίες με το δείπνο στους Εμμαούς, την κοινωνία των Αποστόλων, τη σφαγή των νηπίων, τις παραστάσεις των μηνολογίων και τον Άγιο Σημεών, τον Θεοδόχο που κρατά στην αγκαλιά του τον Ιησού Χριστό. Στο ναό φυλάσσεται και η εικόνα της Αμπέλου του 15ου αιώνα, έργο του κριτικού ζωγράφου Άγγελου Ακοτάντου. Επίσης, στο Καθολικό της Μονής Βροντισίου φυλάσσεται σήμερα η αμφιπρόσωπη εικόνα του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρθηκε εκεί από το Καθολικό της Μονής Βαλσαμονέρου. Στην είσοδο της Μονής σώζεται ανάγλυφη κρίνη του 16ου αιώνα, στην οποία αναγνωρίζεται η παράσταση του Αδάμ και της Εύας. Στα πόδια τους βρίσκονται 4 φιγούρες που απορρέουν με νερό, οι οποίες συμβολίζουν τους 4 ποταμούς της Εδέμ. Η κρίνη θεωρείται το ωραιότερο δείγμα επαρχιακής κρίνης στην Κρήτη. Γι' αυτό και οι Τούρκοι ονόμαζαν την Μονή Βροντισίου ως Σαντριβανλή μοναστήρα. Η Μονή Τοπλού, η Μονή της κυρίας Ακροτηριανής. Το όνομα Ακροτηριανή είναι το επίσημο όνομα της Μονής και απαντά σε πατριαρχικά σιγήλια των αρχών του 18ου αιώνα, με τα οποία η Μονή καθίστατο σταυροπηγιακή, εξαρτώμενη απευθείας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παλαιότερες μαρτυρίες του ονόματος υπάρχουν σε σφραγίδα του 15ου αιώνα και σε σφραγίδα του 16ου αιώνα. Αυτές δημοσιεύθηκαν το 1884. Υπάρχουν σε έγγραφο του 1639 και υπάρχει το όνομα και σε σφραγίδες του 1646 και του 1660. Η επωνυμία προέρχεται από το ακροτήρι Σαμόνιον, το κοινώς λεγόμενο Κάβο Σίδερο, από τον αίσκο του Αγίου Ισιδώρου που βρίσκεται στο ακρότατο σημείο του ακροτηρίου αυτού. Επί τουρκοκρατίας η Μονή ονομάστηκε το Πλού, επειδή διέθετε κανόνι. Η τουρκική λέξη τόπ σημαίνει σφαίρα, βόλη και κατ' επέκταση κανόνι. Το πιο πιθανό είναι η ενετική εξουσία να είχε παραχωρήσει στους μοναχούς τη Λεβόλο, γιατί θεωρούσε το μοναστήριο ως ακραίο φυλάκιο της περιοχής κατοχής των, και αισθανόταν την ανάγκη να λειτουργεί εκεί φυλάκιον ούτως ώστε να προλάβει την επιδρομή Τούρκων. Πιστεύεται ότι η Μονή χτίστηκε στη θέση παλαιότερης Μονής του Αγίου Ισιδώρου, την οποία αναφέρει ο περιηγητής Μποντελμόντι το 1415,
και η οποία καταστράφηκε πιθανόν από Τούρκους πειρατές και ανοικοδομήθηκε έπειτα κατά το φρουριακό σύστημα που επικρατούσε τότε, προκειμένου να προστατεύεται από τις επιδρομές. Ο καθηγητής Γιώργος Σπυριδάκης ανάγει την ίδρυση της μονής της κυρίας Ακροτηριανής στον 14ο αιώνα, δεδομένου ότι η ακμή της άρχισε τον 15ο αιώνα, όπως μαρτυρείται από εικόνες της περίοδου αυτής, όπως η κοίμηση της Θεοτόκου, με τα βασικά χαρακτηριστικά της κριτικής σχολής και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα. Με τον καταστρεπτικό σεισμό του 1612, η μονή κατέρευσε και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να ανοικοδομηθεί και πάλι. Στην εργόδια αυτή προσπάθεια συνέβαλε και το ενετικό κράτος, χορηγώντας 200 δουκάτα. Την ανοικοδόμηση της μονής οφείλουμε στον ηγούμενο Γαβρίλ Παντόγαλο, ο οποίος συνετέλεσε τα μέγιστα ως ηγούμενος της μονής και ο οποίος υπήρξε σπουδαία εκκλησιαστική φυσιογνωμία την εποχή εκείνη. Ήταν αυτός που επέλεξε το αρχιτεκτονικό σχέδιο και φρόντισε την υλοποίησή του. Ο Παντόγαλος συνέδεσε το όνομά του με την περίοδο μεγάλης ακμής της μονής. Διαχειρίστηκε με συνένεση τα οικονομικά του ώστε να αποκτήσει τεράστια περιουσία και συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξή του. Στον δυτικό τοίχο του καθολικού της μονής Τοπλού υπάρχουν τρεις εντυχισμένες λίθινες επιγραφές. Η μία από αυτές, αυτή που φέρει ως επίστεψη την Θεοτόκο Βρεφοκρατούσα σε ολόσωμη παράσταση, γράφει τον διάλογο μεταξύ του Παντόγαλου και της Θεοτόκου που αφορά την αφιέρωση του ναού. Είναι πολύ σημαντικό να λεχθεί ότι το κείμενο περιλαμβάνει λέξεις ομηρικής διαλέκτου και αυτό καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο της παιδείας του Παντόγαλου. Στην Δυτική Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων, ήκμασε η Μονή της Αγίας Τριάδας των Τσακαρόλων, που φέρεται να έχει οικοδομηθεί το 1634, εκεί στη θέση που παλαιότερα υπήρχε ένας μικρός ναίσκος αφιερωμένος στους Αγίους Αποστόλους. Οι μοναχοί Λαβρέντιος και η Ερεμίας που οικοδόμησαν την Μονή κατήγοντο από τη μεγάλη ενετοκριτική οικογένεια των Τσαγκαρόλων, που οι μαρτυρίες φέρουν ότι είχε ισχυρή επιρροή στους Ορθοδόξους και στους καθολικούς πληθυσμούς της περιοχής. Τα δύο αδέλφια μοναχοί ήταν εξαιρετικά μορφωμένοι, με γνώσεις ιστορίας, ελληνικών και λατινικών, αλλά και γνώσεις αρχιτεκτονικής. Εξάλλου ο Ιερεμίας ήταν αυτός που σχεδίασε και επιμελήθηκε, επέβλεψε την οικοδόμηση του ναού με επιρροές από τον αρχιτέκτονα Σεμπαστιάνο Σέρλιο που έζησε στη Βερόνα τον 16ο αιώνα. Ο Ιερεμίας ανέλαβε το σχεδιασμό και την κατασκευή του νέου ναού το 1611, καθώς ο ναός που βρισκόταν στη θέση εκεί ήταν εγκαταλελειμμένος και μικρός. Ο Ιερεμίας πραγματικά ξεκίνησε την κατασκευή του μοναστηριού, αλλά πέθανε πριν την αποπεράτωσή του και ανέλαβε στη συνέχεια ο αδελφός του, ο Λαβρέντιος. Το 1645 όμως, με την εισβολή των Τούρκων στην Κρήτη, η κατασκευή της μονής Τσακαρόλων διακόπη. Οι Τούρκοι ονομάζουν το μοναστήρι Σερβιλή Μοναστήρ, που σημαίνει το μοναστήρι με τα κυπαρίσια, προφανώς λόγω του δρόμου που οδηγεί στη μονή, που στις δύο πλευρές του είχε πάρα πολλά κυπαρίσια. Στις βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μεγάλος αριθμός χειρογράφων, χρονολογημένων, προέρχονται από την Κρήτη
Που σημαίνει ότι υπήρχαν βιβλιοθήκες και οργανωμένα βιβλιογραφικά εργαστήρια στο νησί. Από τα τέλη του